αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος, τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ. Νωρίτερα είχε ενημερώσει πως διεξήγαγε αρκετές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Η Ντάρα μάγεψε την Ευρώπη συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στην 10η θέση με το τραγούδι και την ερμηνεία του να κερδίζουν τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 18η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο 31 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να το συνδέουν με τρομοκρατικές ομάδες. Ένας Καναδός, ο οποίος ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας. Ο άνδρας εμφάνισε ήπια συμπτώματα και είναι ένας από τους 4 Καναδούς που πλέον βρίσκονται σε απομόνωση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θρίαμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για ισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Στην 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμού συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την νόμη της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Σειρά συναντήσεων είχε χθες ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum. Συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας και τον Αντιπρόεδρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στον κόλπο, στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η κυρία Γεωργίεβα συνεχάρει τον Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δηλωσία του ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για ισχυρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 ημέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο 31 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να το συνδέουν με τρομοκρατικές ομάδες. Ένας Καναδός, ο οποίος ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, βρέθηκε φετικός στον Χανταϊό, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας. Ο άνδρας εμφάνισε ήπια συμπτώματα και είναι ένας από τους 4 Καναδούς που πλέον βρίσκονται σε απομόνωση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρεια, δυτική 4 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε εχθές ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίες ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος, τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος, τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Τάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνοντας μόλις ένα βαθμό. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές, σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας Τόμερ. Ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, ανέφεραν οι δημοτικές αρχές. Ωστόσο, η Τόμερ, που αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα και εκτοξευτές δορυφόρων, απέδωσε την έκρηξη σε προγραμματισμένη δοκιμή. Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες στις ΗΠΑ μετά από 326 ημέρες, ολοκληρώνοντας την μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο 31 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον συνδέουν με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίες για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κόγκο και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κόγκο έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή συνολικά 80 θάνατοι για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρες προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσχερα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις τα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. 17 Μαΐου σήμερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί εδώ, στον Sky 100,3. Υπάρχουν κάποιες ώρες μέσα στην εβδομάδα που μοιάζουν πιο ήσυχες από τις υπόλοιπες, όχι επειδή σταματούν οι ειδήσεις ή οι σκέψεις, αλλά επειδή όλα ακούγονται λίγο πιο καθαρά. Και ίσως αυτή η ώρα της Κυριακής να είναι μια από αυτές. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξύπνησαν από νωρίς, σε όσους δουλεύουν, ταξιδεύουν, οδηγούν ή απλώς επέλεξαν το ραδιόφωνο για την πρωινή τους παρέα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούτε μακριά από την Ελλάδα, αλλά κρατάτε αυτή την μικρή επαφή με το ελληνικό πρωινό της Κυριακής. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε παρέα, χωρίς φωνές και υπερβολές, να περάσουμε μαζί μέσα από την επικαιρότητα, να σταθούμε σε ιστορίες που αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο και να δούμε πώς μια ακόμη εβδομάδα αφήνει το αποτύπωμά της πριν ξεκινήσει η επόμενη. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3.

Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Γιώργος Βραχνός. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγη ώρα, θα είναι κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε παρέα να δούμε τι φέρνει αυτή η Κυριακή.

Σήμερα 17 Μαΐου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανδρώνικου και της Αγίας Ιουνίας. Γιορτάζουν δηλαδή ο Ανδρώνικος, η Ανδρονίκη, ο Ιούνιος και η Ιουνία. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά ίσως σε εκείνα τα ονόματα που δεν τα ακούμε συχνά στην καθημερινότητα, αλλά κάθε φορά που εμφανίζονται στο εορτολόγιο τραβούν αμέσως την προσοχή. Γιατί είναι από εκείνες τις γιορτές που σε κάνουν να κοντοσταθείς για ένα δευτερόλεπτο και να πεις υπάρχει όντως κάποιος που λέγεται Ιούνιος. Κι όμως υπάρχει και σήμερα έχει την τιμητική του. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 12 λεπτά το πρωί, θα δύσει στις 8 και μισή το βράδυ. Η διάρκεια της ημέρας φτάνει πλέον τις 14 ώρες και τα 18 λεπτά. Κάτι που σημαίνει πως έχουμε μπει για τα καλά σε εκείνη την περίοδο του χρόνου, όπου το φως αργεί να φύγει και οι Κυριακές μοιάζουν να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Σήμερα 17 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Μια ημέρα αφιερωμένη σε μια κατάσταση που οι γιατροί συχνά αποκαλούν σιωπηλή, όχι επειδή είναι σπάνια, το αντίθετο μάλιστα, αλλά επειδή πολλές φορές εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να γίνεται αμέσως αντιληπτή. Η μέρα καθιερώθηκε για να υπενθυμίζει κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό. Πόσο σημαντικός είναι ο τακτικός έλεγχος της πίεσης και η πρόληψη ακόμη και όταν αισθανόμαστε καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με υπέρταση, ενώ πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και αυτό κάνει την ενημέρωση ακόμη πιο σημαντική. Γιατί τελικά η φροντίδα της υγείας δεν ξεκινά πάντα από κάτι δύσκολο ή περίπλοκο, μερικές φορές ξεκινά από μια μικρή συνήθεια, από λίγα λεπτά προσοχή στον εαυτό μας ή από μια απλή μέτρηση πίεσης μέσα στην καθημερινότητα.

Σαν σήμερα η ημερομηνία μοιάζει να ενώνει θάλασσες, εφευρέσεις, ταξίδια και φωνές που έμειναν μέσα στον χρόνο. Σας ξεκινήσουμε και εμείς αυτό το ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν για να αποτυπώσουμε και την ταυτότητα της ημέρας. Και ξεκινάμε από το μακρινό 1790, ανοιχτά της Άνδρου, εκεί όπου ο Λάμπρος Κατσόνης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Οθωμανικό στόλο. Η ναυμαχία καταλήγει σε βαριά ήττα για τον Έλληνα θαλασσομάχο και το γεγονός περνά ακόμη και στη λαϊκή παράδοση μέσα από το σκοπτικό δύστιχο «Αν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο». Μια φράση που έμεινε να θυμίζει πως η ιστορία πολλές φορές περνά και μέσα από το χιούμορ του κόσμου.

Το 1792, σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης, μια μικρή ομάδα μεσητών βάζει τις υπογραφές της σε μια συμφωνία που θα αλλάξει την οικονομική ιστορία του πλανήτη. Κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street γεννιέται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ένας θεσμός που δύο αιώνες αργότερα θα επηρεάζει οικονομίες, κυβερνήσεις και ολόκληρο τον κόσμο.

Το 1902 στην Αθήνα, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Τάις παρατηρεί κάτι παράξενο ανάμεσα στα ευρήματα του ναυμαχείου του ναυαγίου των αντικυθύρων. Είναι ο περίφημος μηχανισμός των αντικυθύρων, ένα αντικείμενο που αρχικά μοιάζει με μια άμορφη μάζα μετάλλου, αλλά αργότερα αποκαλύπτεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγματα της αρχαιότητας, ένας μηχανισμός υπολογισμού αιώνες μπροστά από την εποχή του. Το 1931 πραγματοποιείται το πρώτο εμπορικό αεροπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το αεροσκάφος Αθήνε ανοίγει ένα νέο δρόμο για τις μετακινήσεις στην Ελλάδα, σε μια εποχή που το αεροπλάνο εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με περιπέτεια παρά με καθημερινότητα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1746 ο Έντουαρντ Τζένερ. Είναι ο Άγγλος γιατρός που ανακαλύπτει το πρώτο εμβόλιο στην ιστορία απέναντι στην ευλογιά, ανοίγοντας έναν δρόμο που αλλάζει για πάντα την ιατρική επιστήμη και σώζει εκατομμύρια ζωές τις επόμενες γενιές. Και σαν σήμερα το 1510 φεύγει από τη ζωή ο Σάντρο Μποτιτσέλη, ο ζωγράφος της Αναγέννησης που άφησε πίσω έργα όπως «Η γέννηση της Αφροδίτης», εικόνες που εξακολουθούν αιώνες μετά να συμβολίζουν την ομορφιά, την αρμονία και την τέχνη μιας ολόκληρης εποχής.

0: κοντά σου και σιγοτρά.
1: Και το 1943 γεννιέται η Βίκη Μοσχολιού. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές λαϊκές φωνές της ελληνικής μουσικής. Μια φωνή που δεν χρειάστηκε υπερβολές για να ξεχωρίσει. Είχε εκείνη τη βαθιά απλότητα που έκανε τα τραγούδια να μοιάζουν προσωπικά, ακόμη και όταν τα άκουγαν χιλιάδες άνθρωποι μαζί. Και ίσως γι' αυτό τόσα χρόνια μετά τα τραγούδια της συνεχίζουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά, σαν κάτι οικείο, σαν μνήμη, σαν μια φωνή που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά.

και να περάσουμε λίγο και στα χρηστικά για την εβδομάδα μας. Πρώτα απ' όλα, για όσους σκέφτονται μια μικρή απόδραση φέτος σε Χίο ή Κύθυρα, άνοιξε από την 5η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Χίος Κύθυρα Pass 2026. Πρόκειται για την κρατική πρωτοβουλία στήριξης των δύο νησιών μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, με οικονομική ενίσχυση για διαμονή, φαγητό και τοπικές μετακινήσεις. Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέσω του vouchers.gov.gr ή στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών με χρήση των κωδικών TaxisNet. Για τη Χίο προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ, για τα Κύθυρα 250 ευρώ μέσα από ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται απευθείας στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 6.600 δικαιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι τελικές επιλογές θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Μια μικρή αλλαγή που καλό είναι να θυμούνται όσοι κινούνται βραδινές ώρες με το μετρό στην Αθήνα. Από σήμερα το βράδυ και για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, 4 σταθμοί της γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Πρόκειται για τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Η κίνηση των σειρμών θα συνεχίζεται κανονικά στα υπόλοιπα τμήματα της γραμμής, ενώ ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τον ηλεκτρικό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργεί μια προσωρινή λεωφορειακή γραμμή από την Ομόνοια μέχρι τον Άγιο Αντώνιο, κατά τις ώρες που οι σταθμοί θα παραμένουν κλειστοί. Όσοι λοιπόν χρησιμοποιούν τη γραμμή 2 αργά το βράδυ, ίσως χρειάζεται από αυτή τη βδομάδα να υπολογίζουν λίγο διαφορετικά τις μετακινήσεις τους.

Και ένα χρήσιμο για όσους έχουν μπει ή σχεδιάζουν να μπουν στα προγράμματα εξοικονομώ, δηλαδή στις κρατικές επιδοτήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και ανακαινήσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε παράταση στις προθεσμίες ολοκλήρωσης για 4 διαφορετικά προγράμματα, για το εξοικονομώ 2021, το εξοικονομώ 2023, το εξοικονομώ 2025, αλλά και το πρόγραμμα εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, που αφορά κυρίως νεότερους ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα προγράμματα καλύπτουν εργασίες όπως αλλαγή κουφωμάτων, θερμομόνωση, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικότερα παρεμβάσεις που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος θέρμανσης ή ψήξης ενός σπιτιού. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα είναι πλέον η 30 Ιουνίου του 2026, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε πολίτες, μηχανικούς και συνεργεία να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να μην χαθούν, αυτό είναι το βασικό, οι επιδοτήσεις.

Αν ψάχνετε μια αφορμή για μια διαφορετική βόλτα μέσα στην πόλη, ίσως αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, να είναι μια καλή ευκαιρία. Με αφορμή λοιπόν την Διεθνή ημέρα μουσείων, η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για όλες και όλους. Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό μήνυμα το «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» και συνοδεύεται από ξεναγήσεις, δράσεις για οικογένειες, εργαστήρια και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό που αλλάζει τα τελευταία χρόνια είναι πως τα μουσεία δεν αντιμετωπίζονται πια μόνο ως χώροι με προθήκες και εκθέματα. Προσπαθούν να γίνουν πιο ανοιχτά, πιο ζωντανά, πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης. Μια δωρεάν επίσκεψη λοιπόν, είτε σε ένα μεγάλο μουσείο, είτε σε έναν μικρό αρχαιολογικό χώρο, μπορεί τελικά να γίνει μια μικρή αφορμή να δούμε την πόλη και την ιστορία της λίγο διαφορετικά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για έσχρο υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Το αυτοκίνητο ξέφυγε τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και πάλι εδώ στον Sky 100,3. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα μείνουμε στα γεγονότα που διαμορφώνουν το τελευταίο 24ωρο, στις εξελίξεις που έρχονται τώρα στο προσκήνιο, αλλά και σε όσα αρχίζουν σιγά σιγά να δείχνουν προς τα που πηγαίνει η επόμενη εβδομάδα. Με τις φωνές των πρωταγωνιστών των γεγονότων, προσπαθούμε να δούμε όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και τι σημαίνει πίσω από τους τίτλους.

0: Και ξεκινάμε από το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και σε μια συζήτηση που αποκτά όλο και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συσπήρωσης προς τα στελέχη και τη βάση της παράταξης, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και επιχειρώντας να θέσει από τώρα τα βασικά διλήμματα της επόμενης κάλπης. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνδέσει τη συζήτηση με τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, επιμένοντας πως η χώρα δεν πρέπει, όπως είπε, να γυρίσει πίσω. Παράλληλα, εξαπέλυσε επιθέσεις τόσο προς την αντιπολίτευση, όσο και προς όσους, ακόμη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές, δίνοντας το στίγμα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που φαίνεται πως ήδη αρχίζει να ανεβάζει πολύ τους τόνους. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι της συναδέρφου Πινελόπης Γκάλιου.
1: Σε τροχιά εκλογών από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε νέα εθνική αποστολή τα στελέχη και τον κόσμο του κόμματος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 έθεσε τα διλήμματα της κάλπης.
2: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Θάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
1: Ο Πρωθυπουργός εξήγησε και τους λόγους που διεκδικεί μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Σ' όποιο λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε την κριτική του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά κατηγορώντας τον για τοξικότητα.
2: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
1: Κυρά επεφύλασε και για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα.
2: Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
1: Μηνύματα όμως επεφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το εσωτερικό της παράταξής του και όσους ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές.
2: Ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δεν επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο.
0: Πίσω από τα μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έλειψαν και οι σαφείς εσωκομματικές αιχμές, με κορυφαία στελέχη της παράταξης να στέλνουν τα δικά τους πολιτικά μηνύματα τόσο προς την αντιπολίτευση όσο και προς το εσωτερικό του κόμματος. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και οι έμεσες αναφορές στη λειτουργία της κυβέρνησης και της παράταξης δείχνουν πως πίσω από την εικόνα της ενότητας παραμένουν υπαρκτές διαφορετικές φωνές και προβληματισμοί. Ο Νίκος δεν διασάφησε εχμές για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Ο Κωστής Χατζηδάκης επέμεινε στην ανάγκη πολιτικού μέτρου και σοβαρότητας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τους υψηλούς τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί, όπως ανέφερε, να απαντά με στοική απάθεια. Ας ακούσουμε τα βασικά αποσπάσματα από τις παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μηνύματα ενότητας και ηχηρές παρεμβάσεις συνθέτουν τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος, χωρίς να λείπουν οι αιχμές όπως αυτές που άφησε ο Νίκος Δένδιας, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στο κόμμα όσο και στην κυβέρνηση.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Εσωκομματικές αποστάσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών προκαλούν και οι ακραίοι τόνοι που επικράτησαν μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη για τις καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα περιουσιακά του, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να συμφωνούν ότι διαφωνούν στην προσέγγιση.
4: Είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνούμε ποτέ.

0: μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοϊκή απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη. Θα τους πολεμήσουμε!
1: Μήνυμα για φυγή προς τα εμπρός, αφήνοντας πίσω την όποια εσωστρέφεια, εξέπεμψε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Πυρακάκης.
2: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
1: Στο περιθώριο του συνεδρίου, Άδωνης Γεωργιάδης, Κυριάκος Πυρακάκης και Νίκος Δένδιας φωτογραφήθηκαν ευδιάθετοι.
3: Ραχδές είναι οι εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα εσωκομματική σύγκρουση να οδηγεί τον Παύλο Πολάκη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας μετά από απόφαση του Σωκράτη Φάμελου. Η ρήξη κορυφώθηκε μετά από δημόσια ανάρτηση του βουλευτή Χανίων με εχμές προς την ηγεσία του κόμματος και ερωτήματα για τη στάση της απέναντι στα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε ουσιαστικά την ηγεσία για αφωνία και για έλλειψη πρωτοβουλίας, ζητώντας άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων, ενώ η πλευρά Φάμελου έκανε λόγο για απαράδεκτες προσωπικές εχμές και υπαινιγμούς περί κρυφής ατζέντας. Η διαγραφή έρχεται σε μια περίοδο έντονης εσωστρέφειας στην Κουμουνδούρου, με συζητήσεις για το μέλλον του κόμματος, τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τις ισορροπίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο συνάδελφος Αντώνης Ατζολέτος μας μεταφέρει το παρασκήνιο και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μέσα στην εβδομάδα, καταρχάς, υπήρξε ένα SMS του Παύλου Πολάκη στον Σωκράτη Φάμελο που του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι ένα αίτημα το οποίο το ακούσαμε πολύ μέσα στην εβδομάδα, θέλοντας κάποια στελέχη να πούν στον Σωκράτη Φάμελο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Αυτό βεβαίως που ενόχλησε πάρα πολύ σήμερα το Σωκράτη Φάμελο ήταν η φράση στην ανάρτησή του «Τι υπηρετείς με την αφωνία», θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό το οποίο σκέφτεται ο Σωκράτης Φάμελος. Από το περιβάλλον του απαντούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όλη την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος για άλλη μια φορά και σε σχέση με την ενότητα του κόμματος, οπότε δεν θα δεχόταν οποιοδήποτε υπαινιγμό για τις προθέσεις του. Και έτσι σήμερα, χωρίς να συγκληθεί κάποιο όργανο, ήταν δική του απόφαση, αποφάσισε να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σημασία έχει βέβαια ότι επανήλθε πριν από λίγο με νέα ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, στην οποία ανέφερε ότι δεν διαγράφει σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας για στελέχη που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά διαγράφεις εμένα. Και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που γράφει εγώ, ότι είμαι και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Προαναγγέλλοντας ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε, ότι σε σχέση με φωνές που ακούγονται για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή για συνεδριακές αποφάσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, υπήρχε σήμερα και μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη που έχει τοποθετηθεί σχετικά στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ο κύριος Πολάκης δεν θα συνενέσει. Είναι από τα στελέχη τα οποία λένε ότι θα κρατήσουν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Όσο περνούν οι ώρες, νομίζω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι μπορεί να πηγαίνουμε και για τέλη Μαΐου. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, 26-27 Μαΐου, για ανακοινώσεις από το κόμμα Τσίπρα. Μαθαίνουμε επίσης πως ενδεχομένως είναι σε κάποιο χώρο με θέα την Ακρόπολη, ενδεχομένως και στο Θησείο. Τα ξέρουμε τις επόμενες 48 ώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι πιέσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες στο χώρο της αριστεράς, γιατί πλέον πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συμπεριφερθεί σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Μην ξεχνάς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει παραιτήσεις βουλευτών για να ενταχθούν στο κόμμα του, γιατί θα υπάρχει μια διακήρυξη. Θα την υπογράψουν από κάτω κάποια στελέχη. Αυτοί που θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτονόητα, δεν θα μπορούν να υπογράψουν αυτή την διακήρυξη. Άρα θα έχουμε εκεί και κάποιες εξελίξεις, θα το δούμε. Και βεβαίως, είδαμε από χθες, από την Παρασκευή, πώς ακριβώς αρχίζει και εξηλώνεται και το pullover της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα από την ομάδα Χαρίτση, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και άλλες παραιτήσεις. Ακόμα δύο παραιτήσεις σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα από 8 θα πάμε στις 7 στη Βουλή. Θα είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και έχουν πάντα να κάνουν με τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που ήρθαν βέβαια πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για αρχές Ιουνίου, ενδεχομένως τώρα μιλάμε για τέλη Μαΐου.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα σκευάσματα σε σοβαρά ασθενείς εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των

0: τελευταίων ετών με συμμετοχή και της Ελλάδας. Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων προωθούσαν δήθεν θεραπείες και συμπληρώματα για βαριές ασθένειες, χρησιμοποιώντας ακόμη και εικόνες διασήμων ή ψεύτικων γιατρών για να πείθουν τα θύματα τους. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 240 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 6 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Στην Αττική οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε εταιρεία μεταφορών, ενώ συνολικά απενεργοποιήθηκαν σχεδόν 200 ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των παράνομων προϊόντων. Μια υπόθεση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς όπως σημειώνουν, στόχευε ανθρώπους που αναζητούσαν ελπίδα μέσα στην ασθένεια. Η Βάσια Γκανάρα έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με τζίρο που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ, εξάρθρωσαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μετά από μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε 6 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφονται οι έρευνες των αρχών σε εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους όπου εντοπίστηκαν χιλιάδες σκευάσματα έτοιμα προς διακίνηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις προϊόντων, ηλεκτρονικών μέσων και εγγράφων ενώ έγιναν και συλλήψεις βασικών μελών του κυκλώματος.
2: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ιντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να χυμηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
1: Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Τα μέλη της φέρονται να προωθούσαν πλαστά φάρμακα ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, αλλά και συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες γιατρών και δήθεν μαρτυρίες ασθενών για να πείθουν τα θύματα τους.
3: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
1: Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 113 σημεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Μολδαβία, με τη συμμετοχή της Europol και των ελληνικών διοκτικών αρχών. Στη χώρα μας στο επίκεντρο βρέθηκε η εταιρεία Logistics στην Αττική, μέσω της οποίας γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της υπόθεσης, αλλά και τον αριθμό των πολιτών που ενδέχεται να προμηθεύτηκαν επικίνδυνα σκευάσματα μέσω διαδικτύου.
0: Παραμένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ και θα παραμείνουμε και σε αυτή τη νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων που πραγματικά προκαλεί σοκ, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, όπου τρία μικρά παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών εντοπίστηκαν να ζουν μέσα σε συνθήκες που οι αστυνομικοί περιγράφουν ως απολύτως ακατάλληλες για διαβίωση. Η αποκάλυψη ήρθε μετά από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, με αστυνομικούς να φτάνουν στο διαμέρισμα και να αντικρίζουν εικόνες εγκατάλειψης, σκουπίδια, μούχλα και σοβαρά προβλήματα υγιεινής μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν τα παιδιά με τους γονείς τους. Λίγη ώρα αργότερα, οι δύο γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη. Η υπόθεση προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο των Αγίων Αναργύρων Καματερού, οι κοινωνικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν την οικογένεια ήδη από τις αρχές του 2025, έπειτα από εισαγγελική εντολή και πραγματοποιούνταν τακτικές επισκέψεις κοινωνικού λειτουργού. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη και τις μαρτυρίες από την περιοχή.
4: Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών.
5: Κάτοικος ενημέρωσε την άμεση δράση και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα πέρασαν χειροπέδες στους γονείς των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών.
6: Τον πατέρα και τη μητέρα τους έβλεπα όταν έφευγε ο πατέρας για τη δουλειά. Τη μάνα την έβλεπα να γυρνάει αργά το βράδυ.
4: Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους στο Περιστέρι.
7: Κι εγώ, σαν παππούς, ερχόμουν και έβλεπα τόσο τα παιδιά είναι λίγο ζημιάριδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο και πάνε και με τα χέρια απάνω στο τοίχο.
4: Η μητέρα, 31 ετών, και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν, συγγενείς των παιδιών αρνούνται πως υπήρχε πρόβλημα.
8: Ψέματα είναι, ναι. Μια χαρά ζούσαμε.
7: Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά. Δεν ήταν παιδιά ή κακοποιημένα. Τώρα, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στα 15 μέρες είσαι, δεν έχεις άλλα λεφτά. Ο άνθρωπος είχε βοήθεια και από τη μάνα του.
4: Όπως αποκαλύπτεται όμως, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία.
9: Από τις αρχές του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα το δεύτερο του 2025, η κοινωνική μας υπηρεσία είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Εμείς προβήκαμε σε όλες τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα υπήρχε και εβδομαδιαία επίσκεψη από κοινωνικό λειτουργό.
6: Είχαν ξαναέρθει από την αστυνομία εδώ πέρα, πριν κάνα χρόνο περίπου. Είχαν στείλει και το υγειονομικό, γιατί ήταν μέσα άθλιες οι συνθήκες, από ό,τι κατάλαβα. Τους καθαρίσανε.
7: Μου το είπε η κόρη μου ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργό σαν βοήθεια. Δεν έκλειπε τα παιδιά. Συνάντησα μια μέρα και μου λέει η κόρη μου: βγες έξω γιατί είναι κοινωνική λειτουργό. Φύγε.
4: Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη.

τους πολέμους πολλές φορές σημασία δεν έχουν μόνο οι κινήσεις στο πεδίο, αλλά και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτές τις κινήσεις. Ακόμη και το όνομα μιας στρατιωτικής επιχείρησης μπορεί να κρύβει πολιτικά μηνύματα, στρατηγικούς υπολογισμούς ή ακόμη και νομικές λεπτομέρειες. Στην Ουάσιγκτον, λοιπόν, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν πως το Πεντάγωνο εξετάζει ήδη νέο όνομα για πιθανή επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, αν η εύθραυστη εκεχηρία καταρρεύσει. Η μέχρι τώρα επιχείρηση με την ονομασία «Επική Οργή» θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μια νέα, την επιχείρηση «Βαριοπούλα». Κι ίσως σε πρώτη ανάγνωση αυτό να μοιάζει δευτερεύον, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο νόμος περί πολεμικών εξουσιών δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για 60 ημέρες χωρίς πλήρη έγκριση από το Κογκρέσο. Η αρχική αυτή περίοδος για τις επιχειρήσεις απέναντι στο Ιράν έχει ήδη συμπληρωθεί, με την εκεχηρία να θεωρείται ουσιαστικά μια παύση των επιχειρήσεων. Και εδώ ακριβώς αποκτά σημασία η πιθανή αλλαγή ονομασίας, γιατί μια νέα επιχείρηση με νέο όνομα θα μπορούσε πολιτικά και νομικά να παρουσιαστεί ως νέα φάση στρατιωτικής δράσης, δίνοντας στο Λευκό Οίκο μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων χωρίς να χρειάζεται κάποια άμεση νέα έγκριση από το Κογκρέσο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα όνομα αποκτά τόσο μεγάλο βάρος. Από την καταιγίδα της Ερήμου μέχρι τη Διαρκή Ελευθερία, την επιχείρηση των ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποκτούν τίτλους που δεν περιγράφουν απλώς έναν πόλεμο, αλλά προσπαθούν να χτίσουν και το αφήγημά του. Και αυτό δείχνει και κάτι ευρύτερο για τη σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα, ότι σήμερα οι συγκρούσεις δεν δίνονται μόνο με πυράβλους και στρατούς, δίνονται και μέσα από τις λέξεις, μέσα από τα σύμβολα και τον τρόπο που κάθε πλευρά παρουσιάζει τη δική της εκδοχή της πραγματικότητας.

Παραμένοντας εκτός συνόρων, θα πάμε μέχρι την Κούβα. Εκεί όπου για δεκαετίες η χώρα ζει με τη σκιά μιας μόνιμης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως τις τελευταίες εβδομάδες στο νησί φαίνεται να επιστρέφει ένα κλίμα που θυμίζει άλλες εποχές, σχεδόν ψυχροπολεμικές. Η κυβέρνηση λοιπόν στην Αβάνα δημοσίευσε τώρα έναν οικογενειακό οδηγό προστασίας, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για πιθανή στρατιωτική επιθετικότητα. Το κείμενο δίνει οδηγίες για σακίδια έκτακτης ανάγκης με νερό, τρόφιμα και φάρμακα, για πρώτες βοήθειες, ακόμα και για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής. Ο τίτλος του εγγράφου μοιάζει βγαμμένος από μια άλλη εποχή. Προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης έντασης ανάμεσα στην Αβάνα και την Ουάσιγκτον. Οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες εδώ και δεκαετίες, ήδη από την επικράτηση της Κουβανικής Επανάστασης το 1959. Όμως το κλίμα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο το 2025. Σε μια από τις πρώτες του αποφάσεις, να θυμίσουμε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέφερε την Κούβα στη λίστα των χωρών που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον στηρίζουν την τρομοκρατία. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει πως η Κούβα θα μπορούσε να είναι η επόμενη μετά τη Βενεζουέλα και το Ιράν, ενώ σε δημόσιες δηλώσεις του έχει πει ακόμη πως θα είχε την τιμή να πάρει την Κούβα. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η χώρα βιώνει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Ελλείψεις καυσίμων, πολύωρες διακοπές ρεύματος, άδεια ράφια και αυξανόμενη κοινωνική πίεση εκεί έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό εσωτερικό σκηνικό σε ένα νησί που εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια ζει διαρκώς ανάμεσα στον φόβο της απομόνωσης και την αίσθηση της πολιορκίας.

να στείλουμε και να ανταποδώσουμε και τις πρώτες μας καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Το δικό του σχόλιο στο μήνυμά του για τον χθεσινό βραδινό διαγωνισμό της Eurovision. Θα αναφερθούμε και εμείς σε λίγο σε αυτόν. Καλημέρα και στον φίλο τον Bill που μας στέλνει τη δική του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής». Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Στην πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως, η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στην 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας Τόμερ. Ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, ανέφεραν οι δημοτικές αρχές. Ωστόσο, η Τόμερ, που αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα και εκτοξευθές δορυφόρων, απέδωσε την έκρηξη σε προγραμματισμένη δοκιμή. Το αεροπλάνο φόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 ημέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεφ. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο 31 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να το συνδέουν με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίες για τη δημόσια υγεία του ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κόγκο και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κόγκο έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή συνολικά 80 θάνατοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Το Born in the USA κυκλοφορεί το 1984 από τον Bruce Springsteen. Με δυνατό ρυθμό, σχεδόν θριαμβευτικό ρεφρέν, με εκείνη τη χαρακτηριστική, τραχιά φωνή που μοιάζει να βγαίνει κατευθείαν από αμερικανικό αυτοκινητόδρομο. Πολλοί το άκουσαν σαν τραγούδι υπερηφάνειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως ο Springsteen γράφει κάτι διαφορετικό. Πίσω από το σύνθημα «Born in the USA» βρίσκεται η ιστορία ενός βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ. Ένας άνθρωπος που επιστρέφει στην πατρίδα του και βρίσκει ανεργία, αδιαφορία και μια κοινωνία που μοιάζει να θέλει να ξεχάσει όσους πολέμησαν. Η Αμερική του 1984 βρίσκεται στην εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν. Η οικονομία δείχνει να ανακάμπτει, η χώρα μιλά ξανά για δύναμη και αυτοπεποίθηση, αλλά κάτω από αυτή την εικόνα υπάρχει ακόμη το τραύμα του Βιετνάμ. Μια πληγή που δεν έχει πραγματικά κλείσει. Και την ίδια περίοδο ο ψυχρός πόλεμος παραμένει ζωντανός. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης παίρνουν νέα ένταση, οι πυρηνικοί φόβοι επιστρέφουν και μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει με την αίσθηση πως ο κόσμος μπορεί να αλλάξει απότομα μέσα σε λίγα λεπτά. Στην Ελλάδα το 1984 είναι επίσης μια εποχή μετάβασης. Η δεκαετία του 80 έχει φέρει κοινωνικές αλλαγές, διαφορετικό πολιτικό κλίμα και μια νέα εικόνα αυτοπεποίθησης στη χώρα. Ταυτόχρονα όμως αρχίζουν να φαίνονται και οι πρώτες ανησυχίες για την οικονομία και την καθημερινότητα. Και κάπως έτσι το Born in the USA μένει ως κάτι περισσότερο από ένα μεγάλο ροκ τραγούδι. Είναι η ιστορία ανθρώπων που επιστρέφουν από έναν πόλεμο και δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους. Η ιστορία μιας χώρας που προσπαθεί να δείξει δυνατή, ενώ ακόμη κουβαλά τις πληγές της. Και ίσως γι' αυτό το τραγούδι συνεχίζει να ακούγεται μέχρι σήμερα τόσο δυνατό, γιατί πίσω από το σύνθημα ακούγεται τελικά μια φωνή που ζητά να μην ξεχαστούν όσοι έμειναν πίσω.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε όσους είστε από νωρίς μαζί μας, συνεχίζουμε παρέα και σε όσους τώρα συντονίζεστε, καλώς ήρθατε σε αυτό το κυριακάτικο πρωινό στο Sky.

Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία είναι ο Γιώργος Βραχνός, τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Τις μουσικές πινελιές έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης, περιμένοντας το 210-48-00-170-4 τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις καλημέρες σας. Άλλους τρόπους επικοινωνίας μπορείτε μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση του skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε». Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Από εδώ και πέρα αφήνουμε λίγο τον γρήγορο ρυθμό της είδησης, να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο εκείνες τις μικρές γωνιές της εβδομάδας που ίσως δεν φωτίστηκαν αρκετά. Ιστορίες, πρόσωπα, μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, αλλά και μουσικές ανάσες που κάνουν αυτή τη ραδιοφωνική παρέα της Κυριακής λίγο διαφορετική.

Κάποιες φορές οι μεγαλύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις του σήμερα περιγράφονται με λέξεις γραμμένες πριν από 2.500 χρόνια. Στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπινγκ, επικαλέστηκε ευθέως την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι μια θεωρία βασισμένη στην ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, σύμφωνα με την οποία ο φόβος μιας κυρίαρχης δύναμης απέναντι σε μια ανερχόμενη μπορεί να οδηγήσει σχεδόν μοιραία σε σύγκρουση. Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός περιέγραφε την αγωνία της Σπάρτης απέναντι στην άνοδο της Αθήνας. Σήμερα πολλοί βλέπουν στην αναφορά του ΣΥ μια σύγκριση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ταχύτατα αναπτυσσόμενη Κίνα. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που αρχαιοελληνικές αναφορές επιστρέφουν στο κέντρο της σύγχρονης πολιτικής και διπλωματίας. Το 1968, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Ρόμπερτ Κένεντι προσπάθησε να αποτρέψει νέες ταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος τον Εσχύλο. Ακόμη και στον ύπνο μας, ο πόνος πέφτει σταγόνα-σταγόνα στην καρδιά, ώσπου έρχεται η Σοφία, είχε πει μπροστά σε ένα παγωμένο πλήθος στην Ινδιανάπολη. Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία και αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τούσκ, επικαλέστηκε τον Περικλή. Η ελευθερία είναι βέβαιη κατοχή μόνο εκείνων που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν, είπε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μιλώντας για την ανάγκη η Ευρώπη να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την ασφάλειά της. Ίσως γιατί σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης, πυρηνικών όπλων και οικονομικών πολέμων, οι ηγέτες εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις σε κείμενα γραμμένα στην αρχαία Ελλάδα. Και ίσως αυτό να δείχνει κάτι παράξενα διαχρονικό, ότι οι αυτοκρατορίες αλλάζουν, τα όπλα αλλάζουν, αλλά ο φόβος της σύγκρουσης ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις παραμένει σχεδόν ίδιος εδώ και αιώνες.

Παραμένοντας λίγο σε αυτή τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ, στην διπλωματία πολλές φορές οι πιο παράξενες λύσεις γεννιούνται όταν οι κυβερνήσεις θέλουν να προχωρήσουν μπροστά, χωρίς όμως να παραδεχθούν ανοιχτά ότι αλλάζουν στάση. Κάπως έτσι, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Κίνα φαίνεται πως βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να μπορέσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, να επισκεφθεί το Πεκίνο συνοδεύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόβλημα ήταν πως ο Ρούμπιο βρίσκεται από το 2020 υπό κινεζικές κυρώσεις εξαιτίας των ιδιαίτερα σκληρών τοποθετήσεών του απέναντι στην κινεζική ηγεσία. Ως γερουσιαστής είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Πεκίνο για καταπίεση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ιουγούρων στη Δυτική Κίνα, αλλά και για περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις των προηγούμενων ετών. Θεωρητικά λοιπόν δεν θα μπορούσε καν να εισέλθει στη χώρα. Η λύση που βρέθηκε ήταν σχεδόν γλωσσική. Τα κινέζικα κρατικά μέσα άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικό ιδεόγραμμα για την απόδοση του επιθέτου Ρούμπιο, ουσιαστικά παρουσιάζοντας έναν άλλο Ρούμπιο από εκείνον που βρίσκεται στη λίστα των κυρώσεων. Και μπορεί αυτό να μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό, όμως δείχνει πόσο συχνά στη διεθνή πολιτική οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κινηθούν πρακτικά χωρίς να αλλάξουν επίσημα τη δημόσια γραμμή τους. Γιατί το Πεκίνο δεν θέλει να εμφανιστεί ότι παίρνει πίσω τις κυρώσεις απέναντι σε έναν πολιτικό που για χρόνια κατηγορούσε ανοιχτά την Κίνα, ταυτόχρονα όμως δεν θέλει να δημιουργήσει και διπλωματική κρίση στη διάρκεια της επίσκεψης Τραμπ. Και κάπως έτσι μια μικρή αλλαγή σε ένα όνομα μετατρέπεται ξαφνικά σε ένα εργαλείο γεωπολιτικής ισορροπίας.

Να ανταποδώσουμε καλημέρες, καθώς μεγαλώνει εδώ η παρέα μας. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια, που στέλνει καλημέρα και σε όλους εδώ τους συντελεστές του σταθμού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη φίλη την Κωνσταντίνα από την Ραφίνα. Καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, που στο δικό του και στο δικό του σχόλιο αποτυπώνει το καινούριο πλέον δίπολο. Παλιότερα είχαμε Ηνωμένες Πολιτείες και Σοβιετική Ένωση, τώρα Ουάσιγκτον και Πεκίνο. Αυτοί παίζουν και το ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα, όπως αναφέρει στο σχόλιο του ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα σε όλους.

Μια μικρή είδηση που ίσως πέρασε σχεδόν με αθόρυβα μέσα στην καθημερινότητα της επικαιρότητας. Στους διαδρόμους του νοσοκομείου Μεταξά, εδώ και λίγες ημέρες, κυκλοφορεί ένας καινούριος συνάδελφος. Δεν φορά λευκή μπλούζα, δεν κρατάει ιατρικό φάκελο και δεν μιλά. Τον λένε Ντίλαν και είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν ξεκίνησε τις επισκέψεις του στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά, δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς που περνούν καθημερινά ώρες θεραπείων, αναμονής και αγωνίας. Αυτό που είχε ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η εικόνα ενός σκύλου μέσα σε ένα νοσοκομείο, είναι ότι ολοένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως η επαφή ανθρώπου και ζώου μπορεί να μειώσει το άγχος, να περιορίσει το αίσθημα μοναξιάς και να βοηθήσει ακόμη και στη συναισθηματική αντοχή ασθενών που βρίσκονται σε δύσκολες θεραπείες. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Παρέα με ουρά», λειτουργεί ήδη εδώ και ένα χρόνο στο νοσοκομείο, με ασθενείς και προσωπικό να μιλούν για μικρές στιγμές ανακούφισης μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον. Ο Ντίλαν θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις την εβδομάδα, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχει ήδη και ο σκύλος θεραπείας, ο Βαγγέλης. Και ίσως μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που συχνά συζητείται μόνο μέσα από αριθμούς, ελλείψεις και πίεση, αυτή η μικρή είδηση να θυμίζει και κάτι απλό, ότι μερικές φορές η φροντίδα δεν έρχεται μόνο μέσα από φάρμακα και μηχανήματα, αλλά και μέσα από μια παρουσία που απλώς κάθεται δίπλα σου.

Το ναυραγικό κόλπο, μία ακόμη είδηση που μας έκανε έτσι να την κοιτάξουμε λίγο με διαφορετική ματιά. Εδώ και μερικές ημέρες εκτελείται μια σιωπηλή εικόνα της άγριας ζωής που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Μια μητέρα ρινοδέλφινου παραμένει συνεχώς δίπλα στο νεκρό νεογνώτης, το συνοδεύει, το σπρώχνει απαλά μέσα στο νερό και προσπαθεί να το απομακρύνει από σκάφη και ανθρώπους που πλησιάζουν την περιοχή. Επιστήμονες και ερευνητές που παρακολουθούν το περιστατικό μιλούν για μια έντονη συμπεριφορά πένθους, μια σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά που έχει καταγραφεί διεθνώς σε δελφίνια και φάλαινες, αλλά σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ίσως καταγράφεται για πρώτη φορά τόσο τεκμηριωμένα στην Ελλάδα. Οι ειδικοί ζητούν από ψαράδες, από σκάφη αναψυχής και επισκέπτες να κρατούν μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας, καθώς κάθε ανθρώπινη προσέγγιση φαίνεται να προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο στρες στο ζώο. Αυτό που κάνει την εικόνα τόσο δυνατή δεν είναι μόνο η επιστημονική της διάσταση, είναι ότι μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αριθμούς, γεμάτο κρίσεις και ειδήσεις που περνούν πάρα πολύ γρήγορα, ένα δελφίνι στον ναυραγικό κόλπο θυμίζει κάτι βαθιά ανθρώπινο, ότι το πένθος, η προστασία και ο δεσμός μιας μητέρας με το μικρό της δεν ανήκουν μόνο στον άνθρωπο. Οι επιστήμονες του Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητοδών, Αρίων, συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιστατικό και όπως τονίζουν, ο σεβασμός στην ηρεμία του ζώου είναι πράξη πολιτισμού και ουσιαστικής προστασίας της άγριας ζωής.

Πριν δώσουμε την σκυτάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε τις δικές μας καλημέρες σε όσους μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε τις δικές σας. Καλημέρα στην Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάλιρο. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δανδίας, μιλώντας στο συνέδριο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό, υπονοούμενο τον Παύλο Πολάκη, ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία, τόνισε ο κ. Πολάκης. Τρόχιο ατύχημα με έναν τραυματίας μειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών. Αυτοκίνητο ξέφυγε τις πορείες του και προσέκουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές σε εγκαταστάσεις κρατικής αμυντικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία που αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα και εκτοξευτές δορυφόρων απέδωσε την έκρηξη σε προγραμματισμένη δοκιμή. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακυλάς με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Λίγο μετά τις 6.30 μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας διαδρομής και μπαίνουμε με την μουσική πινελιά του Johnny Logan. Hold Me Now, ο νικητής της Eurovision του 1987. Και όχι μόνο. Κάθε Μάιο για λίγες ώρες η Ευρώπη μοιάζει να αφήνει στην άκρη πολέμους, κρίσεις και σύνορα και να συγκεντρώνεται γύρω από μια κοινή σκηνή γεμάτη φώτα, μουσική αλλά και υπερβολή. Μόνο που η Eurovision δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά έξω από την πολιτική. Η ίδια η διοργάνωση γεννήθηκε, να θυμίσουμε, το 1956 σε μια Ευρώπη που προσπαθούσε ακόμη να υπουλώσει τις πληγές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδέα ήταν απλή, ένα κοινό τηλεοπτικό γεγονός που θα ένωνε χώρες και λαούς μέσα από τη μουσική. Πολύ γρήγορα όμως η Eurovision εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από έναν διαγωνισμό τραγουδιού, γιατί πίσω από τα τραγούδια και τα πυροτεχνήματα η σκηνή της Eurovision λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και σαν ένας μικρός καθρέφτης της ίδιας της Ευρώπης με τις συμμαχίες, με τις εντάσεις και τις γεωπολιτικές ισορροπίες της. Η Ελλάδα απήχε το 1975 μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Ρωσία αποκλείστηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία και μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης άρχισαν να τραγουδούν στα αγγλικά σαν μια πολιτισμική δήλωση ότι ανήκουν πλέον στη Δύση. Ταυτόχρονα η Eurovision εξελίχθηκε και σε κάτι ακόμη, σε μια σκηνή προσωπικής ταυτότητας, διαφορετικότητας και ατομικής έκφρασης. Για πολλούς Ευρωπαίους ο διαγωνισμός έγινε σταδιακά ένας χώρος που μπορούσαν να εμφανιστούν δημόσια εικόνες και πρόσωπα που για δεκαετίες έμεναν στο περιθώριο της τηλεόρασης και της pop κουλτούρας. Το 1998 η τρανς τραγουδίστρια η Dana International από το Ισραήλ έγινε η πρώτη τρανς νικήτρια του διαγωνισμού. Το 2014 η γενιοφόρος drag persona η Conchita κέρδισε για την Αυστρία, προκαλώντας ενθουσιασμό σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους. Για αρκετούς αναλυτές η Eurovision λειτουργεί ως μια μορφή ήπιας ισχύως, ένα πεδίο όπου οι χώρες δεν διαγωνίζονται μόνο μουσικά, αλλά προσπαθούν να δείξουν ποιοι είναι, πού ανήκουν και ποιες αξίες θέλουν να εκπροσωπούν. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό μυστικό της επιβίωσης του συγκεκριμένου μουσικού διαγωνισμού, ότι κάτω από το glitter, τα υπερβολικά σκηνικά, η Eurovision καταφέρνει κάθε χρόνο να μοιάζει λίγο με την ίδια την Ευρώπη. Θορυβώδης, αντιφατική, συχνά διχασμένη, αλλά ακόμη πρόθυμη έστω για ένα βράδυ να τραγουδήσει μαζί.

Καλημέρα και πάλι εδώ στο Sky 100,3. Μέχρι τις 7 θα κρατήσουμε ακόμη λίγη παρέα με ιστορίες που ίσως πέρασαν πιο χαμηλά μέσα στην εβδομάδα, με πλευρές της επικαιρότητας που αξίζει να σταθούν λίγο περισσότερο στο χρόνο, αλλά και με εκείνες τις μικρές μουσικές στιγμές που χωρούν μόνο σε ένα κυριακάτικο πρωινό ραδιόφωνο. Μένουμε μαζί λοιπόν.

Και η παρέα μας μεγαλώνει και θέλω να ανταποδώσω τις ζεστές καλημέρες που μας έχετε στείλει και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία και τον Παύλο που μας ακούνε από την Πάτρα, στον φίλο τον Ηλία από τον Βύρονα, στην Βούλα από το Παγκράτη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Νίκο από το Μοσχάτο, στον Στέφανο από το Γέρακα, στη Μαρία από το Χαλάνδρη. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Καλή Κυριακή.

Μοιάζει αργά την ίδια την εικόνα της Ευρώπης. Γιατί την ώρα που άλλες περιοχές του πλανήτη, από την Ινδία και την Αφρική μέχρι μεγάλα τμήματα της Ασίας, διαθέτουν νεότερους και ολοένα αυξανόμενους πληθυσμούς, η Ευρώπη μικραίνει και γερνά. Μέχρι το τέλος του αιώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει χάσει περίπου 53 εκατομμύρια κατοίκους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αφορά το ποιος θα δουλεύει, ποιος θα στηρίζει τα ασφαλιστικά συστήματα, ποιος θα παράγει πλούτο, ποιος θα κρατά οικονομικά ισχυρές τις κοινωνίες. Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκονται και πολλοί καθημερινές δυσκολίες. Το υψηλό κόστος στέγασης, η αβεβαιότητα στην εργασία, η χαμηλή μισθή και η δυσκολία δημιουργίας οικογένειας είναι αυτά που οδηγούν πολλούς νέους ανθρώπους να καθυστερούν ή και να εγκαταλείπουν εντελώς την ιδέα των παιδιών. Στην Ελλάδα το πρόβλημα ακόμη πιο έντονο. Μια χώρα που θα μπορούσε να χάσει σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού της μέχρι το τέλος του αιώνα, πέφτοντας κοντά στα 7 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η ακρίβεια και το στεγαστικό πιέζουν ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες. Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί λένε πως οι χώρες που καταφέρνουν να προσελκύσουν μετανάστες έχουν καλύτερες δημογραφικές προοπτικές. Και κάπως έτσι η μετανάστευση δεν γίνεται μόνο πολιτική συζήτηση, αλλά και ζήτημα οικονομικής επιβίωσης. Είναι μια από τις μεγάλες σιωπηλές αλλαγές της εποχής μας, μια Ευρώπη που μεγαλώνει σε ηλικία, την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος κινείται όλο και πιο γρήγορα γύρω της.

Ακούστε μια είδηση που έχει και το χρηστικό της. Κάποτε ξεχνούσαμε ανοιχτό το φως στο σπίτι, σήμερα ξεχνάμε ανοιχτές συνδρομές. Μια νέα ψηφιακή συνήθεια φαίνεται πως μεγαλώνει σιωπηλά. Άνθρωποι που σταματούν να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία, αλλά συνεχίζουν να την πληρώνουν κάθε μήνα χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Μια πρόσφατη έρευνα λοιπόν δείχνει πως ένας στους δύο Έλληνες πληρώνει συνδρομές που ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί πια. Άλλοι ξεχνούν μια πλατφόρμα streaming που άνοιξαν για να δουν μια τηλεοπτική σειρά. Άλλοι μια εφαρμογή γυμναστικής που χρησιμοποίησαν μόνο τον Ιανουάριο που πέρασε. Ένα παλιό λογισμικό, μια εφαρμογή στο κινητό ή ακόμη και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που μένουν σχεδόν ανενεργές. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ίσως κάτι άλλο, ότι οι συνδρομές έχουν γίνει τόσο καθημερινές ώστε σχεδόν περνούν στο φόντο της ζωής μας. Δεν μοιάζουν πια με αγορά, είναι μικρές αυτόματες χρεώσεις που χάνονται ανάμεσα σε ειδοποιήσεις, σε λογαριασμούς και ψηφιακές πληρωμές. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό που αρκετοί αποκαλούν πλέον φορολήθης, χρήματα δηλαδή που φεύγουν, όχι επειδή χρησιμοποιούμε κάτι, αλλά επειδή ξεχάσαμε να το σταματήσουμε. Σύμφωνα με την σχετική έρευνα, αρκετοί Έλληνες χάνουν κάθε μήνα από 5 μέχρι 15 ευρώ σε υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούν, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει πως το ποσό ξεπερνά ακόμη και τα 15 ευρώ το μήνα. Λέει κάτι ευρύτερο για την εποχή μας, ότι στην ψηφιακή καθημερινότητα το δύσκολο δεν είναι μόνο να αγοράσεις κάτι, είναι να θυμηθείς πως συνεχίζεις να το πληρώνεις.

Θα βγούμε λιγάκι και πάλι εκτός συνόρων, να πάμε μέχρι την Αραβική έρημο. Εκεί όπου κάποτε κινούνταν καραβάνια με καμήλες φορτωμένες μπαχαρικά, με τάξη και πολύτιμα εμπορεύματα, σήμερα ταξιδεύουν χιλιάδες φορτηγά. Και αυτή ίσως είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τα στενά του Ορμούς να παραμένουν κλειστά και την αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο να γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, χώρες της Αραβικής Χερσονήσου στείνουν ένα τεράστιο εναλλακτικό εμπορικό διάδρομο μέσα από την έρημνο. Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν μέχρι τη Σαουδική Αραβία και τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές και αποθήκες λειτουργούν σχεδόν ασταμάτητα. Είναι σαν η γεωγραφία να επιστρέφει ξανά στο κέντρο της ιστορίας. Για δεκαετίες ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία οργανώθηκε γρήγορα από γρήγορες και φθηνές θαλάσσιες διαδρομές. Όμως κάθε φορά που ένας πόλεμος κλείνει ένα στενό πέρασμα, ο κόσμος αναγκάζεται να ξανασχεδιάσει τους χάρτες του. Πριν από τα τάνκερ και τα γιγαντιά εμπορικά πλοία, οι ίδιες αυτές έρημοι λειτουργούσαν ως δρόμοι εμπορίου που συνέδεαν Ανατολή και Δύση. Καραβάνια με καμήλες μετέφεραν εμπορεύματα από λιμάνι σε λιμάνι και από αυτοκρατορία σε αυτοκρατορία. Σήμερα η εικόνα επαναλαμβάνεται με άλλους όρους. Χιλιάδες φορτηγά μεταφέρουν λιπάσματα, τρόφιμα, ανταλλακτικά, αυτοκίνητα και κοντέινερ από τη μία ακτή της Αραβικής Χερσονήσου στην άλλη, προσπαθώντας να κρατήσουν ζωντανό το εμπόριο και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη υπενθύμηση της εποχής μας, ότι ακόμη και στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και των δορυφόρων, οι μεγάλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαρτώνται από δρόμους, από λιμάνια, από στενά περάσματα και τελικά από τη γεωγραφία.

Μεγαλώνει η παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3 και στην εκπομπή μας και θέλω να στείλω τις καλημέρες μου σε όσους έχετε μπει στον κόπο να στείλετε τα μηνύματά σας και τις ζεστές καλημέρες σας. Να είστε όλοι καλά, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο το Χαράλαμπο που μας στέλνει το μήνυμά του μέσα από τη διαδικτυακή υπηρεσία που μπορούμε να επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.

Μια βόλτα σε ένα μουσείο, λίγη μουσική στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, ένα βιβλίο πριν κοιμηθούμε. Μπορεί να μοιάζουν μικρές, απλές συνήθειες της καθημερινότητας, κι όμως σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ίσως τελικά να κάνουν πολύ περισσότερο καλό από όσο νομίζουμε. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως άνθρωποι που έχουν συχνή επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό φαίνεται να εμφανίζουν πιο αργό ρυθμό βιολογικής γύρανσης σε βαθμό που θυμίζει τα ωφέλη της σωματικής άσκησης. Όχι επειδή ένα μουσείο αντικαθιστά το περπάτημα ή το γυμναστήριο, αλλά επειδή όλες αυτές οι δραστηριότητες ενεργοποιούν κάτι βαθύτερο. Το μυαλό, το συναίσθημα, τη μνήμη, ακόμη και την ανάγκη του ανθρώπου να συνδέεται με εικόνες, ιστορίες και άλλους ανθρώπους. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν χιλιάδες ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και είδαν πως όσοι διατηρούσαν αυτές τις μικρές πολιτιστικές συνήθειες μέσα στην εβδομάδα εμφάνιζαν χαμηλότερη βιολογική ηλικία και πολύ πιο αργή φθορά του οργανισμού. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνας, ότι μέσα σε μια εποχή γεμάτη ταχύτητα, γεμάτη οθόνες και συνεχή πίεση, ο ανθρώπινος οργανισμός φαίνεται να ηρεμεί όταν βρίσκει χώρο για μουσική, για εικόνες, για ανάγνωση, για μικρές παύσεις μέσα στην ημέρα. Και ίσως τελικά να μην είναι τυχαίο που κάποιες φορές ένα τραγούδι μας αλλάζει τη διάθεση ή που ένα βιβλίο μας κάνει να χανόμαστε για λίγο από όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί αυτές οι μικρές στιγμές να μην σταματούν το χρόνο, ίσως όμως τον κάνουν να περνά λίγο πιο ήρεμα από πάνω μας.

Καλημέρες να στείλουμε. Καλημέρες πρώτα εκτός συνόρων. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Αλέξανδρο που μας στέλνει την καλημέρα του από το Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών, την πρωτεύουσα της πίτσας στην Αμερική όπως μας αναφέρει και την πόλη βεβαίως του Πανεπιστημίου Yale. Να είσαι καλά Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Θωμά από την Αύπακτο, τον Μαστροντίνο από το Γαρδίκι, τον φίλο τον Λάμπρο που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από τον Μαραθώνα και στη Σεμίνα από την Σαρονίδα. Καλή Κυριακή, να είστε όλοι καλά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας παρέα. Η πόλη έχει πλέον ξυπνήσει για τα καλά. Οι πρώτοι ήχοι της Κυριακής έχουν πάρει τη θέση της πρωινής ησυχίας και μια νέα εβδομάδα αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το πρωινό μαζί μας, εδώ στον Sky 100,3. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με λίγο περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους και για μικρές ανάσες μέσα στην ημέρα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευχθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πουλάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πουλάκη ότι ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πουλάκης. Τρεις Προέδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στους 8 ανέρχονται οι τραυματίες στην πόλη Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου έπεσε με το όχημά του χθες σε πεζού στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης γυναίκας εκ των τραυματιών. Ο δράστης, ο οποίος συνελήθηκε, ανακρίνεται, είναι 31 ετών ιταλικής υπηκότητας με καταγωγή από το Μαρόκο και ονομάζεται Σαλίμ Ελκούντρι. Φέρεται να λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κονγκό έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι για τους οποίους υπάρχει η υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Super League 2 θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η ΑΕΛ παρά το γεγονός ότι οι Θεσσαλοί για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League επικράτησαν του Ατρόμητου με 2-1 και ο Αστέρας αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε λόγω κακιογερίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 38, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 33, η ΑΕΛ 30 και ο Πανσεραϊκός 28. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πανηγυρίζει η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν τη Ισπανική Σαμπατέλ με 18. Με οι κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στη Ρόδο του Κολοσσού με 97-58 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση των play-off της Basket League. Με γκολ του Σεμενιό, στο 72ο λεπτό, η Manchester City νίκησε την Τζέλσι με 1-0 και κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας για 8η φορά στην ιστορία της.
6: Ο
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά και της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μοσοραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrady.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη παρέα με καλό καιρό επιτέλους. Τώρα είναι τόσο μεγάλη η επικαιρότητα που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, ρε Γιάννη. Ξεκίνα εσύ.
0: Ξεκίνα την τελευταία είδηση.
1: Ποια είναι την τελευταία είδηση?
0: Ντάρα.

0: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Εν τω μεταξύ, εμείς το τραγούδι αυτό το πήραμε χαμπάρι μόλις εχθές.
0: Εσύ το πήρες χαμπάρι.
1: Ναι, και... δεν το είχαμε ξαναδεί. Και του δώσαμε ιδιαίτερη σημασία.
0: Πες το story. Έρχεται μετά από δύο εβδομάδες, ταλαιπωρημένος με τη μέση. Και λέει, του λέω, κοίτα εδώ τη Γερμανία, τον Ακύλα. Ξέρω εγώ, μου λέει, ρε, μου λέει τη Βουλγαρία την έχεις δει, τον Μπαγκαράγκα. Και κάνω μια έτσι και δεν το είχα προσέξει και εγώ τώρα μέσα. Και βάζω Μπαγκαράγκα. Και να που βγήκε τον Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα με την τάρα. Και πολλούς Έλληνες από πίσω. Δηλαδή ο Κοντόπουλος έχει γράψει τραγούδι.
0: Κερδίσαμε.
1: Η Βικτόρια Χαλκίτη έχει κάνει τα φωνητικά και σκηνική παρουσία. Γενικώς δηλαδή. Και που ο Ακύλας πήγε κουβά, που είπε και ο ίδιος, δέκατη θέση.
0: Ναι.
1: Έλληνες είναι στην πρώτη θέση στην πραγματικότητα. Δηλαδή χαμένοι δεν βγήκαμε.
0: Δηλαδή να βγούμε να πανηγυρίσουμε.
1: Κανονικά πρέπει να πανηγυρίσεις.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ως Παναθηναϊκή, έτσι, πρέπει να, με κάτι να πανηγυρίσουμε.
1: Από
0: εμείς.
1: Κάπου πρέπει να πιαστούμε.
0: Και να πιαστούμε από κάπου.
1: Εγώ πανηγύρισα χθες.
0: Τι?
1: Η ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού. Μπράβο, το πρωτάθλημα.
0: Το πήραμε, ναι. Αυτό το είδα.
1: Σηκώσαμε την κούπα.
0: Και το βόλεϊ το πήραμε.
1: Και το βόλεϊ, double. Τι άλλο θες που απαντού, όλα τα αθλήματα δεν γίνεται.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Να πάρουν και άλλοι τίποτα, παίρνουμε μόνο εμείς.
0: Και τι είναι, λέει τον Μπαγκαράγκα, ξέρεις τι είναι τον Μπαγκαράγκα.
1: Ναι, έχω μπει και διαβάζω εδώ, έχει διάφορα. Ρε παιδί μου, εδώ λέει, ας πούμε, γιατί ψάχνεις να βρεις τα κρυφά νοήματα πίσω από αυτά τα τραγούδια. Λέει εδώ, ας πούμε, τώρα, ότι το κυρίως νόημα είναι γύρω από την εσωτερική δύναμη. Λέει την επανάσταση απέναντι στο φόβο, την ελευθερία έκφρασης. Τώρα δεν ξέρω που τα ήταν όλα αυτά.
0: Είναι, λέει, τζαμαϊκανή αργό.
1: Ναι, τζαμαϊκανή αργό. Η λέξη Μπαγκαράγκα που σημαίνει κάτι σαν εξέγερση, κάτι σαν χαμός, λέει, αλλά με θετική απελευθερωτική έννοια.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά εδώ μεταξύ τα έχει κάνει η Ντάρα πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά.
0: Τους στίχους τους άκουσες. Τους ξέρεις στα ελληνικά. Είμαι άγγελος, είμαι δαίμονας, είμαι ψυχοπαθής, λέει, χωρίς κανένα λόγο. Είμαι αυτή που ξεσηκώνει, είμαι αυτή που προκαλεί. Δεν σε ακολουθώ. Είμαι η αρχηγός.
1: Ναι.
0: Άσε με να σε πορώσω, να σε ξεσηκώσω. Θα σε κάνω να κολλήσεις τόσο πολύ που θα σε αφήσω άναυδο. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Είμαι μπαγκαράγκα. Ματαράγκας.
1: Η σκηνική παρουσία, λέει, είναι επηρεασμένη από βουλγαρικά λαϊκά δρόμενα των Κουκέρι. Παραδοσιακές τελετές που συμβολίζουν το διώξιμο του κακού και την αναγέννηση. Πού τα είδατε, ρε παιδιά, όλα αυτά τα σκηνή χθες? Εγώ έβλεπα μόνο την Τάρα, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα δεν τα πρόσεξα.
0: House reggaeton του 2000 είναι αυτό. House reggaeton του 2000.
1: Πού τα είδαν όλα, ρε Βραχνέ, εσύ τα είδες όλα αυτά? Τα κουκέρι, τα τζαμαϊκανά, εδώ το χαμό, την εξέγερση. Γιατί μεταξύ διάβαζα και διάφορα για το τραγούδι το δικό μας, τα κρυφά νοήματα. Και πάλι έψαχνα να τα βρω. Ένα πατίνι έβλεπα να πηγαίνω, έρχεται πάνω σε μια σκηνή.
0: Καλά, άστο αυτό. Ξυπνάω πρωί-πρωί, βάζω TikTok και βγαίνει συνάδελφος δημοσιογράφος τρομερός και λέει: ποια είναι τα κρυφά νοήματα, λέει. Δεν είναι αυτά που σας λένε.
1: Ναι.
0: Το σκουφάκι, λέει, τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Μικρά κέρατα του Σατανά. Τι θέση ήμασταν, σε τι θέση διαγωνιστήκαμε?
1: Έκτη.
0: Πόσες φορές είπε ο Ακύλας ψηφίστε έκτη θέση?
1: Έξι.
0: Τρεις. 666 κερατάς. Να το λέω. Αυτό το είπε άνθρωπος που δηλώνει δημοσιογράφος Instagramικός.
1: Και να σου πω και επίσης κάτι που δεν ξέρεις για τον Ακύλα.
0: Να μου πεις.
1: Δεν είχε εμβολιαστεί στον κορονοϊό.
0: Τώρα την πας αλλού τη δουλειά. Τώρα κανονικά πρέπει να τα παρατήσουμε.
1: Όχι, για να δεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
0: Και επειδή όλοι αυτοί κάνουν κόλπα, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος?
0: Ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος Κέσσαρας.
0: Ο Ιούνιος, ο Ιουνιάς, η Ιουνία γιορτάζουν το Μάιο. Πώς γίνεται αυτό?
1: Όλα στραβά.
0: Δηλαδή.
1: Καλά, βασικά να σου πω το λόγο γιατί δεν πήγαμε καλά.
0: Ξέρω. Από το μεσημέρι
1: βρώμησε. Ένα είναι ο λόγος και τα έχει πει ο άνθρωπος εχθές. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε να τα πει. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μίλησε για την Eurovision. Τι, δεν το έχεις?
2: Όχι.
1: Γιατί δεν το έχεις, παιδιά, αφού εδώ το λέει το χαρτί.
0: Πες το ρε εσύ, Γιάννη, πού είναι το χαρτί? Βρείτε ρε παιδιά το χαρτί εδώ. Να βοηθήσουμε. Ναι. Το συνάδελφο ηχολήπτη.
1: Λέει, απευθύνεται στο Βέμπερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι στο συνέδριο. Και του λέει: θέλω να σε ευχαριστήσω, Βέμπερ μου, που δεσμεύτηκες ότι τα αδελφά κόμματα στο ΕΛΚ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Και αντίστοιχα λέει και στο Χριστοδουλίδη, τον Κύπριο πρόεδρο. Λέει: κοίταξε, ελπίζω μην μας κάνετε καμιά κουτσουκέλα σήμερα. Αμοιβαία τα δωδεκάρια να τα ανταλλάξουμε λίγο. Τα ανταλλάξαμε με τη.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσύ τα λες μόνος σου, εγώ βοηθάω τον άνθρωπο. Πάμε.
3: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστική με την αδερφή Κύπρο. Αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.
1: Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι μια φωτογραφία που τώρα δεν μπορούμε να τη δείξουμε εμείς εδώ. Θα τη δείτε στους τηλεοπτικούς Ζαγατιανούς. Γιατί πήγαν όλα στραβά? Γιατί εμφανίζεται ξαφνικά στις εξέδρες του
0: τώρα
1: γηπέδου
0: που γίνεται. Θα το πεις αυτό?
1: Θα το πω, γιατί δεν είναι.
0: Ωραία, πες το.
1: Δεν παρεξηγεί το άνθρωπο, σα ίσα.
0: Αφού λες ότι πήγαν όλα στραβά, επειδή εμφανίστηκε.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα εγώ τον ήξερα να πηγαίνει στη Ομέγαρο Μουσικής, να πηγαίνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ναι, να πηγαίνει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, να πηγαίνει στη Σκάλα του Μιλάνου, στην Όπερα της Βιέννης, να παρακολουθεί την πρωτοχρονιάτικη της Φιλαρμονικής της Βιέννης.
0: Ωραία.
1: Δεν τον είχα για να μου πάει τώρα με στην αρένα να παρακολουθεί.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Τον Πορτοσάλτε, καλέ. Ο οποίος πήγε μέσα στην αρένα και φωτογραφήθηκε πάνω στις εξέδρες με τους γονείς του, με την οικογένεια Ακύλα.
0: Κοίταξε, ο Άρης ο Πορτοσάλτε έκανε παλαιότερα αμιγώς πολιτικές εκπομπές, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα πλέον με το Live View το έχει γυρίσει και λίγο στο πιο τσάμικο, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά.
0: Οπότε διευρύνει και τους ορίζοντες.
1: Ας πήγαινε αλλού, σε άλλη εκδήλωση. Έπρεπε να. Δηλαδή, περιμέναμε όλοι πώς και πώς μπας και ο Ακύλας κάνει κάτι χθες.
0: Τι είσαι στεναχωρημένος τώρα?
1: Όχι, αλλά ψάχνω να βρω τον λόγο γιατί δεν πήγαμε καλά.
0: Ο Γιώργος σου λέει ένα λόγο εδώ πέρα. Καλημέρα, ξενυχτισμένες και απογοητευμένες Ακύλες.
1: Ναι, ναι. Ποιος πήρε δωδεκάρι όμως?
0: Ποιος πήρε δωδεκάρι?
1: Ο δικός σου, ο Μητσοτάκης.
0: Πού το πήρε?
1: Στο συνέδριο.
0: Το πήρε?
1: Το πήρε, του το δώσανε, του το έδωσε ο Ρουσόπουλος.
2: Κύριε Πρόεδρε, εξισορροπήσατε τόσο αριστοτεχνικά το θέμα Ελλάδος-Κύπρου στη Eurovision που αν βαθμολογούσα τη διατύπωση θα έλεγα ντους πουν.
1: Ντους, ντους, ντους.
0: Δέκατη Ελλάδα, δέκατη ένατη Κύπρος.
1: Ο Γιώργος εδώ λέει τι να πει και η Αγγλία, ρε παιδιά. Η Αγγλία τι έπαθε? Α, τελευταία, ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Α, για αυτό, τόσο χαλιά. Κοίτα, αντικειμενικά τώρα, άμα τα κριτήρια ήταν αμιγώς καλλιτεχνικά, τραγουδιστικά, σύνθεση κτλ., το τραγούδι ήταν ένα, ήταν Αυστραλία. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες που πήγε εκεί ήταν super duper. Δεν μιλάμε φωνή, παρουσία.
0: Άλλο στυλ από την Eurovision όμως.
1: Καλά, δεν φταίει αυτή όμως τώρα. Υποτίθεται είναι διαγωνισμός μουσικής.
0: Τώρα, να σου πω κάτι, επειδή εμείς θέλουμε να χαιρόμαστε συνέχεια σαν χώρα και θέλουμε συνέχεια να έχουμε διαγωνισμούς και ανταγωνισμούς. Τώρα, η Eurovision, εντάξει, έχει εξελιχθεί σε μια ιστορία πολύ συγκεκριμένη. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα θα δεις, πολύ συγκεκριμένα πράγματα θα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, δηλαδή, δεν είναι και ο μουσικός διαγωνισμός που θα ακούσει αριστουργήματα.
1: Περισσότερο έχει
0: συγγνώμη
1: γίνει.
0: Συγγνώμη κιόλας. Ωραία τραγουδάκια.
1: Εμένα μου δίνει εντύπωση ότι έχει γίνει ένας διαγωνισμός βίντεο κλιπ. Περισσότερο παρά τραγουδιστικό.
0: Μα αυτό τώρα που λες ο Ακύλας, σαν βίντεο κλιπ, όταν το βλέπες, ήταν όντως για να πάει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Όμως αυτά που έδειχνε στο βίντεο κλιπ δεν μπορούσε να τα μεταφέρει στη σκηνή, δηλαδή αυτή τη σκηνοθεσία, αυτά τα μονταρίσματα, το μοντάζ αυτό κτλ. Οπότε στη σκηνική παρουσία όντως έχανε το τραγούδι, ναι, σε σχέση με το βίντεο κλιπ.
1: Ήταν λίγο χαοτικό.
0: Ενώ η Ντάρα.
1: Η Ντάρα δεν χρειαζόταν τίποτα. Από μόνη της ήταν μπαγκαράγκα. Από μόνη της.
0: Ναι. Η Γερμανία που βγήκε τρίτη πριν από το τέλος με αυτές τις υπέροχες φωνές.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία τρίτη πριν από το τέλος.
1: Εντάξει,
0: το
1: Ισραήλ. Συμβαίνουν αυτά.
0: Το Ισραήλ,
1: δεύτερο. Το Ισραήλ ήταν πρώτο μέχρι να μπουν η τελευταία ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Βουλγαρία. Η σειρά. Βουλγαρία. Λέμε πρώτη δεκάδα τώρα. Βουλγαρία, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία, Φιλανδία, Δανία, Μολδαβία, Ουκρανία και Ελλάδα.
0: Και Ελλάδα.
1: Και από εκεί κάτω το χάος. 19η Κύπρος.
0: Εμείς πήραμε
1: 12
0: βαθμούς από την Κύπρο, 12 από τη Σερβία, 8 από τη Μολδαβία, 8 από την Πολωνία, 6 από το Σαν Μαρίνο, 6 από το Μαυροβούνιο, 5 από το Ισραήλ, 4 από τη Σουηδία, 4 από την Εστονία και τέλος.
1: Ναι.
0: Και τέλος.
1: Και γιατί πήγε επίσης άσχημα το πράγμα?
0: Γιατί?
1: Γιατί. Ποιος μίλησε επίσης? Καλά, δεν είπε, θα μίλα για το συζητάμε. Ο Άδωνης για τον Ακύλα.
0: Τα είπε και ο Άδωνης.
1: Ναι.
4: Πιστεύω ότι θα πάει την πρώτη θέση. Α? Μου αρέσει πάρα πολύ. Το ευχαριστώ πολύ αυτό το τραγούδι και μου αρέσει πολύ αυτό το παιδί. Βγάζει μια φοβερά θετική ενέργεια. Δεν ξέρω προσωπικά καθόλου, αλλά πολύ τον έχω συμπαθήσει.
1: Καταλαβες.
0: Ευτυχώς δεν ήταν κάπου κοντά η Κωνσταντοπούλα να τσακωθούν.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτά λοιπόν με την Eurovision. Τέλος. Εδώ, Γιάννης, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ξεχάσατε, λέει, το κύπελο στο μπάσκετ. Έχουμε που έχουμε λίγα, όχι και να τα ξεχνάμε, λέει κιόλας. Βάζελο στη Θεσσαλονίκη, φίλοι, δεν ξεχνάμε τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να τα παίρνει κιόλα. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες ομάδες στον πλανήτη Γη. Τι να κάνουμε. Εμείς απλά θα, την άλλη εβδομάδα που θα παίζουν οι άλλοι μπάσκετ, εμείς θα πετάμε
0: κατά έτοιμο. Ο Γιάννης λέει καλημέρα παιδιά, τώρα χωρίς πλάκα τι περιμένατε λέει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Ξεχάσαμε να πούμε, γιατί τώρα πιαστήκαμε με την Eurovision, είχαμε κι άλλο διαγωνισμό Eurovision στο ΣΥΡΙΖΑ χθες. Ο κακός χαμός. Ξαφνικά, εκεί που κάθεσαι και βλέπεις Manchester City με Chelsea, τελικός κυπέλλου Αγγλίας, και είναι κάπου στο 60, ναι, και έχει μπει και ένα φοβερό γκολ, σου έρχεται ένα μήνυμα, διαγραφή λέει Πολάκη από Φάμελο. Και λες, γιατί έγινε, σήμερα ο κόσμος, η επικαιρότητα ήταν αλλού, τι έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά. Λοιπόν, η αφορμή τι ήτανε τώρα?
0: Συγγνώμη, τι ώρα έπαιζε ο τελικός, μπορεί να μου πεις?
1: Απόγευμα ήταν.
0: Απόγευμα ήταν.
1: 5-6 ώρα κάπου.
0: Ναι, νωρίς σχετικά. Ναι.
1: Έχει δώσει μια συνέντευξη ο Δημήτρης Χατζησοκράτης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου λίγο πολύ λέει ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ναι, προτείνω ένα πολύ απλό πράγμα. Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα. Ενσωμάτωση. Καθαρός ο άνθρωπος. Και ό,τι έχει να κάνει με το όνομα, το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο που κοστίζει και πάρα πολλά λεφτά, ναι, γιατί είναι και σε κεντρικότατο σημείο, ναι, τα αφημί και τα λοιπά,
0: ναι,
1: τα καταθέτουμε στον Άριο Πάγο και όλη η περιουσία και η κρατική επιχορήγηση μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα.
0: Τώρα, συγγνώμη, αυτό τι λογική μπορεί να έχει δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ?
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα θνησυγενές πολιτικό κόμμα τώρα, το οποίο δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μαζέψει γύρω του όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Οπότε πάμε.
0: Συγγνώμη, ρε Γιάννη, ο κύριος Τσίπρας γιατί έφυγε?
1: Να κάνουμε
0: από το
1: και εμείς ένα rebranding.
0: Ο κύριος Τσίπρας γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ? Και πριν πόσο καιρό έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ρε μου, έφυγε γιατί δεν του έκανε αυτό που είχε.
0: Και τότε πώς θα το ξαναπάρει πίσω αυτό που είχε και δεν του
1: έκανε? Δεν το ζήτησε αυτός.
0: Και γιατί να το δώσουν οι άλλοι?
1: Άμα θέλουν. Άμα θέλουν.
0: Λάβει στα σκυπαναγία. Ρε Γιάννη, αφού εκεί ήταν και έφυγε γιατί δεν τους ήθελε.
1: Το τραγούδι του Ακύλα φέρτο ήταν για αυτό, για τον Τσίπρα.
0: Και τέλος πάντων.
1: Το κρυφό μήνυμα ήταν για τον Τσίπρα. Φέρτο, φέρτο. Φέρτο χωρίς βάρη, χωρίς τίποτα. Το αφημί θέλω εγώ και το κτίριο. Τίποτα άλλο.
0: Τέλος πάντων,
1: κάνει χάρη τη Σοκράτη αυτό το πράγμα. Βγαίνει ο Πολάκης που το παίρνει χαμπάρι, κάνει μια ανάρτηση και απευθύνεται στο Φάμελο και του λέει Σοκράτη, Φάμελε. Του βάζει και 4-5 θαυμαστικά.
0: Τσαντισμένος φαντάζομαι.
1: Εννοείται. Μετά από αυτά λέει που προτείνει ο Χατζησοκράτης για αναστολή λειτουργίας κόμματος και τα λοιπά, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς λέει με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Το διαβάζει αυτό.
0: Ή δεν είπε και ή?
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Το ή το συμπεράνανε την πλευρά Φάμελο.
1: Ναι, γιατί, τώρα να λες το Φάμελο ότι τι υπηρετείς, ότι έχεις κρυφό σχέδιο. Αυτό του λέει
0: αυτό,
1: ρε παιδί μου. Και βγαίνει ο Φάμελος, του λέει ότι αυτά που λες είναι προσβλητικά. Εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, ότι υπηρετώ συμφέροντα κτλ. Πάρε και μια διαγραφή.
0: Και μόλις παίρνει τη διαγραφή, βγαίνει και πανηγυρίζει.
1: Βγαίνει και πανηγυρίζει.
0: Και σου λέει
1: ο
0: για τρίτος
1: αρχηγός, λέει.
0: Που με διαγράφει.
1: Που με διαγράφει.
0: Άρα κάτι κάνω σωστά.
1: Για το μεταξύ, παίρνω τηλέφωνο το Χατζησοκράτη λίγο να δω τι γίνεται και αυτά.
0: Ναι.
1: Λέει ρε παιδιά, δεν ξέρω, λέει. Εγώ έβλεπα τον τελικό κυπέλλου, λέει Manchester City, Chelsea. Και μάλιστα λέει, ήθελα να το δω, γιατί μ' αρέσει η Manchester City. Με πήρε ο ύπνος, ξύπνησα στο 60, βλέπω και την κολάρα και ξαφνικά βλέπω αν γίνεται χαμός.
0: Το βλέπεις όταν γίνονται πολιτικές ζυμώσεις, τι συμβαίνει?
1: Όλα γίνανε για τη Manchester City χθες, το πήρε χαμπάρι.
0: Και τον πήρε και ο ύπνος.
1: Και τον πήρε και ο ύπνος.
0: Δηλαδή,
1: συμβαίνουν αυτά, εντάξει.
0: Ναι. Πες πάνω, μπερδεμένα είναι. Τώρα κοίταξε πέρα από την πλάκα. Μπερδεμένα είναι τα πράγματα.
1: Δεν είναι πλάκα, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Ναι, διότι. Αν νομίζω ότι κάνει για break. Για πες. Διότι δεν μπορείς τώρα σε ένα κόμμα που έχει αποχωρήσει ένας. Ο ηγέτης του έχει παραιτηθεί και από βουλευτής για να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Όλοι οι υπόλοιποι να λένε πάμε να ακολουθήσουμε αυτόν που έφυγε.
1: Καλά, και φταίει αυτό.
0: Ποιο φταίει, ποιος φταίει, το κόμμα, η ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ φταίει?
1: Ο Τσίπρας, παιδί μου,
0: ο Τσίπρας γιατί έφυγε, με συγχωρείς?
1: Δεν άντεχε μέσα εκεί.
0: Δεν άντεχε.
1: Είχε σκάσει, ήθελε να κάνει τέλος πάντων μια αλλαγή εν κινήσει, δεν μπόρεσε να την κάνει. Έφερε τον Κασελάκη, ναι, και αυτό τον έφερε.
0: Αυτό είναι πιο παλιά. Μετά παραιτήθηκε από βουλευτής.
1: Ναι.
0: Μετά παραιτήθηκε.
1: Όχι, απλά να πάρουμε από την αρχή το νήμα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ωραία,
1: από κάπου ξεκινάνε όλα.
0: Ναι, okay.
1: Με το που το Κασελάκη άρχισε μετά να γίνεται ο κακό χαμό.
0: Τον Κασελάκη γιατί τον έφερε?
1: Γιατί έβλεπε μπροστά.
0: Μήπως τον ενοχλούσαν κάποια άλλα στελέχη?
1: Ρε παιδί μου, τι σημασία έχει?
0: Πώς δεν έχει σημασία?
1: Το ψηφίσαν τον Κασελάκη.
0: Συγγνώμη τώρα, άμα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά με τον Τσίπρα.
1: Άμα σου φέρουν όποιον σου φέρουν, θα το πάρει σε αμάσιτο. Τον ψηφίσαν τον Κασελάκη ή όχι?
0: Σου λέω εγώ, κοίτα, δεν σε γουστάρω, φεύγω. Τέρμα η Δεκατιάνη, φεύγω, άντε γεια σου. Κάτσε και κάνε μόνο σε
1: κουβί. Φύγε, εντάξει.
0: Ωραία, και εσύ έρχεσαι μαζί μου. Και έρχεσαι από πίσω μου να πάμε μαζί. Μα τότε τι σου παραφύγει. Ή τι σε παράτησα και φύγα.
1: Παιδί μου, εσύ γιατί φεύγεις.
0: Εγώ φεύγω φύγεις. Γιατί θέλω να φύγω.
1: Ωραία, φύγε. Σου είπε κανείς την
0: ωραία, εσύ γιατί έρχεσαι.
1: Ήρθα εγώ. Μήπως να έρθω.
0: Σε βλέπω ότι πάντα έρθεις, ας πούμε.
1: Εμένα. Αυτό ποτέ. Σε καμία περίπτωση.
0: Έλα, Χρυσέ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ενδεχομένως οι πολιτικοί ξέρουν κάτι παραπάνω. Ναι. Ή εγώ δεν το καταλαβαίνω σωστά, γιατί δεν είμαι και πάρα πολύ έξυπνος.
1: Στη Νέα Δημοκρατία έχουν γίνει διάφορα.
0: Καλά εκεί.
1: Η αλήθεια είναι. Ναι. Και νομίζω τον τόνο τον έδωσε ο Δένδιας εχθές, ο οποίος είχε αρκετά καρφιά εναντίον κυβερνητικών στελεχών για το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας, για το λαϊκισμό που δεν περιέχει, που δεν ναι. πρέπει να περιέχει κιόλας, ότι εμάς το γενετικό μας υλικό δεν έχει ύβρις, δεν έχει φανατισμούς, δεν έχει κραυγές, ότι οι ευρωεκλογές ήταν καμπανάκι κινδύνου, ότι έχουμε χάσει το 55% της εκλογικής μας δύναμης.
0: Ναι.
1: Ότι η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο και τρόπο για εκμετάλλευση. Έκανε λόγια αφιψηλού τεχνοκρατική αλήθεια για κυβερνητικό ιδρυματισμό. Γενικά, ο Δένδιας ήταν λίγο εκτός γραμμής και κλίματος συνεδρίου, θα σου έλεγα. Σε σχέση με τουλάχιστον όσα είχαν υποθεί από τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται σαν να χαράζει μια δική του πορεία, μια δική του ατζέντα. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται, πρόσεξε, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων,
1: ναι.
0: δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας, δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο για πρίκα και πλουτισμό.
1: Για να ακούσουμε.
0: Ημετέρων.
5: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Το πιάσετε υπονοούμενο. Και ο Δένδιας τώρα, ξέρεις, έχει και διάφορες κόντρες. Η μία η ανοιχτή που έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι, δηλαδή τι κάνει μια σε κεραμίδια, είναι με τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη.
0: Που και ο Γεωργιάδης.
1: Ο οποίος είναι... Γεωργιάδης κατά καιρούς έχει μιλήσει, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά μεν, αλλά όλοι έχουμε καταλάβει, για υπουργούς οι οποίοι στα δύσκολα κρύβονται.
0: Για το Δένδια το λεφτό ή για το Χατζηδάκι.
1: Για το Δένδια, καλά, ποιο Χατζηδάκι.
0: Α. Γιατί είναι και δύο αντιπρόεδροι και είχαν και
1: δεν
0: μια...
1: έχει καμία σχέση. Καμία σχέση με το μετάλλο.
0: Τέλος πάντων.
1: Εδώ είναι. Το μπιφ είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Εμένα πάντως θα με ενοχλούσε πολύ αυτή η δήλωση, να ξέρεις.
1: Τι είναι, θα σε ενοχλούσε.
0: Δεν συγκροτείται από συνασπισμού συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό το DNA της νομής της εξουσίας, δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ή μετέρων.
1: Εντάξει. Είπε. Είναι, έχει πει χοντράδες, δεν είναι έτσι. Δεν τα απελαφρά την καρδία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
1: Έχει διαγωνισμούς και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι εύκολα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και εκεί όλοι σκέφτονται και την επόμενη μέρα, μην νομίζεις.
0: Λογικό.
1: Και άμα έχεις και εκλογές και δεν πάνε και καλά τα πράγματα, εκεί θα ανοίξει άλλου είδους συζήτηση.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, να επιστρέψουμε με Ακύλα και Φέρτο και με τις διεθνείς εξελίξεις.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
4: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
3: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ίσο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό, υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη, ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Το αυτοκίνητο ξέφυγε τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες στις ΗΠΑ μετά από 326 μέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Άγγελας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Εντάξει, τώρα ήταν και λίγο προφητικό τραγούδι. Βέβαια, άμα κερδίσω, λέει, όλα αυτά, σπίτια, λεφτά, αμάξια, ιστορίες. Υπάρχει ένα τραγούδι, πάντως, κύριε Γιώργο, πρέπει να σου πω, το οποίο, αν πήγαινε Eurovision, πιστεύω θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Και είναι από εχθές. Ναι, από χθες.
2: Ωραία.
1: Είναι σε εκδήλωση του Πατούλη, ο οποίος κηρύσσει την προεκλογική του εκστρατεία για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και παράλληλα την ίδια βραδιά και τα γενέθλιά του. Και κάνει μια μεγάλη εκδήλωση, έχει ένα μεγάλο κάλεσμα στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Έχουν πάει εκεί διάφοροι και επειδή υπάρχει μικρόφωνο και ανάμεσά τους είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει στον Πατούλη.
2: Ο Άδωνης.
1: Άκου φωνή, εκτέλεση, ερμηνεία, γυροβιζινιακή.
3: Να ζήσει Γεωργάκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άστρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένας ο φως.
2: Κοίτα, έχει και τη σκηνική παρουσία.
1: Τη σκηνική παρουσία την έχει έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι κι αλλιώς. Έχει και το ταπεραμέντο. Και βέβαια αυτή τη φοβερή, εκπληκτική, συγκλονιστική φωνή. Την οποία κάθε φορά που ακούσε γεμίζεις, πλημμυρίζεις συναισθήματα. Ευχάριστα.
1: Ευχάριστα. Μια χαρά τα πήγε. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτά έτσι έχουν γίνει διάφορα όπως έχετε πάρει χαμπάρι. Θα τα συζητάμε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Βλέπω εδώ μηνύματα τώρα που έχετε στείλει. Λέω πολλά ψέματα για το θέμα που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, για την ενσωμάτωση, τον Τζίπρα και τα λοιπά, να κλείσουν τα γραφεία, να κλείσουν αφημί και τα λοιπά. Λέει, καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Αν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ βγάλουν το κτίριο σε διαμερίσματα Airbnb, πιο πολλά θα οικονομήσουν. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
2: είναι φιλέτο.
1: Φιλετάρα.
2: Αναπτύσσει την περιοχή εκεί ραγδαία.
1: Πάνω στην πλατεία Κομονδούρου, γωνιακό κτίριο, πολυόροφο, βγάζεις εκεί ό,τι θες.
2: Βγαίνουν τουλάχιστον, βγαίνει μπουτίκ ξενοδοχείο καλό. Καλό.
1: Αλλά πλάκα κάνει. Καλό. Συζητάμε. Τρελό κτίριο.
2: Ωραία, ας το κάνουν Airbnb.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξία του στην πραγματικότητα, οικονομοτεχνικά μιλώντας, είναι το κτίριό του.
2: Κάτι χρήματα δεν είχε δανείσει ο Κασελάκης στην αρχή.
1: Ναι.
2: Όταν είχε πρώτο πάει.
1: Ναι, υποτίθεται, τα πήρε πίσω.
2: Τα πήρε.
1: Ναι, τα πήρε, λογικά τα πήρε.
2: Ναι.
1: Εσύ θα δάνειζες και δεν τα παίρνεις πίσω. Θα φεύγες έτσι.
2: Εδώ γράφουνε πολλά, γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Γιατί τι λέει?
2: Λέει, μήπως συνεχίζει, λέει ο Πολάκης, να έχει διπλά βιβλία. Οι δημοσιογράφοι της Αυγής, λέει, πληρωθήκαν οι άνθρωποι. Καλημέρα, ο τραγουδιστής και το φέρτο μου θύμισε τον Βαρβάκη που όταν ζητούσε δανεικά από την Ευρωπαϊκή για την Παγκόσμια Τράπεζα. Αν τραγουδάγαμε μπαρακούντα, θα παίρναμε το δεκάρι από τη Γαλλία.

0: βρίσκεις κεράσια με 5 ευρώ, βρίσκεις κεράσια με 4 ευρώ, βρίσκεις με 10, βρίσκεις με 15, βρίσκεις με 18.
1: Λοιπόν, ναι. Που χρονιά παραχρονιά έχουμε θέματα με τα κεράσια, αλήθεια. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει αρκετές χρονιές.
0: Και η παραγωγή είναι καλή φέτος, έτσι. Όλοι το λένε αυτό.
2: Σωστά, και τιμές χαμηλές στο χωράφι.
1: Όπως μου τα εξηγούν και εμένα, γιατί δεν είναι και ακριβώς το αντικείμενο μας να ψάχνουμε σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια.
2: Καλά, σωστά, κάθε, σωστά. Να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε και στη μεγάλη εικόνα μετά, ναι.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα το πώς έχει πάει η παραγωγή είναι ένα θέμα. Είμαστε λίγο νωρίς ακόμα, σίγουρα ημερολογιακά για το προϊόν. Δεν είναι ακόμα, είμαστε στα πρώιμα, δεν είμαστε στα είδη την εποχή που τρώμε κεράσια. Πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό ακόμα. Οπότε αυτό παίζει ρόλο σίγουρα. Πέρα από αυτό, το κεράσι έχει την ιδιαιτερότητα πολύ μεγάλη ποσότητα φεύγει στο εξωτερικό. Ανάλογα τι συμφωνίες έχουν γίνει και για την κάθε ποιότητα, μπορεί να υπάρχει πολύ διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα την περιοχή και την παραγωγή. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί όπως είπα είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά ενδεχομένως από εκεί να οφείλεται. Υπάρχουν χρονιές που παρότι είναι καλή η παραγωγή στο κεράσι, επειδή φεύγει πολύ μεγάλη ποσότητα στο εξωτερικό, δυστυχώς στην Ελλάδα τρώμε ποιοτικά και χαμηλότερα. Και με τιμές που δεν θα έπρεπε να τρώμε. Άλλες χρονιές πάλι τρώμε πολύ ποιοτικά κεράσια στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουν γίνει σωστές συμφωνίες με το εξωτερικό, σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
2: Λοιπόν, χθεσινό ρεπορτάζ, έτσι, με αγροτικό συνεταιρισμό της Μαγνησίας. Χωράφι 1,60 με 2 ευρώ. Παίρνει ο αγροτικός συνεταιρισμός. Πουλάει 2,5 έως 4,5. Mm-hmm. Παίρνει η λαχαναγορά, Ρέντις. Πουλάει έως 6 ευρώ. Σου λέω τώρα τα στάδια.
0: Ναι.
2: Έως 6 ευρώ. Στο συνοικιακό μανάβικο τα βρίσκεις σε ό,τι τιμή νομίζει ο μανάβης. Από 7, 8, 10, 12, 18. Σου λέω πώς φτάνει η τιμή από το 1,60 έως 2 ευρώ που πουλάει στο χωράφι να σου φτάνει σε ένα μέχρι και 17,90 σε ακραία περίπτωση προφανώς, αλλά και τόσο. Αντίθετα τώρα, πάμε αντίθετα. Παίρνει ο παραγωγός τα κεράσια και πάει και τα πουλάει σε λαϊκή στη Θεσσαλονίκη που το κάναμε και χθες σύνδεση. 2,5 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, τίποτα. 1 ευρώ παραπάνω από το κόστος του. Ναι.
2: Με τα μεταφορικά του άνθρωπος και με το κέρδος του. Λοιπόν, αυτή είναι η αγορά λοιπόν στα φρούτα και αυτό είναι το πώς οι άνθρωποι εμπλέκονται μέχρι να φτάσει το προϊόν στο τοπικό μανάβικο. Έτσι.
0: Ναι, στην πραγματικότητα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Δηλαδή το αγοράζεις,
0: Γιάννη. Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να αρχίσεις να κάνεις έρευνα αγοράς. Αλλά το να κάνεις έρευνα αγοράς σημαίνει πρέπει να γυρίσεις όλα τα μανάβικα για να δεις ποια είναι η πιο ιδανική τιμή.
2: Ναι, ή αν το δεις 17 ευρώ, με συγχωρείς κιόλας, ή 12, μην το πάρεις.
0: Καλά, εντάξει, και είναι θεματικό σκοπό.
2: Δεν θα το ξαναπουλήσουμε.
0: Εκεί δεν σου φταίει κανείς.
2: Όχι, εννοώ να αποκτήσουμε και καταναλωτική συνείδηση, ναι. Κύριε Κιωσέ.
1: Ναι, έχετε ανοίξει πολλά θέματα. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο η καταναλωτική συνείδηση. Σίγουρα πρέπει να επιβραβεύουμε το σωστό επιχειρηματία και να μην αγοράζουμε από τον επιχειρηματία που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε αυτό σίγουρα ισχύει. Ήταν δύο πράγματα. Το ένα είναι το κομμάτι που συνειδητοποιημένη αγορά. Η αγορά έχει, ειδικά στα προκυπευτικά, έχει αρκετούς κόμβους, γιατί είναι έτσι δομημένο το προϊόν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε το εργαλείο που φέρνει σε επαφή τον παραγωγό με τον καταναλωτή, που είναι η λαϊκή αγορά, που είναι από τις χώρες η Ελλάδα που έχει ίσως στην Ευρώπη την πιο δυνατή λαϊκή αγορά, με την έννοια ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγορά. Στην Ελλάδα η λαϊκή αγορά στα φρούτα και τα λαχανικά έχει περίπου 65% της αγοράς. Όταν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχει ποσοστά της τάξης του 10-15%. Mm-hmm. Άρα αυτό σίγουρα μας βοηθάει και σαν καταναλωτές να έρχομαστε σε επαφή με τον παραγωγό και τον παραγωγό να ξεπερνάει τα στάδια μεταφοράς μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Οπότε στα απορροκυπευτικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το τρίτο που βγήκε από την κουβέντα είναι τα κόστη που μπαίνουν πάνω στο προϊόν. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά προϊόντα και ανάλογα με το βάρος και τις ιδιαιτερότητες του.
0: Το κόστος εννοείται ως επιτοπλίστων.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Το μεταφορικό εννοείται ως επιτοπλίστων.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το μεταφορικό. Το μεταφορικό είναι ένα μεγάλο κόστος. Τα μεγαλύτερα κόστη που έχουμε στα προκυπευτικά είναι η φύρα.
0: Ναι.
1: Είναι το μισθολογικό κόστος που μπαίνει σε διάφορα σημεία της παραγωγής και της μεταφοράς. Mm. Μετά είναι καύσιμα, μεταφορά ενέργεια που έχει ανάλογα το προϊόν, έχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Είναι διαφορετικό να μεταφέρει καρπούζια και να μεταφέρει κεράσια προφανώς. Είναι διαφορετικό να συντηρεί μήλα από το να συντηρεί κεράσια πάλι. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλες διαφορές στη συγκεκριμένη κατηγορία κόστους. Και είναι και μια σειρά από άλλα κόστη που μπαίνουν πάνω στο προϊόν, όπως είναι ακόμα και η φορολογία και το ΦΠΑ εννοείται.
2: Σωστά.
1: Περίπου το 20-25% του κόστου.

0: τους είναι αφορά την πολιτεία, για παράδειγμα. Είναι 11% είναι το ΦΠΑ πάνω στην τιμή. Δεν είναι 10% του ΦΠΑ συντελεστής, αλλά σαν ποσοστά της τιμής είναι το 11%. Και επίσης υπάρχουν περίπου 10 με 15% που είναι τα διάφορα κόστη που υπάρχουν από, από τις εισφορές στην πολιτεία, από τις φορολογίες εισοδήματος, τους διάφορους εμπλεκομένους, από τα κέρδη που βγάζουν. Οπότε περίπου είναι αυτό. Η φύρα που δεν μπορεί να την αντιληφθεί κάποιος που δεν έχει δουλέψει την παραγωγή είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή με το που βγαίνει από το χωράφι φεύγει ένα 20% περίπου από προϊόντα που είναι προβληματικά, είναι χτυπημένα, ναι, οτιδήποτε. Και στη συνέχεια, ανάλογα το προϊόν, φεύγουν σε όλους τους εμπλεκόμενους προϊόντα. Δηλαδή.
1: Γι' αυτό που λέτε εδώ, έχει στείλει ο Σωτήρης ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα σας. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της Γεωργίας για λαχανικά είναι οι μονάδες υδροκαλλιέργειας. Ελεγχόμενη ποιότητα, χωρίς κινδύνους από φυτό, ασθένειες και καιρικές συνθήκες. Και
0: έχει δίκιο
1: εν μέρη.
0: Ναι. Ακριβώς. Και τα επόμενα χρόνια επίσης το μεγάλο πρόβλημά μας στα φρούτα λαχανικά θα είναι το νερό. Που αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο ήδη θέμα με το διαθέσιμο νερό για τα ποτιστικά και γενικότερα για τα φρούτα λαχανικά. Οι γιοτρείς πάνε πολύ πιο βαθιά από ό,τι πηγαίνανε πριν από 10-20 χρόνια για να βρουν νερό ή παραγωγή να μπορέσουν να παράξουν. Είναι πολύ ακριβό να έχει νερό από τις δημόσιες υποδομές. Ο καιρός βλέπουμε τι κάνει κάθε χρόνο. Τη μία χρονιά έχουμε
2: ξεχάσει. Βέβαια, αυτό είναι και ένα ζήτημα που έχουμε ασχοληθεί και εκτενώς εδώ στην εποχή. Στην εκπομπή, συγγνώμη, δώστε μας λίγο και τη μεγάλη εικόνα της αγοράς μετά την έναρξη του πολέμου.
0: Λοιπόν, ακόμα δεν μας έχει περάσει ιδιαίτερα η επίδραση του πολέμου. Διότι ένα τιμή βλέπουμε που είναι περίπου στα σούπερ μάρκετ γύρω στο 2,5%, 2,5% μεσοσταθμικά. Είναι αυξήσεις που είχαμε ούτως ή άλλως. Κατά βάση έχουμε τρεις κατηγορίες που μας επηρεάζουν αυτή την περίοδο. Η μία, την είπαμε ήδη, είναι φρούτα και λαχανικά. Κατά βάση αυτό είναι περίπου ο μισός πληθωρισμός που καταγράφουμε.
2: Σωστά.
0: Στα σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει με την εποχικότητα, έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, έχει να κάνει με διάφορα προβλήματα αυτή την περίοδο. Πάντα Απρίλιο-Μάιο ή είμαστε πολύ κάτω ή είμαστε πολύ πάνω από την προηγούμενη χρονιά, γιατί είναι η μεταβατική περίοδος. Mm-hmm. Η δεύτερη κατηγορία είναι ενώπιο κρέας, το οποίο έχουμε το μοσχάρι, μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το τελευταίο 18μηνο. Φαίνεται ότι σιγά σιγά σταθεροποιείται η κατάσταση, αλλά σε ένα υψηλό προφανώς, δεν έχουμε μειώσεις και δεν προβλέπεται να έχουμε και μειώσεις για το μοσχάρι, όπως πάει mm-hmm. η παραγωγή.
2: Μάλιστα.
0: Και μετά είναι κάποια είδη παντοπολίου που σχετίζονται πάλι με το με κάποια βούτυρα, κάποια αλαντικά κτλ.
2: Είστε κατανοητός, λοιπόν. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, πρόεδρος του ΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιαλεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για τις τσέπες μας και για τα του πολέμου και πώς αυτά επηρεάζουν την τσέπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιωσέ.
1: Λοιπόν,
2: καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Ανάσα,
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τάκης και Μπούμπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε το

0: Λίγο ανατροπή στην εκπομπή. Έχουμε τηλεφώνημα. Ευχές, τι. Ωραία, Γιάννη.
1: Για βόμβα, τι.
0: Γιάννη, για μιλά στο τηλέφωνο.
1: Ποιο τηλέφωνο. Ποιο είναι, ρε παιδιά.
2: Στο τηλέφωνο. It's amazing and great energy.
3: What's your message for the Greek fans?
4: Oh, καλημέρα. Καλημέρα. Σ' αγαπάω.
0: Μίλα.
1: Εμένα.
0: Η Ντάρα είναι.
1: Ντάρα. Ντάρα, εσύ είσαι.
0: Καλημέρα, σ' αγαπάω. Καλημέρα, σ' αγαπάω.
1: Ντάρα μου σπαράει στην καρδιά τώρα.
0: Ωραία, άκου.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ντάρα, γεια σου. Θα τα πούμε στη Βάρνα. Ραντεβού στη Βάρνα το καλοκαίρι.
0: Σ' αγαπάει, λέει. Λοιπόν, έλα, εντάξει, είναι μια δήλωση
1: που. Αλλά δεν είναι η πρώτη, ούτε τελευταία.
0: Εντάξει, έχει αγαπηθεί πολύ.
1: Δηλαδή, σιγά
0: και ωραίο άντρα.
1: Σιγά το δύσκολο.
0: Έλα, ρε Γιάννη, έλα, ρε Γιάννη. Έλα, πάμε στα σοβαρά τώρα. Άσε, μην γελάς τώρα.
1: Λοιπόν, πες μια καλημέρα στον κύριο Ιφαντή που μας περιμένει.
0: Κύριε Ιφαντή, σήμερα, καλή σας ημέρα, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε και λίγο όρεξη για πλάκα με τα όσα συνέβησαν χθες.
5: Κυριακή πρωίνα, λοιπόν.
0: Εντάξει, ναι. Έχει και ωραία μέρα. Είναι και ο Γιάννης, όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγαπηθεί πολύ στη ζωή του. Τον πήρε τηλέφωνο κιντάρα, πρέπει να τα πούμε κι αυτά.
1: Πείτε μας λίγο τι γίνεται τώρα με τους γείτονές μας εδώ, γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε τα δημοσιεύματα, τις δηλώσεις, όλα αυτά που ετοιμάζονται για το τουρκικό, για την Εθνοσυνέλευση, με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μας?
5: Για εμάς τι σημαίνει, γιατί γενικά, ναι, κανονικά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, αλλά για εμάς σημαίνει ότι πια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ίσως περνάνε σε μια άλλη φάση, δεν θέλω να πω σε άλλο επίπεδο, αλλά σε άλλη φάση. Θα δούμε τι περιέχει, αν από αυτά τα οποία διαβάζουμε ακόμα και σε διεθνή μέσα ισχύουν κάποια, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο ανέφερε το Bloomberg, ότι για 200 μίλια ΑΟΣ. Εκ πρώτης όψεως ακούγεται εξαιρετικά αστείο, δεν υπάρχουν τέτοιες αποστάσεις στο Αιγαίο, ακόμα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα μπει στην ΑΟΣ της Αιγύπτου η Τουρκία. Αλλά γι' αυτό λέω πρέπει να περιμένουμε να δούμε, αλλά γενικά αν το πνεύμα είναι ΑΟΣ, δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές, δηλαδή μη οριοθετημένες περιοχές, εάν έχουμε χάρτες που θα αποτυπώνουν τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε νησιά, να δούμε αν θα είναι ελληνικά αυτά τα νησιά, φαντάζομαι, για να μην ξέρει σε ποιον ανήκουν η Τουρκία, μάλλον θα ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σκηνικό επιστροφή στην ένταση και ενδεχομένως, ναι, και σε κρίση.
1: Άπαξ όμως και αυτό γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, σε μια περίπτωση που εμείς, για παράδειγμα, όπως το πρόσφατο περιστατικό, πάμε να ποντίσουμε κάποια καλώδια σε χώρο που η Τουρκία θεωρεί αμφισβητούμενη, προφανώς θα πάει να εφαρμόσει τον εθνικό της νόμο. Ανεξαρτήτως αν αυτό έχει.
0: Και όχι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Προφανώς.
5: Εντάξει, αυτό ξέρετε, ναι, θα έχει η Τουρκία ένα επιχείρημα το οποίο, παραλαμβάνω, δεν παράγει αποτελέσματα στα διεθνές επίπεδα, αλλά ναι, θα ισχυρίζεται, μα αυτό λέει ο νόμος, δηλαδή ο αξιωματικός της ακτοφυλακής ή της μιας τουρκικής φρεγάτας θα λέει ότι εφαρμόζει τον τουρκικό νόμο. Δεν έχει καμία όμως σημασία, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος, το ίδιο θα γινόταν. Δηλαδή η ένταση και η κρίση θα ήταν πρώτον πυλών αν είχαμε συμπεριφορές τέτοιες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Τουρκία έψαχνε εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχεδόν απελπισμένα, να βρει κάτι να απαντήσει σε όλες τις ελληνικές και κυπριακές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, είτε αυτές είναι ευρωπαϊκός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είτε είναι οι συμμαχίες και οι συνεργασίες σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό το οποίο βρήκε και νομίζει ότι θα νομιμοποιήσει ή θα της προσφέρει ψήγματα νομιμοποίησης είναι εσωτερική νομοθέτηση, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει έναντι
0: απλώς, κύριε Φαντή,
5: δεν
0: τώρα...
5: τίποτα, αλλά, ναι, αλλά αλλά είναι, επαναλαμβάνω, στείνει ένα σκηνικό ένταση, γιατί δείχνει ακριβώς ότι η Τουρκία δεν έχει διάθεση να ακολουθήσει.
0: Γιατί και το τουρκολιβικό μνημόνιο ήταν ανυπόστατο εντελώς και απίστευτο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πάτησε πάνω σε αυτό και είπε πράγματα. Έτσι.
5: Προφανώς. Ναι, λοιπόν. Προφανώς. Μα το τουρκολιβικό μόνο είναι ανυπόστατο, αλλά έχεις και μια άλλη χώρα η οποία το υποστηρίζει.
0: Τώρα είναι μόνο τουρκικό.
1: Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Έτσι. Ελπίζουμε να μην
5: είναι
1: θερμό καλοκαίρι σε καμία περίπτωση. Κύριε Φαντή, καλό υπόλοιπο Κυριακή να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βραχνός εδώ αρχίζει τα νοήματα πάλι.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το μήνυμα από τη Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το 16ο συνέδριο της. Έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, θέλει να εκπέμψει με τη σημερινή ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία ολοκληρώνονται και οι εργασίες του συνεδρίου. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τους τριάμβους του Κυριακού Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δηλώσει του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και μινι μάρκετ, δήλωσε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη σύλληψη 68χρονη, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση με ποινή κάθριξης 11 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, 68χρονη μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτης οικοπαίδου που ανήκε στο Δήμο Ηλιούπολης και κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στους 8 ανέρχονται οι τραυματίες στην πόλη Μόντενα, στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου έπεσε με το όχημα του χθες πάνω σε πεζού στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης γυναίκας εκ των τραυματιών. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθηκε, ανακρίνεται είναι 31 ετών ιταλικής υπηκότητας, με καταγωγή από το Μαρόκο και ονομάζεται Σαλίμ Ελκούντρι. Φέρεται να λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ένας Καναδός, ο οποίος ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντους, βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας. Ο άνδρας εμφάνισε ήπια συμπτώματα και είναι ένας από τους 4 Καναδούς που πλέον βρίσκονται σε απομόνωση. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού του Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού, Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 11η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσχερα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 7 πρώτα λεπτά και 49 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή Κυριακάτικη με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας παρέα. Είναι πάρα πολύ ωραία τα μηνύματάκια σας. Ο Γιώργος λέει, άσε και σε μάζε Γιάννη τίποτα λέει.
0: Σπαλιάρας.
1: Και την τάρα.
0: Σπαλιάρας εδώ, Γιάννη Σπαλιάρας.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, το Πιταράς το κάνει Σπαλιάρας.
1: Ο Λαρισιός έχει δίκιο εδώ πέρα. Αν αναλάβει.
0: Δεν έχει δίκιο.
1: Γιατί δεν έχει. Αν έχει υπελοτολόγιο λέει που μπορεί και θέλει και αγοράζει 18 ευρώ τα κεράσια, εσάς τι σας κόφτει. Λοιπόν. Αν άλλος θέλει να πάρει 18 και του περισσεύουνε.
0: Πρόσεξε.
1: Και δεν μπορεί να πάει παραδίπλα να τα βρει. Στη μισή τιμή.
0: Περίμενε, πρόσεξε. Τα κεράσια είναι ένα 38 παράδειγμα το πώς κινείται η αγορά. Για το πώς κινείται η αγορά, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι ένα 38 παράδειγμα.
1: 18 ευρώ τα κεράσια,
0: ναι.
1: Τα έχει σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές από ό,τι έχουμε δει.
0: Ωραία, σωστά. Στα 18 ευρώ. Πήγαινε στα 10 ευρώ.
1: Εσύ
0: πήγαινε
1: στα 10 ευρώ. Κάνουν καμία επανάσταση εκεί σε αυτές τις περιοχές.
0: Πήγαινε στα 10 ευρώ τα κεράσια. Ξαναλέω.
1: Ναι.
0: 10. Μην πα στα 18 που είναι πολλά, όντως. Πήγαινε στα 10. Τα κεράσια είναι ένα 38 παράδειγμα για το πώς γίνονται κάποια κόλπα στην αγορά και πώς φτάνει κάτι που στοιχίζει 1,60, εσύ να το παίρνεις 10 ευρώ.
2: Ναι,
0: δεν είναι μόνο τα κεράσια, είναι πολλά πολλά τα προϊόντα.
1: Μα
0: τα κεράσια είναι ένα 38 παράδειγμα.
1: Μου, ναι.
0: Γι' αυτό το αναφέρω εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, το ζητούμενο εδώ τώρα είναι τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνουν έλεγχοι, μπορεί να πάνε οι ανεξάρτητες αρχές να κάνουν κάποιους στιγματολογικούς ελέγχους, μπορούν να δουν αν αυτά τα λεφτά δικαιολογούνται. Τι μπορείς να κάνεις εδώ, για πες.
0: Κοίταξε, θεωρητικά είσαι σε μια ελεύθερη αγορά. Και ο καθένας μπορεί να πουλάει και να αγοράζει όσο θέλει. Σωστά. Απ' την άλλη, νομίζω ότι και οι καταναλωτές, όταν αντιλαμβάνονται διάφορα τέτοια ζητήματα, θα είναι καλό και να ενημερώνουν εκεί που πρέπει να ενημερώσουν και να λαμβάνουν και τα προσωπικά τους μέτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να μην. Δηλαδή, το βρήκες το κεράσι 18 ευρώ. Είσαι πάρα πολύ πλούσιος και μπράβο σου. Και μπορεί να πάρεις και 50 τόνους κεράσια, ας πούμε, και ας έχουν και 18 ευρώ. Αν τα πάρεις, αναλαμβάνεις και την ευθύνη σου.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, δεν είναι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, απλά να δούμε σε αυτή όλη τη διαδρομή. Αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Και
1: καλό
0: είναι και το κράτος να ελέγχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα σου είπα πώς φτάνει να πουλιέται τόσο. Στο εξήγησα.
1: Και είδα και ένα μήνυμα, κάτσε να το βρω τώρα εδώ, γιατί και αυτό έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Επειδή μιλούσαμε και για την Αριδαία, ο Γιάννης λέει: εγώ είμαι από την Αριδαία και να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που σας στέλνουν τα κεράσια σε τιμές παραγωγού απευθείας στο σπίτι σας. Ψάξτε λίγο στο διαδίκτυο, λέει, και θα το βρείτε.
0: Μα εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση και θα σου το πω τώρα. Χθες κάναμε τρεις συνδέσεις. Βγάλαμε έναν παραγωγό στην τηλεόραση, έναν παραγωγό από την Αριδαία που μας είπε ότι πουλάγε από 1,60 έως 2,20. Βγάλαμε έναν παραγωγό που πουλούσε τα κεράσια στη λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης στον πάγκο και τα πουλούσε 2,50.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά. Και βγάλαμε και έναν μανάβη στην Αθήνα που πουλούσε από 7,90 μέχρι 11.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Ο Νίκος εδώ την Πεντέλη, μήνυμα να. Τώρα. Λέει χθες λαϊκή αγορά Πεντέλης, νέας Πεντέλης, τα κεράσια 6 ευρώ το κιλό.
0: Ωραία, αυτό
1: στην είναι. Αθήνα, έτσι
0: στην
1: που
0: ποτέ
1: δεν κάνουν και τα διολοδρομολόγια για να έρθουν εδώ.
0: Σύμφωνοι. Άρα λοιπόν και πρέπει να σκεφτόμαστε πού ψωνίζουμε και πρέπει και το κράτος να ελέγχει για περιπτώσεις εσχροκέρδειας.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή ένα προϊόν πουλιέται 15 φορές πάνω, δεν νομίζω ότι είναι και κάτι που πρέπει να συμβαίνει. Θα πρέπει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους να το δουν το έργο. Ειδικά όταν η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα και το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι διαχρονικά τώρα, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, δεν τα συζητάμε μεταξύ μας. Η κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου είναι μαζί μας, είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
1: Eurovision είδατε χθες ή. γιατί δεν πήγε και πολύ καλά.
3: Για πείτε μου τι θέση πήγαμε, δεν είδα.
1: Δεν πρόλαβα.
3: Αυτά τα αποτελέσματα.
1: Δέκατη.
0: Δέκατη.
1: Δηλαδή οι εκκλήσεις του Μητσοτάκη χθες στο Βέμπερ που του είπε ότι ελπίζω και στο Χριστοδουλίδη.
3: Έπιασαν στην Κύπρο.
1: Ναι, το 12η μας το έδωσε στην Κύπρο.
3: Πήραμε το 12η.
1: Μια χαρά μας το έδωσε. Οι άλλοι, οι συνάδελφοί σας δεν μας τα δώσανε. Από το ΕΛΚ.
3: Ας πούμε, ξέρετε τώρα πώς είναι κάθε φορά η Eurovision και ποιες είναι οι συμμαχίες. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα όταν συμμετέχουμε ευχόμαστε το καλύτερο και θέλουμε την πρωτιά. Από την άλλη είναι μια γιορτή αυτή του τραγουδιού, είναι η συμμετοχή. Και πάλι να πούμε συγχαρητήρια στην ελληνική αποστολή. Τι να πούμε.
1: Δεν μου λέτε τώρα, έτσι με αφορμή και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα μηνύματα συσπήρωσης που βγήκανε από τις περισσότερες τουλάχιστον ομιλίες, πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν στο δρόμο προς τις κάλπες? Γιατί υπήρχε και κριτική. Δηλαδή,
3: ναι.
1: Για παράδειγμα, αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας, Εάν τα απομονώσει κάποιος από το υπόλοιπο κλίμα του συνεδρίου, θα μπορούσε να πει και κανείς ότι δημιουργείται και ένας αντίπαλος πόλος μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
3: Εγώ πρώτα απ' όλα να σας πω, να σας δώσω τη μεγάλη εικόνα, γιατί έτσι είμαι από αυτές που έχω τη συνήθεια στα συνέδρια, κάθομαι και ακούω. Άκουσα πάρα πολλές ομιλίες χθες. Και κυρίως θα σας έλεγα το ωραίο στο συνέδριο είναι οι ομιλίες των συνέδρων που μεταφέρουν τον παλμό της κοινωνίας. Πρωτίστως, βεβαίως, ομιλίες των βουλευτών και των υπουργών. Και το πρώτο που κρατάω είναι ότι όλοι έτσι έχουν απόλυτη συνέστηση της ιστορίας του κόμματος, που δεν τη διαβάζουμε έτσι μόνο εγκυκλοπαιδικά. Θέλω να πω ότι έχει μια βάση και με βάση αυτή τη βάση πορεύεσαι στο παρόν και στο μέλλον. Βεβαίως μου άρεσε που έγινε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, και νομίζω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία το μόνο κόμμα που μιλάει για τέτοια θέματα. Από εκεί και πέρα, ως προς το ερώτημα που θέτεται της συστράτευσης, ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του έκανε ένα κάλεσμα, ας πούμε μια ανοιχτή πρόσκληση συστράτευσης, γιατί μπροστά στο εκλογικό δίλημα, κύριε Πιταρά, για το ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030, προφανώς δεν περισσεύει κανείς, κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που αντιλαμβάνεται ότι το μείζον είναι μεγάλη εικόνα. Βεβαίως υπάρχουν επιμέρους απογοητεύσεις ή πικρίες, αλλά δεν αναιρείται όμως μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι η πρόοδος της χώρας. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, την οποία ξεκινήσαμε το 19, τη συνεχίσαμε το 23. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό να λέει τι είναι αυτά που υποσχεθήκαμε το 23 να κάνουμε και αν τα έχουμε φέρει εις πέρας, γιατί με αυτό θα πάμε, με την αξιοπιστία μας επίσης θα πάμε στις επόμενες εκλογές. Επομένως, δεν βλέπω ότι αυτό που βλέπετε εσείς δημοσιογραφικά δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είναι θέμα προβλήματος, απλά το διαπιστώνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις εχθές. Από τη μία ο Δένδιας να λέει ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ούτε λαϊκισμό, ούτε ύβριση, ούτε φανατισμού, ούτε κραυγές. Και απ' την άλλη ο Γεωργιάδης να καυτηριάζει απόψεις κομιλφό. Να μην πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω, ότι θα πρέπει να τους φερόμαστε στους αντιπάλους μας όπως μας φέρονται και αυτοί κτλ. Αυτό διαπιστώνουμε. Αυτό σχολιάζουμε. Δηλαδή.
3: Αυτό που ήθελε να πει ο Άγνος Γεωργιάδης ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, βλέπουμε από το Πασόκ μια έντονα τοξική αντιπολιτευτική τακτική που έχει υπερβολές, έχει προσωπικές επιθέσεις, έχει πολύ ψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και έστειλε ένα μήνυμα προς τα στελέχη της παράταξης, που είναι απλό. Δηλαδή, να μην φοβούνται αυτή την ένταση, να μην αποθαρρύνονται από τις φωνές, τις ύβρις, όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές στη δημόσια σφαίρα δεν επικρατεί απαραίτητα εκείνος που έχει το καλύτερο επιχείρημα, αλλά εκείνος που φωνάζει περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει τοξική ή να μιλήσει με τον ίδιο τρόπο ή να υιοθετήσουμε ύβρις, φανατισμό και ακρότητες. Αυτό που λέει και ο Άδωνης είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν δεχόμαστε επιθέσεις τέτοιου τύπου. Οφείλουμε να απαντούμε πολιτικά, καθαρά, δυναμικά, γιατί αν αφήσουμε την ένταση, τις κραυγές, όλες αυτές να κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο, θα χάσουμε την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Εγώ έτσι ερμηνεύω την άλλη, σε αυτά που μου λέτε, ο ένας λέει έτσι και ο άλλος λέει αλλιώς. Ξέρετε, σε ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις στον τρόπο που ο καθένας θεωρεί ότι πρέπει να απαντά στις επιθέσεις που δέχεται η παράταξη. Δηλαδή, έχουμε δει και ανθρώπους και υπουργούς που έχουν δεχτεί πολύ σκληρές προσωπικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν ακούσετε αυτά που λέγονται από την αντιπολίτευση και σκληροί χαρακτηρισμοί, δεν θα τους αναφέρω, και συμμορίες και διάφορα τέτοια, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει, στις διαφορετικές αποχρώσεις που λέω, ότι υπάρχει κόντρα ή διαφωνία επί της ουσίας. Γιατί και πάλι θα σας πω ότι η συζήτηση που έγινε δεν ήταν αν η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει τοξική, αν αρχίσει να βρίζει, να φωνάζει.
0: Πάντως αυτό θέλω να πω, επειδή σας ακούω το σύνορα, δεν είναι και απαραίτητο ότι πάντα οι κραυγές και οι φωνές και οι τσαμπουκάδες και τα βελόνες στο κόκκινο πάντα είναι και αποτελεσματικές. Δηλαδή, ναι, μπορείς και με έναν ήρεμο λόγο και με επιχειρήματα να περάσεις αυτό που θες να περάσεις. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι πρέπει να τσιρίζουμε συνέχεια.
3: Και το ερώτημα, πολύ σωστά το λέτε, το ερώτημα είναι πώς απαντάς όταν δέχεσαι, αυτή είναι η ουσία, πώς απαντάς όταν δέχεσαι ακραίες επιθέσεις από την αντιπολίτευση. Πώς αντιδράς αν σε αποκαλούν συμμορία, για παράδειγμα. Πώς αντιδράς όταν έχεις έναν λόγο που έχει μέσα ένταση και λάσπη. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για μια διαφωνία. Αυτό να το τονίσω.
0: Κατάλαβα.
3: Δεν είναι μια διαφωνία στρατηγικής πάνω στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας και στον τρόπο που κινείται όταν βάζει ένα θέμα. Αλλά υπάρχουν και διαφορετικά όρια και διαφορετικοί χαρακτήρες, εγώ θα πω.
0: Προφανώς.
3: Άλλος θεωρεί ότι πρέπει να απαντάς πιο ψύχρεμα, άλλος πιο σκληρά πολιτικά. Αλλά και πάλι αυτό δεν αναιρεί τον κοινό πυρήνα της παράταξης. Που θέλουμε, εννοείται, διάλογο επιχειρημάτων, που πιστεύουμε ότι πρέπει αυτή η πολιτική μάχη να την κρίνεις με επιχειρήματα, γιατί νομίζω ότι αυτό συμφέρει και τους πολίτες στο τέλος, έτσι δεν είναι?
1: Να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα όσα συμβαίνουν έτσι στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ώρες. Αυτά πώς τα βλέπετε, τα σενάρια περί ενσωμάτωσης με το νέο κόμμα Τσίπρα, τη διαγραφή Πολάκη και ούτω καθεξής?
3: Ναι, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω. Ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας θέλω να πω ότι θα ήταν άκομψο να σχολιάζω ένα κόμμα που το βλέπουμε να διαλύεται στη ζωντανή μετάδοση και να επιχαίρω ως προς αυτό. Αλλά εντάξει, ως πολίτης θα μπορούσα να πω δύο πράγματα, ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Δηλαδή δεν καταργείται, δεν διαλύεται εδώ ένας κομματικός φορέας που, δεν ξέρω, έχει εμπνευστεί, ενορχιστρωτεί τον κύριο Τσίπρα. Είναι λίγο αυτό που παρακολουθούμε, μια διαδικασία ευτελισμού των διαδικασιών, ταπείνωσης, υπό την έννοια ότι το βλέπετε και εσείς, το βλέπουμε και όλοι, υπάρχουν πρόσωπα αυτή τη στιγμή που είναι βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχουν παραιτηθεί, τριμώχνονται στην πόρτα του επόμενου σχήματος, να πω γίνονται ηκέτες της καρέκλας. Και σκεφτείτε και κάτι ακόμη, αν αυτή είναι η εκτίμηση που έχει στους πρώην συνεργάτες του ο κύριος Τσίπρας, αν τους περνά δηλαδή από αυτή τη διαδικασία της ταπείνωσης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σημάδια δείχνει αυτό ως προς αυτό που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, ποιο σεβασμό έχει ο κύριος Τσίπρας στις διαδικασίες πραγματικής ισοκομματικής διαδικασίας, και αν αυτό που επιθυμεί είναι να φτιάξει ένα κόμμα που θα ορίζει ο ίδιος τα πάντα. Θα φανεί αυτό όλο στην πορεία, αλλά να σας πω και κάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μας ενδιαφέρει να πάμε στις εκλογές με ένα συγκεκριμένο διακύβευμα, ότι έχουμε ακολουθήσει μια πορεία οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα για την Ελλάδα του 2030. Είδατε στο συνέδριο ότι μείναμε πολύ στο στόχο τι θέλουμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια, σε έναν ορίζοντα ενός πλανήτη που αλλάζει, και αυτό νομίζω είναι που αφορά και ενδιαφέρει και περισσότερο στον κόσμο.
0: Μιας και είμαστε πάλι στο συνέδριο, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Δένδια θα σας διαβάσω και θα ήθελα να το σχόλιο σας. Όλα γύρω μας εξελίσσονται και η Νέα Δημοκρατία εξελίσσεται, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για να κρατήσει τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την νομή της εξουσίας, και εδώ προσέξτε τώρα, δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Θα ήθελα το σχολείο σας.
3: Ναι, ο κύριος Δένδιας και πάλι αναφέρεται στις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες δεν νομίζω ότι κανένας από όλους όσους έχουν μιλήσει με πρώτο τον Πρωθυπουργό δεν τις έχει επικαλεστεί και ο ίδιος. Αυτό που σας λέω, ότι είμαστε μια ζωντανή παράταξη, που μιλάει για το παρόν, μιλάει για το μέλλον, μιλάει για το πώς θα φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030. Είναι ένα κόμμα που αν το δείτε σε κάποια τμήματά του έχει αναφορές αρκετές στην ιδρυτική διακήρυξη, ότι είναι στην υπηρεσία του έθνους. Δεν βλέπω κάτι από την αποστροφή που λέτε του κυρίου Δένδια που να διαφοροποιείται από τις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία στην υπηρεσία του έθνους είναι πάντα πάνω από τις ταμπέλες. Τα ίδια δεν ακούτε κάθε φορά με πρώτο και κύριο τον Πρωθυπουργό. Mm. Ως προς τις βασικές αρχές. Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι είναι κάτι που δεν ασπάζεται η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Τα μηνύματα πάντως, να ξέρετε, έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων με τα ζητήματα της οικονομίας, γιατί αυτά αφορούν τον κόσμο. Και μάλιστα ο Γιώργος εδώ λέει ότι το θέμα είναι το κράτος μας να κάνει αυτά που πρέπει για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Μιας και το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας μας αυτή την εποχή είναι
0: η ακρίβεια,
1: η σχροκέρδεια, όλα αυτά που απασχολούν όλο τον κόσμο, έτσι.
3: Ναι, και αυτό και εμάς.
1: Το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, δεν χρειάζεται δηλαδή, νομίζω, περαιτέρω έρευνα.
3: Συμφωνώ, και εμάς αυτό μας απασχολεί. Οι πραγματικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, η καθημερινότητα. Θεωρώ ότι έχουν γίνει σημαντικά πράγματα σε αυτά τα 7 χρόνια. Μην τα μηδενίζουμε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι ο μόνος τρόπος είναι διαρκώς να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας, να μειώνουμε κι άλλο τους φόρους. Έτσι θα φτάσουμε δηλαδή στα επίπεδα ευρωπαϊκής σύγκλησης. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα και μόνο. Και πιστεύω ότι σίγουρα και κρινόμαστε φυσικά από αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης, αλλά και στην πορεία προς τις εκλογές σίγουρα θέλουμε να ξεδιπλώσουμε ένα σχέδιο πώς θα φτάσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το στόχο.
0: Πολύ πολύ γρήγορα για να σας αφήσουμε. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Βεβαίως.
0: Ορίστε.
3: Και έχουμε μπει σε μια
0: ιονή
3: προεκλογική περίοδο. Εντάξει, δεν πάβουμε να είμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές και όλοι στην παράταξη είναι έτοιμοι να δώσουμε αυτή τη μάχη ενωμένη. Θα σας έλεγα να προχωρήσουμε.
1: Αν κρατήσει ένα χρόνο η προεκλογική περίοδο, θα κρατήσουμε όλοι μαζί, έτσι, να ξέρετε. Πληροφοριακά σας το λέω.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Ποιος είπε θα κρατήσει ένα χρόνο?
1: Λέω, αν κρατήσει ένα χρόνο.
0: Ποιος το είπε αυτό?
3: Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας να μάθουμε τελικά αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα ή όχι. Θα σας απογοητεύσω σε αυτό. Θα σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27. Δεν το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι να προχωρήσουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι. Ξέρουμε ότι δεν τα έχουμε κάνει όλα καλά μέχρι τώρα. Έχουν γίνει λάθη, έχουν υπάρξει αστοχίες, αλλά κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχουμε και μια ειλικρινή διάθεση.
0: Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο.
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει, κύριε Ασδούκου, καλή σας ημέρα. Αλεξάνδρα Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία. Υπέροχα. Άμα κρατήσει ένα χρόνο η προεκλογική περίοδο, το πρώτο, εγώ σου λέω το πρώτο. Άσε μας εμάς απ' έξω.
0: Ναι.
1: Που θα έχουμε ένα κάθε μέρα και θα γίνεται το μάλε βράσε.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι τώρα το κλίμα αυτό. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει τους επόμενους μήνες.
0: Φαντάζομαι.
1: Καταλαβαίνεις. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος κίνδυνος.
0: Ποιος?
1: Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι οι περισσότεροι υπουργοί είναι και υποψήφοι.
0: Να κατεβάσουν τα μολύβια.
1: Όχι απλά θα τα κατεβάσουν. Θα πετάξουν και τις ξύστρες μαζί.
0: Οχ. Οχ. Οχ. Δύσκολο.
1: Δεν θα λειτουργεί τίποτα μετά.
0: Μπανταράγκα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Γιάννη, μπανταράγκα.
1: Καλά, μπανταράγκα έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, τι θες εσύ τώρα, να φύγουμε, θες?
1: Θέλει, δεν θέλει. Τι θέλει, δεν τον βλέπεις? Ο Βραχνός. Πώς τον έχεις εδώ έτοιμο?
0: Ο Βραχνός όλο κάτι κινήσεις κάνει, κάτι νοήματα, κανείς δεν ξέρει. Τι, λέει, τι γράφουν εδώ οι δικοί μας οι άνθρωποι.
1: Ο Γιώργος λέει, ό,τι λέει ο Δένδιας λέει και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αυτό είπε και η κυρία Σδούκου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στο περίπου.
0: Πολλά αγοράζουμε, λέει, είπε κατευθείαν από τους παραγωγούς, καριώκες από ξάνθη, αλλά και από σέρες, τρόφιμα και ρούχα. Φτηνά και ελληνικά. Τεράστιο κίνητρο, λέει, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ψηφίσει κάποιος τον Πρωθυπουργό. Ναι. Τώρα, βέβαια, πολλά και τα μέσα.
1: Ο καθένας έχει τα κριτήριά του τώρα, μην γελιόμαστε. Ο καθένας ψηφίζει με τα προσωπικά του κριτήρια.
0: Ναι, και εδώ γρήγορα.
1: Άλλος για ιδεολογικούς λόγους. Άλλος γιατί μπορεί να έχει ευνοηθεί από τα επιδόματα που μπορεί να παίρνει. Άλλος γιατί μπορεί να είναι απογοητευμένος από την εικόνα της αντιπολίτευσης. Χίλιους δύο λόγους έχει ο καθένας,
0: ναι,
1: για να ψηφίσει τον έναν ή τον άλλον.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Άλλος γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμα και το θεωρεί ότι τον αντιπροσωπεύει.
0: Εντάξει, κοίταξε. Θα έρθει η ώρα της κάλπης και ο καθένας θα
1: Άλλος γιατί θα ψηφίσει, γιατί μπορεί να έχει μέσα του οργή και θυμό για διάφορα γεγονότα και ζητήματα. Όλα αυτά προσμετρώνται. Και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή. Βλέπεις ότι είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, ειδικά για τα κόμματα τώρα τα οποία διεκδικούν ίσως και για πρώτη φορά τη. Και όχι μόνο και για τα υπάρχοντα. Βλέπεις πώς πηγαίνει το εκρεμές δεξιά-αριστερά κάθε φορά. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες.
0: Πάντως, στο τέλος, τα θέματα της τσέπης μας είναι αυτά που γέρνουν την πλάστιγκα τελικά. Γεγονός είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα εθνικά σε δεύτερο επίπεδο. Συμφωνείς αυτό ή όχι, γιατί με κοιτάς.
1: Σε κοιτάω γιατί σε φαντάζομαι να μπαίνεις μέσα στην κάλπη στο παραβάν και να βάζεις τα χέρια στην τσέπη. Και να αποφασίζεις εκεί την ώρα.
0: Και να πιάνω την τρύπα.
1: Γιώργο, με να βρήκες και τα λες αυτά.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε.
1: Πάμε σε ένα στο δίνουν σταυρωμένο το ψηφοδέλτιο και πας και το ρίχνεις. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
11: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
10: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρομένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από σημαντικό μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δηλώσει του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε πλήγματα με ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας που είχαν στόχο τη Μόσχα και την περιφέρειά της. Η Νταρά από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εντάξει, 19η Κύπρος, 75 βαθμούς.
1: Αδικία.
0: Εντάξει, αδικία, ναι. Πολύ καλή παρουσία, πάρα πολύ καλή παρουσία.
1: Το παν στη ζωή, φίλε Γιάννη, είναι να δημιουργείς ερωτήματα, προοπτικές.
0: Ναι.
1: Και μυστήριο, γύρω από σένα και γύρω από τον εαυτό σου. Ας πούμε, μπορεί να γράψεις. Τον Μάρτη ήταν νωρίς, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο όμως.
0: Εμφανίστηκε ο Τσίπρας πάλι πριν από λίγο. Τώρα που είμαστε σε διάλειμμα. Νέο βίντεο. Χθες δείχναμε το βίντεο που ανέβασε χθες.
1: Ναι.
0: Που έλεγε το Μάρτι ήταν νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί του στέλνανε μηνύματα και του λέγανε πρόεδρε, ρίχτο, ανακοίνωσέ το.
1: Το αφήνει εκεί.
0: Ναι.
1: Αφήνει εκεί την ανάρτηση.
0: Και αρχίζουν από χθες τα σενάρια ότι ανακοινώνει 26 Μάη ή μέσα τον Ιούνιο. Βγαίνει τώρα πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά. Και λέει. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
1: Τέλος. Τέλος.
0: Άρα τι καταλαβαίνετε, ότι Μάης, Ιούνις, Ιούλης, Αύγουστος.
1: Τέλος Μαΐου ή Ιούνιο. Βγαίνει άμα το διαιρέσει του 2. Από Μάρτι μέχρι Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Μάρτις, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 7, 3,5, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος ή Μάιος, Ιούνιος.
0: Πέρσα λέει Αλέξη Φέρτο.
1: Μπαγκαράγκα μη γίνεται. Αλλά κατάλαβες, αυτό είναι.
0: Σε κρατάει σε αγωνία.
1: Είναι επικοινωνιακή πολιτική.
0: Ναι. Τι, να σε έχει σε αγωνία. Ναι. Έχουμε τις δικές μας αγωνίες. Πρέπει να έχουμε κι άλλες.
1: Δηλαδή, 16 του μήνα είπε, τον Μάρτι ήταν νωρίς. Τέλος. Ναι. 17 του μήνα λέει, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τέλος. Δεν θα πεις αύριο να δεις τι θα γράψει.
0: Καλά, δεν θα.
1: Μπορεί να γράψει και τον Αύγουστο, και τον Αύγουστο θα είναι αργά αύριο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή, πολύ θρίλερ το έχουμε κάνει. Αφού θα κάνει κόμμα, γιατί σιγά το πράγμα τώρα. Τι, απλά να είσαι αγωνία.
1: Να δημιουργεί μια προσδοκία, ρε παιδί μου. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Πώ θα γίνει, τι θα γίνει, πότε θα το πει, πώ θα το πει. Το μεταξύ 21 έχει και την Καρσιανού, έτσι.
0: 21 είναι σίγουρο.
1: Όνομα ξέρει.
0: Δεν ξέρω, κάτι με ελπίδα θα έχει μέσα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω, δεν ξέρω. Καλά και εσύ και αυτό έχει αγωνία. Θα τα μάθουμε όλα μέσα στην εβδομάδα. Σιγά το πράγμα.
1: Να δω πότε θα δημιουργηθούν, πότε θα ανακοινωθούν επισήμως. Ποιο θα είναι το όνομα.
0: Ταγμένος αλλού.
1: Τι θα πάρουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Τι σε νοιάζει τώρα.
1: Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είδες ότι τα μαθαίνω κιόλας. Ναι. Δεν λέω Μητσοτάκης ή Χάος. Μου τα είπε ο Πρωθυπουργός, τα άμαθα. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Ή Ανδρουλάκης.
0: Πέρσα, φέρε το κουτί με την Παπαγαλίνη εδώ πέρα. Λίγο να το δω.
1: Βάλε λίγο Παπαγαλίνη να φάμε να συνέλθουμε. Βάλε να φάμε λίγο Παπαγαλίνη.
0: Έλα, μια καλημέρα στον συνάδελφό μας, τον Άρη τον Γαλανόπουλο. Συνάδελφος από την Καθημερινή, φίλος της εκπομπής έτσι κι αλλιώς.
1: Βεβαίως, φίλος δικός μας.
0: Και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται χρόνια με το αυτοκίνητο, με την αγορά και έχει να μας δώσει ωραία στοιχεία.
1: Βεβαίως. Καλώς τον, καλημέρα.
0: Για να δούμε, υπάρχει ακρίβεια στην αγορά τώρα, τι γίνεται.
2: Υπάρχουν και ευχάριστα να πούμε για το αυτοκίνητο, γιατί ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Και να πούμε το εξής, ότι κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα, μια εδώ φέρει κουβέντα Γιάννη και Γιώργο, περίπου 7,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλη την επικράτεια. Μπορεί κάποιο να μην έχει δυνατότητα να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο του, όμως θέλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που είναι ραγδαίες στον χώρο του αυτοκίνητου. Mm-hmm. Το βλέπετε για μέσα στην καθημερινότητα. Τώρα, Γιάννη, ξέρω ότι εσύ συμπαθείς πιο πολύ τις μηχανές, όχι το αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
2: Αλλά και τα αγροτικά. Τα συμπαθείς.
0: Τα αγροτικά έτσι κι αλλιώς.
1: Τα αγροτικά. Τρακτέρ.
0: Μακάρι να. Όχι,
2: τα αγροτικά. Τα αγροτικά. Ό,τι εσύ είσαι αγροτικά.
0: Ό,τι καρότσα.
2: Καρότσα, ναι, βέβαια.
0: Μακάρι να μπορούσα να έχω εδώ καρότσα στην Αθήνα.
2: Λοιπόν. Θα κανονίσω να έχεις για 10 μέρες.
1: Να και προτάσεις στον αέρα της εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Απρίλιο. Είναι μια ενημέρωση που μας έρχεται κάθε το δεύτερο εβδομάδα του μήνα από το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και μετά από εξαιρεσία που γίνεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μήνα Απρίλιο πουλήθηκαν, ταξινομήθηκαν να το πούμε απλά, 14.246 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 που είχαν ταξινομηθεί 14.649 καινούργια, έχουμε μια μείωση μικρή του 2,8%. Όμως, συγκριτικά στο πεντάμινο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμινο του 2025, έχουμε στο σύνολο του πενταμήνου 49.058 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 47.845 το 2025. Δηλαδή, έχουμε μια αύξηση στο πεντάμινο του 2026 2,5%. Είναι καλή εικόνα της αγοράς για το 2026. Είναι πολλά τα νέα μοντέλα και έχουμε και πολλές αφήξεις που έρχονται από Κίνα. Έχουμε κινέζικη εισβολή σε αυτοκίνητα.
1: Αυτό τώρα, επειδή είσαι και εμπειρός, ένα κινέζικο εσύ θα το πρότεινες. Ένα κινέζικο το οποίο είναι ένα super duper αμάξι σε πολύ καλή τιμή, απλά δεν κυκλοφορεί και χρόνια στην αγορά.
2: Έχουν καλές τιμές, έχουν έρθει περίπου 28 εταιρείες από Κίνα.
0: 28 εταιρείες.
1: Ναι, βεβαίως.
2: 28 εργοστάσια από Κίνα έχουν έρθει. Και πρόσφατα είχε γίνει και ένα μεγάλο ταξίδι για Κίνα για μια εβδομάδα. Αλλά να πας τώρα Κίνα, θέλεις 12 ώρες για να πας, άλλες 15 να γυρίσεις. Δεν γίνεται.
0: Ναι, θέλει μια δυσκολία. Τεχνική υποστήριξη υπάρχει.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.

0: προσαγωγέας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε έχεις το after sale ναι, ναι, του μεγάλου εισαγωγέα. Πες μας όμως, εμείς τώρα που δεν έχουμε και πολλά χρήματα να πάρουμε καινούριο, υπάρχει λοιπόν, τίποτα στα μεταχειρισμένα.
0: Θα πάμε και σε αυτό, θα πάμε στα μεταχειρισμένα, αλλά πριν πάμε στα μεταχειρισμένα, να πω ότι πριν τρεις μέρες ήρθα από το Σύνδεσμο πάλι εισαγωγέων αντιπροσώπων μια ανακοίνωση που αφορά τα μεταχειρισμένα εισαγωγής από Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι το 30 έως και 50% των αυτοκίνητων που πουλούνται από τη μια χώρα στην άλλη έχουν γυρισμένα τα χιλιόμετρα. Και το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στις βαλκανικές χώρες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες.
0: Λοιπόν, και τοποθετείται λέγοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι εγώ, ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Και σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων στην Ελλάδα, ο εισαγωγέας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, για να αποφύγει τις ευθύνες που αναφέραμε, παροτρύνει και πείθει τον πελάτη να εκτελονίσει ο ίδιος το αυτοκίνητο για να μην έχει προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα. Μάλιστα. Τεχνική.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, και σύμφωνα λέει με το Σύνδεσμο, δεν θα πρέπει να αποδέχεται εκτελονισμό στο όνομά του, αλλά η εταιρεία που το φέρνει.
1: Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, Γιώργο, πάμε λίγο και στα μεταχειρισμένα, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος και πρέπει να πάμε και στη Βιέννη.
0: Πάμε γρήγορα στα μεταχειρισμένα. Στο ΆΚΑ, στο πάρκινγκ του 9, στο πάρκινγκ 9 του ΆΚΑ έχουμε την έκθεση μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Eurocar Expo που παρουσιάζονται περισσότερα από 500 αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, αλλά όμως με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ηλικία έως 12 ετών, χιλιόμετρα 130.000, πλήρες ιστορικό σέρβις, αλλά και να κάνουν και επιτόπιο έλεγχο από την Τέκρα όταν θέλει να πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο. Αυτή ανοίγει σήμερα τις πύλες στις 10 η ώρα το πρωί και θα είναι μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Και αυτή η έκθεση φέρνει πιο κοντά το κόσμο στο αυτοκίνητο και μην ξεχνάμε ότι σαν κράτος έχουμε τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που κυκλοφορεί με μέσο όρο 18 χρόνια κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν και αυτοκίνητα που ξεπερνάνε και τα 38 χρόνια. Και τώρα, και επειδή ο χρόνος είναι πολύ σύντομος, να πω ότι στους ακροατές της εκπομπής σας θα δώσουμε για σήμερα τελευταία μέρα της έκθεσης 15 διπλές προσκλήσεις δωρεάν για να επισκεφθούν στην έκθεση μεταχειρισμένου στο ΆΚΑ.
2: Α, υπέροχα. Μπράβο, ρε Σιάρη.
1: Ωραία. Άρα τι δίνεις, 12 διπλές προσκλήσεις.
0: 15 διπλές προσκλήσεις.
1: Ωραία, και πώς τις κερδίζουν τώρα, να πάρουν στο τηλέφωνο εδώ.
0: Όποιος πάρει τηλέφωνο ακροατή στο ραδιόφωνο του Sky θα μας περάσουν στο SMS. Κανονικά θα περάσουν σήμερα και δεν θα πληρώσουν είσοδο.
2: Ωραία, ο Πέτρος ο Μωραήδης συγκεντρώνει τα τηλεφωνήματα και σε ενημερώνει.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια με καλές ειδήσεις.
2: Ευχαριστούμε θερμά, Άρη. Καλημέρα.
0: Καλή και καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχεις κάτι από Eurovision λίγο για να πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν έχεις, δεν πειράζει. Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας INFE Greece, δηλαδή International Network of Fan Clubs of Eurovision. Καλή σας ημέρα.
2: Όλα αυτά.
3: Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: ναι. Είναι λίγο μεγάλος, αλλά γι' αυτό είναι και το INFE Greece.
1: Για πείτε μας λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα, τα συναισθήματα μετά την 10η θέση του Ακύλα για τους Eurofans μας, έτσι.
3: Για μένα προσωπικά, αλλά και για όλους τους φαν, αν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους αυτών, η 10η θέση με 220 βαθμούς αποτελεί σπουδαία επιτυχία. Αν αναλογιστούμε τη μεγαθύρια κατέρευσαν, έτσι. Δηλαδή τα προγνωστικά δίνανε de facto τη νίκη στη Φιλανδία. Εν τούτης βγήκε άλλος νικητής.
2: Ναι, τεράστιες ανατροπές.
1: Σωστό.
3: Δηλαδή, προσωπικά έχω σταματήσει να βλέπω τα προγνωστικά τα τελευταία 10 χρόνια.
2: Ναι, τι παίζει βαρόμετρο πια.
3: Το γνήσιο ένστικτο του κοινού. Αυτό είναι που δίνει τη νίκη.
2: Ναι.
3: Η Βουλγαρία, παράδειγμα, κατάφερε την πρώτη της νίκη με 516 βαθμούς. Ήταν ένα πολύ ένα μεγάλο τραγούδι, δηλαδή σε ό,τι αφορά την σκηνική του παρουσία και την εμφάνιση εν το συνόλο, έτσι.
1: Ναι.
3: Που κατάφερε ουσιαστικά να φέρει τη νίκη.
1: Απλώς ξέρετε τι, εμείς τώρα που δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ με την Eurovision, την παρακολουθούμε δημοσιογραφικά ένα μήνα πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, όταν εν πάση περιπτώσει βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ελληνικός διαγωνισμός. Είχαμε την αίσθηση, ή τουλάχιστον αυτό εισπράδαμε, ότι ο Ακύλας θα πάει πάρα πολύ καλά, ότι ίσως χτυπήσει και την πρώτη θέση. Υπό αυτή την έννοια, ίσως λέω, μήπως υπάρχει κάποια απογοήτευση, να το πω, στεναχώρια να το πω, γιατί και ο ίδιος είδατε, είπε.
2: Αλλά οι προσδοκίες είναι για να
1: κουβά.
2: Δημιουργούνται, ρε παιδί.
1: Καλά.
2: Δεν είναι.
3: Ο Ακύλας, πάντως, εγώ αυτό που ξέρω, γιατί το είδα και όλο εχθές, είναι. Άρα το top 10 ζήτησε συγγνώμη που δεν έφερε κάτι καλύτερο.
1: Ακριβώς.
3: Αυτό δείχνει ένα απίστευτο ήθος και μια ταπεινότητα. Ένας καλλιτέχνης που έδωσε το 200% στη σκηνή βγαίνει και ζητάει συγγνώμη.

0: ξέρετε όμως τι με εκνευρίζει ή με εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Το ότι ζητάει συγγνώμη ο Ακύλας την ώρα που όλο αυτό το διάστημα στην Ελλάδα υπήρχαν άνθρωποι έτοιμοι να τον φάνε ζωντανό.
1: Σε αυτό έχετε πολύ δίκιο.
0: Την ώρα μάλιστα που από το εξωτερικό υπήρχε θερμή ανταπόκριση σε ό,τι αφορούσε την ελληνική συμμετοχή. Δυστυχώς όμως αυτό κάνουμε ως Έλληνες. Έχουμε μια εφηφτές κουλτούρα να φορτώνουμε δηλαδή μόνιμα ενοχές και τοξικότητα στους ανθρώπους μας, αν δεν μας φέρουν το χρυσό.
1: Και να αποκαθυλώνουμε εύκολα αυτούς που μέχρι την προηγούμενη μέρα χειροκροτάμε, έτσι.
0: Ακριβώς, δηλαδή και δεν είναι τωρινό το αυτό το φαινόμενο. Από την πρώτη μας συμμετοχή με τη Μαρινέλα, τη νίκη μας το 2005, ως και σήμερα, φυσικά και στο μέλλον, βομολογούμε, κρίνουμε, τραυμολογνούμε, γενικά απασφαλίζουμε πειρά και το κάθε τι.
2: Ναι, απλά πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ ότι ο διαγωνισμός Eurovision δεν είναι στην πραγματικότητα ένας διαγωνισμός τραγουδιού, γιατί αυτό που είδαμε φέτος και ειδικά με τον τρόπο που είχε στηθεί και η σκηνή, αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια, είναι ένας διαγωνισμός βίντεο κλιπ.
1: Τηλεοπτικό event.
2: Ένας διαγωνισμός ζωντανού βίντεο κλιπ.
0: Να σας πω πότε σταμάτησε η Eurovision ένα διαγωνισμός τραγουδιού.
2: Ναι.
0: Από το 1998 με τη νίκη της Dana International που γύρισε σε πιο εμπορικά μονοπάτια.
2: Ναι, συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, έκτοτε, μέχρι εκείνη τη στιγμή ιστορικά θεωρείται ότι ήταν ένας τραγουδιστικός διαγωνισμός. Από την ώρα και τη στιγμή που γύρισε όλο αυτό πιο εμπορικά, αναγκαστικά έπρεπε να δώσει και κάτι στο μάτι του τηλεθεατή.
2: Ναι.
0: Έκτοτε εννοείται ότι όλο αυτό έφερε και αλλαγή στη μορφή του διαγωνισμού. Ότι θα πρέπει να είσαι λίγο πιο κινήσιμος επάνω στη σκηνή. Το ότι θα πρέπει να τραβήξεις με τη σύγχρονη τεχνολογία το μάτι ή το αυτί και όλο το κοινό.
1: Ναι.
0: Μα έτσι κάπως καταφέραμε και εμείς να κερδίσουμε το 2005.
1: Σωστά, με την Έλληνα Παπαρίζου που είχε φοβερή σκηνική παρουσία.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν και διάφορα τρίκ, ρε παιδί μου. Βλέπεις πολλά τραγούδια, έχουν μέσα μία λέξη η οποία είναι εύηχη λέξη.
1: Σωστά.
2: Και μπορεί να αναπαραχθεί με μεγάλη ευκολία. Το μπαγκαράγκα, ας πούμε, ως λέξη. Δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνει, αλλά την αναπαράγεις, τι λες.
1: Το φέρτο επίσης.
2: Το φέρτο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν διάφορα τρίκ πια εφεύρει.
1: Κύριε Γιώργο, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Τώρα, αν μπορείτε να πούμε λίγο στα πιο βαθιά, κύριε Πιταράκου, εδώ τώρα. Ο Κωνσταντίνος ο Γιώργιζας είναι ο αρχισυντάκτης της εκπομπής μας.
0: Mm-hmm.
1: Χθες έβλεπε το τελικό μαζί με την Μαρία Βούσουλα, η οποία είναι γυναίκα του και δημοσιογράφος του Sky.
0: Ναι.
1: Και γνωστή για την παρατηρητικότητά της. Και έρχεται τώρα το πρωί και τι μας λέει. Γιατί ο Καπουτζίδης δεν μίλησε με τον Κοντόπουλο, που είναι ο Έλληνας συνθέτης του Μπανταράγκα και με τη Βικτόρια Χαλκίτη, ενώ πέρασαν κοντά του. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Από όσο γνωρίζω δεν ισχύει, γιατί όταν έχεις συγκεκριμένους χρόνους να τραβήξεις πλάνα, να ετοιμάσεις τα κείμενά σου για την παρουσίαση. Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, γιατί εμείς μιλήσαμε και με τον κύριο Κοντόπουλο πριν το διαγωνισμό, πριν τη βραδιά του τελικού εννοώ, το κλίμα ήταν γενικά πολύ θερμό.
1: Ναι.
0: Απλά καταλαβαίνετε ότι σε τέτοια γεγονότα, τέτοιες εκδηλώσεις παγκοσμίου ελληνικούς, οι χρόνοι πιέζουν απίστευτα και εννοείται ότι όλο αυτό κάπως θα πρέπει να διευθετηθεί. Γιατί δεν είναι μόνο
1: ναι,
0: μία αποστολή. Ήταν 35 αποστολές συν δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, άρα δεν το πιάσαμε τον κόσμο.
2: Εντάξει, του χρόνου να στείλουμε ζεμπέκικο.
0: Γιατί όχι, εμείς πάντως ως Infogreece είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την εκάστοτε ελληνική συμμετοχή, όπως φυσικά το κάνουμε και διάλειπτα από το 88. Για μας δεν παίζει ρόλο ούτε το τελικό αποτέλεσμα, ούτε τα στοιχήματα, ούτε το είδος τραγουδιού, ούτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Η στήριξή μας είναι πάντοτε για την ελληνική σημαία. Και κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν για να μας εκπροσωπήσουν.
2: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση, γιατί οι άνθρωποι που είναι πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας είναι Έλληνες.
0: Ακριβώς. Και η Βικτόρια Χαλκίτη που ήταν ως σύμβουλος φωνητικής, ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος και επίσης και ο Κομωτής της, αν θυμάμαι καλά.
1: Η Βικτόρια Χαλκίτη τραγουδούσε κιόλας ή ήταν σύμβουλος?
0: Ήταν ουσιαστικά.
1: Ή έκανε και τις δεύτερες?
0: Όχι, ήταν ουσιαστικά στην διδασκαλία και σαν σύμβουλος φωνητικής.
2: Μάλιστα. Ωραία, υπέροχα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιόκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας InfeGreece, για να μην τα πω πολλά, κύριε Γιάννη.
2: Ωραία, λοιπόν, και όπως λέει και ο Γιώργος στο μήνυμά του, εμείς αγαπάμε Ακύλα και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία από εδώ και πέρα.
1: Εντάξει. Κυκλοφορεί και το άλμπουμ του τώρα, έτσι, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, αυτά και από εμάς. Σιγά-σιγά πρέπει να πάμε να ετοιμαστούμε να γίνουμε και τηλεοπτικοί. 10 παρα 20 το τηλεοπτικό μας ραντεβού στη τηλεόραση του Sky. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι παρέιτσα. Εδώ 7 με 9, Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Ωραία μέρα. Ωραία μέρα σήμερα. Ωραία, έτσι, ωραίο ήλιο στην Αττική. Χθες είχε και τα χαλαζοπτώσει και όλα αυτά.
2: Είχε
1: αμέσω
2: λίγο απ' όλα, ναι.
1: Να είναι η σημερινή μέρα λοιπόν η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε στις 9:40 στην τηλεόραση του Sky.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
7: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
6: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόουνς προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από σημαντικό μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, ιδιαίτερα από πλειοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Περισσότερα από 100 ντρόνς κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Τα μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Νέδειας, μιλώντας χθες στο συνέδριο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο γνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πουλάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δηλώσει του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο τον Παύλο Πουλάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πουλάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε το Μάρτι ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάναν τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας στις 26 στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωράει το Υπουργείο Υγείας. Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και μινι μάρκετ, δήλωσε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Αρχίζουν από αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κονγκό έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή συνολικά 80 θάνατοι για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Η Νταρά από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού, Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Αγγίλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 11η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος ήταν σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
6: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα στην παράθεση των δεδομένων του 19ου αιώνα και συζητούμε για το πώς οργανώθηκε το κράτος που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο κύριος Θάνος Δερέμης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικής Ιστορίας, είναι μαζί μας για δεύτερη εβδομάδα. Καλημέρα σας, κύριε Δερέμη.
7: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτη, και ευχαριστώ για την συζήτηση μας.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε πιο θεωρητικά και θεσμικά θέματα στη συγκρότηση αυτού του κράτους, το οποίο φέτος θα γιορτάσει τα 250 χρόνια από την ίδρυσή του, από την σύστασή του. Προηγείται περίπου μια δεκαετία χοντρικά από την Γαλλική Επανάσταση.
7: Ακριβώς.
6: Η ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε ακριβώς τις βάσεις. Μας έχετε πει ότι πέριξ του προτεσταντισμού συστήνεται και οργανώνεται η κοινωνία.
7: Πράγματι, ο προτεσταντισμός είναι ένα στοιχείο της ταυτότητας των Αμερικανών πλέον, του νέου αυτού είδους, το οποίο οι Ευρωπαίοι αγνούσαν, και παίζει τεράστιο ρόλο, νομίζω, ακόμα και σήμερα στην ζωή των Αμερικανών. Βέβαια, πρέπει να θυμηθούμε ότι έκτοτε άρχισαν να προκύπτουν και καθολικοί από τη Λατινική Αμερική στην Αμερική. Αλλά πριν από αυτούς προηγήθηκαν οι Ιρλανδοί, που είναι μόνο καθολικοί, και οι Ιταλοί, που είναι επίσης κυρίως καθολικοί. Αυτοί έπαιξαν τον ρόλο τους. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η υποδοχή των καθολικών ήταν σκαιότατη. Δηλαδή οι Προτεστάντες θεωρούσαν τους καθολικούς ως έργα του διαβόλου.
6: Και πώς έγινε η ενσωμάτωση, πώς συμβίωσαν όλοι μαζί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, κύριε Βερέμη?
7: Όπως όλες οι ενσωματώσεις, έγινε σιγά σιγά, με επιγαμίες, καθολικοί που παντρεύτηκαν προτεστάντισες και αντίστροφα, και έμαθαν τέλος πάντων όταν τους είδαν από κοντά ότι δεν είναι τέρατα. Αλλά πριν υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι ο Πάπας ήταν το παιδί του διαβόλου.
6: Είχαν κατά νου να έχουν μια καθαρή κοινωνία, δηλαδή να είναι μόνοι τους, να είναι μόνον οι Προτεστάντες?
7: Βεβαίως, θα ήθελα να είναι μόνον Προτεστάντες. Ιδίως οι πρώτοι Αμερικανοί αυτοί, οι πατέρες, οι θεμελιωτές, founding fathers τους λένε οι Αμερικανοί, ήταν όλοι Προτεστάντες, όλοι Προτεστάντες, και μάλιστα θα έλεγα και ελαφράς μορφής. Ήταν διανοούμενοι κυρίως. Δεν ήταν,
6: θρησκόληπτοι.
7: Όχι, δεν ήταν θρησκόληπτοι κανένας από αυτούς.
6: Αυτό που δεν έχουμε πει και την προηγούμενη φορά είναι το εξής. Πότε έφυγαν τα πρώτα καράβια από την Αγγλία?
7: 1630. Το πρώτο καράβι, το Mayflower νομίζω, που πήγε στη Μασαχουσέτη. Και αν δείτε τις πρώτες απικίες των μεταναστών είναι κομικές.
6: Θα κάνουν 150 χρόνια για να ανεξαρτοποιηθούν από ασφαλώς την μαμά πατρίδα.
7: Δεν ανεξαρτοποιούνται αμέσως, όχι, κάθε άλλο. Και το χειρότερο στοιχείο είναι ότι όταν απέκτησαν κάποια μέσα αυτοί οι φουκαράδες, γιατί σας λέω, αν δείτε τα χωριά τα πρώτα, είναι κομικά, δεν είναι. Τα έχουν ανασκευάσει, τα έχουν φτιάξει σήμερα και τα επισκέπτεσαι και μάλιστα έχουν βάλει και ανθρώπους μέσα οι οποίοι σου λένε την ιστορία τους, ότι είμαι από την Υόρκη,
6: απόγονος και τα λοιπά,
7: απόγονος ξέρω εγώ, και ήρθα εδώ στην Αμερική για να κάνω παραγωγή ξέρω εγώ σιταριού ή τούτο ή εκείνο ή το άλλο. Και τους ρωτάς, γνωρίσατε κατοίκους αυτής της Επήρου? Πώς, βεβαίως, είναι κάτι περίεργη εκεί με φτερά στο κεφάλι και τέτοια, και σου λέει την ιστορία. Λοιπόν, αυτοί οι φουκαράδες, πραγματικά ένα θέαμα κακομοιριάς και φτώχειας, σιγά σιγά πάνε καλά. Πάνε καλά γιατί είναι και εργατικοί, παράγουν, εξάγουν ό,τι μπορούν και σιγά σιγά χτίζονται οι πολιτείες.
6: Και χτίζεται και η συνείδηση.
7: Σίγουρα. Αυτοί όλοι είναι ιδεολόγοι. Έρχονται με μια ιδεολογία που είναι βαθιά μέσα τους, φυτεμένη, και καταφέρουν στο τέλος να γίνουν μια πολύ πετυχημένη εμπορικά και κοινωνικά και οικονομικά κοινότητα.
6: Πρόδρομοι των πρώτων πατέρων υπάρχουν στην ιστορία, δηλαδή τους αναφέρει η ιστορία, οι οποίοι διαμορφώνουν τη συνείδηση.
7: Βεβαίως. Και υπάρχουν και ερμηνείες αυτής της πρώτης εποχής, όπως είναι του Άρθουρ Μίλλερ το «Οι μάγισσες του Σάλεμ». Το Σάλεμ είναι μια τέτοια παροικία πρώτη, όπου προκύπτουν οι πρώτοι προτεστάντες, φανατικοί προτεστάντες, και βλέπουμε πώς ζουν, τι κάνουν, τα σεξουαλικά τους, τα αυτά τους, το ένα το άλλο. Αλλά είναι πάρα πολύ πετυχημένο πραγματικά αυτό το έργο του Μίλλερ, γιατί έτσι σε μεταφέρει σε μια εποχή για την οποία δεν ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Και όντως αυτοί οι πρώτοι θρησκευόμενοι έχουν βέβαια και τα στοιχεία μέσα της δυσιδαιμονίας. Οι μάγισσες
6: και ανθρώπους
7: κάνουν φοβερά πράγματα, γιατί νομίζουν ότι υπάρχουν γυναίκες μάγισσες που είναι από το σατανά.
6: Επειδή είναι κοκκινομάλες.
7: Επειδή είναι κοκκινομάλες, π.χ. Ναι. Και όλα αυτά τα βλέπουμε σε ένα θεατρικό έργο που είναι και πιο ελεύθερο να βάλει και κάτι παραπάνω για να καταλάβεις.
6: Αυτά όλα που περιγράφετε τώρα προηγούνται, είναι εκείνα τα 150 χρόνια τα οποία θα οδηγήσουν στην Επανάσταση.
7: Βεβαίως. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι...
6: Το 1775.
7: Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τη μια έχεις τη θρησκοληψία, η οποία είναι πολύ ζωντανή, και το φόβο του Θεού και το φόβο του κακού και του δαίμονα και δεν ξέρω τι, και απ' την άλλη έχεις τον απόλυτα κοσμικό διανοούμενο Τζον Λοκ, ο οποίος τους δίνει το στίγμα του πολιτικού φιλελευθερισμού. Και αυτά τα δύο βέβαια δεν μπορούν να συγκατοικήσουν εύκολα, γι' αυτό και κερδίζει τελικά ο φιλελευθερισμός, διότι τους δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια κίνησης.
6: Ναι, αλλά δεν αποφεύγουν και τον εμφύλιο πόλεμο. Το ξεκαθάρισμα...
7: Ο εμφύλιος όμως δεν βασίζεται σε θρησκευτικές διαφορές. Αυτό είναι το
6: ενδιαφέρον. Όχι, ενώ προσπάθησα να πω ότι ο εμφύλιος αναδεικνύει τον νικητή στις διαφορετικές αντιλήψεις, στις δύο βασικές αντιλήψεις. Αλήθεια, τι συγκρούεται στο αμερικανικό εμφύλιο?
7: Του Λίνκον τον εμφύλιο, λέτε?
6: Ναι.
7: Συγκρούεται η πρώτη...
6: Το 1860. Αυτό.
7: Συγκρούεται η πρώτη βιομηχανική επανάσταση με την αγροτική οικονομία του Νότου, η οποία είναι, όπως είπατε σωστά, ένα είδος παλαιάς φεουδαρχίας.
6: Ωραία.
7: Και με δούλους.
6: Και με δούλους,
7: όπως ήταν και...
6: Με εργατικό δυναμικό που δεν κοστίζει.
7: Που δεν κοστίζει.
6: Ναι. Ακριβώς. Το οποίο είναι η ιδιοκτησία του γεωκτήμονα.
7: Του γεωκτήμονα, ακριβώς. Ναι.
6: Αλλά αυτό λέω, δεν κερδίζει με εμφύλιο τελικά ο καπιταλισμός, να το πω πολύ χοντρικά, δηλαδή η φιλελεύθερη οικονομία, η αντίληψη του Βορρά κερδίζει μέσα από έναν εμφύλιο?
7: Βεβαίως.
6: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
7: Αυτό είναι σωστό που λέτε, πολύ σωστό. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι Νότιοι καλλιέργησαν τη δικιά τους πολιτική φιλοσοφία. Υπάρχει ένα όνομα που σε εμάς είναι ελάχιστο γνωστό, στους Νοτίους ήταν ο διανοούμενος τους, ήταν το αντίθετο του Τζον Λοκ, ο Καλχούν, Τζον Καλχούν. Και τι, αυτό είναι το πιο ωραίο, ήταν αριστοτελικός. Ο Τζον Καλχούνι ήταν ο παδός του Αριστοτέλη. Έλεγε πολλά από αυτά που λέει ο Αριστοτέλης. Ότι η δουλεία είναι κάτι νόμιμο. Ότι άμα...
8: Επιτρεπτό.
7: Επιτρεπτό γίνεται, κάνει και σωστά γίνεται. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν δούλους, είχαν δουλοκτησία μεγάλη και αυτοί εργάζονταν. Στη γη, σε ό,τι τέλος πάντων χρειαζόταν ανθρώπινη εργασία. Ο Καλχούνι είναι αριστοτελικός. Ενώ ο Τζον Λοκ είναι ο Τζον Λοκ, είναι η αρχή του φιλελευθερισμού, που καμία σχέση δεν έχει με τον αριστοτελισμό. Καμία. Δηλαδή, ο Μέν Αριστοτέλης λέει ότι το καλύτερο πολιτικό σύστημα, τα δύο καλύτερα, είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία. Ο Τζον Λοκ λέει ότι τα χειρότερα συστήματα είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία. Και υποστηρίζει τους φουκαράδες και τη μεσαία τάξη βέβαια. Τους εμπόρους, αυτούς που κάνουν τα λεφτά, αλλά όχι ως αριστοκράτες, αλλά ως αυτοδημιούργητοι προτεστάντες.
8: Η κατηγορία λαός, ή ακόμη χειρότερη έκφραση που εμένα δεν μου αρέσει, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω τώρα για να προσδιορίσω αυτό που ζητώ να μας πείτε, ο λαουτζίκος που λέμε.
7: Ναι.
8: Πού προσδένεται, ποιοι τον έλκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες, ο Βοράς ή ο Νότος?
7: Ο λαουτζίκος ποικίλει, είναι άλλος ο λαουτζίκος του Νότου και άλλος ο λαουτζίκος του Βορρά. Ο λαουτζίκος του Βορρά τρέμει τη δουλεία, γιατί βγάζει το ψωμί του εργαζόμενος. Και σου λέει, αν μας φέρουν τους δούλους εδώ επικρατείς,
8: θα γίνουμε και εμείς δούλοι.
7: Θα γίνουμε δούλοι. Τι θα κάνουμε? Ο Νότιος λαουτζίκος αντίθετα τρέμει μήπως χάσει τους δούλους, γιατί και ο λαουτζίκος έχει από κανένα δύο δούλους και δουλεύουν για αυτόν. Και σου λέει, αν μας έρθουν οι άλλοι και μας πάρουν τους δούλους, τι θα κάνουμε εμείς μετά? Θα δουλεύουμε εμείς? Δηλαδή θα σκάβουμε τη γη όπως σκάβουν οι δούλοι? Είναι άλλος λαουτζίκος ο μεν και άλλος ο δε.
8: Και εκεί πάνω κτίζεται ο εμφύλιος.
7: Και εκεί απάνω κτίζεται ο
8: εμφύλιος. Αυτή η αντίθεση που φέρνει τον εμφύλιο.
7: Ακριβώς. Ο εμφύλιος μάλιστα ξεκινάει από μερικές καινούργιες πολιτείες που αποκτά η Αμερική. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική είτε αγοράζει γη, όπως αγόρασε τη Λουιζιάννα ο Τζέφερσον.
8: Αργότερα πώς αγόρασαν την Αλάσκα. Αργότερα. Δεν...
7: Καλά, η Αλάσκα είναι πολύ αργότερα, αλλά πριν από την Αλάσκα.
8: Θέλω να πω ως αντίληψη, υπάρχει η αγοραγή.
7: Ναι, η αγοραγή. Αγόρασαν το Wyoming, το Oregon και άλλη μία πολιτεία, δεν θυμάμαι, από εκείνες τις.
8: Που είναι πια
7: βόρειο...
8: εκεί Ινδιάνοι, καθαρές περιοχές με Ινδιάνους, δεν είναι αυτές?
7: Όχι, όχι. Αυτές ήταν Βρετανικές κτίσεις. Και τις πούλησαν οι Βρετανοί στους Αμερικάνους. Να τις κάνουν οι Βρετανοί, σου λέει, τους διάλογο τη μάνα, πάρτε τις. Και τις αγόρασαν οι Αμερικάνοι και σιγά σιγά αγοράζοντας και κατακτώντας πήρανε όλη την Αμερική σιγά σιγά. Η ιστορία της Αμερικής είναι η κίνηση από την Ανατολική Αμερική στη Δυτική. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και τους Ινδιάνους σπρώχναν δυτικά, δυτικά, ως στο τέλος τους στρίμωξαν εκεί σε μια γωνία και τώρα έχουν μείνει κάτι ελάχιστοι.
8: Σε κάτι καταβλισμούς που θυμίζουν καταβλισμούς με άλλα πράγματα που έχουμε και εμείς εδώ.
7: Ακριβώς.
8: Έχουμε και εμείς τους Ρωμά σε καταβλισμούς. Δηλαδή
7: βέβαια,
8: βλέπω
7: βέβαια.
8: Έναν παραλληλισμό.
7: Ναι. Αυτή είναι η Ρωμά της Αμερικής. Μόνο που η Ρωμά είναι ξύπνοι, αυτοί ήταν φουκαράδες. Και μάλιστα είχαν και ένα περίεργο φαινόμενο. Πολλά περίεργα. Αλλά και βιολογικά είχαν διαφορές από τους λευκούς. Μία διαφορά μεγάλη ήταν ότι δεν είχαν καμιά υψοφοβία. Δηλαδή κάτι που έχει σχέση με το εξηγούσε ένας γιατρός με τον λαβύρινθο που έχουμε στα αυτιά μας, σε αυτούς δεν υπήρχε. Και όλοι οι περιζήτητοι εργάτες των ουρανοξυστών ήταν Ινδιάνοι. Γιατί ανεβαίναν στο διάολο τη μάνα και περπατάγανε.
8: Αυτοί που ήταν πάνω στις δοκούς.
7: Στους δοκούς. Και περπατάγανε στους δοκούς σαν να ήταν στο πουθενά. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Αλλά το άλλο τους, το κακό πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαν να πιούν.
8: Αν έπινε, τους μάθανε στον αλκοολισμό.
7: Τους μάθανε στον αλκοολισμό. Έπιναν λίγο αλκοόλ και γίνονταν τάβλα. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι φοβερό. Γιατί είναι κάτι μέσα στη δικιά τους την κατασκευή που δεν μπορεί να αφομοιώσει το αλκοόλ.
8: Ναι, και είναι χειραγώγηση μέσα του αλκοολισμού. Δηλαδή
7: ακριβώς,
8: θέλω να πω ότι είναι περιθωριοποίηση. Μπορούμε να βάλουμε
7: το
8: διάφορα.
7: Νερό της φωτιάς.
8: Το νερό της φωτιάς που λέει και στο Λουκ Λουκ.
7: Το νερό της φωτιάς.
8: Σε αυτό το στάδιο λοιπόν πρώτου εμφυλίου, κύριε Βερέμη, μπορούμε να δούμε λίγο πώς συστήνονται οι πολιτείες. Που επί της ουσίας είναι τα κράτη, θα λέγαμε αν ήμασταν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη.
7: Μα στην αγγλική γλώσσα το state
8: είναι
7: σημαίνει
8: κράτος.
7: Πολιτεία και κράτος. Είναι δύο ερμηνείες της λέξης state.
8: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την ομόσπονδη κατάσταση και τη συνωμοσπονδία.
7: Συνωμόσπονδη. οι πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και οι πρώτοι θεμελιωτές του συστήματος είχαν μία μεγάλη διαφορά. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που υποστήριζαν τα δικαιώματα των πολιτιών, ήταν 13 πολιτείες στην αρχή, νομίζω, ή 14, δεν θυμάμαι, και έλεγαν ότι κάθε μια είναι ένα κράτος. Και οι άλλοι, οι οποίοι έλεγαν όχι, πρέπει να είναι όλοι μια ενιαία κατάσταση με τα δικαιώματά τους οι πολιτείες, αλλά ενιαία κατάσταση. Και ήταν οι οπαδοί της Ομοσπονδίας, ενός ομοσπονδιακού συστήματος, και της Συνομοσπονδίας, την οποία επανέφεραν στον εμφύλιο πόλεμο οι Νότιοι. Είπαν Συνομοσπονδία. Και εκεί το πράγμα στράβωσε, ιδίως με τις νέες πολιτείες, και αυτό προκάλεσε τον εμφύλιο, που δεν ξέραν τι καθεστώς πρέπει να ισχύει. Καθεστώς ελευθεριών ή δουλείας. Και εκεί άρχισε το πρόβλημα.
8: Πάλι δουλεία πρόβλημα, δηλαδή ναι, ένα διαρκές πρόβλημα.
7: Ένα διαρκές πρόβλημα. Η δουλεία δεν λύνεται παρά μόνο τον 20ο αιώνα πλέον. Ναι. Και ξέρετε ποιος λύνει τη δουλεία στον 20ο αιώνα? Ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος έκανε τα στρατόπεδα μεικτά, λευκών και μαύρων. Ωστότε ήταν μόνο μαύροι και μόνο λευκοί στα στρατόπεδα όταν πήγαιναν φαντάροι οι Αμερικανοί.
8: Είδα μια ταινία προσφάτως που μας περιγράφει πώς ενσωματώνεται ένα τάγμα γυναικών μαύρων, μαύρες γυναίκες στο στρατό, τις οποίες αναθέτουν την εξής δουλειά. Επειδή έχουν μπλοκάρει τα ταχυδρομεία και δεν μπορούν οι επιστολές των φαντάρων να πάνε στην οικογένειά τους, αυτές αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν χιλιάδες επιστολών.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά δεν τις έχουν ικανές, δηλαδή η αντίληψη περί της δουλείας είναι ακόμη και μέσα στο στράτευμα, μιλάμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι δεν τις έχουν ικανές επειδή είναι μαύρες να διεκπαιρεώσουν δουλειά. Δηλαδή ενώ συμμετέχουν στο στρατό, ενώ υπάρχουν αξιωματικοί, δεν τις έχουν ικανές να κάνουν δουλειά.
7: Να κάνουν τη δουλειά.
8: Ναι.
7: Ότι τις έχουν για διανοητικά καθυστερημένες.
8: Ακριβώς.
7: Ναι. Κοιτάξτε, οι προειδεασμοί εναντίον των μαύρων ήταν τεράστιοι και μόνιμοι. Και κανείς δεν, εύκολα δεν έλεγε άνθρωπος είναι και αυτός, ξέρεις. Λέγανε είναι ημιάνθρωπος περίπου. Και αυτό είναι που τους κράτησε βέβαια, αλλά επιμένω σε αυτό, και η κατάσταση της οικογένειας. Όπου υπήρχε η οικογένεια ως πεσός της κοινωνίας, οι άνθρωποι πρόοδευσαν.
8: Που υπάρχουν και είναι, προφανώς είναι η εξαίρεση. Έτσι.
7: Ναι.
8: Εννοείται ότι υπάρχουν μαύροι προκομμένοι και επιχειρηματίες και αστεί επαγγελματίες.
7: Βέβαια. Ναι. Ο ημέτερος Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ένας πανέξυπνος παίκτης. Και ξέρετε το αστείο της ιστορίας, το αστείο. Τον ρώτησαν και τον άκουσα μια φορά στη τηλεόραση να το λέει. Του λένε, Γιάννη, πώς θα πας εκεί με τους συμπατριώτες σου? Λέει, τους μαύρους, λέει, εννοείται. Αυτός μιλάει ελληνικά σαν εσένα και εμένα.
8: Ακριβώς.
7: Λέει, τους μαύρους εννοείται. Τι να σας πω, λέει, τώρα δυσκολεύομαι, λέει, να σας εξηγήσω, λέει, αλλά δεν είναι σαν και εμάς. Το φαντάζεσαι? Δεν είναι σαν και εμάς. Δηλαδή, ποιους εμάς? Τους Έλληνες, ας πούμε. Το είπε έτσι πολύ σεμνά ο καημένος, αλλά. Του ξέφυγε, το είπε.
8: Ήταν να πει την ευφυΐα.
7: Βέβαια. Άμα δεν καλλιεργείται η ευφυΐα, δεν υπάρχει. Το λέει και ο Αριστοτέλης ο καημένος.
8: Αν ήταν στην Ομοσπονδία, πώς θα ήταν το σχήμα, αν κέρδιζε?
7: Θα ήταν οι πολιτείες του Νότου ένα κράτος και οι πολιτείες του Βορρά ένα άλλο κράτος. Δύο κράτη, τουλάχιστον δύο, αν όχι περισσότερα. Αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η συνομοσπονδία σημαίνει ότι κάθε πολιτεία έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις της. Ενώ στην Ομοσπονδία μετράει το Κογκρέσο και όλα τα γνωστά που έχουν επιζήσει.
8: Στην Ομοσπονδία εκχωρούνται κάποια δικαιώματα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό της πολιτείας, παύλα κράτους.
7: Βεβαίως.
8: Όποια αντίστοιχη συζήτηση έχουμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που λέμε
7: στη Γερμανία.
8: Η πολιτική ενοποίηση. Όχι, και η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.
7: Ναι.
8: Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Στη Γερμανία.
7: Ναι.
8: Είναι τα κρατήδια.
7: Λέντερ, ναι. Το κάθε κρατήδιο έχει πολλά δικαιώματα. Ναι. Πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα από ό,τι έχει στην Βρετανία, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Στην Αμερική θα πήγαινε στο άκρο του κάθε πολιτεία να έχει το δικό της λόγο. Ο Νότος δηλαδή θα ήταν μια απολύτως επιβολή της συνομοσπονδίας, όπου κάθε πολιτεία, σαν την Ελβετία δηλαδή. Η Ελβετία είναι η μόνη συνομοσπονδία της Ευρώπης σήμερα.
8: Και ο προβληματισμός στην Ευρώπη, στην Ένωση, ενώ για την πολιτική ενοποίηση και τα λοιπά, που σημαίνει ότι πρέπει να εκχωρηθούν και άλλα δικαιώματα από το κράτος. Το κράτος.
7: Ναι, βέβαια.
8: Και δυσκολευόμαστε, αυτό εννοώ.
7: Δυσκολεύει η κατάσταση. Πολύ, μάλιστα, και τώρα που έρχονται και εκλογές στη Γαλλία, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε την κυρία Λεπέν ή τον κύριο Μπαρντελά, ο οποίος δεν μου λέει πολλά. Και από την άλλη μεριά, οι Βρετανοί έχουν εκείνον τον Φάραζ, τον οποίο
8: καταφέρνει και τους κοροϊδεύει.
7: Τον έχω γνωρίσει και πρέπει να σας πω ότι, τώρα ελπίζω να μην με ακούει ο άνθρωπος, αλλά πρόκειται περί βλακός. Είναι ο Βρετανός λαϊκιστής και λέει ότι του κατέβει. Τον γνώρισα γιατί με είχαν καλέσει σε ένα γεύμα και καθόμουν δίπλα του και μιλάγαμε. Α, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
8: Λέτε, αλλά πείθουν την κοινωνία όμως.
7: Πείθουν
8: τα
7: την
8: ψέματα.
7: Ναι.
8: Ενδεχομένως να υπάρχει και κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να πιστεί. Μπορεί και αυτό. Κοιτάξτε. Θέλει να την ψήσουν. Τι να πω, δεν ξέρω.
7: Κοιτάξτε, δηλαδή, ο Αριστοτέλης λέει πολλά σε αυτό το τομέα και λέει ότι ο φουκαράς ανθρωπάκος έλκεται από τον φουκαρά πολιτευτή γιατί του θυμίζει τον εαυτό του. Εκεί είναι η δύναμη του βλακός. Με συγχωρείτε δηλαδή. Κάποιοι που είναι ο λίγος. Ότι τον υποστηρίζουν αυτοί που είναι ο λίγοι. Διότι έτσι και αναγνωρίζουν τον άνθρωπό τους, πώς το λένε. Άντε τώρα να καταλάβεις έναν πολιτικό που έχει δίκτυο νοημοσύνη στον υψηλότερο δυνατό. Ούτε τον καταλαβαίνεις και τον ζηλεύεις και τον φθονείς κιόλας.
8: Έχουμε τέτοιο παράδειγμα στην Ελλάδα.
7: Βεβαίως.
8: Έχουμε.
7: Αν έχουμε, λέει. Αν έχουμε,
8: λοιπόν,
7: λέει.
8: Ας το κλείσουμε εδώ τώρα αυτό για να συνεχίσουμε την Αμερική στο επόμενο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα σε αυτό το σημείο.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα! Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της ΙΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρομένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από σημαντικό μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Περισσότερα από 100 ντρόνς κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτακή, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Η Ίνταρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Χορηγός ΔΕΗ.
11: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στο δεύτερο μέρος καθώς σας υποδέχομαι να υπενθυμίσω προς όλες και όλους και να αναγγείλω για εσάς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ότι μαζί μας είναι ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και συζητούμε για τη συγκρότηση του Αμερικανικού Έθνους Κράτους. Λοιπόν, ήμασταν μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας, κερδίζει η Ομοσπονδία. Αλήθεια, 2-3 στοιχεία για το πώς συγκροτείται το πολιτικό σύστημα, κύριε Βερέμη. Είχαμε μείνει ότι ο Ουάσιγκτον τους είπε ότι θα κάνω μια θητεία και μετά θα πάω στα κτήματά μου. Πώς κτίζεται η δεύτερη θητεία?
12: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί ακολουθούν, όπως είπα, το υπόδειγμα του Τζον Λοκ. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για το τι είδους δημοκρατία έρχεται. Βέβαια, ο Τζον Λοκ δεν ήξερε ότι πάλι βασιλεία θα είχε η Αγγλία, νόμιζε ότι φεύγοντας οι Στιούαρτ παίρνουν και τα μπαγκάτζι τους όλα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Στην Αμερική όμως έγινε. Δηλαδή δεν ήρθε βασιλεία, ήρθε δημοκρατία βασίλευτη. Και το σύστημα το οποίο έπεται υπάρχει σε ένα σύνταγμα. Στην αρχή ήταν οι αρχές της κοινοπολιτείας, οι οποίες ήταν πιο... έρεπε περισσότερο στη δύναμη των πολιτιών. Όταν όμως έγινε το Αμερικανικό Σύνταγμα πλέον και καθιερώθηκε, εκεί επικράτησε η κεντρική κυβέρνηση ως το κράτος. Το κράτος είναι και η κεντρική κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, η Αμερική εξακολουθεί να είναι μια ομοσπονδία. Δηλαδή, οι πολιτείες έχουν πολλές δυνάμεις και πολλά προνόμια. Και ένα από τα προνόμια είναι να εκλέγουν η κάθε μια με το δικό της τρόπο τους αντιπροσώπους της. Η μεν γερουσία, γιατί έχει δύο οίκους η Αμερική, τη γερουσία και τον οίκο των αντιπροσώπων. Η γερουσία έχει δύο μόνον γερουσιαστές σε κάθε πολιτεία, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Ο οίκος των αντιπροσώπων έχει τον αριθμό που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της κάθε πολιτείας. Και εκεί βλέπουμε τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην Καλιφόρνια και τον Ντέλαουερ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά όλα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση και της πολιτικής φιλοσοφίας των Αμερικανών. Διότι επειδή οι Αμερικανοί γενικά είναι μια χώρα με μεγάλη κινητικότητα και μπορεί κανείς να αλλάξει 2-3 πολιτείες μέσα στη ζωή του, πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί και στους κανόνες της κάθε πολιτείας. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ, ιδίως στα τελευταία χρόνια. Έχουν μπερδευτεί πολύ οι Αμερικάνοι με τα διαφορετικά συστήματα των πολιτιών και με τον τρόπο που προσαρμόζεται ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Θα τολμούσα να πω ότι ολόκληρο το αμερικανικό σύστημα έχει υποστεί αλλοιώσεις. Όχι μόνο από αυτό, αλλά από την αλλαγή προέδρων. Υπήρξαν πρόεδροι σοφοί και ενάρετοι, σαν τον Αβραάμ Λίνκον, σαν τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ, σαν τον Λίντον Τζόνσον, παρά το Βιετνάμ το οποίο τον ρήμαξε, τον έφαγε κυριολεκτικά, αλλά ήταν καλός πρόεδρος. Έκανε πολλά καλά.
11: Μετά την πτώση Νίξον.
12: Μετά την πτώση Νίξον.
11: Ο αντιπρόεδρος δηλαδή, ο οποίος γίνεται.
12: Όχι, πρόεδρος. Ήταν αντιπρόεδρος του Κέννεντι.
11: Του Κέννεντι.
12: Μετά τη δολοφονία του Κέννεντι.
11: Ναι, ναι, εγώ λάθος.
12: Ανέλαβε ο Τζόνσον ως αντιπρόεδρος. Και μάλιστα όλοι αναρωτιόντουσαν, λέγαν, μα δεν υπάρχουν πιο διαφορετικοί άνθρωποι από τον Τζόνσον και τον Κέννεντι. Ο Μεν Κέννεντι ήταν το καλό παιδί, ο Λεβέντης, ο μορφωμένος, ο έτσι, ο Χάρβαρντ, ο αλλιώς. Ο Τζόνσον ήταν ένας καράβλαχος.
11: Ο Κέννεντι ήταν η ελίτ της εποχής. Ήταν.
12: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζόνσον, η συμπεριφορά του ήταν λίγο βλάχικη, αλλά ως πρόεδρος ήταν πάρα πολύ καλός. Και ως άνθρωπος που έκανε αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό.
11: Και όπως μας είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασε και το σφίγμα του μέσου ανθρώπου. Έτσι, κατανόησε τον απλό άνθρωπο.
12: Τον δηλαδή. Απλό άνθρωπο. Μα ήταν και ο ίδιος απλός άνθρωπος.
11: Ακριβώς γιατί ήταν ο ίδιος, αλλά δεν πήραν τα μυαλά του αέρα, μπας
12: περιπτώσει. Ο Κέννεντι αντίστοιχα, μάλλον κρατήθηκε μακριά από τον απλό άνθρωπο. Ήταν μέσα σε ένα κύκλο δικό του ανθρώπων, διαβασμένων, μορφωμένων, έξυπνων και όλα τα καλά. Ο Τζόνσον ήταν, όπως είπα, λίγο βλάχος. Αλλά βλάχος με πολύ μυαλό. Η δε ευκολία του να περνάει, και αυτή ήταν η δύναμή του και γι' αυτό τον πήρε ο Κέννεντι, δεν ήταν τυχαίο ότι βρέθηκε δίπλα του. Ήταν η ευκολία του να περνάει νομοσχέδια από τη γερουσία. Δηλαδή, έχω δει μια πάρα πολύ ωραία απεικόνηση του Τζόνσον να μιλάει σε έναν άλλο γερουσιαστή κάποιας ιδιαίτερης σημασίας και να του κάνει πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή να τον έχει, ήταν και ψηλός πολύ, και να τον έχει από πάνω, να τον έχει από πλάι, να τον έχει από εδώ. Και τον είχαν φωτογραφίσει σε όλες τις κινήσεις αυτές. Ως στο τέλος άλλος παραδόθηκε, είπε, ό,τι θέλεις να ησυχάσω. Και πέρναγε τους νόμους με τη δικιά του την πυγμή. Ήταν πολύ ικανός.
11: Στα τελευταία 50 χρόνια ποιον θα βλέπατε που θα μπορούσε να ξεχωρίσει στη ματιά σας από τον Κάρτερ και μετά έως σήμερα?
12: Θα έλεγα ο Κλίντον. Κλίντον ήταν πάρα πολύ ικανός πρόεδρος. Πολύ ευφυής.
11: Ικανότερος του Ομπάμα.
12: Κοιτάξτε, θα έλεγα ναι. Ο Ομπάμα έκανε ένα σημαντικό πράγμα στην δικιά του καριέρα. Τον νόμο για την περίθαλψη των μη εχόντων. Αυτό ήταν πράγματι μια επιτυχία του Ομπάμα μοναδική. Δηλαδή για τον μικρό Αμερικανό ήταν μάνα εξ ουρανών. Δεν ήταν τόσο πετυχημένο στα εξωτερικά. Και πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι επί Κλίντον η Αμερική απέκτησε μια οικονομική ισχύ απίστευτη λόγω των computers. Είναι η εποχή που μπαίνει στη ζωή των Αμερικανών ο υπολογιστής. Και εκεί γίνονται θαύματα. Δηλαδή η Αμερική αλλάζει ρότα. Και γι' αυτό θα τον θυμούνται τον Κλίντον. Αφήστε που ήταν ένας πανέξυπνος. Τον έχω ακούσει να μιλάει. Ομιλητής τέτοιος. Και ο Ομπάμα είναι εξαιρετικός ομιλητής. Αλλά ο Ομπάμα είναι γλυκής άνθρωπος. Είναι γλυκός άνθρωπος. Μιλάει όμορφα. Σε καθησυχάζει.
11: Ενώ ο Κλίντον είχε και πιο πυγμή.
12: Ο Κλίντον είχε μια ευχέρεια να αλλάζει θέμα όποτε του καπνίζει μέσα στην ομιλία του. Και να τον παρακολουθείς με τα μάτια ορθάνυχτα. Ήταν ικανός πάρα πολύ. Θα έλεγα αυτοί δύο, ναι. Αλλά μάλλον ο Κλίντον.
11: Τελικά, γιατί επιλέγουν τον Τραμπ οι Αμερικανοί? Μια που πήγαμε εκεί την κουβέντα, τώρα δεν θα το αποφύγουμε. Ναι.
12: Γιατί επιλέγουν τον Τραμπ? Καλό ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι η δεύτερη θητεία του, γιατί καλά την πρώτη δεν τον ξέραν και καλά, εντάξει. Δεν έκανε και πολλές ζημιές, δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο δηλαδή. Ήταν αυτό που είναι και σήμερα, αλλά με λιγότερες δυνάμεις. Δεν είχε την πλειοψηφία σε όλα τα θέματα και στο ανώτατο δικαστήριο και στο Κογκρέσο, στους δύο οίκους του Κογκρέσου κλπ. Τώρα ήρθε πανίσχυρος.
11: Δεν είχε πιάσει τους αρμούς εξουσίας.
12: Ναι, δεν είχε πιάσει τους αρμούς εξουσίας. Νομίζω ότι ήταν το μέγιστο λάθος του Biden. Δεν ήταν λάθος δικό, ήταν λάθος δηλαδή των δημοκρατικών. Δεν του είπαν άντε τώρα μάζευε τα, δεν είσαι για προεδρία, διότι είχε αρχίσει να τα χάνει ο τύπος.
11: Το γύρας, η φάση του γύρατος
12: τον έπιασε εκεί. Ναι. Πάνω στη θητεία του, στο τέλος της θητείας του. Ενώ ήταν καλός πρόεδρος. Ήταν καλός πρόεδρος ο Biden. Αν πιστέψει κανείς στο Economist, ήταν από τους καλούς πρόεδρους. Ξέρεις γιατί? Γιατί άλλαξε την υποδομή της οικονομίας της Αμερικής. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά έργα. Που ετούτος εδώ μαύρη νύχτα στα βουνά. Αλλού είναι το μυαλό του. Όμως άργησε να φύγει από τη μέση. Ο κόσμος την κάμαλα δεν την είχε δει πουθενά. Την είχε κιόλας ο ίδιος λίγο απομονώσει. Ενώ ο άλλος ήταν πρώην πρόεδρος. Τον ήξεραν όλοι. Ήταν ένα γνωστό πρόσωπο. Και ξέρεις στις εκλογές εκεί το να γνωρίζεις τον υποψήφιο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και έστω και για κακό. Δηλαδή ακόμα κι αν τον γνωρίζεις γιατί ήταν γυναικάς, ξέρω εγώ. Λες, τον ξέρω, δεν βαριέσαι. Εντάξει, καλό παιδί είναι, βάλτονε. Και έτσι βγήκε. Αυτή τη φορά πραγματικά είναι πάρα πολύ φανερή η στέρηση του στο διοικήν. Δηλαδή τέτοιο καραγκιόζη πρόεδρο εγώ δεν θυμάμαι. Είναι καραγκιόζης.
11: Δηλαδή καταλαβαίνει τώρα ο Αμερικανός ότι πήρε λάθος απόφαση.
12: Κοίταξε,

0: Δεν ξέρω δηλαδή γιατί επιτέθηκε στο Ιράν αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο. Ο ίδιος ισχυρίζεται γιατί ήθελε να σώσει την Αμερική από πυρηνικά όπλα του Ιράν. Τρίχες.
1: Είναι το εγώ του που παρασύρεται από το εγώ του Νετανιάχου. Δηλαδή υπάρχουν δύο εγώ και...
0: Κοίταξε, ο Νετανιάχου έχει μάθει να τον χειρίζεται. Τον παίζει υψηλό γαζί. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτή είναι η επιτυχία του Νετανιάχου. Εν πάση περιπτώσει φοβάμαι ότι θα μας κάνει ζημιές πολλές ώρες που να τελειώσει.
1: Αυτός ο τρόπος εκφοράς λόγου μετράει, λέτε, στην κοινωνία, κύριε Βερέμη?
0: Μετράει στους φουκαράδες. Αυτό που σου έλεγα πριν. Όταν αναγνωρίζεις τον όμοιό σου στην κυβέρνηση, λες, α, είμαι κι εγώ εδώ. Δεν με έχουν παρατήσει. Ενώ όταν μίλαγε ο Κλίντον, έλεγες, πω, πω τον άτιμο, πού τα βρίσκει αυτά που λέει. Ήταν σπουδαίος ομιλητής. Είχε μια ευχέρεια φοβερή. Αλλά σκέψου να σε βλάξ και να ακούς την ευχέρεια αυτή. Ξέρεις, και οι Αμερικανοί έχουν μεγαλώσει, και αυτό είναι μέρος του έργου των πατέρων του Αμερικανικού Συντάγματος. Έχουν μεγαλώσει με τη βαθιά πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Αυτό έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην Αμερική. Το κατάλαβα όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, όπου σηκωνόταν κάποιος και έλεγε του κόσμου τις βλακίες, και λέγω ως Έλλην, έλεγα, τι βλακίες λέει αυτός ο άνθρωπος, και το δείχνα κιόλας. Και έβλεπα κανένας δεν έλεγε, α, μα σου λέει δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει. Και τότε μπήκα στο νόημα ότι η Αμερική ίσον δικαίωμα να λες βλακίες. Με δικό σου θέμα. Δηλαδή σου οφείλει η κοινωνία να σε ακούει.
1: Και όπως και αυτό που λέγαμε, ότι μπορεί να γίνεις πρόεδρος. Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος.
0: Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος. Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος, βέβαια. Δηλαδή, καλά, ο Τραμπ είναι λίγο ακραίο φαινόμενο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν. Ο Χάρντινγκ ήταν μετά τον Γούντρο Γουίλσον, ο οποίος ήταν ένας βλάξ, αλλά δεν ήταν ενοχλητικός βλάξ, ήταν απλός βλάξ.
1: Δεν ήταν επικίνδυνος, δεν ήταν, και να κάνει ζημιές.
0: Είχε μια φιλενάδα και χάλασε ο κόσμος στην Αμερική γιατί είχε φιλενάδα ο Χάρντινγκ. Τώρα σιγά, ξέρεις, αυτή ήταν όλη η ιστορία. Και πέθανε νωρίς, αυτός έφυγε από τη μέση, τέλειωσε. Αλλά αυτόν θυμούνται όλοι ως το χειρότερο πρόεδρο. Και άλλοι στο 19ο αιώνα είναι ούκο λίγοι καουμπόιδες. Είναι ο 19ος, είναι φοβερός. Αν βγάλεις τον Λίνκον και κανένα δυο στην αρχή του αιώνα, και τον Τζάκσον, ο οποίος δεν ήταν βλάκας καθόλου, ήταν καουμπόις. Μετά έπονται 3-4 καουμπόιδες της πλάκας.
1: Ναι, αλλά οι καουμπόιδες είναι αποτέλεσμα των γεωκτημόνων, μεγάλων μονάδων, βεβαίως, των κτηνοτρόφων, με τις μεγάλες μονάδες, ναι, κτλ. Που βεβαίως βγάζουν τον άνθρωπό τους.
0: Τον άνθρωπό τους, ναι. Συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά ονόματα, και ο Γούντρο Γουίλσον ήταν ένας σημαντικός πρόεδρος, και ο Θείοντορ Ρούσβελτ ήταν σημαντικός πρόεδρος, και κάμποση, καλά, οι πρώτοι ήταν όλοι καλοί, όλοι ήταν πρώτης τάξης. Μετά μεσολαβούν, σου λέω, μια σειρά από αγνώστους που δεν έγιναν ποτέ γνωστοί και που δεν τους θυμάται κανείς. Και μετά έρχεται ο Χάρντινγκ, έρχονται κανένα δυο. Ο Χούβερ ήταν πολύ άτυχος, γιατί έπεσε πάνω στην οικονομική καταστροφή. Δεν ήταν χωρίς αξία, είχε αξία, αλλά ήταν...
1: Εννοείται την περίοδο του κράχ.
0: Στην περίοδο του κράχ, ναι, ακριβώς, ο Χούβερ. Και μετά βέβαια τον πόλεμο, ο Άιζενχάουερ ήταν ως επιτοπλίστων κρεβατωμένος, άρρωστος, και τον αντικαθιστούσε ο Νίξον, ο οποίος δεν ήταν χωρίς αξία, ήταν τσόγλανος, αλλά όχι χωρίς αξία. Ώσπου τον πέταξαν οι Αμερικάνοι. Ο Ρέιγκαν ήταν εξαιρετικά τυχερός, γιατί έπεσε πάνω στην αδυναμία της Ρωσίας και είχε και μια ευχέρεια στο Ομιλίν.
1: Δεν ήταν ο πόλεμος των άστρων μια επιλογή να στριμώξουν την Σοβιετία, ή είναι σύμπτωση, λέτε, ότι δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό η Σοβιετική Ένωση?
0: Την πήραν πιο πολύ στα σοβαρά από ό,τι έπρεπε οι Σοβιετικοί. Γιατί είχαν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον εαυτό τους, είχαν αρχίσει να πηγαίνουν κάτω, και σου λέει, πω, πω, οι Αμερικάνοι θα μας κάνουν σκόνη. Και εκεί αυτός επωφελήθηκε και τα κατάφερε, τέλος πάντων. Μετά είναι ο Μπους πατέρας, ο οποίος δεν λέει πολλά.
1: Ο γιος του.
0: Ο γιος είναι χειρότερος, κατά πολύ χειρότερος. Και είναι στη μέση, γελάω γιατί θυμήθηκα ένα ανέκδοτο για τον Κλίντον. Λέει, τι είναι ο Κλίντον, λέει, it's love between two bushes. Ο έρωτας ανάμεσα σε δύο θάμνους. Εν πάση περιπτώσει, ο Κλίντον ήταν ξύπνιος.
1: Αυτό το ιστορικό των πολιτικών δολοφονιών έχει κάποιο υπόβαθρο σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή η δολοφονία προέδρων τους κατατρέχει και τίποτα άλλο? Είπαμε ότι ένα κεντρικό θέμα είναι η δουλεία. Αλλά και οι δολοφονίες προέδρων, έχουν μελετηθεί, δηλαδή, ως συμπεριφορά μιας κοινωνίας.
0: Η Αμερική είναι μια χώρα με

0: που πληροφορούν έτσι κι αλλιώς. Τώρα γιατί σκότωσαν τον Μακίνλι, κανείς δεν κατάλαβε. Κάποιος είχε ένα πιστόλι, πήγε μπαμ μπαμ, τον καθάρισε. Δεν υπήρχε ούτε πολιτικό κίνητρο σημαντικό, ούτε τίποτα άλλο, ένας τρελός με πιστόλι. Αλλά επειδή είναι πολύ τρελή και πολύ πιστολάδες τρελή, υπάρχουν θύματα. Τώρα τον Κένεντι δεν νομίζω τον σκότωσε τρελός, μάλλον βαλτός. Αλλά από ποιον δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ποιον άλλον έχουν καθαρίσει. Αν το σκεφτείς δεν είναι τόσοι πολλοί. Είναι 3-4 το πολύ. Στην Ευρώπη έχουμε δολοφονίες πολιτικές επίσης. Έχουμε στη
1: Γαλλία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινάει με μια δολοφονία.
0: Με μια δολοφονία, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Του αρχιδούκα. Στην Ελλάδα δολοφονείται ο βασιλιάς.
0: Δολοφονείται ο Καποδίστριας.
1: Ο Καποδίστριας πρώτα απ' όλα, ο Δηλιγιάννης στη συνέχεια.
0: Ο Δηλιγιάννης στη συνέχεια, βέβαια. Βέβαια, έχουμε. Ναι. Μπράβο. Να, η Ελλάδα αμέσως βρήκαμε τρεις. Ναι. Πολύ σωστά.
1: Γίνεται απόπειρα στο Βενιζέλο. Τέσσερις. Δηλαδή δεν πεθαίνει, αλλά
0: δύο απόπειρες. Μια στη Λιόν και μια στην Κηφισίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω. Ναι, αν το σκεφτούμε καλά, δεν είναι και τόσες οι δολοφονίες στην Αμερική. Είναι τρεις, σου λέω, το πολύ τρεις-τέσσερις να είναι. Το πολύ. Τώρα, το θέμα της αμερικανικής πολιτικής, αυτό που μας τρομάζει λίγο, είναι μια κάμψη τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, μια κάμψη εσωτερική. Πρώτον, ο δικοματισμός αυτός ο οποίος λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι τώρα, έχει αρχίσει να κάμπτεται. Έχει αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα.
1: Αυτό θέλει χρόνο στην συζήτησή μας και το αφήνω για αργότερα, κύριε Περέμη, είναι εάν η φιλελεύθερη κοινωνία έχει θέματα πια, δηλαδή ενδογενή και αρχίζει στα μάτια του δυτικού ανθρώπου, του χορτασμένου, του ικανοποιημένου όμως που δεν βλέπει προοπτική, υφίσταται έτσι μια εσωτερική κρίση σε σχέση ας πούμε με την αυταρχική αντίληψη Πούτιν που λανσάρει μια θεωρία μιας ηθικότερης δήθεν, ηθικότερης κοινωνίας του ηθικού ανθρώπου ας πούμε,
0: ναι,
1: έναντι των αξιών της Δύσης που είναι σε κατάπτωση.
0: Θα έλεγα ότι πιο επικίνδυνο πρότυπο αντιαμερικανισμού είναι η Κίνα, διότι η Ρωσία είναι πατηρημένη. Αυτό είναι το χειρότερο στοιχείο. Μπορεί ο Πούτιν να είναι αυταρχικός και να κόβει και να ράβει, αλλά είναι και πατηρημένος. Η Ρωσία είναι φτωχή χώρα πλέον. Δεν έχει λεφτά.
1: Και με τον πόλεμο ακόμα χειρότερα.
0: Και με τον πόλεμο ακόμα χειρότερα. Η Κίνα αντίθετα έχει μία άνοδο οικονομική πάρα πολύ γρήγορη και τεχνολογική. Και είναι και φτηνά τα προϊόντα που προσφέρει. Οπότε πραγματικά αν κανείς πρέπει.
1: Με μια όμως συγκρότηση κοινωνίας.
0: Με μια αυταρχική συγκρότηση κοινωνίας, η οποία στα άκρα φιλελευθερωποιείται, στα άκρα, δηλαδή οι έμποροι και οι επιχειρηματίες έχουν ελευθερία να κινηθούν και να βγάλουν λεφτά. Ο μεγάλος πληθυσμός της Κίνας είναι υπό ένα καθεστώς αυταρχικό, σκληρό κλπ. Και όπως και να το κάνουμε, το περίεργο είναι ότι αυτή η ελευθερία της Αμερικής, η οποία δεν κατανέμεται βέβαια με δίκαιο τρόπο, δηλαδή τι θα πει ελευθερία, να έχεις και λεφτά, να μπορείς να ζήσεις. Αυτή η μεσαία τάξη αμερικανική έχει υποστεί μεγάλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό βγαίνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ απευθύνεται σε αυτούς τους φουκαράδες.
1: Αυτό το πρόβλημα της μεσαίας τάξης που λέτε, η οποία έτσι νιώθει ότι πάει προς τα κάτω,
0: ναι,
1: μπορεί να επιφέρει και αυτό που συναντούμε στην ιστορία, ότι ξαφνικά υπάρχει ένα δεδομένο, μια κάποια χρονική στιγμή και χάνονται σοβαροί ηγέτες και αυτή η κοινωνία εξασθενεί. Χάνει τον προσανατολισμό της, χάνει
0: πιθανό
1: την έγκλη της.
0: Είναι πιθανό. Ναι. Είναι πιθανό και αυτό.
1: Αλλά γιατί χάνονται και οι ηγέτες ικανοί να κουμαντάρουν την κοινωνία.
0: Η Αμερική όμως επιβάλλεται με τους αριθμούς. Είναι τόσο πολύ πλουσιότερος ο μέσος Αμερικανός από το μέσο Κινέζο, που λες τι στο διάολο πια. Είναι τόσο πιο ισχυρή η Αμερική στα στρατιωτικά της συστήματα.
1: Στην και τεχνολογία.
0: Στα τεχνολογικά και στα πανεπιστημιακά. Άλλο αν ο Τραμπ έχει πάθει κολούμπρα με το Χάρβαρντ και το Πρίνστον και δεν ξέρω ποιο. Γιατί δεν τους καταλαβαίνει και τους μισεί στην ουσία. Γιατί είναι καλύτεροι του. Και σου λέει, α, μας κάνουν αυτοί τώρα τον καμπόσο. Εγώ είμαι κοντζάν πρόεδρος. Πού να βρεις όμως τέτοια πανεπιστήμια. Είναι καμιά δεκάδα αμερικανικών πανεπιστημίων τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά και με τεράστιες περιουσίες. Αυτό είναι εκεί η Αμερική. Είναι πάρα πολύ ισχυρή οικονομικά. Ακόμα κι αν ο κύριος τάδε μηχανικός, ξέρω εγώ, στην τάδε εταιρεία βγάζει σήμερα λιγότερα από ό,τι έβγαζε ο μπαμπάς του. Κατάλαβες, εκεί υπάρχει μια κάμψη αναμφίβολα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα δεν θα αργήσουμε, αλλά θα ακολουθήσουμε έτσι και αλλιώς τη ροή των πραγμάτων. Θα συζητήσουμε εκ νέου την Αμερική από την αρχή του 20ου αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μαζί μας για δύο Κυριακές ήταν ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με την Σώτη Τριανταφύλου τις δύο προηγούμενες φτιάξαμε μια άλλη ενότητα τεσσάρων εκπομπών που θα μπορούν να γίνουν και podcast και θα τα έχετε στη διάθεσή σας τις εκπομπές αυτές ως περιεχόμενο στον ελεύθερο χρόνο σας να ακούτε τα δεδομένα για την Αμερική. Με ένα άλλο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Έως τότε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα checkmat για βασιλικούς ύπνους.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ, check ΜΑΤ, για βασιλικούς ύπνους.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Από την ΕΛΑΣ διευκρινίζεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια drones προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει πως ο εντοπισμός μικρών μη επανδρομένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα από Έλληνα Ψαρά επαναφέρει τις νέες απειλές που αναδύονται για την αυσιπλοεία και τη θαλάσσια ασφάλεια στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο της, έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωση του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατσέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας στις 26 στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Αρχίζουν από αύριο οι προαγωγικές και απολυτρίες εξετάσεις στα λυκεία της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερα λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτρίες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης αύριο, αλλά μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε μια από τις μαζικότερες ουκρανικές επιθέσεις τα 4 χρόνια που μένει το πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι κατέριψε συνολικά 556 ντρόν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε. Νωρίτερα, ο περιφερειακός κυβερνήτης της Μόσχας είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα και 4 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας σε ουκρανική επίθεση με ντρόν. Η Ίνταρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικητρία του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού, Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Super League 2 θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η ΑΕΛ, παρά το γεγονός ότι οι Θεσσαλοί για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League επικράτησαν του Ατρόμητου με 2-1 και ο Αστέρας αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός, η οποία θα δεξαχθεί σήμερα. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πανηγυρίζει η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν τη Ισπανική Σαμπατέλ με 18. Με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στη Ρόδο του Κολοσσού με 97-58 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση των play-off της Basket League. Γκολ του Σεμενιό, 72ο λεπτό, η Manchester City νίκησε την Τζέλσι με 1-0 και κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας για 8η φορά στην ιστορία της.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική-βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Μαριάννα Στασοπούλου.

0: πνεύματα, σε παρακαλώ. Μάχεται τα δαιμόνια, παιδιά, η Ντάρα. Είναι, λέει, η στιγμή που επιλέγεις την αγάπη αντί του φόβου. Είναι το ανώτερο εγώ σου, σου λέει, που προχωρά μπροστά. Αυτό που ακούτε τώρα είναι το μπροστά. Και η Ντάρα ξέρει και ελληνικά. Θα το κάνουμε, εννοείται θα το ελληνοποιήσουμε όλο αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λέει και καλημέρα στα ελληνικά.
1: It's amazing and had great energy.
2: What's your message for the Greek fans?
3: Oh, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σ' αγαπάω.
0: Δεν είναι κάτι που γίνεσαι τον μπαγκαράγκα. Είναι κάτι που ξυπνά μέσα σου, λέει. Δεν επιτίθεται, μεταμορφώνει. Όποτε η ζωή φαίνεται τρομακτική, μην ανησυχείς, γίνε μπαγκαράγκα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι το μπακαράγκα, αν παραδάτε.

0: σας, καλώς ήρθατε. Εδώ εκτάκτως σήμερα θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 12. Θα είμαστε μαζί, η ομάδα ανίκητη, αυτή που είμαστε εδώ σήμερα. Βλέπω την κυρία Πέρσα Μπόλια εδώ που συντονίζει τα πάντα, εννοείται. Επίσης, ο Πέτρος μας ο αγαπημένος, αχ Πετράκι μου, δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά, είναι στο 210-48-00-170-174 και απέναντί μου ο Μεταλλάς, δεν ξέρω πώς φαίνεται το μπαγκαράγκα, είναι μεταλλάδικο, πολύ σκληρό μεταλλάδικο, περισσότερο καρεκλάδικο θα το χαρακτήριζα, άρα πολύ μας αρέσει, Γιώργος Βραχνός στο Γενικό Κουμάντο. Και σήμερα, βασικά και η πολιτική μας κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μπαγκαράγκα, ρε παιδί μου.
1: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα να μετρώ

the bangarang. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Φώτης είναι το πρώτο μήνυμα που μας ήρθε. Οδηγός ταξί και Παναθηναϊκός, το διευκρινίζει. Δεν ξέρω γιατί σε αυτή την εκπομπή αισθάνεστε την ανάγκη να το διευκρινίζετε. Οκ. Καλημέρα και την Κυριακή παρέα στο ταξί. Γεια σου, Φώτη μας αγαπημένε. Στείλε μας αν σου άρεσε και η Βουλγαρία. Εμείς τώρα κάπως τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα περιμέναμε. Αλλά το ίδιο συνέβη και στους Φιλανδούς, το ίδιο συνέβη και στους Αυστραλούς. Δηλαδή, ήμασταν μέσα στα φαβορί. Τελικά πήραμε τη 10η θέση, αλλά για να προλάβω τώρα γκρίνιες, αυτό θα πω μόνο για την ώρα, γιατί μετά έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Και μόνο που βγαίνει ο Ακύλας και λέει πήγαμε κουβά, παιδιά ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω τι άλλο να πω, τελειώνει η κουβέντα εκεί. Μην αρχίσουμε τώρα να τρώμε τον Ακύλα που είναι ο δικός μας Ακύλας, τελείως. Έχει μπει στην καρδούλα μας κανονικά. Είναι σαν να είναι ο αδερφός μας, ο ξάδερφός μας, μέλος της οικογένειάς μας. Και το παιδί, βεβαίως. Μην αρχίσουμε να λέμε για τον Ακύλα. Μην αρχίσουμε να λέμε για τον Φωκά Ευαγγελινό. Μην βγάλουμε όλοι μας την τοψυχιά αυτή τη στιγμή στην ελληνική αποστολή που ήταν ένα κινητό χαμόγελο όλες αυτές τις ημέρες. Παρακαλώ και ελπίζω μόνο αυτό. Πάμε, Γιώργο, να ξεκινήσουμε σωστά. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν μπορώ με τον Ακύλα. Ανέβασε πριν από λίγη ώρα στα social media του ένα βίντεο. 7 η ώρα το πρωί στη Βιέννη. Για να καταλάβετε, δεν έχει κοιμηθεί προφανώς καθόλου. Και φοράει ένα λευκό t-shirt που γράφει μπροστά αγκαλίτσα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Το μόνο που νομίζω πρέπει να κάνουμε είναι να τον ακούσουμε. Αυτό το παιδί πραγματικά δικαίως έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές μας. Δεν το προσπάθησε, το κέρδισε πραγματικά όλο αυτό. Και οφείλουμε και εμείς να σταθούμε στο ύψος της περίστασης. Επιστρέφει με τη 10η θέση της Ελλάδας και βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη αγάπη που πήρε από την Ευρώπη όλες αυτές τις ημέρες. Ξέρουμε πώς γίνεται τα πράγματα στον τελικό. Είναι αυτή η θέση. Αισθάνομαι ότι είμαι σε μια θέση τώρα που πρέπει κάπως να δικαιολογούμαστε όλοι μαζί. Όχι, δεν χρειάζεται. Ένας διαγωνισμός είναι Eurovision. Έχουμε διαπρέψει. Έχουμε στείλει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε στείλει και κάποια άλλα που πήγαν αρκετά χαμηλά. Αλλά τι σημασία έχει? Πώς το λέει ο Ακύλας? Αγκαλίτσα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αγκαλίτσα. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα το πρωί. Είμαι στη Βιέννη. Σε μια ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό, εννοείται, γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησε ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για αυτήν την αγάπη που έλαβα αυτούς τους 5 μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες. Παράλληλα, τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο γίνει σε μια εβδομάδα. Στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι. Συνεντεύξεις, χάος, τόση πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στενοχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έτσι μου γλύκανε.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Σίγουρα η Μανούλα του πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανη πάντως. Η μαμά για την οποία γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Και είμαστε, ρε παιδί μου, το ανθρώπινο είδος κάποιες φορές πολύ άγριο. Λέει ο Ακύλας τώρα, μετά από αυτήν την τεράστια προσπάθεια που κάνει κάθε καλλιτέχνης, κάθε αποστολή όποιας χώρας για να πάει και να ανέβει σε αυτή τη σκηνή και να ξέρει ότι από κάτω είναι τόσος κόσμος, αλλά ταυτόχρονα από τα σπίτια όλης της Ευρώπης παρακολουθούν όλη εκείνη τη βραδιά. Έκανε μέχρι 82% τηλεθέαση εχθές η Eurovision. Να λέει, δεν ήθελα να ανοίξω το κινητό μου γιατί φοβόμουν τι θα δω. Καταλάβετε.

Και επειδή έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα και τα διαβάζω όλα και θα τα διαβάσουμε παρέα μέχρι και τις 12, η αλήθεια είναι πως η ενέργεια που είχε ο καλλιτέχνης αυτός, ο Ακύλας, και το πόσο συμπαθητικός ήταν και όλα αυτά τα ευρήματα του Φωκά πάνω στη σκηνή μας είχαν δημιουργήσει μια αίσθηση, και τα στοιχήματα το έλεγαν, δεν το βγάζαμε μόνοι μας, δεν είμαστε εμείς στοιχηματικές εταιρείες, ότι θα είμαστε αρκετά ψηλά, βάζοντάς το όμως και το δικό μας τραγούδι δίπλα στα τραγούδια που τελικά ανέβηκαν πιο ψηλά και ήταν ας πούμε στην πρώτη πεντάδα, εξαιρώ το Ισραήλ, το οποίο σε μένα τουλάχιστον δεν άρεσε καθόλου και υπήρχαν και πάρα πολλές αντιδράσεις όταν στο τέλος έμεινε με τη Βουλγαρία για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Η αλήθεια είναι ότι καταλάβαινες μια διαφορά, δηλαδή το δικό μας τραγούδι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο τραγούδι, ίσως να μην μπορούν και εύκολα οι τηλεθεατές τώρα μέσα σε 3,5 λεπτά να καταλάβουν και το νόημα του τραγουδιού και όλο αυτό που εμείς συζητάμε τόσους μήνες. Οπότε φάνηκε μια διαφορά στο σύνολο, για να το πω έτσι όπως μας το στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Λέει, δεν είναι κακό να παραδεχτούμε πως υπήρχαν και καλύτερες παρουσίες από εμάς. Τη Βουλγαρία εγώ δεν την είχα πάρει χαμπάρι, να σας πω την αλήθεια. Εχθές, για να είμαι ειλικρινής, μαζευτήκαμε σε σπίτι με πάρα πολλούς φίλους και κάποια στιγμή ένας από εκείνους λέει, για βάλτε λίγο τη Βουλγαρία πριν ξεκινήσει η βραδιά. Βάζουμε τη Βουλγαρία, ξαφνικά μας πιάνω όλους να χορεύουμε μέσα στο σπίτι. Λέω, παιδιά, από πού μας... Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι καθόλου την Τάρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα είχα παρακολουθήσει και τόσο επισταμένα. Είχαμε εστιάσει περισσότερο στην Ελλάδα, στην Κύπρο μας και φυσικά στη Φιλανδία και την Αυστραλία. Μπράβο στη Βουλγαρία, πραγματικά είναι η πρώτη φορά που κερδίζει η Eurovision, οπότε πάμε για τα επόμενα.

άλλα τώρα και τι δεν έχουμε. Μετά θα διαβάσουμε παρέα εφημερίδες όπως κάναμε παλιά όταν ήμασταν εδώ τα παιδιά της αλλαγής Σάββατο πρωί που ήταν το αγαπημένο μας. Θα διαβάσουμε παρέα τις εφημεριδούλες μας. Επίσης έχουμε να σχολιάσουμε όλα όσα συμβαίνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κλείνει τις εργασίες και νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία εν όψη της προεκλογικής περίοδου, η οποία μοιάζει σαν να έχει ήδη ξεκινήσει, το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες λένε ότι θα εστιάσει στη συνοχή της παράταξης, ότι αυτή είναι η πρώτη και απαράβατη προϋπόθεση για τη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα. Προφανώς και η σταθερότητα θα συμπεριλαμβανόταν στο αφήγημα που χτίζει η Νέα Δημοκρατία και πάνω σε αυτό το συνέδριο. Και από την άλλη είχαμε και τις αιχμές του Υπουργού του κ. Δένδια για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Μπαγκαράγκα γενικά.

0: Και εκτός από τα της Νέας Δημοκρατίας, χθες έσκασε και η βόμβα. Και σε λίγο με τον Αντώνη Ατζολέτο θα σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Ποια είναι η βόμβα? Για δώσε τον αψικριτικό σου παρακαλώ.
1: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα πέρα να μετρώ τσιμπαλωτές που παίζεις του αέρα.
0: Δεν ξέρω αν περιμένατε ποτέ ότι θα το ζούσαμε κι αυτό, αλλά έχει αρχίσει και αποκτά πάρα πολύ ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό. Ο Παύλος Πολάκης διαγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως σίγουρα έχετε ακούσει, μετά από κάποιες αναρτήσεις που έκανε. Κάποιοι λένε ότι στην ουσία μετά την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, και την ανακοίνωση του κόμματος που θα γίνει σε πολύ λίγες μέρες πια, σε λιγότερο από μία εβδομάδα, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του κυρίου Χατζησοκράτη και άλλων στελεχών, αλλά και του κυρίου Χατζησοκράτη, που ουσιαστικά έθεταν ζήτημα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης αντέδρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε στον Σοκράτη Φάμελο ότι πρέπει οπωσδήποτε να τρέξουν οι διαδικασίες και να δούμε τι κάνουμε, τι είναι αυτό που πάει να γίνει, ποιος πάει να διαλύσει το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος αποφάσισε να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη και μάλιστα με πολύ βαριά λόγια, είναι η αλήθεια. Δεν ήταν απλό πράγμα έτσι κι αλλιώς να βλέπεις στο κατάμεστο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, 10 βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη αμηχανία στην Κουμουνδούρου, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα επιχειρεί ακόμη να ανακτήσει στρατηγικό βηματισμό. Δεν τον έχει βρει καν όλο αυτό το διάστημα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ο απόϊχος αυτής της εκδήλωσης ήταν πολύ πιο ισχυρός από όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η είδηση βέβαια ήταν ότι βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και υπερασπίστηκε τον Παύλο Πολάκη. Δηλαδή, πολλές φορές λες μπαγκαράνκα να τελειώνουμε. Πολύ παρασκήνιο σε λίγο από Αντώνη Ατζολέτο, σας το υπόσχομαι. Θα μας τα εξηγήσει όλα, πώς φτάσαμε εδώ και βεβαίως τι γίνεται από εδώ και πέρα.

Κατά τα άλλα, έχουμε και άλλα πράγματα που εξελίσσονται, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει. Σας κάνουμε τώρα μία σύνοψη, να ξέρετε όσοι αρχίσατε μόλις τη μέρα σας, γιατί είναι και Κυριακή πρωί, οπότε όλοι δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας. Τι τρέχει αυτή τη στιγμή? Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να αποφασίσει μέσα στις επόμενες ώρες εάν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δεν έχουν φέρει, μέχρι τώρα που μιλάμε, κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Άρα ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται το ενδεχόμενο να χτυπήσει ξανά το καθεστώς του Ιράν. Το Ισραήλ από την πλευρά του βρίσκεται κυριολεκτικά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, περιμένοντας απλά την απόφαση του Τραμπ. Τα ξημερώματα, να σας πω, με ανάρτησή του στο Truth Social, εκεί που γίνονται όλες οι αναρτήσεις σε καθημερινή βάση και αρκετές φορές μες τη μέρα, ανέβασε μια φωτογραφία προϊόν AI με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα». Αυτό γράφει σε αυτή τη φωτογραφία, η οποία φωτογραφία περιβάλλεται από κάποια πολεμικά πλοία μέσα σε θαλασσοταραχή και καταιγίδα. Ωραία, ψύχρεμα πράγματα. It was the calm before the storm.

έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Συνεχίζετε να το κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχουμε. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα. Οπότε στο skyradio.gr ξέρετε ακριβώς εσείς τι πρέπει να κάνετε. Δεν χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε, αλλά δεν πειράζει. Πες την άποψή σου εκεί, πατάτε στο κουτάκι πάνω δεξιά στη σελίδα μας στο skyradio.gr. Όπως η φίλη μας η Εύα λέει για την νίκη στο τραγούδι της Eurovision, το μπακαραγκά σημαίνει χάος και χαμός, δηλαδή κατάσταση με δύο όψεις. Το χάος και ο χαμός στην ίδια όψη δεν πρέπει να είναι λογικά. Θετική και αρνητική. Απλά να βγάλεις από μέσα σου την έκρηξη για ζωή ή για καταστροφή. Το ίδιο λέει κάνουν και κάποιοι πολιτικοί. Πιασάρικο τραγούδι. Σύγχρονος, μοντέρνος, αλόκοτος ρυθμός. Αντανακλά την εποχή μας. Άνω κάτω, καλημέρα σας. Γεια σου, Εύα.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Να στείλω παρακαλώ την αγάπη μου στη φίλη μου τη Ζέτα. Έχουν πάρα πολλές δουλειές αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σας Ζέτα μας. Εσείς λέει στην εκπομπή, εμείς στα συνέδρια. Τι να κάνετε, καλά ξεμπερδέματα. Να πάνε όλα καλά.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
18: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
17: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της ΙΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφορών Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς, προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. 46 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Μπορεί κύριε συνάδελφε ο ήλιος να είναι πράσινος, αλλά πολύ σύντομα θα γίνει κόκκινος.
22: Ο ροζ θα γίνει.
21: Ροζ. Γιατί ροζ?
22: Γιατί εγώ είμαι του εσωτερικού.

0: σας, γεια σας, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Σήμερα ακούτε τη δική μου φωνή εκτάκτως. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, θυμόμαστε κάπως έτσι τα παλιά. Αλλά δεν είμαι καθόλου μόνη μου, γιατί εδώ έχουμε την ωραιότερη παρέα. Και τι δεν έχει συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο, πέραν της Eurovision του Ακύλα και Μπακαράγκα, έχουμε και άλλα που τρέχουν και θα ξεκινήσει και η εβδομάδα από αύριο πάρα πολύ δυνατά. Ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος δεν ησυχάζει ποτέ, σίγουρα σήμερα όχι. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλώς τον Αντώνη μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε Αντώνη, όλα καλά?
1: Α, τέλεια, τέλεια.
0: Ωραία, θέλω να σου αφιερώσουμε κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
1: Βεβαίως.
2: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα πέρα να μετρώ τις μπαλωτές που παίζεις του αέρα.
0: Είναι η φάση στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως μπαγκαράγκα. Δηλαδή μπορούν πολύ εύκολα να το βάλουν τώρα όλες τις επόμενες μέρες να παίζεις τα ηχεία στην Κουμουνδούρου.
1: Α, θα το παίξω κι εγώ αυτό στο ραδιόφωνο στις 12 η ώρα. Δεν μου άρεσε πολύ.
0: Δεν στο δανείζω.
1: Γιατί, θα το πάρω μόνο.
0: Λοιπόν, Αντώνη, τα ύστερα του κόσμου, δεν ξέρω αν περιμέναμε ότι θα έφτανε η στιγμή που μία μέρα θα λες την είδηση ότι ο Παύλος Πολάκης διεγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν βλέπεις ακόμη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να υπερασπίζεται τον Παύλο Πολάκη, λες εντάξει, μπανκαράγκα, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Ναι, ήταν όντως ευνηδιασμός, βέβαια ευνηδιασμός, θα μου πεις, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουν και οι λογαριασμοί στην αριστερή πολυκατοικία, έτσι, γιατί αναμένουμε ενδεχομένως σε κάνα δεκαήμερο, 26-27 είναι οι τελευταίες πληροφορίες ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, και έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Η πλειοψηφία λέει με κάποιο τρόπο θα βρούμε να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει δεν δέχομαι συνεργασίες με κόμματα, ναι, θα συζητήσω με ενωμένα βουλευτές, και υπήρχε και η πλευρά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έλεγε όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει αυτόνομος. Όσοι θέλετε, πηγαίνετε στο νέο καράβι του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που έγινε μέσα στην εβδομάδα είναι ανταλλαγή, κάποια ανταλλαγή SMS. Στην SMS ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Φάμελο, του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία.
0: Και τα αναρτούσε και στο Facebook, αυτά προφανώς όλα.
1: Εγώ, ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε τη χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Πολάκη και η φράση του, το ερώτημα τι υπηρετεί ο Κράτη Φάμελε. Με αυτή την αφωνία θεωρήθηκε άκρως προσβλητική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι υπονοούσε κάτι.
0: Ότι έχει κρυφή ατζέντα και ότι υπηρετεί συμφέροντα.
1: Ναι, συμφέροντα, και ότι ουσιαστικά υπηρετεί τα συμφέροντα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν ήταν δική του απόφαση. Δηλαδή δεν χρειάστηκε καμία σύγκληση οργάνου, καμία συνεδρίαση. Ανακοίνωσε τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, η τρίτη διαγραφή του κ. Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα από εδώ και πέρα θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαντάζομαι ναι, θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία και πλέον σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης είχε εκλεγεί Αριστίδην ως βουλευτής στα όργανα του κόμματος,
0: δεν μπορεί να μετέχει συνεδριάσεις.
1: Ναι, δεν είναι μέλος.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν ζητήσει να τοποθετηθεί όταν θα συγκληθεί το όργανο, δεν θα το πούνε όχι. Φαντάζομαι από τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η συζήτηση για το αν το κόμμα μπορεί να συνεχίσει αυτόνομα μέσω συνεργασιών ή αν τελικά θα οδηγηθεί σε πλήρη αφομοίωση από τον Αλέξη Τσίπρα είναι μια συζήτηση που γίνεται πάρα πολύ καιρό και στη δημόσια σφαίρα, ενώ υποψιάζομαι ότι γίνεται και εντός του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κριτική που ασκείται στο Σοκράτη Φάμελο, ότι δηλαδή δεν ήταν καθαρή η στάση του, ότι όφιλε είτε να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τον Τσίπρα για να δουν αν υπάρχει προοπτική κοινής πορείας, είτε να χαράξει μια ξεκάθαρη αυτόνομη στρατηγική. Εσύ θεωρείς ότι αυτή η κριτική έχει βάση, Αντώνη?
1: Εγώ καταλαβαίνω πως η θέση του κυρίου Φάμελο ήταν πάρα πολύ δύσκολη εξ αρχής. Το πρώτο, να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Η αρχηγή είναι για τις δύσκολες αποφάσεις όμως.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά φαντάσου να άνοιγε έναν διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό με τον Αλέξη Τσίπρα. Τον κατηγορούσαν ότι τα έχουν βρει, πάνε μαζί για το νέο κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη, να βγει αντιπαραθετικά και να πει εμείς αυτόνομα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο 3-4%. Και ουσιαστικά να λέει θα κατέβω αντιπαραθετικά με ένα σχέδιο το οποίο είναι ουσιαστικά ίδιο με το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα και με μια ανανέωση που θέλει να κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα έβρισκε απέναντι την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν τι να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να μείνει σε μια γραμμή που να λέει ότι ναι, θέλουμε την ενότητα, θέλουμε τη συμπαράταξη, θέλουμε την συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και αυτό πάλι είναι θολό.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, Αντώνη, και επειδή πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, που και αυτό σύριαλ έχει γίνει τώρα εδώ που τα λέμε, το πότε θα ανακοινωθεί, έχουμε ακούσει και έχουν διαρρεύσει. Εσύ ήσουν πολύ προσεκτικός και όταν όλοι έλεγαν, παιδιά, Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει το κόμμα, γιατί και ο ίδιος το είχε πει, στη συνέντευξή του δηλαδή, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήσουν πολύ εγκρατής. Θεωρείς ότι τελικά, στο τέλος αυτής της διαδρομής, τι θα γίνει?
1: Τι θα γίνει? Με κάποιο τρόπο, συνεδριακό ίσως, θα βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να υπάρξει μια ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Τη στιγμή βεβαίως, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει όχι σε συμμαχίες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος να βάλει νερό στο κρασί του.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως να βάλει και νερό στο κρατησί του σε σχέση με το θέμα των παρετήσεων των βουλευτών. Γιατί αν οι εκλογές γίνουν τελικά τον Απρίλιο,
0: mm-hmm.
1: έχουμε σχεδόν ένα χρόνο μπροστά. Το κόμμα θα ανακοινωθεί σε 10 μέρες. Θα μείνουν όλοι αυτοί οι βουλευτές χωρίς τη βουλευτική αποζημίωση, που κάποιοι ζουν από αυτή την βουλευτική αποζημίωση. Αυτά είναι τώρα παράπονα των ίδιων που σου μεταφέρω, ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Και εκτός των άλλων, θα παραιτηθούν αυτοί οι βουλευτές, λέμε τώρα κάποιοι. Ποιοι θα μπουν στη θέση τους, ποιοι είναι οι επιλαχόντες? Είναι πρόσωπα τα οποία πρόσχεται στο ΣΥΡΙΖΑ ή πρόσχεται στη Νέα Αριστερά, που εκεί στη Νέα Αριστερά έχει ανοίξει άλλο.
0: Πάντως αξίζει να παρατηρήσουμε πως από τη στιγμή που άνοιξε και σε επίπεδο φημολογίας η συζήτηση για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου, επιταχύνθηκαν και όλες οι διαδικασίες, για όλους. Και για τον Τσίπρα και για την Καριστιανού. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει, ένας γνωρίζει πότε θα πάμε σε εκλογές, ο ίδιος θα το αποφασίσει και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά οι διαδικασίες έτρεξαν από εκεί που όλα τα βλέπαμε να πηγαίνουν με πολύ χαλαρούς ρυθμούς, ξαφνικά μπήκε Τετάρτη.
1: Μα δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, και πλέον ετοιμάζουν και ψηφοδέλτια κανονικά. Υπάρχει
0: ναι.
1: μια ομάδα στο Τσίπρα από 8 πρόσωπα που είναι το οργανωτικό και κάθεται και ασχολείται με αυτά, με εθελοντές και πρόσωπα ανά την Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε πριν ότι ναι, δεν ήμασταν σίγουροι για το Σεπτέμβριο. Δεν ήμασταν σίγουροι, γιατί βλέπει σιγά σιγά το Πασόκ δημοσκοπικά να ανεβαίνει. Έχει πάει στην εκτίμηση ψήφου πάνω από το 15%.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Καριστιανού φτιάχνει ένα κόμμα. Θα περίμενε ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι το Σεπτέμβριο? Δύσκολο.
0: Όχι, και επίσης στην περίπτωση που γίνει αυτό.

0: πρωί για την ατάκα του κυρίου Δένδια σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι. Γενικά ο κύριος Δένδιας, όπως τον ακούσαμε χθες, κατέθεσε μια δική του πλατφόρμα. Πάντα μιλάμε για μετά τις εκλογές, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σήμερα στην ομιλία του Μητσοτάκη έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό. Αν έστω και λίγο σηκώσει το γάντι να υπάρχει μια απάντηση.
0: Πάντως το δίλημα που βάζει, επειδή έχουν τεθεί πάρα πολλά διλήμματα σε όλες αυτές τις εκλογές και είναι πάρα πολλές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε ακούσει και τα Μητσοτάκης χάος, δεν είμαστε σε αυτή τη γραμμή, είμαστε όμως σε μία άλλη. Το δίλημα που βάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, συγκρίνετε και αποφασίστε.
1: Είναι φυσιολογικό να θέλει να το προσωποποιήσει, γιατί αυτό είναι κάτι που τον βολεύει, όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τους έχει νικήσει πολλές φορές. Οπότε σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο τώρα για τη Νέα Δημοκρατία είναι να συσπυρώσει τον κόσμο του.
0: Δηλαδή και στις καταλληλότητες των προσώπων ο κύριος Μητσοτάκης είναι μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Άρα λογικό να πηγαίνει στα πρόσωπα.
1: Με μια βάση αυτή των ευρωεκλογών, κοντά στο 29%, από εκεί και πέρα, με τη συσπήρωση, ό,τι παραπάνω κερδίσει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είδες Eurovision?
1: Εσύ τι λες, Αμινίδα, δεν είχα προβλέψει.
0: Τι άποψη έχεις?
1: Είχες προβλέψει την Αυστραλία στην τηλεόραση και έπεσε κουβά.
0: Ναι, σωστά. Καλά, όλοι πήγαμε κουβά. Το είπε και ο ίδιος ο Ακύλα. Δεν έπεσε μόνο εσύ, μην αισθάνεσαι μόνος. Σου άρεσε το Μπανκαράγκα?
1: Ναι, μου άρεσε. Δεν το είχα ξανακούσει, βέβαια.
0: Το χόρεψες δηλαδή?
1: Όχι, εντάξει. Δεν το είδα και στην πορεία, γιατί δεν έβλεπα συνέχεια όλο το τραγούδι, αλλά στο τέλος που το είδα.
0: Είχες βάλει ταινία δηλαδή εσύ να δεις?
1: Χάζευα από εδώ και από εκεί, τέλος πάντων. Σάββατο είδε.
0: Ναι.
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Σου άρεσε?
1: Eurovisionικό.
0: Έγινε χαμός με το Ισραήλ για μία ακόμη φορά.
1: Ναι, εντάξει. Τι να πω.
0: Και πάρα πολλές αποδοκιμασίες. Και εκεί στο τέλος που ήταν οι δύο με τη Βουλγαρία, αναρωτιόμουν από μέσα μου τι θα συμβεί αν κερδίσει το Ισραήλ.
1: Εγώ αυτό αναρωτιόμουν και δεν περίμενα να φτάσει τόσο ψηλά.
0: Εντάξει, το τραγούδι δεν ήταν τώρα τίποτα ιδιαίτερο του Ισραήλ. Ας το πούμε ανοιχτά, δεν πειράζει. Τελείωσε η Eurovision. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή Κυριακή. Ήρεμη Κυριακή, Αντώνη μου.
1: Καλό.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Αντώνη.

Πάντως να σας πω κάτι. Το σκεφτόμουν και χθες, τη χθεσινή βραδιά. Είναι πολύ ωραία η αφορμή της Eurovision και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε σπίτια πάρα πολύ, όλοι μαζί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι κάθε χρόνο αυτό το ραντεβού για να πας με τους δικούς σου, να περάσεις πολύ ωραία, να έχει αυτή την αγωνία, να παραγγέλνεις, να τρως. Καλά, το ότι όλοι βεβαίως γινόμαστε σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ειδικοί, μουσικολόγοι, όλα και Eurovisionολόγοι, δεν το συζητάμε, αλλά... Συνέβη αυτό χθες και φάνηκε και από την τηλεθέαση της βραδιάς. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα σήμερα το Zapit και το έβλεπα πριν από λίγο, τις τηλεθεάσεις που έχουν κάνει οι βραδιές της Eurovision τα τελευταία χρόνια. Εχθές λοιπόν άγγιξε το 83,8% σε τέταρτο ή λεπτό, προφανώς συζητάμε εδώ. Κατά μέσο όρο ήταν στο 72,1% στο δυναμικό κοινό. Και βλέπω πέρυσι για παράδειγμα η Κλαβδία είχε κάνει 70, άρα πήγαμε ακόμα καλύτερα φέτος. Με Μαρίνα Σάτ ήμασταν στο 68. Κάτσε να δω αν υπάρχει κάποιο που είχε κάνει. Όχι, και Μαρία Έλληνα Κυριάκου.

0: Ανοίξτε ένα. What's that? Ε, τι? Το 15 ήταν αυτό, δεν είχε πάρα πολύ παλιά. Το 15 είχαμε άλλα θέματα τότε. Το Μάιο, αφήστε τα. Έτσι λοιπόν, ο Ακύλας μας που σήμερα είναι αρκετά στενοχωρημένος και δεν το κρύβει, και αυτό είναι τόσο ειλικρινές και τόσο Ακύλας, ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο, δεν βγαίνει να πει και διότι του οποίου και αυτά. Παιδιά, είμαι λέει κάτι στενοχωρημένος, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Πριν από λίγο η ανάρτηση αυτή στο λογαριασμό του στο Instagram.
1: Να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για αυτήν την αγάπη που έλαβα αυτούς τους 5 μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες. Παράλληλα, τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια εβδομάδα. Στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι. Συνεντεύξεις. Χάος. Τόση πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό, πραγματικά. Βέβαια, δεν μπορούσα να κινηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου. Γιατί στενοχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το project. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δούλεψαμε πάρα πολλές ώρες και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό. Και το καλοκαίρι σας έχω jet. Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει.

Υπάρχει εντωμεταξύ αυτή η πάρα πολύ περίεργη ιστορία στις Μαλδίβες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει. Έχουμε νέο θάνατο δίτη κατά τις έρευνες για τις ορούς των Ιταλών θυμάτων. Καταφθάνουν τώρα που μιλάμε εξειδικευμένοι Ευρωπαίοι σπηλαιοδίτες που θα μετέχουν στην επικίνδυνη αυτή επιχείρηση και θεωρούν ότι οι σωροί των τεσσάρων που δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα αναμένεται να μιλήσουν σε εισαγωγικά και σε ό,τι αφορά τα αίτια της τραγωδίας. Οι Μαλδιβιανές αρχές, διαβάζουμε, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί και μετά τη νέα αυτή τραγωδία με το δίτη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχε στις έρευνες και βρήκε το θάνατο από νόσο από συμπίεσης, έχουν αναστείλει τώρα την επιχείρηση ανέβρεσης των σωρών. Αυτή τη φορά θα αναλάβουν Ευρωπαίοι ιδιώτες που έχουν προσληφθεί από τους συγγενείς των θυμάτων και την Ιταλική κυβέρνηση. Προφανώς και τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και το λέμε αυτό γιατί όλοι αναρωτιόμαστε πώς γίνεται μια ομάδα από επιστήμονες και πάρα πολλοί έμπειρους δίτες να χαθεί. Τι μπορεί να συνέβη? Η μία μάλιστα από τις τέσσερις, η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, είναι, λένε, μία από τις εμπειρότερες, από τις πλέον γνωστές παγκοσμίως και διάσημες στην Ιταλία επιστήμονας, κυρίως λόγω τηλεοπτικών εμφανίσεων που έχει κάνει στο πλαίσιο ενός επιστημονικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή και τις θάλασσες. Είχε δίπλωμα σπηλαιοκαταδύσεων, θεωρείται μία από τις καλύτερες δίτριες στον κόσμο και είχε μαζί της και την 23χρονη κόρη της.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις ή έντονες καιρικές συνθήκες και ισχυρά ρεύματα ή από προσανατολισμός και εγκλωβισμός στο σπήλαιο, είτε νάρκωση από άζωτο ή τοξικότητα από οξυγόνο και πιθανά ισχυρά ρεύματα που ενδέχεται να έχουν παρασύρει τα θύματα στο βαθύ αυτό υποθαλάσσιο σπήλαιο. Όμως, ακόμα και έτσι να είναι, πάλι προκύπτουν ερωτήματα, πάλι δεν εξηγούνται όλα. Σε εμάς είναι τόσο, που είμαστε άσχετοι με όλα αυτά, είναι τόσο άγνωστος αυτός ο κόσμος, τόσο περίπλοκος, που όλα αυτά τα διαβάζουμε και είναι σαν να διαβάζεις ένα μυθιστόρημα, σαν να βλέπεις μια ταινία, σου προκαλεί φόβο, δέος, πραγματικά, αλλά και πάρα πολλές απορίες. Μακάρι να εξελιχθεί η επιχείρηση έτσι όπως έχουν στο μυαλό τους προφανώς οι ειδικοί και οι αρχές και να έχουμε σύντομα όλες αυτές τις απαντήσεις.

Έλα, εντάξει, παιδιά, μισό λεπτάκι. Ο Δήμος λέει: έχετε δίκιο προς την ομορφιά της συνάντησης, της σύναξης σε σπίτια, αλλά μόνο ως θέαμα. Η Eurovision μουσικάλα είναι κατά 95% στον πάτο και αυτή τη διαφορά είναι καλό να την κατανοήσουμε. Εντάξει, Δήμο μου, ξέρεις ότι δεν θα δεις τώρα. Προφανώς, όταν αποφασίζεις να δεις Eurovision, που από ό,τι κατάλαβα, όλη η Ελλάδα χθες έβλεπε Eurovision, αντιλαμβάνεσαι ότι θα δεις πιο πολύ προφανώς θέαμα. Παρόλα αυτά, θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί υπήρχαν και εξαιρετικές φωνές. Ειδικά στη χθεσινή βραδιά, ειδικά φέτος. Υπήρχαν τραγούδια τα οποία, ας πούμε, η Αυστραλία, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι αυτό το τραγούδι και αυτή η ερμηνεία αυτής της καλλιτέχνηδας δεν ήταν πραγματικά αποστομωτική. Ναι, προφανώς η Eurovision βασίζεται στην εικόνα, στην τεράστια σκηνή, ειδικά χθες που είχαν και αυτή δύσκολη αποστολή να γεμίσουν όλες οι αποστολές, αλλά προφανώς και ξέρεις τι βλέπεις. Φίλος μας ο Γιώργος Τσιφουτίδης λέει: ο σκηνοθέτης επέλεξε στη στιγμή που ο Ακύλας ανέβηκε στο κουβούκλιο να εστιάσει το πρόσωπό του και να μην δείξει την οθόνη με όλα τα συγκινητικά λόγια στη μαμά του που εξηγούν όλο το τραγούδι. Αυτά μου είπε φίλος από τη Βρετανία. Λέτε να έγινε και αυτό, δεν το παρατήρησα τώρα αυτό, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό θα έκανε την απόλυτη διαφορά, παιδιά, εδώ που τα λέμε. Είχαμε στην αρχή όλη την ελπίδα, γιατί βλέπαμε τις βαθμολογίες από τις επιτροπές και ήταν εντελώς άβολο, γιατί δεν ερχόταν τίποτα, τίποτα, κάτι ασάκια παίρναμε. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται? Μου λένε, περίμενε, θα πάρουμε από το κοινό. Και από το κοινό όμως μάλλον δεν πήραμε αυτό που περιμέναμε. Και ο Ακύλος ο ίδιος το έχει πει, δηλαδή. Τέλος πάντων, καινούργια μέρα, πάμε παρακάτω και δεν χρειάζεται να του προσθέτουμε και άλλο βάρος. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και επιστρέφουν με το καλό εδώ να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλα. Άσε που πίσω από τη Βουλγαρία και την Τάρα είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίτη, άρα μπορούμε να πούμε με έναν τρόπο ότι το ψιλοπήραμε, ε? Εννοείται, θα ακουστεί αυτό, εννοείται. Η Βικτόρια ήταν στα φωνητικά επί σκηνής και ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού «Μπανκαράγκα, μπανκαράγκα». Λοιπόν, αυτά για τώρα. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα εδώ μαζί. Μόλις επιστρέψουμε θα διαβάσουμε παρεούλα εφημερίδες. Οπότε όσοι είστε τώρα στο δρόμο θα ενημερωθείτε για τα πάντα. Θα τα συζητήσουμε εδώ ωραία παρέα. Όσοι είστε στο σπίτι ή στη δουλειά, πάρτε ένα καφεδάκι. Εδώ θα είμαστε σε λίγα λεπτά. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. I'm the bangarang.

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove!
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι 11 και 1 πρώτα λεπτά.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφορών Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τέχνητης νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια drones προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλικής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλειοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριό της, έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πουλάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πουλάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πουλάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκιάθο. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Βασιλιάς. Εξαιτίας του τροχείου τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνοδηγός του οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σκιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή τους στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος 130. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΑΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένα σκάφος σημαίας Πολωνίας με δύο αλλοδαπούς προσάραξε σε αμμώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Αίγινας. Στο σημείο βρίσκονται δύο ιδιωτικά σκάφη. Η Νταρά από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού, Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εύθρος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει η αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Μαρία Αναστασοπούλου.
2: Ουχ, ο Κυριάκος!
3: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
2: Χαίρετε κύριε Κυριάκο.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ παρέα και έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Ολοκληρώνεται εντωμεταξύ, επειδή θα μπούμε σιγά σιγά και στις εφημερίδες μας, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού και ψηφοφορία που θα διαρκέσει από τη 1 μέχρι και τις 5.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους γαλάζιους αυτή τη στιγμή, για το γαλάζιο οικοσύστημα, είναι τα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα πολιτική επιτροπή. Έχουν κατατεθεί 214 υποψηφιότητες χθες, κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, και πηγές της Πειραιώς μιλούν για ένα συνδυασμό εμπειρίας και ανανέωσης στο ψηφοδέλτιο. Είναι το κορυφαίο, όπως καταλαβαίνετε, κομματικό όργανο, και συγκριτικά με το 2022, γιατί όλα αυτά έχουν την αξία τους για να τα συζητάμε, καταγράφεται και αύξηση στον αριθμό των γυναικών που έθεσαν υποψηφιότητα, όπως και των υποψηφίων που κατεβαίνουν για πρώτη φορά. Αλλά μήπως, επειδή σας είπα, φτιάξτε το καφεδάκι σας, χαλαρώστε, είναι Κυριακή πρωί, όλα θέλουμε να είναι λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο ήρεμα κλπ. Ήρθε η ώρα να πάμε εμείς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γιώργο, έχω αρχίσει ήδη να κουράζομαι με μπαγκαράγκα. Σας το δηλώνω από τώρα. Ακόμα δεν πρόλαβε να κερδίσει. Δε μας το γυρνάς λιγάκι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Μητσοτάκη, σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου το πρώτο θέμα, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε τι θα πει και σε λίγες ώρες από τώρα. Και ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μία υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Το κάζους μπέλι του 1995 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από τα 6 μίλια, έστω και κατά ένα εκατοστό. Αυτό υπενθύμησε η Άγκυρα μέσω συμβούλου του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαρροές και για το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Πηγές του κυβερνώντος κόμματος προαναγγέλουν μέσω του Bloomberg μάλιστα υπερεξουσία στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας και δυνατότητα χάραξης ΑΟΣ μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια.

Επίσης βλέπω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για σκραπ 1000 βαγόνια στην Καθημερινή σήμερα. Πάνω από 1000 παλιά βαγόνια τρένου παραμένουν εγκαταλελειμμένα και σκουριασμένα. Κάποια από αυτά στο πέρασμα των χρόνων έχουν λαϊλατηθεί, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε πρόχειρα καταφύγια περιθωριακών ατόμων. Πλέον ο ΟΣΕ προχωρά στην αποσυμφόρηση των σιδηροδρομικών χώρων, προκηρύσσοντας διαγωνισμό για την αποκομιδή των βαγονιών. Εκτιμάται ότι από το παλιό τροχαίο υλικό θα προκύψουν πάνω. Πόσες τόνοι σκραπ λέτε από τα 1000 παλιά βαγόνια? 25.000 τόνοι σκραπ. Πρώτο θέμα, τα της Τουρκίας και τα της ΑΟΣ και στο βήμα της Κυριακής, γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά. Σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη Γαλλική Συμμαχία. Αυτό κυριαρχεί ως αφήγημα τώρα στη γειτονική μας χώρα, δηλαδή τι είναι το σύνδρομο της περικύκλωσης. Ο κατασκευασμένος αυτός φόβος ότι ξένες δυνάμεις επιβουλεύονται την κυριαρχία και τα εδάφη της Τουρκίας, δηλαδή ο Ταγί Περντογάν φαίνεται ότι αναζητά όσο γίνεται νομοθετικά αντίδοτα σε αυτό. Το τουρκικό νομοσχέδιο λοιπόν για το θαλάσσιο χωροταξικό θεωρείται η απάντηση ακόμα σε ένα πρόγραμμα με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι το θαλάσσιο πάρκο στις Νότιες Κυκλάδες, το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα. Και από κάτω, μετά το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη, που υπόθηκε στη συνάντηση και αυτή την τρομερή υποδοχή και όλο το λειτουργικό που παρακολουθήσαμε μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ πολύ πιο εγκάρδιος, χαμογελαστός, βέβαια δεν ξέρεις και πίσω από αυτή την έκφραση, αυτό το χαμόγελο, τι άλλο μπορεί να κρύβεται, μπορεί αυτό να αλλάξει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Από την άλλη, ο Σι Τζιπίνγκ κράτησε μία απόσταση, ήταν πολύ πιο αυστηρός, το γνωστό του ύφος δηλαδή. Oh, what a...

Η Αυγή τώρα τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος του ο έλεγχος μιας νέας μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Και στα της αριστεράς, μάχη στη Βουλή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν προσπαθώ να δω πού είναι η είδηση για τον κύριο Πολάκη, για να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι θα είναι μέσα στην εφημερίδα. Θα υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Γιατί εχθές αυτή η είδηση ήταν μια... Αυτή η κίνηση μάλλον του κύριου Φάμελ ήταν μια ευνηδιαστική κίνηση. Αναφέρομαι φυσικά στη διαγραφή του κύριου Πολάκη.

Πάντως το κόμμα Τσίπρα ανακοινώνεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στις 26 Μαΐου, λέει η εφημερίδα. Κάτσε με πως έχουμε και άλλο ρεπορτάζ εδώ. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ο Κύβος ερήφθη, ναι, 26 Μαΐου από ό,τι φαίνεται το νέο κόμμα, γιατί οι πληροφορίες έλεγαν, όπως θυμάστε, πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, πριν τη Ρεματιά όμως, το Χαλάνδριο που μίλησε ο κύριος Τσίπρας, ότι πάμε για Σεπτέμβρη. Προφανώς όλα αυτά τρέχουν πολύ περισσότερο, τρέχει το όλο εγχείρημα και αυτή τη στιγμή προφανώς βολιδοσκοπούνται και τα πρόσωπα που θα, είναι, που θα παρτίσουν αυτό το κόμμα. Πολύ δύσκολη όλη η διαδικασία, δεν είναι απλό πράγμα, και ειδικά με όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα συζητούσαμε και πριν από λίγο με τον Αντώνη Ατζολέτο. Στο πρώτο θέμα, Final Four στην αντιπολίτευση, καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό. Final Four τώρα, λείπει και ο Κολοκυθάς σήμερα. Τι μας το θυμίζετε. Ανακοινώνει στις 26-27 ο Τσίπρας, 21 η Καριστιανού. Κάτσε τώρα, γιατί ο ένας γράφει 26, ο άλλος 26-27. Λοιπόν, 26 είναι Τρίτη Μαΐου, 27 είναι Τετάρτη, όπως καταλαβαίνετε. Το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς, λέει το πρώτο θέμα. Πολεμούν τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Τα πρόσωπα κλειδιά στα επιταλία Τσίπρα Καριστιανού. Εντατικά casting για νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια από τους συμβούλους του Αλέξη.

Δεύτερος τύπος για τη συνέχεια, η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027.

Και σιωπή των Δελφίνων αναταραχεί στο Πασόκ από το Κάζο Ανδρουλάκη με το ενίκιο που είχαμε και αυτή την εβδομάδα. Έχει έναν τίτλο εδώ, βλέπω, ελεύθερος τύπος, το ακίνητο Ανδρουλάκη γκρεμίζει τον Νίκο, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης καταγγέλει σχέδιο εξόντωσής του, αλλά αδυνατεί να δώσει πιστικές απαντήσεις, λέει η εφημερίδα.

News τώρα, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Και η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

την απογευματινή fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δις, άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η νέα στρατηγική της φορολογικής διοίκησης προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών και δραστική μείωση του χρόνου αναμονής. Ως προς το εισόδημα τώρα, τα βήματα ολοκληρώνονται πλέον μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης για πιστωτικά ή καθαριστικά.

Λοιπόν, έχει η απογευματινή ένα θέμα που είναι πάρα πολύ επίκαιρο κάθε χρόνο τέτοια εποχή. 6+1 μυστικά για το άγχος και την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο ψυχοθεραπευτής του Μαζί για το Παιδί, ο κύριος Γιώτας, μιλά για την αγωνία και των μαθητών αλλά και των γονέων και πώς να τη διαχειριστούν αυτή την περίοδο. Και διαβάζω μεταξύ όλων των άλλων, γιατί αυτή η περίοδος των Πανελληνίων, τουλάχιστον εγώ μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ συντάσσεστε με αυτό. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου. Δηλαδή, αν μου έλεγαν τώρα, θέλεις να ξαναγίνεις 17 και να... ναι, θα έλεγα με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω, να είστε καλά. Εδώ λοιπόν, επειδή μπαίνει αρκετά βαθιά ο Βασίλης Βενιζέλος στη συνέντευξη που έχει πάρει από τον ειδικό, λέει ποια είναι η κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει το δημιουργικό άγχος από το ψυχοπαθολογικό άγχος. Η κόκκινη γραμμή, λέει, εμφανίζεται όταν το άγχος αρχίζει να γίνεται επιβαρυντικό. Δηλαδή, το δημιουργικό άγχος βοηθά τον μαθητή να κινητοποιηθεί. Το δυσλειτουργικό άγχος συνοδεύεται από πολύ έντονη δυσφορία, από μπλοκάρισμα, από μειωμένη απόδοση. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στο μη λειτουργικό άγχος είναι συχνά πολυδιάστατοι, όπως για παράδειγμα οι αυξημένες προσδοκίες, τεράστιο κεφάλαιο αυτό, η πίεση από το περιβάλλον, τεράστιο κεφάλαιο και αυτό, ο περιορισμένος χρόνος χαλάρωσης και η συνεχής σύγκριση με τους άλλους. Και στο ερώτημα αν έχει τη δυνατότητα ένας μαθητής, όντας μέσα στο φρενήρι ρυθμό της προετοιμασίας για τις εξετάσεις του, να διαπιστώσει από μόνος του ότι το άγχος του έχει λάβει πια άλλες διαστάσεις, είναι έξω από τα κανονικά πλαίσια, ή εδώ χρειάζεται να είναι προσεκτικοί και οι ίδιοι οι γονείς. Πάντα πρέπει να είναι οι γονείς προσεκτικοί προφανώς και να πιάνουν με τις κεραίες τους όσο περισσότερο γίνεται τα σημάδια, όσο γίνεται. Λέει ο ειδικός, λέει ο κύριος Γιώτης, ότι ένας μαθητής μπορεί σε κάποιο βαθμό να αντιληφθεί ότι το άγχος του έχει ξεπεράσει τα φυσιολογικά όρια, κάτι που όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Συχνά το άγχος θεωρείται φυσιολογικό, με αποτέλεσμα κάποια συμπτώματα όπως είναι π.χ. ένταση, αϊπνία, δυσκολία συγκέντρωσης να μην αξιολογούνται σωστά. Δηλαδή να υπάρχουν όλες αυτές οι ενδείξεις, αλλά λες τώρα αυτή είναι αυτή η δύσκολη περίοδος, θα περάσει. Υπάρχουν όμως σημάδια, ειδικά όταν γίνονται πάρα πολύ έντονα και αρχίζει το παιδί να γίνεται δυσλειτουργικό, που πρέπει να μας κινητοποιήσει. Πάρα πολλοί γονείς, όσες φορές τα συζητάμε, μου λένε τι περιμένετε, δεν είμαστε σούπερ ήρωες, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Γι' αυτό, επειδή ούτε η μαμά, ούτε ο μπαμπάς, ούτε η γιαγιά και ο παππούς είναι ειδικός για να κάνει διάγνωση, παίρνουμε το παιδί και πηγαίνουμε σε έναν ειδικό. Αυτή είναι η μόνη λύση. Προκειμένου ο ειδικός είτε να μας καθησυχάσει, είτε να μας πει πως πρέπει να προσέξουμε 1, 2, 3. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό. Τώρα, επειδή πάντα το ζητάμε και θέλω να γίνουμε χρήσιμοι και έχει σημασία, στο ερώτημα που τέθηκε από τον συνάδελφο τον Βασίλη Βενιζέλο στον κύριο Γιώτη, αν υπάρχουν κάποια tips για να, αν μπορούμε τώρα να πούμε tips, για να διώξουμε λιγάκι αυτό το ελεφαντάκι που πατάει το στήθος των παιδιών αυτή την περίοδο, να οργανωθεί το διάβασμα σε μικρά και διαχειρίσιμα βήματα, να γίνονται συχνά διαλύματα, η ξεκούραση γενικώς βοηθάει τη συγκέντρωση και αυτό το restart. Επίσης μιλήστε για αυτό που νιώθετε, το άγχος μειώνεται όταν το μοιράζεστε, δηλαδή να δίνουμε την ευκαιρία στο παιδί να μοιράζεται το άγχος και να μην του το υποβαθμίζουμε, να μην το υποτιμάμε, να αποδεχθούμε το άγχος ως κάτι φυσιολογικό χωρίς να προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε, όχι δεν είναι τίποτα, να φροντίσουν τα παιδιά το σώμα τους, ύπνος, φαγητό, όσο γίνεται, να περπατάνε, να βρίσκονται σε μια κάποια κίνηση και φυσικά να αποφεύγεται όσο περισσότερο γίνεται η υπερβολική σύγκριση με τους άλλους. Εκεί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο καταλαβαίνω ότι γίνεται αυτόματα, αλλά ξέρετε ποιο είναι το κρίμα, ότι μπορεί ένας μαθητής ο οποίος έχει διαβάσει πάρα πολύ και έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, όλοι αυτοί οι παράγοντες που συζητάμε τώρα να τον μπλοκάρουν και είναι πάρα πολύ κρίμα. Βέβαια, αυτό το λέω κάθε χρόνο τέτοια μέρα, γιατί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό προσωπικό παράδειγμα, γι' αυτό το μοιράζομαι. Αν είχα περάσει στη σχολή της πρώτης μου επιλογής, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχα μπορέσει να υλοποιήσω το όνειρό μου.
Τότε το έβλεπα ως αποτυχία. Έλεγα, δεν κατάφερα να περάσω εκεί που ήθελα. Τελικά η ζωή κάπως σε πιάνει από το μανίκι και σου λέει, έλα εδώ, για κοίτα προς τα εκεί. Αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και κοιτάξεις προς τα εκεί, το δρόμο θα τον βρεις. Και επίσης να έχετε στο μυαλό σας, αν μας ακούτε παιδιά τώρα, ότι στα 17-18 πρέπει να σκέφτεσαι μόνο ένα πράγμα. Η ζωή σου μπορεί να αλλάξει 562 φορές και λίγες, λέω. Πρέπει να αλλάζει, πρέπει να αλλάζει. Και επίσης έχεις κυριολεκτικά όλη τη ζωή μπροστά σου. Τώρα ξεκινάει το καλό. Αυτό να ξέρετε. Τώρα ξεκινάει το καλό.

Λοιπόν, ο Παύλος λέει, ενθαρρύνει στο παιδί, κάτσε τώρα γιατί έχουμε και τους γονείς εδώ που πρέπει να τους ακούσουμε. Ενθαρρύνει στο παιδί να εργαστεί σκληρά ώστε να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα στις εξετάσεις και κατηγορείς ότι το αγχώνεις και το πιέζεις. Αφήνεις το παιδί και του λες κάνω ό,τι μπορείς και δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι, τότε δεν κινητοποιείς το παιδί αρκετά και δεν ενδιαφέρεσαι για το μέλλον. Ό,τι και να κάνεις ως γονιός, τον πελάς θα τον βρεις, είναι το μόνο σίγουρο.

0: Εμείς θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή. Πώς περνάει η ώρα, βρε Γιώργο μου. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Εδώ θα είμαστε για το επόμενο ημίωρο. Πάμε τώρα για την τελευταία στροφή. Σας έχω καλεσμένη έκπληξη. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πει πώς θα τα πούμε και αμέσως μετά τον τελικό. Έφτασε η στιγμή αυτή. Είχε κάνει τα προγνωστικά της. Είχε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του περιβάλλοντός της για το τι θα συμβεί. Πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έγινε χθες. Είμαστε όλοι κάπως μουδιασμένοι, αλλά τραγουδάμε μπανκαραγκά. Μπανκαραγκά. Ασταμάτητα από το πρωί, μου έχει κολλήσει, μου έχει καρφωθεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Επιστρέφει και ο κύριος Άρης μας. Αύριο θα είμαστε παρέα, εννοείται τηλεοπτικά. Επιστρέφει από τη Βιέννη, οπότε θα μας τα πει και όλα από πρώτο χέρι, όπως αντιλαμβάνεστε. Διάλειμμα γρήγορα, γρήγορα και επιστρέφουμε.
1: Αλέξη, καλώς όρισε σήμερα στο χωριό μου. Θα σε γνωρίσω από κοντά. Αυτό ήταν το όνειρό μου.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να δω.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τέχνητης νοημοσύνης, με τη Λεσάντα ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίστηκε να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια drones προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρομένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες των χθεσινών συμβάν στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία με οδηγό γεωταχή αυτοκίνητου που έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζού σε πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
10: Κάτι τσακφίνες.
11: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
10: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
11: Πορτοκαλάδα θέλετε?
10: Ναι.
11: Από πορτοκάλια?
10: Όχι, από μουσμούλα.

0: 35 λεπτά μετά τις 11. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή Κυριακή να έχουμε. Έχετε ξενυχτήσει περισσότεροι, το ξέρω. Βλέπω πάρα πολλές νυσταγμένες φατσούλες. Η αλήθεια είναι από το πρωί. Όλοι είμαστε κάπως, γιατί κοιμηθήκαμε. Προφανώς, αν δεις τώρα τις βαθμολογίες και την ψηφοφορία, τι νόημα έχει όλο το προηγούμενο. Στην προηγούμενη φάση, βλέπεις κυρίως τις χώρες που σε ενδιαφέρουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το βλέμμα μας πιο πολύ το στρέψαμε αλλού, γιατί μας ήρθε η Βουλγαρία, παμ, και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια με μια πολύ δυναμική σκηνική εμφάνιση, που εκρηκτική ερμηνεία, φοβερή χορογραφία, η Ντάρα χορεύει καταπληκτικά, όλη η παρουσίαση ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Η αγαπημένη μου φίλη που είναι στην καρδιά μου, Άννα Ζαχαριάκη, ήταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα. Τρελαθήκατε όλοι, και η Άννα και τη Τσαχπίνα και την Μπρίο και τι γνώσεις. Να πω ότι ασχολείται εντελώς ερασιτεχνικά με τη Eurovision, δηλαδή της αρέσει μαζί με την παρέα να παρακολουθεί τα τραγούδια και να κάνει και τις δικές της προγνώσεις. Θα μας πει λοιπόν αν αυτή ήταν μια δύσκολη για πρόβλεψη Eurovision ή όχι. Άννα μας, καλή Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, τι κάνετε?
0: Το καταδίνω.
1: Σήμερα, όπως το είπες, όλοι είμαστε κάπως, όχι απογοητευμένοι δεν θα το πω, είμαστε κάπως, όπως το είπες και εσύ, μουδιασμένοι σε σχέση με το χτεσινό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ακύλας είχε καταφέρει να μας ενώσει, να μας φέρει όλους μαζί, να μαζευτούμε σε σπίτια, να κάνουμε όλοι βραδιές Eurovision για να παρακολουθήσουμε την πορεία του και την Ελλάδα να νικήζει τη Eurovision του 2026. Εντάξει, δεν πειράζει όμως να πούμε σε αυτό το σημείο.
0: Γιατί πήγε η φάση τόσο κουβά, Άννα?
1: Όπως το είπε και ο Καημενούλης, τον πήγαμε κουβά και απολογήθηκε κιόλας από το ελληνικό κοινό. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται καθόλου να απολογείται, διότι τα πήγε καταπληκτικά, έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση.
0: Ωραία, να είμαστε τώρα λίγο ρεαλιστές. Τώρα που τελείωσε.
1: Ναι, να είμαστε λίγο ρεαλιστές.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα όπως είναι. Εχθές, γιατί άλλο να βλέπεις τους συμμετελικούς και άλλο να βλέπεις τους καλύτερους που έχουν πάει στον τελικό. Εχθές, όποιος είδε, και από ό,τι φάνηκε από την τηλεθέαση της χθεσινής βραδιάς, το είδε όλη η Ελλάδα. Όσοι είδαν όλη τη βραδιά, καταλάβαιναν ότι υπήρχαν τραγούδια τα οποία ήταν πραγματικά φοβερά προετοιμασμένα και πολύ ψηλού επίπεδου. Το δικό μας τραγούδι είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Ο Ακύλας είναι στην καρδιά μας για πάντα. Έχει τελειώσει αυτό, δεν το συζητώ καν. Ο Φωκάς έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αλλά συγκριτικά με τα άλλα τραγούδια, αυτά που ήταν τελικά στην πεντάδα, εξαιρώ το Ισραήλ, γιατί εμένα το Ισραήλ δεν μου άρεσε, είχαν πολύ μεγάλη διαφορά από το δικό μας, από το Φέρτο. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, το Φέρτο ήταν ένα τραγούδι και ήταν αυτό που ήταν. Δηλαδή είχε ένα τρομερό hype, υπηρέτησε πάρα πολύ σωστά αυτό το οποίο ήθελε να πλασάρει. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ήταν ένα χιουμοριστικό τραγούδι, η εμφάνιση δεν μπορούσε να είναι μια σοβαρή εμφάνιση, έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που ήταν. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, είδαμε πάρα πολλές εκπλήξεις κατά την τελική βαθμολογία σε όλες τις χώρες. Διότι κατάφεραν να μπουν στην δεκάδα χώρες όπως η Μολδαβία, η Ουκρανία, που δεν είχαν κανένα ρεύμα και κανένα hype όλο αυτό το διάστημα, ούτε σε πλατφόρμες, αλλά ούτε και πρακτικά κατά τη διάρκεια της προβολής. Δεν κατάφεραν να μας αγγίξουν, ας πούμε, τέτοιες χώρες, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τις
0: συγκεκριμένες. Το Μπαγκαράγκα.
1: Να πάνε πιο ψηλά.
0: Και η Ντάρα ήταν μέσα στα ραντάρ σου?
1: Λοιπόν, το Μπαγκαράγκα με είχε κεντρήσει λόγω του ότι συμμετείχε στη σύνθεση ο Κοντόπουλος
0: και η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Η Βικτόρια Χαλκίτη, πολύ ωραία. Οπότε γι' αυτό το λόγο με είχε κεντρήσει, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ομάδα είναι ομάδα που φέρνει πολύ ωραία αποτελέσματα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι διάφορες χώρες της Ευρώπης, δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Σωστά.
1: Που αναλαμβάνουν μια ξένη αποστολή και τείνουν να τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ωστόσο, δεν περίμενα να βγει σε υψηλές θέσεις, πόσο μάλλον πρώτη.
0: Περίμενες μέχρι τέλους ο Ακύλας ότι θα είναι πρώτος ή η Αυστραλία, ας πούμε?
1: Δεν είχα εγκαταλείψει τη μάχη. Εγώ ήλπιζα και πίστευα στην Ελλάδα, στον Ακύλα, ότι θα το φέρει, και που δεν το έφερε. Δεν πειράζει όμως, γιατί θεωρώ ότι έχει πράγματι μπει στο Pantheon των Eurovision Icons ο Ακύλας αυτή τη στιγμή. Θα καλείται και θα ξανακαλείται κάθε χρόνο σε Eurovision Party και το έχει κερδίσει αυτό. Είναι το μόνο βέβαιο. Από εκεί και πέρα τώρα, το τραγούδι της Βουλγαρίας, πράγματι, τώρα που κέρδισε, αρχίζω και το παραδέχομαι.
0: Ναι.
1: Πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Προς έκπληξη της Φιλανδίας που βρέθηκε στην έκτη θέση, ναι, ή ας πούμε της Αυστραλίας που βρέθηκε στην τέταρτη, και πόσο μάλλον της Γαλλίας που βρέθηκε στην 11η θέση, κάτω και από εμάς.
0: Ναι, επίσης τώρα πρόσεξε, την ώρα της βαθμολογίας όλοι στις πρώτες 10 χώρες ήμασταν, είναι αυτό το άβολο που κοιτάζεσαι και λες δεν μπορεί. Παίρναμε κάτι ασάκια από εδώ, ασάκια από εκεί, τέλος πάντων κάποια στιγμή, μην μπορώντας να χάσουμε εντελώς την ελπίδα μας, λέμε οκ, θα ψηφίσει το κοινό. Τελικά και το κοινό μας έδωσε 147 βαθμούς, δηλαδή δεν μας έδωσε και κάτι τρομερό.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι παραπάνω, ωστόσο μην ξεχνάμε ότι το κοινό μας έβγαλε πρακτικά στην έκτη θέση. Δηλαδή,
0: ναι, σωστά, αν βγάλουμε τις επιτροπές.
1: Ναι, συνδυαζόμενοι με τις επιτροπές που μας έβγαλαν στη 12η, καταλήξαμε να πάρουμε τη 10η θέση. Αλλά γενικότερα υπήρχε ένα κλίμα στο οποίο δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, ας πούμε, κάποιες χώρες στο βαθμολογικό πίνακα. Για κάποιο λόγο κάποιες χώρες οι οποίες ήταν αρκετά δυνατές βρέθηκαν χαμηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα, το οποίο προκάλεσε αίσθηση.
0: Το Ισραήλ σου άρεσε, Άννα?
1: Το Ισραήλ είχε μια δυνατή εμφάνιση, αλλά πλέον έχει καταντήσει και λίγο...
0: εθιμοτυπικό το
1: φαινόμενο. Ναι, ένα σύνθεση φαινόμενο να παρακολουθούμε όλη τη βραδιά για να καταλήξει το Ισραήλ στη δεύτερη θέση. Τα τετάλα ξέρουμε ότι έχουν όμως πολύ συσπηρωμένη την διασπορά τους. Έτσι, οπότε τώρα στις χώρες...
0: Άννα... Υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσουμε. Επειδή ο Ακύλας είναι νομίζω ο πιο συμπαθής καλλιτέχνης που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα, εννοώ από τους πιο νέους. Τώρα δεν μιλάμε για τους superstar, την Παπαρίζου, τον Ρουβά και την Άννα Βύση που έχουν πάει στη Eurovision. Όλοι τον έχουμε μέσα στην ψυχούλα μας, στην καρδούλα μας, στο μυαλό μας κλπ. Ο τρόπος που χειρίστηκε ακόμη και τη 10η θέση κόντρα σε όλα τα προγνωστικά είναι τρομερός, λέει. Είμαι πολύ στεναχωρημένος και είναι τόσο ok που το λέει. Κυρίως όμως λέει, και το έλεγε και πριν τον τελικό, φοβάμαι μη σας στενοχωρήσω, επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα και η ατμόσφαιρα ότι η Ελλάδα πάει μετά από πάρα πολλά χρόνια για την πρωτιά, αλλά βγαίνει με τόση ειλικρίνεια και λέει στεναχωριέμαι γιατί σας απογοήτευσα.
1: Ναι, είχε πάρα πολλές υψηλές προσδοκίες, τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να υπηρετήσει κανείς σε οποιαδήποτε περίσταση.
0: Ναι.
1: Εκείνος έδωσε σίγουρα 100% των ενότητων τους. Μας κέρδισε εξ αρχής με την ειλικρίνεια του, διότι και με αυτή την απλότητα ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision, εμφανίζοντας βασικά, προβάλλοντας τον αληθινό του χαρακτήρα, τα στοιχεία του χαρακτήρα του.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολλές φορές μόνο στη σκηνή και από την αρχή που παρουσίασε το κομμάτι του, το έκανε πόνος του και είχε στηριχθεί σε μία κινησιολογία η οποία ήταν νομίζω σαν οργανική για εκείνο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κατά τα άλλα,

0: Και οι παρουσιαστές, η κυρία Σβαρόφσκι.
1: Και οι παρουσιαστές. Κυρίως... Δεν κατάφεραν, ναι, πιστεύω, να το βρούνε. Δηλαδή, εντάξει, το είχαμε, ναι, αυτό, ισχύει, και στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ισχύει.
1: Στο δεύτερο ημιτελικό είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Στον τρίτο στην τρίτη βαδιά του τελικού θεωρήσαμε ότι θα το βρίσκαμε.
0: Αλλά δεν. Κυρία Ζαχαριάκη, λέω να σας αποδεσμεύσω για να συνεχίσετε την Κυριακή σας ξεκούραστα και ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρόσεξε, δεν θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικώς του χρόνου. Έχουμε πολλές αφορμές να τα ξαναπούμε.
1: Ας ελπίσουμε ότι η Eurovision Asia θα γίνει πραγματικότητα και θα μπορώ και εγώ να έρχομαι σε επικοινωνία μαζί σας πιο συχνά.
0: Εννοείται γιατί... πως θα γίνει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπάρχει μια θυμολογία, να ξέρετε, από χθες,
0: ναι,
1: για να αποφευχθεί όλη αυτή η αντιπαράθεση που δημιουργείται κάθε χρόνο. Mm. Ίσως μετά την έναρξη του διαγωνισμού της Eurovision Asia το Ισραήλ να ενταχθεί σε αυτή και όλες οι χώρες, ας, ναι, πούμε, τις...
0: Για να δούμε, για να δούμε. Πέρασε τώρα αυτή, πάμε για του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Θα πει καταπληκτικά, έχει μείνει στην καρδιά μας, έχει γίνει Eurovision Icon.
0: Την αγάπη μας στο άλλο Icon, στο στρατή, σε παρακαλώ. Φιλιά πολλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές, αύριο ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια. Πρώτη και δευτέρα λυκείου θα εξετάζονται μέχρι τις 12 Ιουνίου, η τρίτη λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου και οι πανελλαδικές, θυμίζουμε, ξεκινούν στα τέλη του.

Χθες στην παρέα υπήρχε ένα 11χρονο αγόρι, ο Βασίλης, και αποφασίσαμε όλοι να κάνουμε ένα καθόλου αστείο, κακόγουστο θα το έλεγα, και να, γιατί γυρίζει και λέει στη μαμά του πότε είπαμε τελειώνουν τα σχολεία, και λέμε δεν τα μάθες, φέτος θα πάνε μέχρι μέσα Αυγούστου λογικά. Αν μπορούσα να αποτυπώσω, δεν το έκανα, το βλέμμα του εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι το πίστεψε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και μετά σκέφτηκε αποκλείεται. Ξεχάστε το αυτό.

Συζητούσαμε τώρα με τον κύριο Βραχνό ένα θέμα που έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ στα ταμπλόιτς και λοιπά, και λένε ότι μπορεί η Πάμελα Άντερσον να τα έχει με τον Τόμ Κρούζ. Ότι έχει τραβήξει την προσοχή, τέλος πάντων, του Τόμ Κρούζ από την ερμηνεία της στη μεγάλη ταινία επιστροφής της, το The Last Showgirl. Μόλις είπα αυτήν την είδηση στο Γιώργο Βραχνό, με προσγείωσε πάρα πολύ άτσαλα, θα πω, και λέει, καλά μωρό, τώρα καμιά ταινία θα ετοιμάζουμε μαζί. Εντάξει, okay, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά μπορεί να συμβαίνει και το άλλο, κύριε Βραχνέ, γιατί το αποκλείεται δηλαδή, και είναι και μια χαρά ταιριαστή. Δύο superstar, πλάκα κάνεις τώρα. Αλλά συνηθίζεται αυτό που λες, συνηθίζεται.

Γιώργο, άκου μια είδηση τώρα που μάλλον δεν έχει ακούσει, γιατί βγήκε πριν από λίγο. Το Ντουμπάι λέει εγκαινιάζει την πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες με 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, αυστηρή ιδιωτικότητα και πλήρως γυναικείο προσωπικό. Παγκόσμια πρωτιά. Δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Χωρίς κάμερες εννοείται, με πρόσβαση.

μόνο σε γυναίκες και μικρά παιδιά. Βρίσκεται στην περιοχή Αλμαμζάρ και απευθύνεται και σε κατοίκους και σε τουρίστριες που αναζητούν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Μιλάμε τώρα για ένα έργο, λέει, 500 εκατομμυρίων τέλος πάντων ευρώ, που έχει ενταχθεί στο γενικό σχέδιο Ντουμπάι 2040, για να στο αστικό γενικό σχέδιο δηλαδή. Απόλυτη ιδιωτικότητα. Θα είναι ναυαγοσώστριες γυναίκες προφανώς, φύλακες ασφαλείας επίσης γυναίκες, αυστηροί κανόνες απαγόρευσης φωτογράφησης και χρήσης συσκευών καταγραφής. Επιτρέπονται παιδιά, όμως αγόρια άνω των 6 ετών δεν έχουν πρόσβαση και οι άνδρες αποκλείονται πλήρως. Καλά, μία παραλία είναι, μην κάνετε έτσι. Θα έχει και απλό το πεζόδρομο για να περπατάμε. Γιατί όμως δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη? Αυτό εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί λέει ο Γιώργος, ρατσισμός, ρατσισμός. Το καταλαβαίνω. Ήθελες να πας σε αυτή την παραλία? Έχει 500. Σε αυτή τη συγκεκριμένη. Έχει και μπορείς να τρέξεις κιόλας, να κάνεις και το ποδηλατάκι σου. 5,5 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Ε, όνειρο. Έχει και χώρους γυμναστικής και γήπεδα πάντελ. Δεν πας για μπάνιο εκεί, πας για να γίνεις ντούκι, κατάλαβες. Και jet ski και καγιάκ και flyboarding και θαλάσσια ποδήλατα. Αυτή δουλειά θα κάνεις, θα κάνουμε εμείς, εσείς δεν μπορείτε, κατάλαβες.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα τώρα και έχετε γράψει και πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πιν, Καστέρι επίσης. Ο κύριος Κολοκυθάς εργάζεται σήμερα, δεν μπορείς να είναι μαζί μας. Επίσης, ποια ήταν η τελευταία αργία που ακούσατε τον Κολοκυθά να δουλεύει? Σας περιμένω εδώ να το πείτε. Και αν δεν θέλετε να το πείτε σήμερα, εν τη απουσία του, αύριο, μετά τις 3.

ήρθε η ώρα σιγά σιγά εμείς να σας αφήσουμε. Εννοείται ότι βιταμίνες να δώσουμε. Ναι, από την πολυκούραση, τίποτα. Θα δώσουμε μια πετσετούλα να σκουπιστεί λίγο. Θα τον περιμένει εδώ στην καρικλίτσα του, έτσι που μπαίνει βαρύς και με τις πατατούκες, ακόμη και καλοκαιριάτικα, μέσα στο ραδιοθάλαμο του Sky. Θα του αφήνω μια πετσετούλα να σκουπίζει τον υδρότα του. Να κάνουμε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, εκτάκτως, και κάναμε παρεούλα όπως τα παλιά τα χρόνια που ήμασταν εδώ και Σάββατα. Θυμάστε τα παιδιά της αλλαγής. Εκτάκτως σήμερα, όμως αύριο θα τα πούμε κανονικά 12 παρατέταρτο live view με Άρη Πορτοσάλτε. Με Άρη Πορτοσάλτε να επιστρέφει από τη Βιέννη και θα μας τα πει όλα από πρώτο χέρι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Έγινε χαμός την Παρασκευή με τη σύνδεση που κάναμε από τη Βιέννη με τον Άρη έξω από το χωριό της Eurovision, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι ο Άρης θα μιλούσε για τη Eurovision. Αλλά δεν ξέρετε ότι η Eurovision πήγε στον κύριο Άρη μας. Έτσι λοιπόν αύριο θα είμαστε μαζί κανονικά στο στούντιο και θα μας τα πει όλα, τα έζησε από κοντά. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή, να προσέχετε. Πέρσα, Πέτρο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, τα λέμε αύριο.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
1: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
15: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μήνυμα αποφασιστικότητας και υπερηφάνειας από το φυλάκιο 5 στον Εύρο που και διανυκτέρευσε χθες, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος παρέστη στην έπαρση της σημαίας. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας ο οποίος γεμίζει αυτοπεποίθηση. Η ελληνική σημαία κυματίζει διαφορετικά, συναντά τον άνεμο της Ελλάδας και υπερήφανα δείχνει προς όλους πως οποιαδήποτε πρόκληση και οποιαδήποτε απειλή δεν πρόκειται να περάσει, δήλωσε ο κύριος Στασούλας. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο της έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου, λίγο πιο μετά, θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε σε αναρτησή του φωτογραφία προϊόν τέχνητης νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες στο χθεσινό συμβάν στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία, με οδηγό γεωταχή αυτοκινήτου που έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούσε πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν εγκλωβίστηκε μεταξύ του γιοταχή και της βιτρίνας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Super League 2 θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η ΑΕΛ παρά το γεγονός ότι οι Θεσσαλοί για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League επικράτησαν το Ατρόμητου με 2-1 και ο Αστέρας αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η χθεσινή αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πανηγυρίζει γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν τη Ισπανική Σαμπατέλ με 18. Με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στη Ρόδο του Κολοσσού με 97-58 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση των play-off της Basket League. Με γκολ του Σεμενιό στο 72ο λεπτό η Manchester City νίκησε την Chelsea με 1-0 και κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας για 8η φορά στην ιστορία της.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Λοιπόν, ξέρω να σου πω αυτά που λέγανε οι βουλευτές και οι υπουργοί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα τα λένε στις τηλεοράσεις από Δευτέρα.
1: Πού να τα πούνε, είμαι σίγουρος πως ξέρεις. Εγώ ξέρω να σου πω τα πάντα για το κόμμα Τσίπρα, ονόματα, διευθύνσεις, ακόμα και νέα γραφεία και βέβαια το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη.
0: Μην μπει στη διεύθυνση, γιατί θα πηγαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το χτυπάνε τα κουδούνια.
1: Θα την πω.
0: Θα σου πω ποιος εκπρόσωπος κόμματος έκανε γκέλ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμήθηκε η παρουσία του.
1: Εγώ θα σου πω για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και γιατί είναι χαρούμενοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Παραδόξως.

0: Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική ο Πέτρος Κυρκυλής και η Πέρσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174. Και βέβαια μέχρι τη μία το μεσημέρι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr.

0: I'm the bangarang.
1: Αντώνης, έχεις να πάρει ο αριθμός, βλέπω.
2: Εδώ κοντά η Eurovision του χρόνου, έτσι.
1: Θα πας.
2: Εδώ από πάνω.
1: Θα
2: ναι,
1: πας.
2: Θα ζητήσω να πάω αποστολή με το κανάλι.
1: Πάντως,
2: γιατί όχι.
1: Είχε και ελληνική πινελιά.
2: Βέβαια, πολύ.
1: Εντάξει, Δημήτρης Κοντόπουλος,
2: ναι,
1: συμμετείχε στη σύνθεση.
2: Βεβαίως.
1: Στα φωνητικά, στη σκηνή, Βικτόρια Χαλκίτη.
2: Ναι.
1: Άρα, κάτι κέρδισε και η Ελλάδα.
2: Κερδίσαμε.
1: Γιατί, συγγνώμη.
2: Όχι, κερδίσαμε. Και οι γείτονες, και εμείς το γράψαμε, και εμείς τις μάθαμε πώς να τραγουδάει.
1: Συνδιοργάνωση, βέβαια, σου πω.
2: Βέβαια, έτοιμοι είμαστε. Κοίτα, την είδες θες στη Eurovision, προλάβεις να δεις τίποτα? Γιατί είχες και τα συνεδριά σου εσύ.
1: Ναι, κάτι σκόρπια αποσπάσματα έχω δει.
2: Ναι.
1: Δεν έχω εικόνα δηλαδή από τα τραγούδια πολύ.
2: Εμένα μου άρεσε η Αυστραλία. Δεν ξέρω, ίσως αγχώσαμε πάρα πολύ το.
1: Την Αυστραλία.
2: Όχι, τον δικό μας που τον δίνανε φαβορί, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δεν ξέρω.
1: Καλά, εσύ, άμα ήταν τόσο εύκολο να πιάνεις τα φαβορί, θα βγάζαμε όλοι λεφτά από το στοίχημα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά συνήθως να σου πω κάτι, στη Eurovision, αυτούς που λένε πρώτους ψιλοπέφτουν μέσα.
1: Ναι, τώρα δεν πρέπει να πέσαν σε κανένα.
2: Όχι, ήταν περίεργη η βαθμολογία.
1: Ισραήλ δεύτερο.
2: Ισραήλ δεύτερο, που και
1: Ρουμανία
2: πολιτικά
1: τρίτη.
2: Και γεωπολιτικά δεν το περίμενε κανείς να ψηφιστεί.
1: Ναι, το στάδιο Γιούχαρε.
2: Ναι,
1: βέβαια,
2: ναι.
1: Αυτοί που δεν θέλουν το Ισραήλ δεν συμμετείχαν στην Eurovision φέτος.
2: Σωστό και αυτό, πάρα πολλά, ναι.
1: Οπότε.
2: Πέντε
1: το χώρες
2: είπανε κιόλα και.
1: Ναι, το ψηφίζανε
2: κιόλα.
1: Ναι,
2: έχεις δίκιο.
1: Βοήθησαν να ανέβει, άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Πάντως το ωραίο στο Eurovision είναι όταν πέφτουν οι βαθμολογίες.
2: Ναι,
1: δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα.
2: Όχι, αυτό
1: να βλέπω μόνο τις βαθμολογίες. Ας μην ξέρω ποιο είναι το κάθε τραγούδι.
2: Και τώρα με αυτό που γίνεται με το. Που δεν λέει συνολικά στο τέλος αυτή τη βαθμολογία και ο άλλος παίρνει ξαφνικά 300 πόντους και άλλους 18. Η Μεγάλη Βρετανία. Δεν τα πάει πολύ καλά.
1: Φαντάζεσαι να γίνεται σε εκλογές αυτό.
2: Ω, πολύ καλό.
1: Να μην βγαίνει με τη μία ένα αποτέλεσμα.
2: Όχι.
1: Μπαίνουν τώρα αυτές τις περιφέρειες. Φουπ.
2: Και στο τέλος να ανεβαίνει με ασανσέρ.
1: Πρώτη είναι αριστερά.
2: Ναι.
1: Πρώτη είναι αριστερά.
2: Πρώτη στο τάδε εκλογικό.
1: Δεν έχουν μπει ακόμα οι μεγάλες περιφέρειες. Άρα και να βλέπεις μετά που να ανεβαίνουν οι άλλες μπάρες. Και πώς θα. Και φαντάζεσαι τις μπάρες Πασόκ, Τσίπρα. Πώς θα πηγαίνουν.
2: Εκεί θα πέσει η αδρεναλίνη, θα ανέβει στο κόκκινο.
1: Θα είναι σαν τις καρδούλες.
2: Και Χριστιανού δίπλα.
1: Θα είναι σαν τις καρδούλες που είχε Eurovision δύο καρδούλες. Μία το Ισραήλ και μία που ανέβαινε η Βουλγαρία. Που ερχόταν από κάτω και
2: να ανεβαίνει μία ή άλλη, ναι, να πέφτει μία ή άλλη και να λύσει εδώ τι γίνεται εδώ πέρα. Κούγκι. Και άντε να πεις εσύ έξω από τα γραφεία του κόμματος τι συμβαίνει.
1: Καλά, άντε που θα είναι κούγκι εκλογές έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Μα ψηφίζεις για δύο λόγους. Ψηφίζεις για κυβέρνηση και για αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Και επίσης, εγώ το συζητάω και με πολλούς στη Νέα Δημοκρατία αυτό στο συνέδριο. Μου θυμίζει. Μα πέσω έξω. Μου θυμίζει πάντως το κλίμα των εκλογών που θα έρθουν, το κλίμα του 12. Όχι ως προς τα αποτελέσματα, δεν λέω θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 18 ή 20 ή ο επόμενος 15, αλλά στο βουβό κλίμα, αυτό στο να μην εκφράζεται πολλοί κόσμος για το τι θα κάνει στην κάλπη.
2: Ναι.
1: Και πολλοί βουλευτές μου έλεγαν ότι σε αυτό το κομμάτι συμφωνούσαν ως προς το εξής, ότι στις περιφέρειές τους μιλάνε με πολύ κόσμο, προφανώς, μιλάνε με ανθρώπους που ήταν και κοντά το προηγούμενο διάστημα και τώρα δεν εκδηλώνονται.
2: Εκτός αν γίνει αλλιώς, αν γίνει έχουμε πάλι ένα 2000 ως προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Για λίγο αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ, τσουπ, Τσίπρας, τσουπ, Καριστιανού μετά.
1: Ναι, μόλις μπαίνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα
2: ναι,
1: για το
2: 2000
1: αυτό, η Β' Αθήνας. Τότε που είχε πει ο Παρασκευάς Αυγερινός, περιμένετε να μπει Β' Αθήνας.
2: Να ακούσουμε λίγο Μπακαράγκα ακόμα και να μας βάλει στα του συνεδρίου.
1: Βεβαίως.
3: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα-πέρα να μετρώ τις μπαλωτές που παίζεις του αέρα.
2: Αυτό ήταν Μπακαράγκα με Πολάκι μαζί που ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Και είδες κατευθείαν, πήγες με τον νικητή, το ξέχασες το φέρτο.
2: Δεν
1: ζήτησες λίγο φέρτο.
2: Ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε με φέρτο το δεύτερο μισάωρο. Δεσμευόμαστε. Για πες, τι γίνεται εκεί πέρα στο. Μακριά, στο Μετροπόλιταν.
1: Εσύ αυτό το πράγμα που το κάνουν.
2: Περιμένουμε Μητσοτάκη να μιλήσει καταρχάς.
1: Γύρω στις 12 και 5 και 10, κάπου εκεί θα ανεβαστούν
2: οι
1: εργασίες. Εντάξει, δεν αργεί. Δηλαδή, μας είχαν πει θα ξεκινήσει προχθές και 25.
2: Ναι.
1: Πλήσει και 25. Και ξεκίνησε και 25.
2: Είναι ο απόσχολος δικό σας τώρα στο Δήμο, βλέπω.
1: Ναι, ο Έλληνας Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού. Κοίτα να δεις. Χθες ζωντάνεψε λίγο το πράγμα. Το μεσημεράκι, γύρω στις 3 η ώρα. Γιατί μέχρι τότε, οκ, εντάξει, είχες κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, Αλλά υπήρχε μια υποτονικότητα, γενικώς υπήρχε μια υποτονικότητα στο συνέδριο αυτό. Και με το που ανέβηκε ο κύριος Δένδια στο Βήμα.
2: Ναι, αυτόν περίμεναν όλοι.
1: Και άρχισε τους κεραυνούς.
2: Ναι, έχω πλατφόρμα, παιδιά, ακούστε με.
1: Εκεί άρχισαν να υπάρχουν και οι ζυμώσεις και οι συζητήσεις μετά τι γίνεται εδώ πέρα με τον Υπουργό Άμυνας. Νομίζω ότι όλο το κλίμα αυτό που συζητάμε και εμείς για τις εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ποιος, αν θα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση, αν όχι, τι ποσοστό θα φτάσει. Είναι δεδομένο ότι έχει ανοίξει τη συζήτηση στο εσωτερικό για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος αμφισβητεί σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Καλά, όχι, προστάτησε τις εκλογές,
1: κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Αλλά επειδή σε όλους στο μυαλό τους υπάρχει ποιο είναι το επόμενο, αυτοί που ενδιαφέρονται για το επόμενο έχουν αρχίσει και καλά κάναν να το κάνουν στο συνέδριο, γιατί εκεί πρέπει να γίνεται, μέσα στα όργανα των κομμάτων, να τοποθετούνται. Ο κύριος Δένδιας το έκανε με το πιο εμφατικό τρόπο.
2: Ναι.
1: Αναμενόμενο θα μου πεις. Από τα παλιά στελέχη, έχει μια δυναμική, άρα λογικό να το κάνει και πιο έντονα από πολλούς άλλους. Με δική του πλατφόρμα, με κριτική και εχμές από το επιτελικό κράτος μέχρι στις δημοσκοπήσεις, άμα κοιτάμε μόνο πόσο διαφορά έχουμε από το δεύτερο, δεν πάμε πουθενά.
2: Θα το απαντήσει τώρα, λες.
1: Η εικόνα που έχω, τουλάχιστον μέχρι πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είναι ότι δεν υπήρχε διάθεση να σηκωθεί το γάντι. Και το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί τώρα, προφανώς, μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι συνέδριο είναι, ακούγονται όλες οι απόψεις, παρατηρήσεις, τη λαμβάνουν απόψεις, πάμε παρακάτω. Γιατί αν τώρα ο Μητσοτάκης μπει να απαντήσει στο Δένδια, δεν φουντώνει την εσωστρέφεια που θέλει να τη σβήσει.
2: Ναι, μωρέ, αλλά λογικό είναι να αφήσει μια εχμούλα ή να σηκώσει λίγο το γάντι. Δεν νομίζω ότι θα κάτσει ο Δένδιας να το απαντήσει. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Όχι, τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Αλλά η εικόνα που υπήρχε από συνεργάτες του, τουλάχιστον, είναι ότι δεν θα σήκωνε το γάντι. Δεν θα ανέβαζε τους τόνους. Τώρα, αν πει κάτι που εμείς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε μετά, μένει να το δούμε. Σε λίγη ώρα θα γίνει και ομιλία, θα το μάθουμε. Αλλά δεν υπάρχει διάθεση, γιατί ο στόχος αυτού του συνεδρίου ποιος είναι για την Νέα Δημοκρατία, να πει ότι βγαίνουμε όσο πιο ενωμένοι και συσπειρωμένοι γίνεται, προκειμένου να πάμε σε εκλογές και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Που γι' αυτό είναι αυτοδυναμία. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο να το κάνουν.
2: Άλλος δελφίνος προέκυψε.
1: Πλατφόρμα και από τον κύριο Πυρακάκη, εγώ θα σου λέγα.
2: Ναι.
1: Και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην ομιλία του είχε αναφορές για το πώς βλέπει τη χώρα. Αναφέρθηκε σε μια σειρά πολιτικές που ξεκινούσαν την οικονομία αλλά έφταναν μέχρι την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ενέργεια, την κοινωνία, που και αυτός θεωρήθηκε μια δεύτερη πλατφόρμα. Είχε ενδιαφέρον η μάχη των δύο αντιπροέδρων, του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Γεωργιάδη, είναι και οι δύο στη Β' Αθήνας, τελείως διαφορετική ούτως ή άλλως πολιτική δράση και αντίληψη στο πώς αντιπαρατίθεσαι, και εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, γιατί ήταν και ο ένας μετά τον άλλον μιλούσανε.
2: Ο Γεωργιάδης σχολίασε και τον Πολάκη, έτσι. Παρεμπιπτόντας το λέω.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε άλλωστε.
1: Και ξεκίνησε από τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι χαμηλούς τόνους στο ήθος της παράταξης, δεν πρέπει να φωνάζουμε, πρέπει να δούμε πώς κάνουμε την αντιπαράθεση. Και ο κύριος Γεωργιάδης που μιλούσε μετά, Κωστή δεν είναι όλα κομιλφό. Γυρίζει και του λέει ότι όταν σε χτυπάνε έτσι πρέπει να βγεις να υπερασπιστείς και την παράταξη και τον εαυτό σου, γι' αυτό ξεκίνησα το θέμα με τον Ανδρουλάκη.
2: Για το Δένδια άφησε καμία αιχμή ο Γεωργιάδης.
1: Αυτοί προηγήθηκαν του κύριου Δένδια.
2: Ναι, λέω, εντάξει, δεν έχει
1: σημασία.
2: Όχι, δεν είπε το γνωστό, ας πούμε, για τις μάχες και τα ταξίδια.
1: Όχι. Δεν περιμέναμε να το κάνει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε με μια ρητορική η οποία τέριαζε σε αυτό που λέμε πιο δεξιά, πολύ συντηρητική. Μάλιστα, επειδή φοράω και την γραβάτα με την ελληνική σημαία πάνω, μ' αρέσει να με λένε συντηρητικό, γιατί θέλει και αυτός να δώσει ένα διακριτό στίγμα στην παρουσία του στη Νέα Δημοκρατία. Και εμφανίστηκε με μια ομιλία η οποία είχε να κάνει με τη Δύση, με τον χριστιανισμό, ισλαμισμό, που θα πάει η Δύση. Έβαλε ένα δικό του πλαίσιο και αυτός. Και ο κ. Χατζηδάκης μια ευρύτερη ομιλία για την παράταξη, για τον τρόπο διακυβέρνησης. Και είναι αυτό που σου λέγα, Αντώνη. Βλέπουμε ότι, και το καταλάβεις και στους συνέδρους, τι συζητούσανε, πού το πάει ο ένας, πού το πάει ο άλλος, ποιος έχει πεθαρρύνει.
2: Από τους συνέδρους υπήρχε κριτική.
1: Κάποια πράγματα, αλλά λίγα. Όχι κάτι που να είναι αξιοσημείωτο. Είχε ενδιαφέρον η ομιλία ενός συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι στην Πολιτική Επιτροπή που ολοκληρώνεται σήμερα η θητεία της, του κυρίου Γιάννου, ο οποίος είναι και στο ίδρυμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος Αυτός έκανε σαφέστατη κριτική. Χαρακτήρισε λάθος τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά και μου έκανε εντύπωση η φράση του ότι αυτά λύνονται είτε διαζώσεις με μια συνάντηση είτε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι και να τον πάρει με τσουτάκι τηλέφωνο Σαμαρά τώρα δεν θα το σηκώνει και μάλλον έδειχνε περισσότερο τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όλοι οι πρωτοκλασσάτοι λέγανε θα έπρεπε να είναι εδώ ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Πρέπει να τα βρούμε με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Καλά. Αλλά ήταν αυτό που μακάρι να έχω τον Τζόκερ.
2: Συγγνώμη, δεν σχολιάστηκε καθόλου στα πηγαδάκια εκεί που ήσουν και άκουγες η απουσία του Καραμαλή. Ή από κάποιον ομιλητή, δεν ξέρω, από κάποιο σύνεδρο.
1: Σου λέω, από όλους η απουσία. Όλοι λέγανε ότι ο Κώστας Καραμαλής θα έπρεπε να είναι εδώ, είναι μεγάλη η απουσία του. Όλοι οι πρωτοκλασσάτοι το είπανε. Δεν υπήρχε κάποιο που να μην το είπε και όλοι βάζαν και τον κύριο Σαμαρά σε αυτό. Για να δείξουν τι όμως περισσότερο, Αντώνη, ότι εμείς τους θέλουμε, εδώ είμαστε, κάτι να γίνει, ενώ ξέρουν όλοι ότι δεν θα γίνει.
2: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνει. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, όχι αν θα επιστρέψει ο Σαμαράς. Ή με τον κύριο Μητσοτάκη στην αρχηγία, στην Νέα
2: Δημοκρατία. Γι' αυτό τι εκτιμήσεις υπήρχαν εκεί πέρα από τους Νεοδημοκράτες.
1: Όσο συζητιέται πολύ έντονα το κόμμα Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και τα έχει ζυγίσει και ο ίδιος τα και κόσμο έχει, εφόσον το αποφασίσει, έχει τη δυνατότητα οργανωτικά να κινηθεί πολύ γρήγορα ο κ. Σαμαράς, γιατί έχει κόσμο σε όλη τη χώρα. Το θέμα είναι αν με αυτή τη διακίνηση, πόσο πολύ θα στοιχήσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα λοιπόν υπάρχουν τρία πρόσωπα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική πρίκα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Αναφυσβήτητα με τον Γκέλ που έχει ο κ. Ζένδιας και δύο κορυφαίες θέσεις δύο τετραετίες, υπουργός Εξωτερικών, υπουργός Άμυνας, ο κ. Πυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό στο παιχνίδι.
1: Δεν τελειώνει εδώ η φιλοδοξία. Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
2: Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
1: Αλλά όπως πάντα.
2: Ο κ. Γεωργιάδης έχει ξαναβάλει υποψήφιος.
1: Και άλλοι, και άλλοι. Μου έλεγε ένας υπουργός, λέει. Είναι νωρίς να μετρηθούν οι φιλοδοξίες.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αφού μιλάμε για μετά τις εκλογές. Ναι, πρέπει να δεις.
1: Όλα αυτά θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, Αντώνη μου. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Το τι θα γίνει στις εκλογές θα επηρεάσει τα πάντα και τους πάντες. Φαντάσου ένα αποτέλεσμα εκλογών, δεν σου λέω ότι είναι το πιθανό σήμερα, φαντάσου ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24%, 24,9%. Δεν παίρνει τις 50 έδρες μπόνους. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Βγάζει περίπου 75 βουλευτές.
2: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Πόσες έδρες περισσεύουν?
2: Πολλές.
1: 2,25.
2: Ναι.
1: Στους 2,25, μια συμμαχία των 151 θα μπορούσε να προκύψει.
2: Ναι, υπό πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Και με την συνθήκη ότι οι άλλοι δύο, οι βασικοί, Τσίπρας, Πασόκ, θα έχουν προχωρήσει, δεν θα έχουν μείνει στο 12-13%.
1: Όχι. Ναι. Λίγο παραπάνω.
2: Και βρίσκεις και έναν τρίτο.
1: Τέταρτο.
2: Εντάξει. Ίσως και με τρίτο. Ναι, ίσως και τέταρτο. Θα δούμε. Είναι αναλόγω στα τέτοια.
1: Και φτιάχνει μια κυβέρνηση που δεν ξέρει από πού να αρχίσει και πάνω τελειώσει.
2: Ναι. Άρα χωρίς να πας καν σε δεύτερες εκλογές, λες τώρα.
1: Δεν φαντάζομαι.
2: Θα πρέπει οι άλλοι να έχουν 17-18 ώρες.
1: Μια κυβέρνηση Τσίπρας, Ανδρουλάκης, ποιος θα μπορούσε να μπει αμέσα εκεί?
2: Τι να πω τώρα, να πούν στην Καριστιανού.
1: Καριστιανού.
2: Γιατί.
1: Αν μπει Καριστιανού, θα έμπαινε η ζωή ή θα κρατούσε μούτρα?
2: Στην κυβέρνηση, όχι, δεν θα έμπαινε. Δεν θα λέγανε καταρχάς στη ζωή να μπει μέσα. Αλλά εκεί τι άλλο έχεις? Θα έχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
2: Δύσκολο. ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη ή κόμμα Πολάκη.
1: Που θα έχει κόμμα Πολάκη.
2: Κόμμα Πολάκη.
1: Κόμμα Πολάκη.
2: Ναι, αριστερά δεν νομίζω να έχεις, έτσι όπως πάνε τώρα τα πράγματα. Θα έχεις. Εντάξει.
1: Κυβερνησάρα.
2: Εκεί λύση τη βγάζω απ' έξω.
1: Κυβερνησάρα.
2: Κυβερνησάρα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Τι, τελειώνουμε.
1: Τρόμαξες.
2: Λες και εσύ σενάρια τώρα.
1: Ναι, ο Γιώργος Βραχνός λίγο ανοίξω τον βλέπω εδώ. Εντάξει, είπαμε ένα σενάριο. Δεν είπαμε θα γίνει, μην κάνεις έτσι. Κατάλαβα τώρα γιατί τρόμαξε. Λέει Βαρουφάκη.
2: Γιατί δεν είπατε το Βαρουφάκη, Γιώργο?
1: Δεν κατάλαβα αν τρόμαξε επειδή δεν τον βάλαμε ή επειδή μπορεί να μπει.
2: Όχι, ναι, Βαρουφάκη. Γιατί μπορεί να υπάρχει και συνεργασία με τη Νέα Αριστερά και να μπει.
1: Κυβερνησάρα.
2: Συγγνώμη, ρε, έχεις δει ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αυτό που λες τώρα είναι πιο ομοιογενές, δεν είναι? ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης.
1: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκη.
2: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης. Βάλε και ΣΥΡΙΖΑ μέσα.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν κατέβει απέναντι,
1: άμα το κάνεις, άμα είναι το κάνεις έτσι, βάλε και λίγο Μπούκοβο, βάλε ζωή. Στα σενάρια δεν σε θέλω φιδωλό.
2: Δεξιό σενάριο θα μου φτιάξεις. Νέα Δημοκρατία ποιον θα ζητήσει?
1: Πασόκ.
2: Το Πασόκ θα πει όχι.
1: Γιατί?
2: Γιατί μπορεί να είναι δεύτερο και να θέλει οι επόμενες εκλογές.
1: Αν δεν είναι δεύτερο.
2: Αν δεν είναι δεύτερο θα στριμωχτεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω θα πει όχι.
1: Αν δεν είναι δεύτερο.
2: Γιατί σου θυμίζω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Συγγνώμη, για να το πεις ολοκληρωμένο. Μα βάλεις και αυτό το σενάριο για να το φτιάξεις. Με Πασόκ τρίτο τέταρτο. Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι πρόεδρος. Αλλά το Πασόκ δύσκολα θα ξαναπεί όχι. Γιατί σου θυμίζω ότι βρέθηκε στο 4,6% όταν είπε την πρώτη φορά ναι. Τον Ιανουάριο του 2015. Το ξανακάνεις. Να ξεκινήσεις πάλι από το 0.
1: Πόσο μεγάλη θα είναι η πίεση?
2: Θα είναι μεγάλη η πίεση, αλλά ειδικά αν είναι τρίτο τέταρτο, δεν έχει κανένα λόγο να πει πάμε. Γιατί είναι, θα είναι ήδη στην αυθασία.
1: Ο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας. Καλό.
1: Θυμάσαι αυτά που λέγανε. Όλα γίνονται για να συμμαχήσουν Τσίπρας Νέα Δημοκρατία.

0: Νέα Δημοκρατία Βελόπουλος, όχι.
1: Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου.
1: Και Ερνέστο.
0: Ναι. Νίκη. Φωνή λογική. Φωνή λογική είναι Λατινοπούλου, είναι σωστά.
1: Νίκη. Δεν νομίζω Νίκη, να υπάρχει όχι. Νίκη. Με ναι. Χριστιανού.
0: Όχι, και με Λατινοπούλου μέσα.
1: Ξέρεις τι αναδεικνύεται από όλη αυτή τη συζήτηση, Αντώνη. Κάτι
0: Γιάννη.
1: Άποψη.
0: Τι Γιάννη.
1: Η μόνη σοβαρή, σταθερή πολιτική δύναμη στη χώρα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το έχει μπλέξει σε κανένα σενάριο,
0: όχι, εσύ, σε καμία περίπτωση. Πάλτο. Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Κουτσούμπας. Παιδιά, μόνοι σας.
1: Άρα.
0: 7-8%. Αλλά μόνοι μας.
1: Τίμιο όμως. 8% τίμιο. Καθαρό.
0: Εντάξει, δεν θέλω να κυβερνήσω ποτέ όμως. Γραμμή.
1: Ποιο συστημικό υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
1: Ποιο ασφαλέστερο καταφύγιο για τη χώρα υπάρχει.
0: Τίτλοι ειδήσεων και νέα σενάρια και παρασκήνια το επόμενο μισάωρο.

0: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
2: Αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και την ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο χαιρετισμό της στο συνέδριο. Έθεσε στην Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας, τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Σε δύο συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών ένας ηλεκτρικού πατινιού και ο δεύτερος γιόταχη αυτοκινήτου προχώρησε η αστυνομία. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: σας. Σου είπα φέρτο.
1: Έχουν βγει έξω από την Αμαλίας και λένε φέρτο το νέο κόμμα.
2: Φέρτο. Και όχι μόνο έξω από την Αμαλίας, γιατί είπαμε εδώ πέρα να πούμε καινούργια πράγματα. Καινούργια γραφεία στη Φιλελλήνων.
1: Στη Φιλελλήνων.
2: Πρόσεξε να δεις. Υπάρχει αυτή η ομάδα του οργανωτικού.
1: Πού στη Φιλελλήνων. Διεύθυνση εδώ σε κανονική.
2: Δεν θα πω αριθμό.
1: Υπάρχει κόσμο. Θέλει να χτυπήσει κουδούνι, σου λέω.
2: Ούτε για την Αμαλίας θα πω αριθμό. Αν και όλοι ξέρουν που είναι. Ούτε όροφο θα πω. Φιλελλήνων πάντως.
1: Λοιπόν, άμα πάμε
2: Φιλελλήνων. Θα δίνουμε μια κινητικότητα, ρε παιδί μου.
1: Αν πάμε αύριο Φιλελλήνων, θα δεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ανεβοκατεβαίνουν τη Φιλελλήνων. Σου λέει κάπου θα το πετύχουμε.
2: Θα ψάχνουνε.
1: Πού
2: έχει κινητικότητα. Πού έχει κινητικότητα, πού μπαίνει κόσμο. Δεν θα βρουν όμως τον Τζίπρα εκεί. Καλύτερα πάνε Αμαλία στα γνωστά. Εκεί είναι αυτοί που οργανώνουν το κόμμα. Να μην σου πω αρχίζουν σιγά σιγά βλέπουν και ψηφοδέλτια. Πλησιάζει ο καιρός, Γιάννη. Ποιος να πιστέψει στο Μητσοτάκη.
1: Τέτοια οργάνωση.
2: Ο Τσίπρας, θέλω να σου πω, πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει μέχρι τον Απρίλιο στις συνομιλητές του. Και εγώ πιστεύω θα το πάει τελικά μέχρι τον Απρίλιο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Είπε μια ατάκα, μόνο μια παρένθεση.
2: Ναι.
1: Είπε στο συνέδριο συνομιλία του. Εγώ θα είμαι ο δεύτερος πρωθυπουργός μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που θα γίνουν εξορίξεις. Η εξόριξη στο Ιόνιο είναι το Φεβρουάριο.
2: Το Φεβρουάριο, ναι. Πάντως ώρα Πασόκ βλέπω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ακόμα δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Ναι,
2: βλέπω συνέδρους κανονικά να βγαίνουν πάνω να μιλάνε. Τώρα, υπάρχουν δύο ημερομηνίες, 26 και 27 Μαΐου, ακούγονται πολύ έντονα για την ανακοίνωση του κόμματος. Από Σεπτέμβριο πήγαμε Μάιο, δηλαδή κάποιος βιάστηκε.
1: Ναι, γιατί του λέω η διαρροή του Μητσοτάκη, εκλογές το Σεπτέμβριο, του Μαξίμου μάλλον. Τους επίεσε όλους να κινηθούν πιο γρήγορα.
2: Όχι μόνο αυτό. Βλέπεις Καριστιανού, το φτιάχνει. Έχει βάλει και αριστερά στελέχη μέσα. Πάει προς τα εκεί. Είδε ότι δεν τις έκαναν καλό τα περιαβλώσεις.
1: Συγγνώμη, παρένθεση. Αυτό το AI περιστέρι της Καριστιανού πετάει προς τα πίσω.
2: Ήταν λίγο σπούκι.
1: Το κλαδί ελιάς έχει και ελιές πάνω.
2: Καταρχάς ήταν πολύ μεγάλο το περιστέρι.
1: Φραγκόκοτα.
2: Όταν άνοιξε τα φτερά, μοιάζει και λίγο με αετό. Τέλος πάντων, εντάξει. Περιστέρι, συμβολίζει πολλά πράγματα. Είναι το Πασόκ που στην εκτίμηση ψήφου έχει φτάσει πάνω από 15% τσιμπάει. Τι να περιμένει, να περιμένει το Σεπτέμβριο. Υπήρχε λόγος.
1: Άρα λοιπόν, για πες για κανένα όνομα καινούριο έχουμε.
2: Όνομα καινούριο, όχι. Νομίζω είναι αυτά που γράψαμε την προηγούμενη, που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή και τα έγραφε και η Καθημερινή. Αλλά ενδιαφέρον έχει ότι αυτό οι ημερομηνίες 26-27 είναι Τρίτη Τετάρτη, όχι αυτή, την επόμενη. Ακούγεται πολύ το Θυσίο, ότι θα είναι ο τόπος που θα κάνει τις ανακοινώσεις. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο εδώ πέρα τώρα, έτσι. Θα υπάρχει μια διακήρυξη, κάτω από την οποία θα μπουν υπογραφές μετά ηλεκτρονικά. Εκεί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δεδομένο πως θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα, δεν μπορούν να υπογράψουν. Θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για να υπογράψεις πρέπει να παρατηθείς, κύριε.
1: Ηλεκτρονική υπογραφή, μπαίνεις από το σπίτι σου και υπογράφεις, ας πούμε, στον υπολογιστή σου. Θα είναι αναρτημένο και θα βάζεις.
2: Ναι, κάπως έτσι το έχω καταλάβει. Ναι. Στη διακήρυξη θα υπογράψουν πρόσωπα από κάτω. Ότι συμφωνούν με τη διακήρυξη αυτή. Και ουσιαστικά γίνεσαι και έτσι αυτόματα μέλος του κόμματος.
1: ΣΥΡΙΖΑ με ψευδώνυμο.
2: Ποιος ο λόγος να το κάνει.
1: Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι εκεί στην πρώτη.
2: Εντάξει, και θα πει μετά είχα βάλει ψευδόνυμο, σας και γέλασα. Θα είναι και αυτός ένας τρόπος. Οπότε αυτά είναι τα.
1: Ο Πολάκης τώρα που τον διώξανε θα μπορεί.
2: Ο Πολάκης θα είναι η είδηση, αν δεις από κάτω ο Παύλος Πολάκης. Θα μου πεις να σου πω κάτι. Θυμάσαι, ήταν παλιά με τον Κασελάκη, μετά τον πέταξε έξω τον Κασελάκη. Τώρα μπορεί να ξαναγαπήσει Τσίπρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Αν μπούμε εμείς και υπογράψουμε ως Παύλος Πολάκης.
2: Ναι. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να βάλεις και αριθμό ταυτότητας δίπλα.
1: Ναι.
2: Θα τα έχουν προβλέψει αυτά. Αλλιώς θα γίνουν λαθροχειρίες. Προσέχτε εκεί στην Αμαλίας. Φιλελλήνων, που είστε.
1: Υπογραφή στη διακήρυξη. Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαριστώ που επέστρεψες.
2: Αφιέρωση δίπλα. Οπότε αυτά είναι. Την αύριο μιλάει σε νεολαίους, οπότε πάλι θα δούμε κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει εκεί. Οπότε θα υπάρχει νέος εκνευρισμός. Και τώρα όλοι έχουν να κάνουν βεβαίως όλα όσα γίνονται στην αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις διαγραφές. Ασφαλώς καταλαβαίνεις, έχουν να κάνουν με το νέο κόμμα που έρχεται.
1: Να σου πω, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον. Αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Δεν αφήνουν το ΣΥΡΙΖΑ στον Πολάκη αφού το θέλει κιόλας. Δηλαδή φέρτο.
2: Ναι, γι' αυτό έχουν βγει πολλοί και ο Χατζησοκράτης χθες με συνέντευξη που αυτά τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή. Και λένε συνεδριακή απόφαση. Άλλοι το λένε ξερά. Αναστολή λειτουργίας του κόμματος πάμε όλοι στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει πει βέβαια δεν κάνουν συμμαχίες με άλλα κόμματα. Αυτό το ξεχνάνε.
1: Ναι, όλοι θεωρούν ότι τους θέλει. Ναι. Είναι σίγουρο ότι τους θέλει.
2: Το θέμα είναι, μου έλεγε κάποιος, μήπως δεν έχει καμία διαφορά. Τι διαφορά έχει δηλαδή αν με κάποιο τρόπο ενσωματώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ναι, το νέο του κόμμα, δεν υπάρχει συνιστός ΣΥΡΙΖΑ, και τι διαφορά έχει αν πηγαίνει ένας-ένας και δίνουν τα χέρια και τους πάρει στο τέλος άλλους. Έχει καμία διαφορά?
1: Ουσιαστικά όχι.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Γίνεται γιατί για τη Μαρκίζα γίνεται όλη φασαρία, για τους συμβολισμούς, θα του χαλάσει το rebranding, να μου πεις αυτό δεν έχει ψιλοχαλάσει ήδη?
2: Κοίταξε, παρουσίασε 25 νέα πρόσωπα, υποτίθεται η βιτρίνα θα είναι με νέους. Θα έχει και τους παλιούς, οποίους τους χρειάζεται. Ποιος θα τρέξει στην επαρχία?
1: Ξέρεις,
2: το μηχανισμό.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί με αυτό με τα 25 πρόσωπα που είπες, γιατί σου λέει φαντάζομαι ο Τσίπρας, ότι αν τώρα ανακοινώσω 10 του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, αυτούς θα καλούν.
2: Ναι.
1: Άρα θα φαίνεται ότι πάμε. Προφανώς.
2: Ήδη γίνεται με την Κουφό Νικολάκου και θα γίνει και με άλλους.
1: Άρα
2: χρειάζονται φροντιστήρια βέβαια κάποιοι.
1: Κάθε αρχή και δύσκολη.
2: Όχι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν έβλεπε την εκδήλωση τη Δευτέρα στο θέατρο τη Ρεματιά, την προηγούμενη, ήταν η Άννα Παπαδοπούλου, η πρώην του Πασόκ, εξαιρετική. Ανέλυε τον τομέα τη. Ναι, ναι, απ' έξω τα ήξερε όλα. Οι άλλοι 3-4 της νέας βιτρίνας θέλουν δουλίτσα.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχεις δίκιο, σου λέει. Θα σταματήσουν να καλούν αυτούς που θέλω εγώ για βιτρίνα και θα βγάζουν τα κανάλια να μιλάνε για μένα ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα θα θεωρούν όλοι ότι είμαι ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό ίσως και θέλει να τους πάρει κοντά στις εκλογές, να τους βάλει σε ψηφοδέλτια, να τους φέρουν μόνο τους ψήφους, χωρίς να είναι στην Μαρκίζα των καναλιών.
2: Κοίταξε να δεις όμως τώρα. Για να βγεις να αντιπαρατεθείς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν είναι τόσο απλό. Εκεί χρειάζεσαι εμπειρία.
1: Ρε συντάξει, να σου πω κάτι.
2: Και με το Βορύδι.
1: Δεν θα είναι και σωστό από
2: και
1: τους συναδέλφους.
2: Και με το Ρωμανό και με Πασόκους αντίστοιχα.
1: Δεν θα είναι σωστό από συναδέλφους. Από τους συναδέλφους στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν θα είναι σωστό να τους ρίξουν έτσι τα σαγόνια του Καρχαρία.
2: Όποιο τι, με συγχωρείς. Θα φτιάξουν ένα πάνελ.
1: Τους καινούριους.
2: Οι άλλοι θα βάλουν τους καλύτερους. Και ο Τσίπρας θα βάλει τα νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα πρέπει να είναι δουλεμένα. Πρέπει να αναπαντούν. Να έχουν
1: ετοιμόλογοι. Να ετοιμαστούν.
2: Γι' αυτό ρε εσύ, όλο αυτό λειτουργεί λίγο υποπίεση τώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε ο Τσίπρας σε 15 μέρες να βγει η πρόθεση ψήφου, να είναι μέσα η Καριστιανού, να είναι το Πασόκ και να μην είναι κι αυτός, να είναι πάλι στη δυνητική ψήφο. Εντάξει.
1: Ναι, λογικό είναι. Πιέζει πλέον ο χρόνος.
2: Ναι, ναι.
1: Η προεκλογική περίοδος, ακόμα και τον Απρίλιο που λες να γίνουν εκλογές, έχει ξεκινήσει. Προεκλογικά κινούμαστε.
2: Εσύ τι πιστεύεις τον Απρίλιο θα γίνει?
1: Εσύ να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι θα το ζυγίσει δύο φορές ο Μητσοτάκης. Μία θα δει το Σεπτέμβριο.
2: Τρεις.
1: Όχι, όχι, τι εννοώ. Την πρώτη φορά, νομίζω εκεί στο τέλειο Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα καθίσει και θα δει πού πάει η οικονομία κυρίως, τι πληθωρισμό περιμένουν για το χειμώνα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, με όλα αυτά, ώστε αν ο χειμώνας θεωρεί ότι και με τα μέτρα που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ δεν θα είναι τόσο τεράστια η πίεση στους μισθούς και στα νοικοκυριά, οπότε θα το, ίσως να το ρισκάρει να το προχωρήσει. Αν αυτό δει ότι θα είναι τόσο δύσκολο για την οικονομία κάτι άλλο που μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να προκύψει μέσα στο χειμώνα και αυτό θα τον πιέσει δημοσκοπικά, ενώ μπορεί να φτάσει το Σεπτέμβριο με τα μέτρα της ΔΕΘ να έχει ένα 32% ή 30%, πιστεύω θα τη πάει το φθινόπωρο.
2: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε το αφήγημα? Εντάξει τώρα, Οκτώβριο κάνουμε εκλογές, θα κάναμε Απρίλιο, 6 μήνες πριν, δεν είναι και ακραία πρόωρες εκλογές.
1: Όμως αυτό το λένε ήδη.
2: Δεν θα είναι πρόωρες εκλογές.
1: Αυτό το λένε ήδη, ότι εντάξει, okay, μέσα στον εκλογικό κύκλο, αν λίγο νωρίτερα είναι και η Προεδρία. Δεν νομίζω ότι θα χάσει ή θα κερδίσει ψήφους ο Μητσοτάκης από το αν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο και θα τον πούνε ότι είσαι θεσμικός ή δεν είσαι θεσμικός. Από την τσέπη του κόσμου θα περάσει όλο αυτό. Και από το φόβο του αν την επόμενη μέρα των εκλογών δεν έχουμε κυβέρνηση και τι μπορεί να γίνει.
2: Κάθισα και τα ψάξα λίγο, γιατί έγραψα ένα κομμάτι. Τρεις φορές ολοκληρώθηκε απολύτως ο εκλογικός κύκλος. 1997-1981 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που έδωσε μετά την Πρωθυπουργία στο Ράλι. Mm-hmm. Η δεύτερη τετραετία του Πασόκ, 85-89, από Ιούνιο σε Ιούνιο. Και ο Σιμίτης, 2000-2004, από Απρίλιο έκανε Μάρτιο. Δηλαδή ένα μήνα πριν. Αυτό ήταν το απόλυτο.
1: Τελείως απόλυτο. Ναι, γιατί ναι. Το 80. Ναι.
2: Το 81 ήταν 4 μήνες πιο μπροστά.
1: Ναι, από μικρή διαφορά, ναι.
2: Κοίταξε, και το 19
1: και το 96.000 πάλι κοντά ήταν.
2: Κοντά ήταν, αλλά ήταν ένα εξάμηνο. Όπως το πιο κοντά ήταν το 19 και το 23, δύο μήνες πιο πριν. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης.
1: Να.
2: Και αυτό ήταν σχεδόν απόλυτο.
1: Σχεδόν απόλυτο. Εκεί δεν μπορεί να το πει, πήγε πρόωρα ή οτιδήποτε, εντάξει.
2: Όχι.
1: Και ο Τσίπρας που πήγε 3 μήνες νωρίτερα, του είχε χάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τι να έκανα, καθόταν έχοντας χάσει 10 μονάδες ευρωεκλογές να μην κάνει τις εθνικές.
2: Όχι.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Και έχω την ανατροπή, Γιάννη. Μόλις προέκυψε.
1: Με τρόμαξες.
0: Στήριξη Κασελάκη στον Πολάκη.
1: Και ναι, και είναι δίκαιο. Και έγινε πράξη.
0: Ξανά μαζί, σύντροφοι.
1: Οι παλιές αγάπες, Αντώνη, δεν πεθαίνουν ποτέ, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος, δεν είναι η πολιτική γραμματεία, αλλά τέλος πάντων, που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπή βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του μπουζουξίδικου από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Έχουμε νέα συμμαχία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ανατροπή στην ανατροπή το πάντα.
1: Και πρέπει να προκληθεί σε μπουζουξίδικο η επόμενη συνεδρίαση για να πάρει το αίμα τους πίσω.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο άβολα θα αισθάνεται ο Παύλος Πολάκης που το στηρίζει ο Στέφανος Κασελάκης. Εδώ ανοίγουν καινούργια επεισόδια συνεχώς, όπως καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω κάτι. Και σε όλο αυτό που πετάει και το Κασελάκη τον ρωτάει κανένας.
0: Όχι,
1: πετάει και στα άλλα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Να πει εκεί έχει άλλο.
0: Καλά, και ο Άδωνης Γεωργιάδης πετάχτηκε για τον Πολάκη.
1: Καλά, εννοείται.
0: Γιατί πετάχτηκε ο Κασελάκης.
1: Αλλά ο Κασελάκης έχει και ένα. Εντάξει, ήταν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά και αυτό. Και ναι, όπως... έχει ένα λόγο παραπάνω.
1: Και ο Πολάκης τον είχε
0: φέρει. Ο Γεωργιάδης γιατί πετάχτηκε να στηρίξει τον Πολάκη.
1: Είσαι εσύ, ρε εσύ. Τα μεγάλα μίση έχουν μεγάλα πάθη. Είναι δυνατόν. Σου λέει χωρίς Πολάκη, εγώ τι θα κάνω.
0: Μην μας χαλάζουν τώρα τη μαγιά και πηγαίνουν στη Βουλή και είναι ο ένας σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Έχουμε ένα επεισόδιο. Ένα μπιφ. Μην χαλάσει και αυτό.
1: Για να μπορούν να συνεχίσουν να τσακώνονται στη Βουλή, γίνονται όλα αυτά.
0: Εντάξει, το ακούω για αυτό
1: που λες. Δεν είναι τυχαίο.
0: Το ακούω για αυτό που λες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Λίγο πριν είχε κάνει ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης. Γιατί τι υπάρχει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει το εξής αφήγημα, ότι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξ οφίτσιο είναι μέλος του οργάνου, γιατί ως βουλευτής δεν εξελέγει, δεν είναι πλέον μέλος ούτε της πολιτικής γραμματείας ούτε της σχετικής επιτροπής. Άρα λοιπόν, αν συγκληθεί η πολιτική γραμματεία, δεν θα είναι ο Παύλος Πολάκης μέσα. Φαντάζομαι θα τον αφήσουν να πάει και να τοποθετηθεί. Και απάντησε ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε και ότι κανονικά θα βρεθώ ουσιαστικά στην πολιτική γραμματεία. Έχω, βλέπω και μια κινητικότητα στο συνέδριο, Γιάννη, τι γίνεται?
1: Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι τελείωσε η ομιλία του κ. Ρουσόπουλου τώρα. Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω να.
0: Στο
1: ανεβαίνει. Τον βλέπω να ανεβαίνει. Και.
0: Να συνεχίσουμε λίγο τώρα.
1: Τώρα καλησπέρα, καλημέρα.
0: Κάτσε να.
1: Αν προχωρήσει λίγο ένα-δύο λεπτά.
0: Στο παρασκήνιο λοιπόν είχε στείλει SMS ο Πολάκης στο Φάμελο μέσα στην εβδομάδα του. Είχε πει συγκάλεσε την πολιτική γραμματεία. Δεν το έκανε ο κύριος Φάμελος. Το έχει ζητήσει και ο Νίκος Παπάς αυτό. Υπήρχε και αυτή η ανάρτηση για η συνέντευξη του Χατζησοκράτη που λέει να πάμε όλοι στον Τσίπρα, που τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή βέβαια. Δεν θέλει πολύ να ανάψει φωτιά, στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά, Γιάννη μου.
1: Κοίτα να δεις, όταν υπάρχει...

0: μέχρι το προσάναμα. Μια σπίθα. αρκεί. Και να σου πω κάτι. Δηλαδή, γίνεται ο κακός χαμός που προκλήθηκε από τον Χατζησοκράτη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι και αυτό λίγο.
1: Σου επαναλαμβάνω, τα είχε πει έτσι ακριβώς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμα ήταν μακριά. Όταν το κόμμα του Τσίπρα έρχεται, εκεί ζορίζουν τα γάλατα. Δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες, θες αποφάσεις.
0: Ξέρεις ποιο είναι το άγχος, τι θα γίνει με τον Νίκο Παπά τώρα.
1: Ο Νίκος Παπάς, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ακριβώς στη γραμμή Πολάκη. Δηλαδή, αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συνεννόηση με τον Τσίπρα, ενώ Πολάκης λέει με νύχια και με δόντια αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και εκεί διαφορά απόψεων, αλλά ναι, ήθελε και εκείνο σύγκληση πολιτικής γραμματείας να ξεκαθαρίσει τη θέση του Φάμελος. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Φάμελου, θέλω να σου πω.
0: Ναι, ο Φάμελος θέλει που είναι στη θέση του.
1: Όχι. Όχι, δηλαδή εντάξει. Δεν είναι καλή περίοδος να είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλή περίοδος.
0: Να σου πω να ακούσουμε λίγο. Να συνδεθούμε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα που είναι στο Βήμα και επανερχόμαστε.
2: Σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο Βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986. Κάποια από εσάς...
0: Ας μην ακούσουμε ιστορική αναδρομή.
1: Όχι, ας μην ακούσουμε ιστορική αναδρομή.
0: Νομίζω τα επόμενα θα είναι πιο ενδιαφέροντα και θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και στο, και στο μαγκαζίνο του σταθμού και βεβαίως και στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Δεν προλάβαμε να καθόλου να σχολιάσουμε την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις.
0: Εννοείται ότι είχαμε. Παιδιά, καλείτε πιο συχνά την κυρία Αναστασίου.
1: Την κυρία Αναστασίου που εμείς εδώ πέρα είναι η αγαπημένη της εκπομπής.
0: Βεβαίως. Να ακούσουμε τη μεγάλη ατάκα της εβδομάδας.
3: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Και βγάλει και διορθωτική, να ξέρεις, που λέει δεν ήταν σωστή διατύπωση.
1: Ναι,
0: ότι... Το νόημα ήταν σωστό όμως. Ότι βάφει το μαλλί του Τσίπρας.
1: Ότι δεν πρέπει να διεξάγει την πολιτική αντιπαράθεση έτσι μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Και λίγο καιρό είχε πει και με ένα θάνατο από την έδρα. Ξέρεις κάτι ποιο είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ατυχείς δηλώσεις γίνονται, αλλά όταν φέρνεις νέα πρόσωπα στο κόμμα και θέλεις να δείξεις μια ανανέωση και κάνουν αυτές τις δηλώσεις, δεν πάει πολύ καλά.
0: Αν να σου πω το ξέρω που σου έλεγα στην αρχή ποιος έκλεψε τις εντυπώσεις στο συνέδριο. Ο κ. Βαρδακαστάνης. Στα συνέδρια των κομμάτων πάνε εκπρόσωποι και από τα άλλα κόμματα για έναν χαιρετισμό την πρώτη ημέρα. Ο κ. Βαρδακαστάνης, λοιπόν, μόλις τελείωσε την ομιλία του, δέχτηκε από αρκετούς στη Νέα Δημοκρατία συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Του είπαν δηλαδή ότι έτσι πρέπει να γίνει η πολιτική αντιπαράθεση, αυτός ο διάλογος πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Οπότε χαιρετήθηκε αυτή η στάση του. Που και πολλοί λέγανε, αν μιλούσε και έτσι ο Ανδρουλάκης, καλύτερα θα ήταν.
1: Καλά, εννοείται πως από τη Νέα Δημοκρατία θα χειροκροτούσαν το Πασόκ. Τα λέγαμε και πριν.
0: Ναι.
1: Πώς θέλουν. Αλλά θυμάσαι αντίστοιχα στο συνέδριο του Πασόκ, ποιον είχαμε πει ότι είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και είχε κερδίσει χειροκρότημα.
0: Ποιον?
1: Το Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Σωστά.
1: Που είχε αναφερθεί και σε στέλεχο ιστορικό του Πασόκ,
0: ναι, ναι,
1: για τον ρόλο που είχε διαδραματίσει. Γενικώς υπάρχουν διάφορα φλερτ, όπως υπήρχε και μέσα στην εβδομάδα ένα πολύ ωραίο φλερτ μεταξύ στελέχους Πασόκ με στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
4: άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι είναι γραμμένο
5: το Αλέξης.
4: Για εσένα.
5: Συνεχίζω με τραγούδι εγώ.
6: Να απαντήσω κι εγώ ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Δύο για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
0: Αχ ρε Κώστα, λιώσαμε.
1: Έπρεπε να βάλουμε και το κατάλληλο τραγούδι από πίσω.
0: Ζετέμ.
1: Εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπα. Με στίχους μιλούσαν οι άνθρωποι. Ποιητές είναι, ποιητές βουλευτές. Οπότε ο Τσαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι εκεί θα φτάσει νομίζω το φέρι τους, γιατί τώρα τσακώνονται για τη δεύτερη θέση.
0: Από το να τους να ουρλιάζουν δεν είναι καλύτερο.
1: Όχι, δεν το συζητάω. Αυτά θέλουμε να ακούμε.
0: Από το να ουρλιάζουν και να φωνάζουν και να αυτό και δεν καταλαβαίνεις και τι λένε. Βγαίνει ένας ρομαντισμός, σου φτιάχνει τη διάθεση. Βάζεις και ποτάκι. Και λες, θα δω σήμερα να απαγγέλουν ποιήση.
1: Να σου πω τώρα με την ομιλία Μητσοτάκη, τελειώνει το συνέδριο.
0: Τελειώνει το συνέδριο, οι ομιλίες και όλα αυτά. Και μετά ψηφίζουν για πολιτική επιτροπή.
1: Τώρα εκεί θα καταλάβουμε κάτι από τα πρόσωπα που θα βγουν.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Από ποια άποψη το λέω, ότι δεν θα δούμε. Και ο κ. Δένδιας θα έχει δικούς του μέσα. Και ο κ. Σπυράκης θα έχει δικούς του. Και ο κ. Γεωργιάδης θα έχει δικούς του. Ο Γιώργος Μητριάδης θα έχει. Αλλά έχει γίνει κεντρική διαχείριση. Δεν είναι ότι πάνε όλοι να κάνουν μια φράξη ή κάτι. Για να σου πω και στο τέλος ημέρας. Με αυτό που έχει γίνει με την εκλογή από την βάση του κόμματος. Του εκάστοτε αρχηγού, το λέω για όλα τα κόμματα, πλέον τα όργανα σε αυτό το κομμάτι έχουν αποδυναμωθεί και λίγο. Η μεγάλη ισχύ ήταν όταν η Κεντρική Επιτροπή των Κομμάτων, Πασόκ Νέα Δημοκρατία όπως ήταν παλιότερα, μπορούσε να ρίξει να εκλέξει τον επόμενο αρχηγό.
1: Γιώργος Παπανδρέου, 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, αυτή η ιδέα του Γιώργου από τότε τα πήγε τα κόμματα, τα σάρωσε στη δημοκρατία.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάει όποιος να είναι και ψηφίζει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Πραγματικά το πιστεύω. Και ήταν η καθεστοφή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό, να ξέρεις. Εμένα δεν μου άρεσε και τότε έβλεγε. Ναι. Το κάλυπτα και πήγαινα στα εκλογικά κέντρα που ψηφίζαν. Δεν ξέρω μόνο που ψήφισε. Πήγε πάρα τα χτυλίδια από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελε κάποιο να τον νομοποιήσει. Και έβλεπε, πήγαινα να ψηφίσουν. Άρα, τι θα αμφισβητούσε κανένα. Και έβλεπε κόσμο που πήγαινε και για το χαβαλέ του.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε και αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Πού να, τι έχουμε να δούμε τους επόμενους 10 μήνες, δεν περιγράφεται.
1: Την άλλη Κυριακή λοιπόν θα είμαστε πάλι εδώ.
0: Ναι, όπως κάθε Κυριακή 12 με 1, εσείς να έχετε ένα ωραίο μεσημέρι με καλό φαγητό.
1: Καλή Κυριακή, να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του με την οποία ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε ότι η σταθερότητα στη χώρα αποτελεί προτεραιότητα και χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη παράταξη, έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης της. Η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα τελευταία 7 χρόνια έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τόνισε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο χαιρετισμό της στο συνέδριο. Σημείωσε παράλληλα ότι σήμερα η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σπουδαίο πρωθυπουργό χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Έθεσε στην Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας, τόνισε ο κ. Γιουνκέρ στο χαιρετισμό του. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε δηλώσει του ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για ισχυρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα τα παγκόσμια ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Σε νέα ανάρτησή του σήμερα, ο κ. Πολάκης κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, λέγοντας ότι ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας στις 26 στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Σε δύο συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών, ο ένας ηλεκτρικού πατινιού και ο δεύτερος γεωταχείου αυτοκινήτου, προχώρησε η αστυνομία. Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ένας 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, προσέκρουσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο επί της Ιεράς Οδού. Από την πρόσκρουση δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υπήρξαν ζημιές. Κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ο 25χρονος συνελήφθη. Λίγες ώρες αργότερα, ο οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε 3 παρκαρισμένα οχήματα στη συμβολή των οδών Σουρή και Φιλοθέη στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και αυτός βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη Λεζάντα. Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων υποβλήθηκαν 2 από τους τραυματίες στο χθεσινό συμβάν στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία με οδηγό γεωταχή αυτοκίνητου που έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν εγκλωβίστηκε μεταξύ του γεωταχή και της βιτρίνας. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση άλλων 2 τραυματιών, 52 και 69 ετών.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική-βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις θα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θεπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις.
0: Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Αυτή είναι η δουλειά σας.
5: Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τι δουλειά κάνει ακριβώς η CEO?
5: Είμαι υπεύθυνη για να επιταχύνω τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις τρεις αυτές χώρες όσο αφορά και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Άρα έχω μια ομάδα η οποία ασχολείται έχοντας και γνώση των διαφόρων τομέων της οικονομίας και πώς να βοηθήσεις αυτούς. Και όταν λέω εννοώ τομείς, μπορεί να είναι υγεία, μπορεί να είναι τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικός, ενέργεια και παράλληλα κάποιες ομάδες οι οποίες βοηθάνε με πολύ μεγάλη τεχνολογική γνώση να υλοποιηθεί η αξία που μπορούν να δώσουν αυτές οι πλατφόρμες και αυτές οι λύσεις με εστίαση αυτόν τον καιρό σε τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια.
1: Η Microsoft τι ακριβώς κάνει, παρότι είναι αυτός ο τίτλος, αυτό το όνομα που ξέρουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, μπορεί στην πραγματικότητα να μην ξέρουμε τι δουλειά γίνεται στη Microsoft.
5: Η Microsoft, θα έλεγα με απλά λόγια, είναι μια εταιρεία πλατφόρμα που δίνει είτε λύσεις, είτε τα πολύ γνωστά μας προϊόντα, όπως είναι τα εργαλεία παραγωγικότητας, όπως είναι το Word, το Excel, το PowerPoint, τώρα εμπλουτισμένα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δίνει και πλατφόρμες cloud. Άρα υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες ή και κάποιες νεοφυείς επιχειρήσεις στο να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις και να μπορέσουν με βάση τεχνολογία να εκμοντερνήσουν το λειτουργικό τους μοντέλο.

0: γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που σας ακολουθεί και να έχει ξεπεράσει την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Υπάρχει μια ανάμνηση πολύ έντονη από τα καλοκαίρια και τις διακοπές όταν ήμουν παιδάκι, που πηγαίναμε στο χωριό, στο Ρίο έξω από την Πάτρα, όπου είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί με τα ξαδέλφια μου και με παρέες. Και αυτό που έχει μείνει από αυτό και το θυμάμαι μεγάλη έτσι αγάπη είναι η ανθρώπινη επαφή, πολύ σημαντική, και ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος για σκέψη. Για μένα είναι τροφή για σκέψη. Οπότε αυτά τα δύο είναι κάτι που μου έχουν μείνει και τα σκέφτομαι έτσι με πολύ αγάπη αυτά τα χρόνια.
0: Κάποια στιγμή καταλάβατε ότι μπορεί και να είστε διαφορετικοί από τα ξαδέρφια σας ή από τα άλλα παιδιά του καλοκαιριού?
1: Το κατάλαβα μέσα στα χρόνια, σιγά σιγά στο σχολείο. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια νομικών, άρα καμία σχέση με την τεχνολογία, και βρέθηκα σε ένα σχολείο έτσι με κατεύθυνση καθαρά θεωρητική, και εκεί είδα ότι τα ενδιαφέροντά μου ήταν άλλα, τελείως διαφορετικά. Δεν ήταν εύκολο και για το σχολείο, γιατί έβαζα προκλήσεις ακριβώς επειδή είχα αυτά τα ενδιαφέροντα, αλλά άρχισα να καταλαβαίνω ότι ναι, είμαι κάπως πιο διαφορετική, κυρίως γιατί είδα όχι μόνο ότι είχα αυτό το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, αλλά είχα και την ικανότητα να παίρνω ίσως κι άλλους μαζί μου έτσι σε αυτό το όραμα. Ήμουν τότε πρόεδρος στην τάξη, που στο 15 μελές, κυρίως όμως από αυτή την ανάγκη του να κάνω το διαφορετικό και να ακολουθήσω έτσι αυτό το όνειρο.
0: Το να είναι κανείς διαφορετικός, να το αντιλαμβάνεται, μετά δεν είναι και μια μοναχική διαδρομή, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν κι άλλοι?
1: Είναι την εποχή μάλιστα που ήμουν εγώ, τώρα ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ήταν μοναχική διαδρομή, γιατί τότε ήταν αρκετά λίγες οι γυναίκες στη τεχνολογία. Δεν υπήρχαν καθόλου τα πρότυπα. Για να καταλάβουμε, εκείνη την εποχή το μόνο γυναικείο πρότυπο που είχα εγώ, ό,τι πιο κοντινό, ήταν η Αμαλία Φλέμινγκ, που δεν ήταν καν στο χώρο, ήταν σε άλλο χώρο, αλλά σαν ένα γυναικείο πρότυπο που ασχολήθηκε με τις επιστήμες. Άρα έλειπαν πολύ αυτά τα πρότυπα. Τώρα νομίζω ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα εκείνη την εποχή, ναι, ήταν μια αρκετά μοναχική διαδρομή. Τώρα νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες, όχι ακόμα αρκετές, αλλά τα νέα κορίτσια έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποιους ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν ότι είναι εφικτό να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, πώς βρεθήκατε σε αυτό τον κλάδο?
1: Περισσότερο εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και το επίπεδο του επαγγελματικού προσανατολισμού που υπάρχει σήμερα.
0: Τα πράγματα... Όταν λέτε εκείνη η εποχή, συγγνώμη σας διακόπτω, ποια ήταν αυτή
1: ήτανε
0: η εποχή?
1: Ήταν αρκετά πίσω, ήταν τις δεκαετίες του 90-2000. Αλλά ακόμα αν το συγκρίνω με σήμερα, ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, και στον επαγγελματικό προσανατολισμό και χάρη στη τεχνολογία, στην πρόσβαση στην πληροφορία που μπορεί να έχει ένα νέο παιδί στο να διαλέξει το δρόμο του. Άρα ναι, εκείνη την εποχή αυτό που περισσότερο εμένα με κατεύθυνε ήταν το ενδιαφέρον μου για συγκεκριμένους τομείς τεχνολογίας. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν την είχα ανακαλύψει στο σχολείο, την ανακάλυψα στο Πολυτεχνείο, που μου άρεσε από τότε πάρα πολύ, πολύ πιο αρχικά στάδια εκείνη την εποχή φυσικά. Καμία σχέση με την εμπειρία που έχουμε σήμερα, αλλά ήταν ένα από τα πράγματα που πάντα με εξήταραν, μου δημιουργούσαν το ενδιαφέρον, και γι' αυτό και τότε είχα διαλέξει και μια διπλωματική με αυτό το θέμα.
0: Και πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τεχνολογία, δεν φοβηθήκατε λιγάκι?
1: Όχι, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που δεν διαχώριζε το κορίτσι από το αγόρι, οπότε αυτό ήδη από μέσα από το σπίτι μου ήμουν τυχερή που αυτό συνέβη, γιατί μου έδινε μια αρχική όθηση στο να μην σκέφτομαι ότι είμαι διαφορετική. Βγαίνοντας σιγά σιγά έτσι στο Πολυτεχνείο, ήδη ήταν ένα πρώτο σοκ, γιατί ήμασταν πολύ λιγότερες οι κοπέλες από τους άντρες συναδέλφους, και κυρίως είδα τη διαφορά όταν άρχισα πλέον να βγαίνω επαγγελματικά, που εκεί άρχισα να αντιμετωπίζω και τα στερεότυπα. Όμως θεωρώ ότι αν έχεις κάποιους στόχους και θέλεις να τους κατακτήσεις, μπορείς, παίρνοντας σωστές αποφάσεις, μπορούσες να το κάνεις και αυτή την εποχή που ξεκίνησα εγώ. Τώρα θεωρώ ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τι εννοώ αν βάλεις κάποιους στόχους και τους ακολουθήσεις με έξυπνο τρόπο? Ότι αν δεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που ίσως δεν μπορείς να το επηρεάσεις και σου βάζει τόσα πολλά εμπόδια που ίσως δεν μπορείς να πετύχεις αυτά που θες, ίσως είναι καλύτερο να μετακινηθείς σε ένα άλλο περιβάλλον, και αφού πετύχεις εκείνο το περιβάλλον να προσπαθήσεις να επηρεάσεις και το προηγούμενο, παρά να χάσεις το χρόνο σου για πάρα πολλά χρόνια σε ένα περιβάλλον που ίσως έχει κουλτούρες που δεν αφήνουν τον οποιονδήποτε, και θα σταθώ μόνο στο φύλο, έτσι, στον οποιαδήποτε τρόπο σκέψης να ανθίσει.
0: Έχετε ένα τέτοιο παράδειγμα που συναντήσατε στη διαδρομή σας? Προσπαθήσατε να χωρέσετε κάπου?
1: Έχει τύχει να συναντήσω έτσι στερεότυπα στον χώρο της τεχνολογίας, ότι αυτά είναι πολύ ίσως δύσκολα για γυναίκες, είναι πολύ σκληρά, απαιτούν πολύ χρόνο. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο επίσης στον εαυτό σου το να έχεις τη γνώση που απαιτείται, να επενδύεις στην ανάπτυξή σου την επαγγελματική και φυσικά να έχεις αυτό το πλάνο έτσι ώστε να παίρνεις πίσω την αξία για την προσπάθεια που βάζεις. Αν δεις λοιπόν ότι σε ένα περιβάλλον ίσως δεν παίρνεις αυτή την αξία σε σχέση με την προσπάθεια που βάζεις, ξαναλέω, ίσως είναι καλό να κάνεις μια μικρή μετακίνηση και να προσπαθείς εκ των υστέρων να το επηρεάσεις για να γίνει πιο θετικό για τους υπόλοιπους.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Μια τέτοια διεργασία φέρνει τους ανθρώπους και σε μια κατάσταση πολύ σημαντικής εγρήγορσης.
1: Ναι, για μένα, και νομίζω έτσι το λένε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, το ένα είναι ότι έχει νόημα να προσπαθείς πάντα να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Άρα πρέπει κατά κάποιο τρόπο για τη δική σου προσωπικότητα και στόχους να προσπαθείς συνέχεια να εξελίσσεσαι. Ο ρυθμός προφανώς είναι διαφορετικός σε κάθε άνθρωπο, δηλαδή το τι εννοούμε γρήγορση. Κάποιοι έτσι έχουν πιο γρήγορους ρυθμούς και άρα ίσως τείνουν να πηγαίνουν και να κατευθύνονται και σε τομείς που έχουν αντίστοιχα γρήγορους ρυθμούς. Κάποιοι άλλοι έχουν το δικό τους ρυθμό που αντίστοιχα πηγαίνουν σε τομείς που με ένα βηματισμό εξελίσσονται. Αλλά για μένα το σημαντικό και το μήνυμα εδώ είναι ότι ανεξαρτήτως πού δουλεύει ο καθένας ή σε ποιο περιβάλλον κινείται, είναι σημαντικό πάντα να προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού.
0: Πώς την πετυχαίνει κανείς αυτή την καλύτερη εκδοχή του εαυτού, διότι κάποιοι παλεύουν μια ζωή για να βρουν τον εαυτό τους. Φτάνουν στα 50 και λένε, α, τώρα κάτι έχω ανακαλύψει.
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση, δεν είναι εύκολο, γιατί αυτό προϋποθέτει μια, αυτό που λέμε, αυτογνωσία, η οποία είναι δύσκολο να την κατακτήσει κανείς, γιατί εγώ αυτό που έχω δει τουλάχιστον τη δική μου πορεία, σε κάθε ηλικία μπορεί να έχεις τα ερεθίσματα, αλλά μπορεί να μην είσαι έτοιμος να τα κατανοήσεις ή μπορεί να σου πει κάποιος συνάδελφος, κάποιος στον περίγυρό σου κάτι, το οποίο να μην είσαι έτοιμος να το ακούσεις και να το χρησιμοποιήσεις για να βελτιωθείς. Άρα έχει εκεί μία διαδρομή, γι' αυτό πιστεύω αυτό που είπαμε και πριν, ότι πρέπει να είσαι σε μία εγρήγορση, να εξελίσσεσαι συνέχεια. Πρέπει όσο μπορείς, λαμβάνοντας τα σήματα του περιβάλλοντος και προσπαθώντας να κατανοείς τον εαυτό σου, να τον βελτιώνεις και να είναι συνεχές αυτό. Γιατί όσο οριμάζεις, έχεις δυνατότητα να βελτιώνεσαι περισσότερο.
0: Πώς διοικείται τρεις διαφορετικές χώρες?
1: Έχει σημασία να κατανοείς τους στόχους της κάθε χώρας. Γιατί συμβαίνει αυτό στη Microsoft και ίσως όχι σε μια άλλη εταιρεία? Γιατί, όπως ανέφερα και πριν, εμείς ασχολούμαστε με όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά και με το που θα λέγαμε τον πολίτη, τον απλό πελάτη μιας επιχείρησης. Άρα έχουμε από το κομμάτι του καθαρά retail έως το να κάνουμε ουσιαστικά επαφές με κυβερνήσεις, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τον ιδιωτικό τομέα, με νεοφυείς επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να κατανοείς πλήρως την ατζέντα και το τι προσπαθεί να πετύχει κάποια χώρα και οι επιμέρους τομείς, και εκεί πλέον κάνουμε με βάση αυτή την κατανόηση και τις ανάγκες που υπάρχουν ένα αντίστοιχο πλάνο, και έχω τις ομάδες οι οποίες πλέον παρακολουθούν με βάση το πλάνο ανά τομέα της οικονομίας και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες.
0: Αυτές οι ανάγκες ποιες είναι?
1: Εξαρτάται την κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, μπορεί κάποια χώρα να θέλει να βελτιώσει το σύστημα υγείας, που η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες και εδώ στην Ελλάδα τεχνητή νοημοσύνη για διαφορετικούς σκοπούς σε κάθε χώρα. Μπορώ να πω παράδειγμα, στην Αμερική αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για να γλιτώσει πολύ χρόνο από τους γιατρούς την ώρα που μιλάνε με έναν ασθενή. Κρατάει την περίληψη, φέρνει όλα τα παλιά δεδομένα, δίνει κάποια δεδομένα και προτάσεις στο γιατρό, οπότε είναι σύμμαχός του σε μια διάγνωση. Εννοείται ότι ο γιατρός πρέπει να κάνει τη δουλειά του, έχει τη γνώση, κατευθύνει. Αντίστοιχα στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση κάποιες χώρες ήδη έχουν ξεκινήσει και εμείς είμαστε μία από αυτές που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει την προετοιμασία μαθητών για εξετάσεις. Εμείς πρόσφατα με το Υπουργείο Παιδείας υπογράψαμε έτσι ένα μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την προετοιμασία των παιδιών στην τρίτη ηλικίου για τις εξετάσεις σε ξένες γλώσσες. Γιατί σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε καθηγητές σε κάποιες από τις ξένες γλώσσες, για παράδειγμα στην νησιωτική Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί μπορεί ο άλλος να έχει και πρόσβαση στην γνώση αλλά και βοήθεια στην προετοιμασία. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα.
0: Μία τυπική μέρα για σας πώς είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ?
1: Τώρα ανάλογα τη μέρα. Συνήθως εγώ ξεκινάω το πρωί με περισσότερο σχεδιασμό και σκέψη. Δηλαδή κοιτάω λίγο και τους μακροπρόθεσμους και τους στόχους της εβδομάδας μου και της μέρας μου. Έχω αρκετές συναντήσεις, γιατί όπως είπα είναι διάφοροι τομείς και σε τρεις χώρες, είτε με την ομάδα, είτε με πελάτες, είτε με συνεργάτες. Δουλεύουμε πάρα πολύ με ένα δίκτυο συνεργατών, γιατί για να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία με τρόπο που στο να αλλάξει το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις ή και τα κράτη, χρειάζεται σε αρκετή γνώση και αρκετό κόσμο να βοηθήσει. Οπότε δουλεύουμε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, το οποίο και εκπαιδεύουμε για να μπορεί μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες. Και παράλληλα έχω αρκετές εσωτερικές συναντήσεις, είτε για στρατηγική, είτε για το πώς εξελίσσονται οι στόχοι μας. Πολλές φορές έχω one-to-one με κάποιους συνεργάτες, δημόσιες συμμετοχές κάποιες φορές σε πάνελ. Είναι λόγω του ρόλου περισσότερο αυτό. Κάπως έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ξυπνάτε πολύ νωρίς το πρωί. Λένε πως οι πετυχημένοι άνθρωποι ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Θέλω να το επιβεβαιώσω.
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτή
0: τη.
1: Πάντως πάμε πολύ καλά στα νούμερα, αλλά όχι, ποτέ δεν ήμουν. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι ξυπνάω όπως ένας ο μέσος άνθρωπος. Παίρνω αυτή τη μία ώρα έτσι για σκέψη. Σίγουρα κάνω κάποια γυμναστική το πρωί. Και πιο πολύ δουλεύω, θα έλεγα, και πλανάρω λίγο πριν κοιμηθώ παρά έτσι το πρωί. Νομίζω ότι έχει σημασία με το τι ταιριάζει καλύτερα στον καθένα παρά έτσι αυτή τόσο αυστηρή, το 5 AM club. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει το βιβλίο.
0: Χρόνος για την προσωπική σας ζωή απομένει.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλανάρεις συνολικά τη ζωή σου, θεωρώ, ειδικά σε τέτοιους ρόλους. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ αυστηρός ή αυστηρή με το χρόνο σου και να αφήνεις χρόνο και για τις δραστηριότητές σου και για την οικογένειά σου και για την κοινωνική σου ζωή. Αν δεν το κάνεις και δεν είναι σωστά σχεδιασμένο, είναι πάρα πολύ εύκολο με τους ρυθμούς της δουλειάς να τον χάσεις αυτό το χρόνο. Εγώ ένα από τα καλά που είχα από αρκετά μικρότερη είναι ότι ήμουν πολύ αυστηρή με αυτό το χρόνο. Με βοήθησε και πάρα πολύ ότι ήμουν από νωρίς ένας άνθρωπος με αρκετές εξωτερικές δραστηριότητες από όταν ακόμα πήγαινα στο σχολείο. Οπότε πάντα είχα δει πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα και κατάφερα να αφήνω

0: Χρειάστηκε να θυσιάσετε κάτι από την προσωπική σας ζωή για να υπηρετήσετε τη δουλειά σας?
1: Πάντα υπάρχουν εποχές που μπορεί να βάλεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα στη δουλειά, αλλά και εποχές που να βάλεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσωπική σου ζωή. Μπορώ να θυμηθώ όταν η κόρη μου ήταν μωρό, είχε κάποια στιγμή ένα θεματάκι υγείας, έπρεπε να πάμε στο νοσοκομείο παιδών. Εκεί είχα βάλει πιο πολύ την προτεραιότητα για όσο διάστημα αυτό κρατούσε εκεί. Άρα υπάρχουν εποχές και εποχές. Σίγουρα σε ένα απαιτητικό επάγγελμα έχει μεγάλη βαρύτητα δουλειά. Δηλαδή πρέπει να καταφέρεις να ισορροπείς ανάμεσα και στην προσωπική ζωή και στα χόμπι, στα όποια χόμπι έχεις, και στην επαγγελματική δουλειά.
0: Πόσο χρόνο είναι η κόρη σας σήμερα?
1: Έχω δύο παιδιά. Είναι 22 και 20, είναι μεγάλα πια.
0: Λένε καμιά φορά ότι τους λείψατε?
1: Ο γιος μου όχι τόσο πολύ, η μικρή όχι τώρα, αλλά όταν ήταν έφηβη ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα περισσότερο χρόνο, οπότε έδινα χρόνο, αλλά θεωρούσε ότι θέλει κι άλλο.
0: Οπότε δεν είναι αρκετό. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα βρίσκουν ακόμη εμπόδια για να φτάσουν σε υψηλές θέσεις? Υπάρχει αυτό που ακούμε πολύ συχνά, η γυάλινη οροφή?
1: Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Υπάρχουν τομείς στους οποίους είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά ακόμα μπορώ να πω από τη δική μου πείρα ότι πάω πάρα πολλές φορές σε συναντήσεις που είναι μια παρουσία σε ένα board of directors και είναι περισσότεροι άντρες. Ή βλέπεις την ηγετική ομάδα μιας εταιρείας και είναι όλοι άντρες, και ίσως να δεις την διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
0: Είναι πιο σκληρές οι γυναίκες σε αυτές τις θέσεις? Χρειάζεται να είναι πιο σκληρές?
1: Δεν θα έλεγα χρειάζεται. Νομίζω το μοντέλο της ηγεσίας, ειδικά τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζει αρκετά και ίσως να ευνοεί και πιο πολύ κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως θεωρούνται πιο γυναικεία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να κατανοείς και να βοηθήσεις τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν. Άρα αν κάποιος έχει την ικανότητα να έχει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, έτσι, βοηθάει πάρα πολύ στη μετάβαση όλων των οργανισμών αυτή τη στιγμή, και αντίστοιχα των κρατών, όσο γίνεται να είναι πιο ομαλή, και το να γίνει η μετάβαση με έναν τρόπο που να βοηθήσει τον άνθρωπο και έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα γύρω μας και τον τρόπο που δουλεύουμε και τον τρόπο που ζούμε.
0: Τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
1: Και αυτό είναι ένα στοίχημα δικό μας. Για παράδειγμα, μίλησα πριν για την εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό όταν θα χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση να μην τη χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να τεμπελιάσουν και να βάλουν τεχνητή νοημοσύνη να κάνει την άσκηση που θα τους δώσει ο καθηγητής, αλλά να τη χρησιμοποιήσουν με έναν τρόπο που να προκαλέσει τη σκέψη τους και έτσι στο να εξελίξουν τη σκέψη τους. Άρα αυτό είναι κάτι που για τους ενήλικες πρέπει εμείς ουσιαστικά να το κατευθύνουμε και να το οριοθετήσουμε, και στα παιδιά να το βοηθήσουμε, γιατί είναι σε μια ηλικία που χρειαστεί βοήθεια στο πώς θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Φαντάζομαι ότι δεν σας τρομάζει το μέλλον όπως τρομάζει τους περισσότερους από εμάς. Είστε πολύ εξοικειωμένοι με το μέλλον πολλά χρόνια πριν εξοικειωθούμε οι υπόλοιποι, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε την ευκαιρία, ναι, να βλέπουμε πιο μπροστά λόγω της τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια τέτοια επανάσταση που θεωρώ ότι, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, η τεχνολογία και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα εργαλείο, μπορεί να είναι όμως και ένα όπλο. Άρα είναι πολύ σημαντικό τι επιλογές θα κάνουμε σαν ηγέτες, σαν χώρες κυβερνήσεις και σαν ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Αυτή η συζήτηση για το αν θα πρέπει τα παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, άρα και στην όποια πλατφόρμα, είναι χρήσιμη, πιστεύετε?
1: Επειδή ο βηματισμός των αλλαγών είναι πολύ μεγάλος, για μένα πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος, όχι μόνο για τα παιδιά, γενικότερα για τις αλλαγές που έρχονται με την τεχνολογία, και γι' αυτό και εμείς σαν Microsoft είμαστε πολύ κοντά και πάντα θέλουμε να προκαλούμε τέτοιους διαλόγους, για τη λογική ότι επειδή εξελίσσονται τα πράγματα πολύ γρήγορα, είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι πλευρές και να υπάρχει αυτό που λέμε οριοθέτηση του πώς χρησιμοποιούμε τεχνολογία.
0: Είχατε κάποιο πρότυπο?
1: Δεν θα εστίαζα σε έναν άνθρωπο, θα εστίαζα ότι αναδιαστήματα θαύμαζα ανθρώπους για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, για αυτά που πετύχαιναν, για το πώς επηρέαζαν και θετικά τη ζωή των άλλων, το οποίο έρχεται μέσα στη διαδρομή σου. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν νεότερη, πιο πολύ κυνήγαγα τους στόχους μου που ήταν ίσως λίγο πιο ατομικοί. Οριμάζοντας και ίσως κατακτώντας αυτούς τους πρώτους στόχους, βλέπεις ότι αυτό που τελικά έχει σημασία δεν είναι τόσο τι θα καταφέρεις για τον εαυτό σου, αλλά τι θα καταφέρεις και για τους άλλους και πώς θα επηρεάσεις το περιβάλλον σου, όσο γίνεται πιο ευρύτερα, έτσι ώστε να έχεις ένα θετικό αντίκτυπο σε όλους και όχι μόνο σε κάτι που ίσως είναι μια ατομική διαδρομή.
0: Σας το αναγνωρίζουν αυτό στη Microsoft?
1: Αυτό μένει σε άλλους να το πούνε.
0: Δεν το νιώθετε όταν μπαίνετε στην εταιρεία, αν πέφτουν μικρά μαχαίρια στην πλάτη σας ή αν έρχονται ανοιχτές αγκαλιές?
1: Εμείς είμαστε μια έτσι εταιρεία που στηρίζεται πολύ στα δεδομένα. Τα δεδομένα που αφορούν την ικανοποίηση των εργαζομένων είναι καλά.

0: Ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Να παίξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
1: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας, τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σε δύο συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών, ένας ηλεκτρικού πατίνιου και ο δεύτερος γιόταχη αυτοκινήτου προχώρησε η αστυνομία. Αρχίζουν από αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρανοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Γιάννα, ποια ήταν η γιαγιά σας?
8: Ήταν ο παππούς μου Ιωάννης και επειδή πέθανε όταν γεννιόμουν μου δώσανε το όνομα.
5: Α, σας ακολουθεί με έναν τρόπο αυτός ο παππούς.
8: Δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω. Με ακολουθεί λίγο στο τι έχω ακούσει για αυτόν που είχε αυτό το που λέμε επιχειρηματικό μυαλό, το οποίο πάντα έτσι είναι κάτι που θεωρώ σε βοηθάει να σκέφτεσαι διαφορετικά.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Τα παρατήσατε όλα για να το ζήσετε?
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σχετίζεται η προσωπική μου ιστορία σε αυτό το κομμάτι λίγο με την τεχνολογία, γιατί τον άντρα μου τον γνώρισα δουλεύοντας στη Γαλλία σε ένα
0: μέσω εφαρμογής.
1: Όχι. σε ένα κοινό project που κάναμε. Οπότε και εκεί κάπως η τεχνολογία κάπως καταφέρνει και εισέρχεται πάντα στη ζωή μου με κάποιο τρόπο.
0: Η δουλειά συνδέει δηλαδή τους ανθρώπους.
1: Ναι, σίγουρα, και σίγουρα έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που ανέφερα και που είπαμε και πριν. Οι ανθρώποι, η επαφή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξάρτητα τα εργαλεία που έχουμε, πάντα πρέπει να υπάρχει.
0: Θα μπορούσατε να είστε η ηρωίδα μιας κινηματογραφικής ταινίας? Δεν ξέρω γιατί όση ώρα σας ακούω να μιλάτε, σκέφτομαι πως εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 κυκλοφόρησε η ταινία «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας», με τη Meg Ryan και τον Tom Hanks, που προσπαθούσαν σε εκείνους τους πρώτους πολύ παχουλούς υπολογιστές να βρουν το μήνυμα που θα τους έφερνε σε επαφή. Από τότε μέχρι σήμερα, όχι απλώς έχει αλλάξει ο κόσμος μας. Ποιος θα φανταζόταν τότε ότι το κινητό μας, που εκείνη την εποχή είχε κουμπάκια, πως θα είναι τόσο απαραίτητο? Αυτό για σας ήταν μια φυσική εξέλιξη?
1: Ναι, ήταν μια φυσική εξέλιξη, και μάλιστα είχα και την αγωνία να συμβεί, όχι μόνο για το κινητό. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Ανέφερα πριν ότι ασχολήθηκα πολύ νωρίς, από όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο, με τεχνητή νοημοσύνη. Η χαρά που είχα και κάποιοι άλλοι έτσι που ασχολούμαστε με τεχνολογία, όταν καταφέραμε πλέον να έχουμε πριν από 3,5 χρόνια τη δυνατότητα να μιλάμε σε φυσική γλώσσα και να μας καταλαβαίνει ο υπολογιστής μας, ήταν ένα όνειρο για μένα. Με τη λογική ότι έβλεπα ότι είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και ήδη βοηθάει. Αυτή η δυνατότητα να επικοινωνείς με τη γνώση, με την πληροφορία, με το να κάνεις κάτι δίνοντας εντολές σε φυσική γλώσσα, είναι κάτι που διευκολύνει και κάνει τεχνολογία πολύ πιο προσβάσιμη σε όλους. Άρα δεν χρειάζεται πλέον να είσαι μόνο ένας που έχει ακολουθήσει μια κατεύθυνση STEM. Βοηθάει ήδη αυτούς που είναι στο STEM. Για παράδειγμα, είμαι προγραμματιστής, το χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη να με βοηθήσει να προγραμματίσω πολύ πιο γρήγορα, πιο εύκολα, να μου κάνει τα έγγραφα που συνοδεύουν τον κώδικα μου. Αλλά αντίστοιχα μπορεί να βοηθήσει έναν επιχειρηματία ή κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ξέρει προγραμματισμό, το να φτιάξει, για παράδειγμα, το site για την εταιρεία του. Πάμε σε έναν εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας, χάρη σε αυτή την ανάπτυξη μιας πιο φιλικής διαπαφής στον άνθρωπο. Άρα κάποια τέτοια πράγματα όπως το κινητό ή αυτό που λέω, τουλάχιστον σε μένα ήταν κάπου μέσα στα όνειρα που έβλεπα ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε μπροστά εκεί και να δουλέψουμε στο να το κατακτήσουμε.
0: Άρα τώρα βλέπετε, ζείτε σε μια εποχή όπου τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα. Ενώ
1: και
0: για κάποιους αυτό μπορεί και να είναι φιάλτης, με την έννοια ότι αν καθίσει κάποιος σε ένα εστιατόριο, οι περισσότεροι άνθρωποι πια δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Είναι όλοι απασχολημένοι με κάτι που θα συμβεί στο κινητό ή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι το σχήμα του σώματός μας αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε, και πρέπει να ξεκινήσει και από εμάς από τους ενήλικες, στο πώς χρησιμοποιούμε αυτή την πρόσβαση στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος και δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε το ότι μπορείς να μιλήσεις με την τεχνολογία, με ένα εργαλείο, με την ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι ο φίλος μας, δεν θα είναι ποτέ ο φίλος μας. Το να μας δώσει πρόσβαση σε κάποια πληροφορία, στο να μας κάνει κάποια δουλειά που θα ζητήσουμε, ναι. Άρα αυτό το όριο πρέπει να είναι πολύ σαφές, και αυτό απαιτεί και μία εκπαίδευση, γιατί μπορεί ίσως κάποιος ενήλικας ή κάποιος που έχει την πρόσβαση να μπορεί να το κατανοήσει, αλλά είναι ευθύνη όλων μας αυτή η εκπαίδευση να ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά και να είναι και σε όλο τον ευρύτερο πληθυσμό. Να καταλαβαίνει ποιο είναι το κέρδος που μπορώ να πάρω από την τεχνολογία, αλλά υπάρχει και σαφές διαχωρισμός και να είναι πλήρως κατανοητό ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο φίλος μου, δεν είναι η οικογένειά μου. Θέλει εκπαίδευση και θέλει και υπευθυνότητα. Δηλαδή, το ένα είναι να ξέρω ότι πώς και με ποιους όρους και αν θα πρέπει ένα παιδί να έχει κινητό. Το δεύτερο είναι αν εγώ σαν γονέας φέρομαι υπεύθυνα και ασχολούμαι στο να έχω παραγωγικό χρόνο με το παιδί μου και δεν του δίνω ένα κινητό για να κάνω οτιδήποτε άλλο ή για να κοιτάξω το δικό μου κινητό. Άρα αυτό έχει σχέση με την ωριμότητα των ανθρώπων και την εκπαίδευση και την κατανόηση που έχουν για την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Γίνονται πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κι άλλες.
0: Τι μαγικό υπάρχει στο κινητό μας, δεν θα πω στον υπολογιστή μας, γιατί το κινητό μας είναι πια μέρος του σώματός μας. Τι μαγικό υπάρχει και μας συναρπάζει τόσο πολύ και είμαστε σχεδόν όλοι εξαρτημένοι όχι μόνο από την πληροφορία, αλλά από ένα μήνυμα, από μια εφαρμογή, από κάτι χρηστικό, από το να φτιάξουμε μια λίστα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Είναι επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο, μας έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ. Κάποια στιγμή μπορεί να το αποχωριστούμε.
1: Θα πω το εξής, υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά την πρακτικότητα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καλό προσανατολισμό. Το να έχω το GPS στο κινητό μου και να με βοηθήσει να πάω εκεί που θέλω είναι πολύ πρακτικό. Το να ζητήσω, επειδή πάω εκδρομή, να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα λέγοντας το τι μου αρέσει, πάρα πολύ πρακτικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που έτσι προκαλούν τη συνεχή χρήση, που δεν είναι τόσο πολύ στο δικό μου τομέα, είναι πιο πολύ στο τομέα της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, αλλά εκεί πλέον έχει να κάνει με τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο πιο εύκολοι στο να δεθούν με κάτι, είτε αυτό είναι το κινητό, είτε είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι ένας άλλος τομέας που έτσι θέλει λίγο βοήθεια, όπως θα ήθελε και χωρίς το να υπάρχει το κινητό. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πάλι. Θα μπορούσε να είναι όπως παλιά που υπήρχαν τα παιχνίδια που μπορεί κάποιος να έπαιζε τα ηλεκτρονικά ή κάτι άλλο. Αυτό είναι λίγο ένας διαφορετικός τομέας που σίγουρα έχει σχέση με το πώς τελικά είναι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου και πώς μπορεί να βοηθηθεί αν χρειάζεται.

0: Πότε ένα γεγονός στον κλάδο σας, κυρία Ανδρονοπούλου, γίνεται ιστορία? Δηλαδή, τι έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια και μπορείτε να πείτε, αν αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός κιόλας, παρότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα?
1: Για μένα, όταν πλέον φύγει από είδηση και αφήνει ένα πιο μόνιμο αποτύπωμα. Να πω ένα παράδειγμα από τη δική μας, έτσι, εδώ σαν ομάδα στην Ελλάδα. Για μένα, όταν ανακοινώσαμε, για παράδειγμα, την επένδυση της Microsoft στη χώρα, ήταν κάτι που άφησε το αποτύπωμα. Είναι κάτι που αναβάθμισε τότε οικονομικά τη χώρα. Όποιος ασχολείται έτσι και είναι λίγο πιο κοντά στην τεχνολογία, χάρηκε πολύ. Και εμείς και σαν ομάδα, είναι κάτι που θα μείνει και αφήνει το αποτύπωμα. Αντίστοιχα, ένα άλλο έτσι που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που δώσαμε αυτό το MyAI.gov που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θεωρώ επίσης ήταν ένα ορόσημο, είναι κάτι που θα μείνει, γιατί ήταν η χώρα από τις πρώτες που έδωσαν πρόσβαση στους πολίτες σε τέτοιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα έτσι χρονικές στιγμές που είναι ορόσημα και αφήνουν αυτό το αποτύπωμα που θα μείνει και στις επόμενες γενιές, γιατί θα μείνει ιστορικά ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα που άλλαξε το περιβάλλον και την δυνατότητα είτε για ανάπτυξη είτε το πώς κανείς βιώνει την καθημερινότητά του.
0: Πόσα πράγματα ακόμη μπορούν να γίνουν και να πούμε ότι εξελίσσεται κι άλλο η ζωή μας, ο κόσμος, η χώρα μας? Υπάρχουν και άλλα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά άλλη τα προβλήματα σαν ανθρωπότητα. Παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Παράδειγμα, διατροφική κρίση, γιατί αυξανόμαστε πάρα πολύ. Δυνατότητα πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα το να μην καταστρέφουμε τους ωκεανούς με πλαστικά. Ιατρικές λύσεις που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Νέα υλικά. Είναι πάρα πολλά που μπορούν ακόμα να γίνουν και να μας βοηθήσει η τεχνολογία να αντιμετωπίσουμε.
0: Η ομάδα της Microsoft, τι project, ας πούμε, έχει αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 10 χρόνια? Ποιος είναι ο πιο σημαντικός στόχος? Είναι κάτι που μπορείτε να αποκαλύψετε?
1: Τρέχουμε πάρα πολλά. Σίγουρα ένα είναι η δυνατότητα, θα πω έτσι κάποια παραδείγματα. Το ένα λοιπόν είναι η δυνατότητα να υπάρχουν αρκετές υποδομές για να υποστηρικτεί αυτή η ανάγκη που έχουμε για επιπλέον τεχνολογία, έτσι, και για επιπλέον χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί απαιτεί πολλές υποδομές ανά τον κόσμο. Το δεύτερο είναι πώς βρίσκουμε και δημιουργούμε πιο έξυπνα υπολογιστική ισχύ. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, υπάρχει ένας όρος που αφορά το quantum computing. Είναι ουσιαστικά, σκεφτούμε, λίγο πιο μεγάλη υπολογιστική ισχύ με λιγότερη ενέργεια, ας το πω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, γιατί είναι χρήσιμο να πούμε όμως ότι δαπανούμε πάρα πολύ ενέργεια για να πάρουμε εκείνη την απάντηση που χρειαζόμαστε, ναι, αυτή τη, ναι, στιγμή.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Εμείς σαν Microsoft έχουμε στόχους βιωσιμότητας και χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια στα κέντρα δεδομένων μας, αλλά υπάρχουν ακόμα ανά τον κόσμο και πολλά κέντρα δεδομένων που δεν χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια. Θέλει πολύ δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση επιπλέον, γιατί θα μεγαλώνουν συνέχεια οι ανάγκες για ενέργεια, ώσπου να έχουμε έτσι μια τεχνολογία που να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά την ενέργεια. Το δεύτερο είναι τομείς, όπως είπα, που αφορούν τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου, δηλαδή στην υγεία, το να δημιουργήσεις έτσι πλατφόρμες που μπορούν να την υποστηρίξουν. Στην κλιματική αλλαγή έχουμε μεγάλη πρόκληση εκεί. Έχουμε εμείς κάτι που λέγεται AI for Good Lab. Είναι ένα τεχνολογικό εργαστήριο που ασχολείται με μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο πλανήτη. Έτσι, ουσιαστικά κοιτάμε βιοποικιλότητα πάντα με χρήση τεχνολογίας. Δηλαδή, μαζεύουμε κάποια δεδομένα, βγάζουμε κάποιες προβλέψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και πολλά σε συνεργασία με πολύ μεγάλους πελάτες ή κυβερνήσεις.
0: Ποιος μπορεί να δουλέψει στη Microsoft? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές θέσεις. Καταρχάς, δεν είναι μόνο STEM απόφοιτοι. Έτσι, έχουμε και συνεργάτες που έχουν νομικό υπόβαθρο. Μίλησα πριν για το υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη. Εννοείται άλλους που έχουν οικονομικό υπόβαθρο. Έχουμε πολύ διαφορετικά προφίλ μέσα στην εταιρεία. Κοιτάμε πιο πολύ όχι τόσο μόνο το γνωστικό, αλλά και αυτό που λέμε

0: την ανάγκη να συνέχεια να μαθαίνεις, να εξελίσσεσαι. Είμαστε σε ένα τομέα που πρέπει να μαθαίνουμε συνέχεια. Εγώ ίδια κάθε εβδομάδα εκπαιδεύομαι σε κάτι και όλη η ομάδα μου. Και βέβαια το να μπορείς να βοηθάς και άλλους να εξελιχθούν, γιατί εμάς ο ρόλος μας είναι περισσότερο, όπως είπα, και συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, αλλά και με πολλούς από τους πελάτες μας ή οργανισμούς δημόσιους. Άρα είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να τους βοηθήσεις, να τους δείξεις τι μπορούν να κάνουν με τεχνολογία, να συνεργάζεσαι μαζί τους, να ζωγραφίσεις τη μεγάλη εικόνα και μετά να την υλοποιήσεις κιόλας.
1: Είπατε ότι έχετε δύο παιδιά που έχουν περάσει τα 20, δεν κατάλαβα λάθος. Ανήκουν σε αυτή τη γενιά που λέει θέλω να δουλεύω τόσο όσο πληρώνομαι και ανάλογα με τα προσόντα μου, με τις δεξιότητές μου, θα πρέπει και να αμείβομαι? Έχετε έλθει αντιμέτωποι με αυτό ως CEO της Microsoft?
0: Εμένα τα παιδιά μου ακόμα σπουδάζουν. Σίγουρα η νέα γενιά, αυτό που βλέπω, έχει κάποια πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά που εμείς δεν είχαμε. Όσο αφορά, βρίσκουν ίσως και καλύτερα το δρόμο τους και τι θέλουν. Και το άλλο είναι ότι είμαστε και σε μια εποχή που η νεοφυής επιχειρηματικότητα έχει πάρα πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το παρελθόν σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας. Είναι πολύ πιο εύκολα σήμερα για κάποιο παιδί στην Ελλάδα να στήσει μια επιχείρηση και να την εξελίξει από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και γιατί έχει την πρόσβαση στην τεχνολογία με πολύ πιο φθηνό τρόπο, αλλά και γιατί πλέον μέσω του ψηφιακού κόσμου είναι πολύ εύκολο να επεκτείνεις την επιχείρησή σου και εκτός χώρας, που παλιά ήταν πολύ πιο δύσκολο. Άρα περιμένω πολλά από αυτή τη νέα γενιά που είναι διαφορετική και θα έπρεπε να είναι διαφορετική από εμάς.
1: Νιώθετε και εσείς ότι έχει μια κάποια επιφύλαξη όμως? Δεν είναι ιδέα μου.
0: Πάντα, δεν υπάρχει. Νομίζω όπως και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο, αν το πούμε, γενιάς, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ θετικά και όλα έχουν και την αρνητική τους πλευρά. Σημασία έχει λίγο πώς κατευθύνεις και πώς εκμεταλλεύεσαι τα θετικά σου. Αυτό είναι και σε ατομικό επίπεδο. Όλοι έχουμε τα πλεονεκτήματά μας και τα μειονεκτήματά μας. Το θέμα είναι τι χρησιμοποιούμε πιο πολύ στο να παράγουμε αξία, όχι μόνο στο κομμάτι το επαγγελματικό, αλλά και για τους γύρω μας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η Microsoft μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει στην εξέλιξη του αγροτικού τομέα ή στο να κάνει κανείς κάποια άλλη δουλειά που δεν θα είναι μικρομεσαία επιχείρηση, άρα καφέ, κατάστημα, γραφείο παραγωγής, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
1: Καταρχάς, στον αγροτικό τομέα η τεχνολογία ήδη βοηθάει πολύ. Να πω παράδειγμα, έχουμε πολύ μεγάλα project στην Αυστραλία, στα οποία βοηθάμε τους αγρότες να διαχειριστούν καλύτερα τη χρήση νερού. Όπως επίσης, δηλαδή, κοιτάνε με σένσορες τα φυτά, την κίνηση του ήλιου, τη θερμοκρασία και ρυθμίζουν αντίστοιχα το πώς θα δουλέψουν τα ποτιστικά. Είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Άρα, η τεχνολογία θα αλλάξει οποιαδήποτε τομέα της οικονομίας, οποιοδήποτε τομέα ξέρουμε σήμερα. Δεν ισχύει ότι, για παράδειγμα, επειδή είμαι αγρότης, δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Τώρα, όσο αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο το καφέ ή που μπορεί κανείς να. Και δεν θα έπρεπε να είναι το καφέ που έχει στο μυαλό του. Να πω ότι έχουμε πολύ καλές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και στον τομέα της άμυνας και στον τομέα του να βρίσκουν, για παράδειγμα, τα λεγόμενα deep fakes στον δικό σας τομέα και στον τομέα της υγείας. Άρα υπάρχει πλέον η δυνατότητα, άπαξ και κάποιος έχει μια καλή ιδέα. Εννοείται, δεν μένει στην ιδέα, πρέπει να μάθεις να δουλέψεις ομαδικά και να την προχωρήσεις, αλλά υπάρχει δυνατότητα να κάνεις κάτι πολύ πιο διαφορετικό από το να ανοίξεις ένα καφέ.
0: Η τεχνολογία μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να επικοινωνήσουμε περισσότερο με το πνευματικό μας κομμάτι, αφήνει χώρο στο να εξελιχθούμε σε πολύ προσωπικό και εσωτερικό επίπεδο.
1: Εδώ έχει πάντα

0: σημασία πώς θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία. Μπορώ εγώ να τη χρησιμοποιήσω με τελείως λάθος τρόπο και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και με έναν τρόπο που να με βοηθάει να εξελιχτώ. Αυτό είναι προσωπική μας επιλογή και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί με βάση αυτό και με τις αλλαγές που τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, είμαστε η γενιά που θα δημιουργήσουμε τον κόσμο του αύριο και έχει πολύ σημασία πώς θα το κάνουμε αυτό.
1: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
0: Ένα πολύ σημαντικό ορόσημο ήταν το κινητό. Νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ τη ζωή μας, όπως και η ευρεία χρήση του ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ υπήρχε από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η ευρεία χρήση και η πρόσβαση πλέον στην πληροφορία και η δυνατότητα επικοινωνίας, με άμεσης επικοινωνίας οπουδήποτε και αν είσαι, είτε με την οικογένειά σου είτε με άλλους ανθρώπους, άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτό είχε και τη θετική χρειά του στείλω ότι μπορώ εγώ να είμαι σε επαφή, να έχω πρόσβαση πληροφορία. Έχει και την αρνητική ότι βγήκανε και ψευδείς πληροφορίες, ότι ίσως κάποιοι έμειναν στην οθόνη τους και έχασαν την ανθρώπινη επαφή. Οπότε πάντα, ξαναλέω, η τεχνολογία μπορεί να είναι εργαλείο, μπορεί να είναι ένα όπλο. Είναι η δική μας επιλογή σαν ανθρωπότητα. Ποια κατεύθυνση θα διαλέξουμε να ακολουθήσουμε?
1: Έχει χρειαστεί να ψυχοθεραπευτείτε ποτέ?
0: Εγώ όχι, όμως έχουμε στην εταιρεία πρόσβαση σε εξειδικευμένους coaches, όπως τους λέμε, και έχω δει την αξία. Δηλαδή έχουμε και αυτό που λέμε επαγγελματικό coaching, συμβουλευτική, και επειδή είναι εξειδικευμένοι οι ψυχοθεραπευτές, έχω δει την αξία. Είναι σαν, αν μπορέσεις να έχεις επαφή με έναν καλό επαγγελματία, είναι όπως προπονείς το σώμα σου, έτσι προπονείς και το μυαλό σου και την ψυχή σου.
1: Έχουν κρασάρει ποτέ εργαζόμενοι στη Microsoft?
0: Το well-being είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό με τις ταχύτητες που τρέχουμε. Για μένα είναι πολύ φυσιολογικό ότι μπορεί και αυτό να συμβεί, και εκεί θέλει και να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον εργαζόμενο. Και για μένα έχει και πολύ σημασία αυτό που λέμε η πρόληψη, δηλαδή το να ενημερώνεις από πολύ νωρίς όλους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να κατανοούν τα σημάδια. Γιατί πολλές φορές είναι τόσες πολλές οι υποχρεώσεις και η ταχύτητα που μπορεί κάποιος να μελήσει σημάδια που τελικά να οδηγήσουν σε αυτό που λέμε το κρασάρισμα. Αν όμως έχεις την γνώση και έχεις έτσι και αυτές τις επαναλήψεις του να σου προσφέρεται αυτή η γνώση, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ολόκληρη πλατφόρμα μέσα well-being στην Microsoft που υποστηρίζει και γυμναστική για τους εργαζόμενους και πρόσβαση σε συμβουλευτική. Πάρα πολλές εναλλακτικές, meditation.
1: Σας ρώτησα για την ψυχοθεραπεία, γιατί συνήθως οι θεραπευτές είναι αυτοί που μιλούν για την αξία της μετάβασης ή για την αξία του να πάρει κανείς μια απόσταση, δηλαδή αν πρόκειται να επισκεφθεί τη Μυτιλίνη. Θα πρέπει να πάει με το πλοίο καλύτερα για να καταλάβει ότι αφήνει πίσω του την πόλη και θα βρεθεί στο νησί κλπ. Αυτή η μετάβαση μέρα με τη μέρα, δεν θα πω χρόνο με το χρόνο, χάνεται.
0: Εγώ το βλέπω πολύ χρήσιμο, γιατί το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με τα παιδιά μου που είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και με συνεργάτες. Θεωρώ ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά έχοντας αυτή τη δυνατότητα, γιατί και μπορείς να είσαι συγχρόνως κοντά και μακριά στους αγαπημένους σου, αν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να είναι μακριά σου, και παράλληλα στο επαγγελματικό κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να δουλέψεις με ανθρώπους από διάφορες χώρες για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Σου ανοίγει τους ορίζοντες, έχεις πολύ διαφορετικούς τρόπους σκέψης, κουλτούρες, και ανάλογα για το τι δημιουργείς μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Έχετε σκεφτεί ότι με την εξέλιξη και αυτή την καταπληκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουμε χάσει εκείνο το κομμάτι ή τη δεξιότητα της αναμονής, της υπομονής, του περίμενε για κάτι?
0: Πολύ σημαντικό, ναι. Οι μελέτες δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει αυτό το, η ανυπομονησία, η ανάγκη για το instant gratification που λέμε, δηλαδή η άμεση ανταμοιβή σε κάτι που κάνουμε. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει κανείς να το έχει στο μυαλό του και να προσπαθήσει όσο γίνεται. Πάλι γυρνάμε στο κομμάτι της αυτογνωσίας, το να κατευθύνει και να ελέγχει τον εαυτό του και πώς χρησιμοποιεί τα ερεθίσματα που έχει γύρω του.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί με κέφι?
0: Το κίνητρο είναι ότι θέλω, όπως είπα, περνάς διάφορα στάδια. Εγώ εδώ και κάποια χρόνια έχω περάσει το στάδιο που έχτισα περισσότερο στον εαυτό μου και στο να φτάσω σε αυτό που ονειρευόμουν. Όχι ότι έχω και ατομικά και φιλοδοξίες και πλάνα μπροστά μου πολλά, αλλά αυτό που εμένα μου δίνει χαρά είναι να αισθάνομαι ότι χρησιμοποιώ από τη δική μου πλευρά αυτά τα μέσα που έχω στο να αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα για μια ευρύτερη, όχι μόνο για την ομάδα μου, για ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ειδικά όταν αυτό γίνεται μέσα από την τεχνολογία.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανοι?
0: Εγώ πάντα ισορροπώ ανάμεσα στο εφικτό και μη εφικτό. Τι θέλω να πω με αυτό? Για μένα, όταν ξεκίνησα, ίσως φαινόταν μη εφικτό το να γίνω CEO σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Θέλω να δώσω έτσι το μήνυμα σήμερα ότι ναι, είναι εφικτό. Αυτό, και ειδικά αν είσαι και γυναίκα, είναι εφικτό. Και το δεύτερο είναι μια ισορροπία ίσως μεταξύ του τέλειου και μη τέλειου. Είναι σημαντικό για μένα να προσπαθείς να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Είμαι η τέλεια ηγέτιδα, τι είπα να πει τέλειο. Είμαι μια γυναίκα σε ηγετική θέση που προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου σαν γυναίκα σε ηγετική θέση, σύζυγος, μητέρα. Αυτό για μένα είναι το τι προσπαθεί να είναι κανείς, και εκεί πάντα μεταξύ αυτών των σημείων προσπαθώ να ισορροπώ.
1: Αν είστε σε μια πολύ πιεσμένη μέρα, δύσκολη, δεν ξέρω, κάτι πήγε πολύ στραβά, θα μιλήσετε σε ένα φίλο σας ή θα μιλήσετε με την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που προέκυψε?
0: Ανάλογα, αν είναι κάτι που αφορά συναισθήματα, θα μιλήσω με ένα φίλο μου.
1: Αυτό,
0: με την οικογένειά μου.
1: Δεν θα απευθυνθείτε στην τεχνητή νοημοσύνη?
0: Αν είναι ένα πρόβλημα όμως που είναι πρακτικό και θέλω να μαζέψω προτάσεις, γνώσεις κλπ., ναι, θα απευθυνθώ.
1: Όχι, λέω για εκείνο το συναισθηματικό, αυτό που μας ξεπερνά.
0: Όχι, όπως ξαναείπα και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Ηχογράφηση Κώστας Πανός. Επεξεργασία μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Κώστα Σπανό σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπούλια έχει την αρσυνταξία στην επιμέλεια παραγωγής της Σοφία Καλαβρού. Πέτρος Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Σπύρος Μάλης σήμερα στο μικρόφωνο. Και διανύουμε ένα Σαββατοκύριακο με έντονο προεκλογικό άρωμα αλλά και εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις, καθώς ουσιαστικά είχαμε το εναρτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν από λίγο η ομιλία του, αφού είχαν προηγηθεί και ομιλίες κορυφαίων υπουργών. Αφετέρου έχουμε τη διαγραφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, κίνηση που, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τα του κόμματος, ίσως λειτουργήσει και ως καταλύτης εξελίξεων.
1: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
2: Έχετε ακούσει κάτι ορολογιακές βόμβες που κάνουν τικ τικ τικ τικ τικ και κάποια στιγμή σκάνε?
3: Σκάνε, ναι.
2: Δεν ήταν ξαφνικό, ναι.
4: Ο κύριος Δένδιας το έχει καταλάβει και αλλάζει τη χώρα και ο κύριος Δένδιας. Αυτά που έχει κάνει στο Υπουργείο Άμυνας, τεράστιες τομές.
5: Δεν υπάρχουν ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις διαφορετικές γραμμές. Είναι η σύνθεση όλων των διαφορετικών αποχρώσεων της μεγάλης λαϊκής παράταξης που λέει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε λίγο θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και στα δύο πεδία που μόλις ακούσαμε. Είχαμε ακόμη μια περίπτωση εγκατάλειψης. Ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για κακοποίηση. Όταν ζουν παιδιά σε αυτές τις συνθήκες, έχουμε κακοποίηση, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Μια περίπτωση όμως που θέτει ακόμη πιο βασανιστικά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των υπηρεσιών πρόνοιας που έχουμε στη χώρα.
6: Γνώριζαν όλοι, πήγαινε κοινωνικός λειτουργός. Και ξέρετε, αυτό που κάνει το κράτος, η πολιτεία με την αστυνομία, είναι για να δείξει ότι κάνει κάτι.
7: Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ ευτισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια?
0: Έλατε, ποιος επιλαμβανόταν? Μία βόμβα έριξε ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος το πρωί στο Sky. Μίλησε στη Φέη Μαυραγάνη για μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει, σε περιπτώσει χειρίας τώρα μιλάμε, ακόμη και σε κατάργηση της μιας από τις δυο εθνικές συντάξεις.
8: Μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, έκανε καλή εμφάνιση, έτσι είπαν και όσοι παρακολουθούν τα της Eurovision, ωστόσο δεν τα κατάφερε να πλασαριστεί σε μία από τις πρώτες θέσεις, όπως τουλάχιστον έλεγαν και τα προγνωστικά. Με αυτή τη γλώσσα των στοιχημάτων νομίζω το περιέγραψε και ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Που είπα, φέρτο!
0: Πάλι κουβά! Λοιπόν,
10: όχι,
0: παιδιά,
10: όχι.
0: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
10: όχι,
0: δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
10: όχι, όχι,
0: δεν ήθελα
10: όχι,
0: να στεναχωρήσω.
10: Όχι.
0: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Θα δούμε και στη συνέχεια τι έγινε στη Eurovision. Πάλι κουβά, ο ίδιος ο Ακύλας το είπε. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, λοιπόν, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία του Πρωθυπουργού που έκλεισε αυτό το συνέδριο, ένα συνέδριο που ουσιαστικά σηματοδότησε και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Φάνηκε και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, έθεσε τα σκληρά διλήμματα που θα βρεθεί ο ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη, φάνηκε και από τις ομιλίες των άλλων στελεχών και των κορυφαίων υπουργών του κόμματος. Μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Διλήμματα τα οποία επανέλαβε σήμερα στην καταληκτική του ομιλία ο κύριος Μητσοτάκης. Το πιο σασικό σε τηλέφωνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα, αυτός ο Τσίπρας, το τριψήφιο στο Μαξίμου, αυτός ο Τσίπρας, ο Ανδουλάκης, ο Φάμελος, ο Βαϊλόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα της χώρας. Αυτά είναι διλήμματα με τα οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές. Στην ουσία, ο κομματικός μηχανισμός τίθεται ήδη από αύριο σε εκλογική ετοιμότητα, παρότι, επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε στη σημερινή του ομιλία να πει ότι οι εκλογές, να επαναλάβει μάλλον ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2023. 27. Μέχρι τότε έχουμε πολλή δουλειά, είπε απευθυνόμενος στα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία ήταν παρόντες προφανώς στο συνέδριο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πολλά μηνύματα και στο εσωτερικό του κόμματος, της παράταξης. Δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση σήμερα, είπε. Έκανε μόνο μία αναφορά στο ότι δεν θα επιτρέψει η Νέα Δημοκρατία η χώρα να γυρίσει πίσω στο 2015 όπως προσπαθούν κάποιοι, αναφερόμενος αμέσως στον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης ίσως να ήταν και μια έμεση απάντηση αυτό στις χθεσινές τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών, κυρίως του κυρίου Δένδια, ο οποίος είχε πολλές αιχμές στην ομιλία του, είπε το συνέδριό μας δεν είχε ποτέ σκοπό να γίνει ένα άθροισμα μονολόγων, αλλά να συνθέσουμε όλες τις απόψεις που ακούστηκαν εδώ, με αναφορές προφανώς στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά στέλνοντας και ένα μήνυμα ότι τις εξελίξεις καθορίζουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Και αυτό είναι σαφές ότι πήγαινε στην απουσία του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν παρευρέθηκε φέτος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Τρία πράγματα που θα ήθελα, έτσι με την εμπειρία που διαθέτησε το σχόλιο σου. Πρώτο, για το χρόνο των εκλογών, ας το πιάσουμε από εκεί. Επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι φαντάζομαι εσύ που τα παρακολούθησες και από κοντά στο συνέδριο, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συζητούν έντονα το ενδεχόμενο να έρθουν νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
11: Και διέρεε και από το ίδιο το Μεγάλο Μαξίμου τις προηγούμενες μέρες. αυτό. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Πρόωρες εκλογές, η ακριβή του ημερομηνία, ούτως ή άλλως δεν προαναγγέλλεται. Από εκεί πέρα, αναλόγως τις εξελίξεις, θα σου έλεγα κυρίως στην οικονομία και στο κομμάτι του πληθωρισμού, τις εξελίξεις και σε γεωπολιτικό περιβάλλον, με τον πόλεμο στο Ιράν να είναι σε εξέλιξη, και τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει. Όλα αυτά, πριν πάρει την τελική του απόφαση, ο κ. Μητσοτάκης θα τα ζυγίσει. Και θα κρίνει μετά το καλοκαίρι αν αυτό που είναι καλύτερο, προφανώς όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία για να πετύχεις το στόχο σου, είναι να κάνεις τις εκλογές το φθινόπωρο ή να, αν καταφέρει να φτάσει έως το 2027, την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, η πρώτη του ομιλία, Σπύρο, την Παρασκευή, είχε μια αναφορά που δείχνει ίσως τι ο ίδιος πραγματικά θα ήθελε, ασχέτως που μπορεί να δειχθεί από τις εξελίξεις. Είπε ότι μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή θα είμαι ο δεύτερος πρωθυπουργός που θα είναι παρόν σε έναρξη εξορίξεων στη χώρα μας, αναφερόμενος σε εξορίξεις στο Ιόνιο, όπου έχουν οριμάσει εκεί οι μελέτες.
3: Γεωτρύπανα εκεί.
11: Τα γεωτρύπανα αυτά θα μπουν τον Φεβρουάριο.
3: Ναι.
11: Άρα ο ίδιος νομίζω θα ήθελε να φτάσει μέχρι την άνοιξη. Μένει να δούμε αν αυτό θα καταστεί εφικτό και από τις εξελίξεις ή τα όσα θα συνυπολογίσει πριν πάρει τελική του απόφαση.
3: Το δεύτερο είναι, αναφέρθηκες ακροφυγώς στο θέμα των ομιλιών από κορυφαία στελέχη και υπουργούς που με τον ένα ή άλλο τρόπο έδωσαν το στίγμα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές τους θέσεις ή ακόμα και φιλοδοξίες, αλλά σε ένα κλίμα νομίζω που τόσο όσο.
11: Ναι, τόσο όσο, γιατί προφανώς όταν είναι Δημοκρατία πάνω σε εκλογές δεν είναι, υπάρχει ζήτημα οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Από εκεί πέρα όμως όλο αυτό το κλίμα, το αν επιτυγχάνεται η αυτοδυναμία ή όχι, τι πολιτικό σκηνικό θα διαμορφωθεί, προφανώς ανοίγει σε πολλούς τις συζητήσεις στο παρασκήνιο για την επόμενη μέρα. Και εδώ ίσως να είδαμε τις πρώτες τοποθετήσεις για τα μελούμενα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα όμως, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά μετά τις εκλογές, που το αποτέλεσμά τους θα έχει άμεση συνάρτηση.
3: Και το τρίτο, επειδή το επανέλαβε, είπε σήμερα, δεν το άκουσα για να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Μητσοτάκης, για το αν θα χτυπήσει νύχτα το τηλέφωνο, κάπως έτσι.
11: Ναι.
3: Υπονοώντας προφανώς για κάποιο σοβαρό εθνικό θέμα. Θα δούμε σε λίγο, έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ο Μανώλης Κωστίδης για το τι ετοιμάζουν οι Τούρκοι, αλλά επιλέγει να δώσει βάρος αυτό γιατί βλέπει ότι δημιουργείται ένα κλίμα από την Άγκυρα αυτή την περίοδο, έτσι.
11: Ναι, δεν θα το συνδύαζα με την Άγκυρα την τοποθέτησή του αυτή και με το αν μπορεί να συμβεί κάτι. Κυρίως είναι ένα δίλημα στο όλες οι δύσκολες συνθήκες, από την εισβολή στον Εύρο μέχρι κάτι που λέει οποιοδήποτε.
3: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή.
11: Νομίζω ότι μπαίνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο, παρότι είναι προφανές, για να απαντήσω και σε αυτό που λες, ότι η Αθήνα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τι γίνεται στην Άγκυρα. Δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και της κυβέρνησης και πολύπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, θα σου έλεγα, που προφανώς μια ανησυχία δεν την κρύβουν για το τι μπορεί να υπάρξει ως αντίδραση ή ως αντανακλαστικό από την πλευρά της Τουρκίας, βλέποντας τις κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ελλάδας στο τελευταίο διάστημα. Ναι. Από το θαλάσσιο φοροταξικό σχεδιασμό μέχρι τη συμμαχία με το Ισραήλ. Άρα η εγρήγορση υπάρχει και είναι δεδομένη.
3: Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι και καλή ξεκούραση. Σε συνέδριο πάντα υπάρχει τρέξιμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα-δύο αποσπάσματα έτσι από την καταλεκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Ενώ ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη.
9: Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει.
3: Διλημμάτων συνέχεια.
9: Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα. Γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
3: Αυτό είναι το ένα πεδίο των πολιτικών εξελίξεων που σας είπα ότι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το δεύτερο, το πρώτο ήταν προγραμματισμένο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο προέκυψε ξαφνικά ή όχι απολύτως ξαφνικά. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στο Action. ΣΥΡΙΖΑ χαμού.
2: Σας πω, έχετε ακούσει κάτι ορολογιακές βόμβες που κάνουν τικ τικ τικ τικ τικ και κάποια στιγμή σκάνε.
10: Σκάνε, ναι.
2: Δεν ήταν ξαφνικό, ναι.
3: Δεν ήταν ξαφνικό, λέει, σαν τις ορολογιακές βόμβες, Αντώνια Τζολέτα, που κάνουν τικ τικ τικ τικ. Ακουγόταν καιρό αυτό το τικ τικ τικ.
12: Ακουγόταν καιρό, είναι η αλήθεια. Τώρα ότι θα φτάναμε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, αυτό νομίζω ήταν ευνηδιασμός. Αλλά ευνηδιασμός ήταν και η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη χθες, mm-hmm. που υπονοούσε για τον είχε υπαινιγμό για τον Σοκράτη Φάμελο, για αδράνεια που παρουσιάζει, γιατί δεν κάνει κάτι σε σχέση με την πολιτική γραμματεία και με το κόμμα Τσίπρα, που θεωρήθηκε προσβλητικό από τον κύριο Φάμελο, με αποτέλεσμα ο ίδιος, χωρίς τη σύγκληση κάποιων οργάνων, να πάρει την απόφαση να διαγράψει τον κύριο Πολάκη. Βέβαια η κόντρα έχει συνέχεια, γιατί χτες μαθαίναμε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πως ουσιαστικά η διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή Αριστίδην έχει εκλεγεί στα όργανα του κόμματος ως βουλευτής, σημαίνει αυτομάτως και τη διαγραφή του από την πολιτική γραμματεία και την κοινωνική επιτροπή. Άρα λοιπόν δεν θα έχει λόγο ούτε ψήφο σε μια πιθανή συνεδρία στις ερχόμενες ημέρες. Υπάρχει απάντηση σήμερα από τον κύριο Πολάκη ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι ουσιαστικά όταν θα γίνει πολιτική γραμματεία θα συμμετέχει κανονικά και καλή μάλιστα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην φεύγουν από τις τοπικές οργανώσεις, να παραμείνουν προαναγγέλλοντας ότι ουσιαστικά η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι με αυτόν.
3: Ναι, για να αρχίσω από αυτό και μετά να σε ρωτήσω με βάση την εκτίμησή σου, το σχόλιο σου για το τι μπορεί, τι εξελίξεις μπορεί να σηματοδοτήσει τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ευρύτερο χώρο αυτή η κίνηση. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτή την ανάρτηση Πολάκη, τη διάβασα προσεκτικά. Να μου πεις αν συμφωνείς, Αντώνη, μπορεί σε επίπεδο γλωσσικού ύφους να μην έχει αυτές τις οξύες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που έχει συνηθίσει ο Πολάκη στο παρελθόν. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο μεστή με μηνύματα και προειδοποιήσεις που έχει βγάλει ακόμα και από αυτή που προκάλεσε τη διαγραφή του. Δηλαδή λέει από τη μια αυτό που είπες, λέει ότι αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία είναι φλιναφλήματα, δηλαδή αρνείται να αποδεχθεί ότι εγώ δεν θα συμμετέχω στην πολιτική γραμματεία. Δεύτερο σημείο, λέει ουσιαστικά ότι η διαγραφή του δεν είναι έγκυρη, έφυγα λέει με απόφαση του Φάμελου, όχι χωρίς να στηρίζεται σε κανονισμό της Βουλής ούτε σε κομματικό κανονισμό. Και καταλήγει υπενθυμίζοντας την ισχύ του στο κόμμα, λέει εγώ εκλέχθηκα στην πολιτική γραμματεία και να θυμίσω ότι πήρα ένα ποσοστό το μεγαλύτερο από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή βάζει αρκετά θεματάκια.
12: Ναι, μιλάει βεβαίως και για την προηγούμενη πολιτική γραμματεία, είναι πολλά τα θέματα που βάζει. Ουσιαστικά δίνει ένα βροντερό παρόν για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Παύλος Πολάκης ανήκει σε στελέχη της μειοψηφίας βέβαια, που είναι αποφασισμένα με νύχια και με δόντια να κρατήσουν αυτόνομο το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά τι, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις επόμενες εκλογές απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι γίνεται, Σπύρο, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην αριστερή πολυκατοικία και με όσα συμβαίνουν στη Νέα Αριστερά, αναμένουμε να δούμε πολλά επεισόδια το επόμενο διάστημα. Και όλα βεβαίως έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι εξελίξεις σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα πηγαίνουν πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για Ιούνιο, λέγαμε αρχικά για Σεπτέμβριο, ήρθε ο Ιούνιος, αλλά φαίνεται ότι τέλη Μαΐου υπάρχουν και δύο ημερομηνίες πιθανές, 26-27 θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Άρα όλοι οι παίκτες βάζουν τώρα πλέον τα χαρτιά τους πάνω στο τραπέζι και προσπαθούν να κινηθούν αναλόγως.
3: Έκανες την καλύτερη γέφυρα, γιατί διάβασα σήμερα το ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Έχεις κυκλώσει στο ημερολόγιό σου αυτή την ημερομηνία, στο άθρο σου διαβάζω, την 26η Μαΐου, που για να είμαι ειλικρινής, ψάχνουν να βρω τώρα στο ημερολόγιο τι μέρα πέφτει 27.
12: Τρίτη.
3: Τη συνδέεις με κάτι, έχει εκείνη την ημέρα κάποια για το βιβλίο, τίποτα τέτοιο?
12: Όχι, δεν συνδέεται με κάτι και μπορεί να είναι η Τετάρτη 27 ή μπορεί να είναι τέλος Μαΐου.
3: Ναι.
12: Μάλιστα έχει ακουστεί πλέον και ο χώρος, ότι θα είναι το θυσίο. Δεν συνδέεται με κάτι, γιατί προσπάθησα κι εγώ, συνομιλώντας με στελέχη, να βρω κάποια συμβολική ημερομηνία, όπως θα ήταν η 12η Ιουνίου, η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η ημερομηνία είναι πολύ αργά για τον Αλέξη Τσιπρατιά, ο οποίος θέλει να έχει έτοιμο το κόμμα του, να καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις, δίπλα στο Πασόκ, δίπλα στη Μαρία Καριστιανού, που κάνει το επόμενο βήμα αυτή την Πέμπτη, του Αγίου Κωνσταντίνου.
3: Και εδώ επισημαίνεις και τους λόγους που οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα να το φέρει πιο μπροστά. Τον έναν τον είπες, Καριστιανού, τον δεύτερο τον γράφεις, Πασόκ.
12: Το Πασόκ, το οποίο βεβαίως βλέπουμε ότι μετά το συνέδριο, σιγά σιγά, όχι τίποτα θεαματικό, τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις και στην εκτίμηση ψήφου είναι πάνω από 15%, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως ένιωσε το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ότι εδώ χάνεται κάποιο έδαφος, ότι πρέπει να μετρηθεί, συν τη Μαρία Καριστιανού, συν βέβαια πάντα το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών που ακόμα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τα γαλάζια στελέχη που συζητούσαν μεταξύ τους.
3: Πάντως νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό, Αντώνη, ότι η διαγραφή ενός στελέχου σαν τον Πολάκη, που κατέγραψε μια σημαντική δύναμη και στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα στις εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας, είναι κάτι που ταρακουνάει, πώς να το πω, το κόμμα και φέρνει πιο γρήγορα εξελίξεις ό,τι είναι και αυτές, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ είτε για όλο το χώρο.
12: Έτσι είναι όπως το λες. Πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρόκειται για την επόμενη μέρα πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ όντως θα προβεί σε κάποια συνεδριακή απόφαση που θα τον φέρνει κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Αν και σου θυμίζω, Σπύρο, ότι και αυτή η εξίσωση δεν είναι τόσο απλή, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμμαχίες με άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ή κάποιος να ρίξει νερό στο κρασί του. Είναι μεγάλη κουβέντα που ανοίγει.
3: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, για τις κινήσεις που γίνονται και το τι μπορεί να σηματοδοτήσουν. Αυτό σχολιάζουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γαβρίλος είναι βουλευτής του κόμματος, το πρωί ήταν στο Sky.
1: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβαση του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική και κατά
10: αυτό
1: τη γνώμη τη δική μου, αλλά έτσι την εξέλαβε και ο κύριος Φάμελος με το υπονοούμενο που άφησε για κρυφή ατζέντα.
3: Να κάνουμε τώρα μια στάση ό,τι αφορά την εγχώρια επικαιρότητα και με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργιού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky να δούμε τι γίνεται στα δύο μεγάλα μέτωπα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία είχαμε μια επίθεση των Ουκρανών στην περιφέρεια της Μόσχας με ντρόν, μια πολύ μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο, και από την άλλη είχαμε τον Τραμπ που εξακολουθεί να απειλεί και με ένα μάλιστα περίεργο τρόπο. Όχι περίεργο, τίποτα δεν είναι περίεργο για τον Τραμπ. Τέλος πάντων, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη να απειλεί αυτή τη φορά το Ιράν. Για όλα αυτά η Κορίνα. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, κατά την προσφυλή του τακτική, να ξεκινήσουμε όμως από την Ουκρανία. Ναι, ναι. Η περιφέρεια της Μόσχας αλλά και άλλες περιοχές δέχθηκαν τη μεγαλύτερη επίθεση για πάνω από έναν χρόνο. Να πούμε λοιπόν ότι η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν 4, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχηρίας με την Ουκρανία και λίγο μετά το ρωσικό μπαράζ σε αρκετές ουκρανικές περιοχές. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 556 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατερρύφθησαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας, η αντιεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 81 drones. Ο κ. Ομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ 3 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό συμβαίνει λίγες ώρες μετά το ρωσικό σφυροκόπημα σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και το Κίεβο.
3: Και το serial συνεχίζεται με τον Μενέ. Όχι, το λέω έτσι γιατί είχαμε πρόσφατα και τις δηλώσεις Πούτιν ότι είμαστε κοντά σε ειρήνη, αλλά ναι, βλέπουμε αυτά τα επεισόδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε να δούμε 2-3 θέματα που νομίζω ότι αξίζει να μείνετε μαζί μας. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης Μπούρλος, ο γνωστός εργατολόγος, για μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Είναι σημαντική η είδηση που έδωσε σήμερα ο κύριος Μπούρλος. Αυτά και άλλα σε πολύ λίγο.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
16: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει!
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο!
8: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό!
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και ερχόμαστε αμέσως σε αυτό που σας προαναγγείλαμε για τη βόμβα για τις συντάξεις χειρίας που έριξε το πρωί στον Sky και στην εκπομπή της Φέιζ Μαυραγάνη ο εργατολόγος ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος. Γνωστοποιώντας στην ουσία ο γνωστός εργατολόγος ο κύριος Μπούρλος μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, συγκεκριμένα για να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή, όπως είπε ο κύριος Μπούρλος, η υπόθεση αρχίζει ουσιαστικά από το 2021. Τότε εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων, γιατί αυτό αφορά το νόμο Κατρούγκαλου. Το 2021, λέει ο κύριος Μπούρλος, εκδόθηκε μία εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. Τι έλεγε? Έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση χειρίας, αλλά μία. Εναντίον της εγκυκλίου προσέφηγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Προσέξτε τη συνέχεια. Έρχεται λοιπόν, και ερχόμαστε στην είδηση, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει μεν την εγκύκλιο, ωστόσο αποδέχεται κάτι άλλο. Έκρινε ότι στις περιπτώσεις δύο συντάξεων που παίρνει η χείρα ή ο άντρας που έμεινε χείρος και παίρνει και τη δική του σύνταξη και τη σύνταξη του αποθανόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία, ο κ. Μπούρλος.
12: Και εκδόθηκε η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε μεν για τυπικούς λόγους την εγκύκλιο αυτή, έκανε όμως κρίση και αναφορά στις διατάξεις και στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
11: Και συμβαίνει και κάτι άλλο με τις συντάξεις χειρίας, αυτό όμως είναι γνωστό. Ο κύριος Μπούρλος αναφέρθηκε σε μια απόφαση πρόσφατα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έδωσε την είδηση. Συμβαίνει όμως και κάτι άλλο που είναι γνωστό, αλλά δεν έχει δοθεί λύση ακόμη. Λέει ότι δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα από την κυβέρνηση το ζήτημα αυτό, γιατί εκκρεμεί και κάτι ακόμη σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Πολλές χιλιάδες συνταξιούχων συνεχίζουν να παίρνουν το 70%. Το 70% της σύνταξης χειρίας, ακόμη και μετά την τριετία, ενώ ο νόμος λέει ότι μετά την τριετία η σύνταξη χειρίας θα έπρεπε να πέφτει στο 35%.
12: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα? Έτσι, είναι ένα δεύτερο θέμα αυτό.
13: Βέβαια,
12: αλλά
13: κάποιος να ρυθμιστούν από κοινό.
12: Ακριβώς.
11: Και το πώς θα ρυθμιστούν απασχολεί πάρα πολλούς συνταξιούχους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται και το θέμα εφαρμογής του νόμου. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να βρεθεί από το 70% στο έντερα, να χάσει τη μισή του σύνταξη εν ολίγης, αυτή που παίρνει τώρα, τη σύνταξη χειρίας. Αφετέρου, και αυτό ακόμη ωρείται, να ζητηθούν και αναδρομικά. Να του πούν ότι από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος και θα έπρεπε να πέσει το 35%, εσύ συνεχίζεις και παίρνεις το 70%. Έλα εδώ να κάνουμε λογαριασμό. Υπάρχουν σενάρια που συζητάει η κυβέρνηση για το πώς μπορεί να γίνει μια ομαλή μετάβαση χωρίς να πονέσει και να φέρει σε αδιέξοδο τους συνταξιούχους. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για τη συνταξιχειρία, για την κράτηση ασθενείας, για ένα κούρεμα μόνο στην Εθνική Σύνταξη. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Μην σας τα λέω τώρα. Πάντως, η είδηση είναι ότι τίθεται το θέμα με την κατάργηση της μίας Εθνικής Σύνταξης όταν υπάρχει χειρίας. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο χρονίζει, τι γίνεται με την περικοπή στο 35% της συνταξιχειρίας. Και επειδή τώρα πολύ βαρύναμε, η Μέρη Σκανδάλη είναι στο στούντιο, γιατί χθες είχαμε το τελικό της Eurovision. Όχι πως δεν θα βαρύνουμε, γιατί άλλα περιμέναμε, άλλα μας ήρθανε.
14: Δυστυχώς.
11: Καλώς τι.
14: Εμείς είχαμε σκεφτόμαστε αν θα γίνει Θεσσαλονίκη, θα γίνει Αθήνα, ο τελικός που θα γίνει του χρόνου.
11: Αρχίσει να συζητάτε και όλα
14: ναι,
11: τέτοια.
14: Ναι.
11: Τι λες.
14: Δεν είναι φαβορή Θεσσαλονίκη πάντως, εντάξει.
11: Δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε εκεί. Και όχι μόνο εσείς, συγγνώμη, αλλά διαβάζαμε και στοιχηματικές ότι τον έδιναν δεύτερη θέση, τρίτη θέση και φαβορή κτλ.
14: Ναι, ναι, ναι. Πρώτη, δεύτερη θέση, μετά πήγε στην τρίτη. Κάτω από την πέμπτη δεν είχε πέσει πάντως, ναι. Μέχρι και χθες το βράδυ. Που εντάξει, απογοητευτήκαμε και από κριτικές επιτροπές που πήραμε μόνο 73 βαθμούς. Μετά πήραμε 147 από το κοινό. Αρκετά χαμηλά. Να σου πω τώρα από τις κριτικές επιτροπές, 20 χώρες δεν μας ψήφισαν καν. Μεγάλος αριθμός.
11: Να κυκλοφορήσει κανένα φυλάδιο με αυτές τις 20 χώρες, να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε και εμείς στην επόμενη Eurovision. Γιατί αυτά είναι ιδανικά, έτσι γίνεται.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Έτσι είναι το σωστό.
14: Και να πούμε ότι κέρδισε η Βουλγαρία, που η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορή. Από τον ημιτελικό και μετά άρχισε κάπως να ανεβαίνει και να ψιλομπαίνει στην ναι. δεκάδα. Δεν ήταν φαβορή. Κέρδισε με μεγάλη διαφορά λοιπόν από το Ισραήλ με 516 βαθμούς. Στη Σόφια λοιπόν θα γίνει ο επόμενος διαγωνισμός στην Eurovision. Να σου πω τώρα για την πεντάδα γενικά που ήταν. Mm-hmm. Βουλγαρία λοιπόν, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία και Ιταλία. Αυστραλία. Και η Φιλανδία που ήταν φαβόρη βρέθηκε.
11: Και η Αυστραλία πεζόταν νομίζω.
14: Πολύ, ναι, ήταν αυτή.
11: Φιλανδία, Αυστραλία, αυτές άκουγα. Βουλγαρία, έχεις δίκιο, πρέπει να μπει και τη τελευταία 24
14: ναι,
11: ώρα.
14: Ναι, ναι, ναι.
11: Αλλά μπήκε πολύ δυνατά. Πολύ ωραία παρουσία και αυτή τη
14: ωραία παπέλας. Παρουσία, ναι, ναι, ναι.
11: Ο Ακύλας σε τι κατάσταση βρίσκεται?
14: Στεναχωρημένος. Βλέπουμε και στα social media τις αναρτήσεις που κάνει. Είναι αρκετά στεναχωρημένος. Περίμενε κάτι καλύτερο. Χθες στις Σέρες στην κεντρική πλάτη είχαν στήσει και μια μεγάλη γιγαντοθόνη. Περίμεναν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν πειράζει.
11: Ναι, δεν πειράζει. Του χρόνου. Του
14: τουλάχιστον
11: χρόνου και καλύτερα.
14: Αναδείχθηκε από όλο αυτό ο Ακύλας. Ένα νέο παιδί, μουσικός του δρόμου. Αυτό να μας μείνει.
11: Πολύ σωστά κάνεις και επισημαίνεις τη θετική πλευρά για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Πριν την Eurovision, εδώ που τα λέμε, ποιος τον γνώριζε. Έτσι, δηλαδή να, μην τώρα τρελαθούμε ότι ήταν γνωστός σε όλο το Πανελλήνιο και τώρα είναι ο Ακύλας, τα πιτσιρίκια έχουν τρελαθεί, σκούμε τα σκουφάκια του αυτά με τα αυτάκια,
14: να, ναι, ναι.
11: Τα πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μέρη Σκανδάλη και λίγο Ακύλα. Σου είπα, φέρτο.

0: στεναχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα.
1: Δεν πειράζει, είπαμε. Ας μείνουμε στη θετική πλευρά, ότι αποκόμισε πολύ μεγάλη εμπειρία και εννοείται τεράστια αναγνωρισιμότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όσο για μας, είπαμε. Του χρόνου. Στο θέμα τώρα που κινητοποίησε πολλές και διαφορετικές αρχές της χώρας για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής. Συμμετείχε και ο ΕΟΦ, συμμετείχε και η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, το λεγόμενο ελληνικό FBI. Τον όρο συντονισμό είχε η Europol. Η εγκληματική αυτή ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προωθούσε παράνομα προϊόντα ως δήθεν γνήσια φάρμακα και μάλιστα για σοβαρές ασθένειες. Εκεί δεν είχαμε μόνο τα συμπληρώματα διατροφής, που και αυτά βεβαίως είναι επικίνδυνα όταν χορηγούνται χωρίς έλεγχο, αλλά ακόμη και άνθρωποι που υπέφεραν από σοβαρές νόσους έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία με τα πλαστά φάρμακα. Και όλο αυτό βεβαίως γιατί η ομάδα αυτή μέσα αυτή τη διαδικασία είχε η εγκληματική ομάδα είχε αποκομίσει κέρδη που έφταναν τα 250 εκατομμύρια ευρώ και όλο αυτό στημένο μέσα από ιστοσελίδες, μέσα από το ίντερνετ γινόταν η πώληση αυτών των φαρμάκων. Ιστοσελίδες που στείνονταν μπορεί να εξαφανίζονταν την επόμενη μέρα και μετά με διαφορετική ονομασία πάλι για την προώθηση αυτών των πλαστών φαρμάκων. Το σχολίασε ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο καθέλληνα αρμόδιος, είναι ο πρόεδρος του ΕΟΦ.
2: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ίντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να χυμηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
1: Αντιλαμβάνεστε το εύρος και το πλαίσιο που καταλάμβαναν αυτά τα σκευάσματα, αυτά τα φάρμακα και πόσοι έχουν πέσει θύματα αυτού του κυκλώματος. Ο κύριος Χατζιμπιλαδέρης, Νίκος Χατζιμπιλαδέρης, είναι ο ταμείας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
3: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
1: Κυρίως αυτό πρέπει να συγκρατήσετε, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν θα έχεις κανένα όφελος, αυτό αν θέλετε προκαλεί ένα κόστος, αλλά εν πάση περιπτώσει το προσπερνάμε. Είναι ότι θέτει την υγεία σου σε κίνδυνο. Το φάρμακο που αγοράζεις χωρίς έλεγχο, αλόγιστα, επειδή μπορεί μια ιστοσελίδα να στο πουλάει πιο φθηνά, η οποία ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρη, και το λαμβάνεις, μπορεί να σου κοστίσει πάρα πολύ ακριβότερα, όχι στην τσέπη, αλλά σε ό,τι αφορά την υγεία. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε στη Σκιάθο και μάλιστα οι τραυματίες νομίζω μεταφέρθηκαν και στην Αθήνα. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν χθες το μεσημέρι όντως ένα τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Βασιλιά στην Σκιάθο. Επέβαινε στο αυτοκίνητο ένα ανδρόγυνο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο άντρας ήταν οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χτύπησε στο κράσπεδο. Σε συνέχεια το αυτοκίνητο ακολούθησε εντελώς αντίθετη πορεία και κατέληξε στην πόρτα ενός ξενοδοχείου. Τραυματίστηκε ο οδηγός στα πλευρά, καθώς φαίνεται ότι σήμερα με πληροφορίες έσπασε τα πλευρά του. Τραυματίστηκε όμως και η σύζυγός του. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο κέντρο υγείας του νησιού. Ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Άρα λοιπόν, ναυλώθηκε ένα μεταγωγικό της πολεμικής αεροπορίας και χθες το απόγευμα έκανε το δρομολόγιο από τη Σκιάθο στην Ελευσίνα και από εκεί με ασθενοφόρο οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Φρυασού. Είναι σε καλή κατάσταση, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά προφανώς έχουν σοβαρά τραύματα. Ναι. Τουλάχιστον ένας από τους δύο.
1: Μπορεί να μην αφορά το συγκεκριμένο τροχείο αυτό που θα πω, αλλά είναι ένα καμπανάκι. Εσύ το γνωρίζεις και από την περιοχή αρμοδιότητάς του ρεπορτάζ ότι τώρα το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τουριστικές περιοχές, νησιά και τα λοιπά, τα τροχαία, με αφορμή αυτό δηλαδή το λέω χωρίς να έχει άμεση σχέση, τα τροχαία είναι ένα θέμα έτσι πάνω είναι...
4: Και σε περιοχές οι οποίες είναι μη προσβάσιμες στα ορεινά, όπου είναι μακριά το κέντρο υγείας και ακόμα μακρύτερα από το νοσοκομείο.
1: Πολύ πολύ εύστοχη παρατήρηση. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Σε αυτά τα τροχαία τώρα, επαναλαμβάνω, όχι το συγκεκριμένο, με αφορμή το συγκεκριμένο, εμπλέκονται και πολλοί πεζοί. Μάλιστα, υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε προσοχή, γιατί η Ελστάτ στα τελευταία στοιχεία που έδωσε, γιατί επειδή χρειάζεται μια επεξεργασία των στοιχείων και μια επισημοποίηση, τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ αφορούν το Φεβρουάριο του 2026. Δεν έχει βγάλει καινούρια. Επαναλαμβάνω, επειδή χρειάζεται μια επεξεργασία στοιχείων ώστε να είναι έγκυρα. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 26 είναι τα τελευταία στοιχεία από την Ελστάτ, δείχνει ότι έχουμε αύξηση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Ενώ ακολουθούσαμε μια πτωτική πορεία τον Φεβρουάριο, έχουμε αύξηση. Να δούμε πώς θα κλείσει ο χρόνος. Ελπίζω να δείξει ότι συνεχίζουμε να πηγαίνουμε καλά. Αλλά και αυτό είναι ένα καμπανάκι, έρχεται ένας μήνας και λέει «Οπ, εδώ έχουν σκοτωθεί περισσότερη αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι. Έχουν καταγραφεί 31 νεκροί και 20 βαριά τραυματίες. 27 ήταν οι νεκροί τον αντίστοιχο μήνα του 26. Μεταξύ αυτών και πολύ πεζοί. Και είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ως οδηγοί. Εγώ θα προσέθετα και ως πεζοί. Εσείς το λέτε.
5: Με πράσινο δικό μου να περνάει ο οδηγός μηχανής μεταξύ λεωφορείου και πλαϊνού αυτοκινήτου και να με σκοτώνει, να με χτυπάει και να με βρίζει κιόλα.
6: Αυτό που είπα στη μητέρα πριν ακριβώς τώρα είναι ότι δεν είμαστε στο εξωτερικό που σταματάνε στις διαβάσεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε.
7: Πέρναγα εδώ και σταμάτησαν όλοι και ένας νεαρός πέρασε στο παρατρίχα, θα τη σκότωνε τη γυναίκα.
1: Ξέρετε, από όλες τις αναφορές, τις δηλώσεις τέλος πάντων που έκαναν συμπολίτες μας σχετικά με το τι γίνεται σε διαβάσεις πεζών, συγκράτησα μία γυναίκα που λέει, ξέρετε, εδώ δεν είναι όπως το εξωτερικό που σταματάνε οι οδηγοί όταν κάποιος πεζός πατάει στη διάβαση. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Πόσο θλιβερό ακούγεται αυτό, ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είναι όπως το εξωτερικό που σταματάνε οδηγοί. Και με θλιβερά να θα συνεχίσουμε, γιατί τι άλλο μπορεί να προκαλέσει αυτή η είδηση. Η δεύτερη είδηση μετά το Περιστέρι είχαμε στους Αγίους Αναργύρους για τα τρία παιδιά που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Έρχονται και νέα στοιχεία στο φως για αυτά τα παιδιά που ζούσαν σε ένα διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους ηλικίας 3, 5 και 7 ετών. 3, 5 και 7 παιδιά, ειδικά το μικρότερο μωρό. Οι γονείς των παιδιών έχουν συλληφθεί, κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η αστυνομία επιλήφθηκε μετά από καταγγελία γειτόνων που έλεγαν ότι σε αυτό το συγκεκριμένο διαμέρισμα ζουν τρία παιδιά σε αυτές τις συνθήκες, που θύμιζε λίγο περισσότερο χωματερή παρά σπίτι που ζουν τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών. Οι κάτοικοι τα έβλεπαν εδώ και καιρό να κυκλοφορούν παραμελημένα, είχαν κάνει καταγγελίες στο παρελθόν, είχαν γίνει έλεγχοι και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Τι κάνουν και πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπηρεσίες πρόνοιας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όταν έχουν γνώση του γεγονότος και παρόλα αυτά συνεχίζει μια οικογένεια να ζει με αυτόν τον τρόπο, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Η κυρία Δημογλίδου ήταν στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος αστυνομίας είναι, κυρία Δημογλίδου.
8: Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής, Στη συνέχεια, βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιο είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσυπισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλη συνθήκη ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό άλλωστε ακολουθείται από την αστυνομία και η αυτόφρονη δικασία. Και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την ελληνική αστυνομία. Βέβαια, έφτασε άμεσα περιπολικό της άμεσης δράσης και οι ίδιοι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά.
1: Είπε η κυρία Δημογλίδου ότι δεν προέκυψε κακοποίηση. Δεν γνωρίζω για τη νομική έννοια του όρου κακοποίηση, αλλά όταν παιδιά διαβιούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι κακοποίηση. Αυτό συνιστά κακοποίηση. Το ότι ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι κακοποίηση. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα αν αυτό καλύπτει το νομικό όρο ή όχι. Ο κύριος Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στο Άξιον των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Ο κύριος Γιαννακός, ακούστε το μέγεθος του προβλήματος.
9: Αυτή τη στιγμή στα δύο παιδών που μιλάμε είναι δύο εξειδικευμένα νοσοκομεία,
10: ναι,
9: που νοσηλεύουν παιδιά βαριά περιστατικά από όλη τη χώρα, είναι 40 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Αυτά που τους αγίωσαν Αργυρός, το ένα έχει βαρύ αυτισμό. Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ αυτισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια? Και έχουμε λοιπόν τα παιδιά να παραμένουν παρκαρισμένα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να τα στείλουν σχολείο, δεν μπορεί να έχουν δραστηριότητες, δεν μπορεί να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Μένουν εκεί σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο.
1: Και πώς να έχουν, δηλαδή, είναι δυνατόν ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να έχει φυσιολογική ζωή, κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Ναι, μένε συνθήκες είναι καλύτερες από

0: πολιτεία, με την αστυνομία, είναι για να δείξει ότι κάνει κάτι. Πήγαν τους γονείς κατηγορούμενους για έκθεση. Και στην προηγούμενη περίπτωση στον Περιστέρι, 16 μήνες φυλάκιση με αναστολή οι γονείς, και σε αυτή την περίπτωση θα ρίξουν καμιά ποινή στους γονείς. Φταίνει οι γονείς.
1: Οι αστυνομικοί, όταν καλούνται να χειριστούν τέτοια περιστατικά.
0: Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Ναι. Πάει την περίπτωση στον εισαγγελέα. Αλλά εδώ είδαμε ότι ξέραν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και τι έκαναν, τίποτα.
2: Αυτό επαναλαμβάνω είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην αρχή του μαγκαζίνου μιλήσαμε με τον Γιάννη Καντέλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για τα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε όλα είπε και ότι πρέπει να ο ψηφοφόρος να έχει και στο νου του, τη στιγμή που θα επιλέξει κόμμα και κυβερνήτη, ποιος θα σήκωνε το τηλέφωνο εάν χτυπούσε μέσα στη νύχτα. Είπε ο Γιάννης ότι δεν αφορά μόνο τα εθνικά θέματα, αφορά γενικότερα κρίσιμα θέματα που μπορούν να και προκύψουν και τη διαχείρισή τους. Ένα πάντως από αυτά τα κρίσιμα είναι και οι αιτιάσεις που προβάλλει η Άγκυρη, οι ανυπόστατες και προκλητικές αιτιάσεις να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Έχει ένα πληρέστατο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής, το συνυπογράφουν ο Μανώλης Κωστίδης και ο Βασίλης Νέδος, που φανερώνουν τις προθέσεις της Άγκυρας σε όλο αυτό. Μάλιστα, ο Μανώλης Κωστίδης αποκαλύπτει ότι κυκλοφόρησε και ένα non-paper του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, του κόμματος Ερντογάν, κυκλοφόρησε και ένα non-paper σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Non-paper είναι ότι αυτό πρόκειται να κάνουμε, μια οδηγία, που έλεγε ότι με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά θα αμφισβητούμε την κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Αναλυτές της Τουρκίας λένε ότι με αυτό το νόμο η Τουρκία, η Άγκυρα, δίνει νομική υπόσταση στα 6 μίλια στο Αιγαίο και περιορίζει τις επιλογές της Ελλάδας για τα επόμενα βήματά της. Και βεβαίως η Αθήνα από την πλευρά της αναμένει να δει τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Θα θέτει ένα γενικό πλαίσιο ή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές σε γκρίζες ζώνες. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στο ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης και Βασίλης Νέδος γράφουν πολλά περισσότερα και πολλά αναλυτικότερα σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής, και ο κύριος Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, σχολιάζει στον Sky.
3: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ίσως περνάνε σε μια άλλη φάση. Γενικά, αν το πνεύμα είναι ΑΟΣ, δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές, δηλαδή μη οριοθετημένες περιοχές, εάν έχουμε χάρτες που θα αποτυπώνουν τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε νησιά, για να μην ξέρει σε ποιον ανήκουν, η Τουρκία μάλλον θα ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σκηνικό επιστροφής στην ένταση και ενδεχομένως και σε κρίση.
2: Και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη αναφέρει ότι επιμένουν αξιωματούχοι της Άγκυρας να λένε πως με την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου δεν ανατρέπεται το κάζους μπέλι του 1995. Το κάζους μπέλι με το οποίο η Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποφάσισε ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα το θεωρήσει η Τουρκία αιτία πολέμου. Υποστηρίζουν ότι με την νομοθέτηση της τουρκικής αιγυαλίτιδας ζώνης στα 6 μίλια ενισχύεται νομικά η τουρκική θέση για το Αιγαίο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αφορούν τις αιτιάσεις που προβάλλει η Άγκυρα. Έτσι, καμία σχέση με ό,τι ισχύει, με τα ισχύοντα στο διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέραρχος αναποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
4: Δεν υπερισχύει το διεθνούς δικαίου, όμως δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Και αν εμείς δεν ενεργήσουμε έγκαιρα να το αποτρέψουμε με τον τρόπο μας, τότε ναι, θα υπάρξει όπως υπάρχει και το κάζους μπέλι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει, και ίσως είναι μια κατάλληλη στιγμή, να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας. Αυτή η πολιτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δηλαδή, μείωσε την ένταση και την προκλητικότητα της Τουρκίας ή τις αμφισβητήσεις. Τις εγκατέλειψε? Όχι. Απλώς τις εξέλιξε. Πήγαμε από το κάζους μπέλι στη γαλάζια πατρίδα, πήγαμε στο τουρκολιτικό.
2: Ήταν ο κύριος Ιατρίδης και ο κύριος Σαρλής από το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθήνων, ήταν και εκείνος στην ΕΡΤ.

0: Σημαίνει ότι προσπαθεί να δώσει μια νοημότητα σε αυτό που κάνει, που από την πλευρά του αυτό μπορεί να φαίνεται να αποκτά κάποια νομική ισχύ. Στην πραγματικότητα όμως προφανώς και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν την αποκτά. Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τι είναι αυτό, γιατί με διαρροές έχει βγει το. Ας περιμένουμε να δούμε τι είναι. Προφανώς όμως, δηλαδή, και η πρόθεση είναι μια πρόθεση πρόκλησης.
1: Αυτά λένε λοιπόν αναλυτές και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά. Μάλλον προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις της Άγκυρας. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision με το Bangaranga της Ντάρα. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο. Στην 14η η Αντιγόνη με το Τζάλα. Τουλάχιστον 3 νεκρούς αφήνει πίσω της μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 100 επανδρομένα στα περίχωρα της Μόσχας. Ο δράστης της επίθεσης αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών στη Μόντενα της Ιταλίας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ο εντυπωσιακός τελικός της Eurovision χθες το βράδυ στη Βιέννη ολοκληρώθηκε με νίκη της Βουλγαρίας και το τραγούδι Bangaranga της 27χρονης Ντάρα. Παρά τα προγνωστικά που έδιναν στην Ελλάδα θέση στην πεντάδα, ο Ακύλας με το Φέρτο έκοψε τελικά το νήμα στην 10η θέση. Αξιοπρεπέστατη ήταν η εμφάνιση της Αντιγόνης, η οποία με τον Τζάλα χάρισε στην Κύπρο την 14η θέση. Σε αντίθεση, απογοητευτική κρίνεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης η εμφάνιση της Ζάρα Έγγελς, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία με το τραγούδι Fire, καταλαμβάνοντας μόλις την 23η θέση, με 0 βαθμούς από το κοινό και 12 από τις επιτροπές. Ιστορικό υψηλό 29% καταγράφει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία σε δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild am Sonntag. Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA καταγράφει πτώση των Γερμανών συντηρητικών στο 22%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Καθοδική η πορεία των συγκυβερνώντων σοσιαλδημοκρατών με 12%, ενώ μικρή άνοδο σημειώνουν οι πράσινοι με 14%, με την αριστερά να περιορίζεται στο 10%. Μεταξύ των 8 ατόμων που τραυματίστηκαν χθες στη Μόντενα της Ιταλίας σε επίθεση αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών, βρίσκεται και μια Γερμανίδα παραθερίστρια. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, στους σοβαρά τραυματισμένους περιλαμβάνονται η Γερμανίδα και ένα άτομο με πολωνικό διαβατήριο. Τουλάχιστον 3 άτομα σκοτώθηκαν στη Μόσχα σε μαζική επίθεση περίπου 100 ουκρανικών ντρόουν, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Ο κυβερνήτης της ρωσικής επαρχίας έκανε λόγο για 5 τραυματίες, ενώ ο δήμαρχος Μόσχας ανέφερε 12 τραυματίες σε επίθεση ντρόουν εναντίον διυλιστηρίου πετρελαίου. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν ενεργά σε επιθέσεις κατά του Ιράν τους περασμένους μήνες, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης όπως το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Wall Street Journal. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ριάτ και Αμπουντάμπι δεν θέλουν να τοποθετηθούν δημόσια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρώτον, για να αποφύγουν πιθανά αντίπεινα από την Τεχεράνη. Και δεύτερον, επειδή μία έστω και έμεση συνεργασία με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στον αραβικό κόσμο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Παρά την παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν και πάλι θέσεις της τρομοκρατικής φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Για πρώτη φορά μετά από 2 μήνες, το ντίζελ είναι φθηνότερο από ότι η βενζίνη Ε10 σε γερμανικά πρατήρια βενζίνης και κυμαίνεται πλέον κάτω των 2 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο, στο στούντιο του Sky, με Θανάση Κρητικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
4: Χαίρετε.
1: Σήμερα σηκώνει η ΑΕΚΑΡΑ πρωτάθλημα.
4: Ακριβώς. Γιορτάζει το 14ο της πρωτάθλημα η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προηγείται φυσικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-off.
1: Μισό λεπτό. Για την ΑΕΚ τυπικό.
5: Και η Φιέστα, ναι, και όλα αυτά. Okay. Για τον Ολυμπιακό δεν
4: ο Ολυμπιακός έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον προφανώς για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και θέλει την νίκη για να μείνει πάνω από τον ΠΑΟΚ, να την εξασφαλίσει. Διότι την δεδομένη στιγμή είναι 2 βαθμούς πάνω από το δικέφαλο, ναι, του Βορρά, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ίδια ώρα, στο τελευταίο παιχνίδι ιστορικό στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού.
5: Οπότε για τη δεύτερη θέση έχει ένα ενδιαφέρον, ναι, σήμερα.
4: Με τη λήξη της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφια θα ακολουθήσει η Φιέστα. Νομίζω έχουν ετοιμάσει από την ΠΑΕΑΕΚ φαντασμαγορική εκδήλωση. Το περιμέναμε και από χθες. Είδαμε που πήγε γύρω στους 20.000 κόσμος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Θα ζήσουμε, νομίζω, ιστορικές στιγμές.
5: Ωραία.
4: Αυτά όσο αφορά το αγωνιστικό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά της Basket League. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει το πρώτο στο ΆΚΑ. Και στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ένωση είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στην Σανέλ Αρίνα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και μετά τα αθλητικά, η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
8: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη την χώρα.
5: Έτσι θα βγει η μέρα, μελιακάδα.
8: Ακριβώς, δεν θα χαλάσει άλλο. Και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλες τις περιοχές. Να πούμε ότι και ο άνεμος σιγά-σιγά θα μειωθεί, θα εξασθενήσει στην Αττική. Να πούμε ότι έχουμε και λίγη συννεφιά στα κεντρικά και έχει υποχωρήσει και η σαχαριανή σκόνη και περιορίζεται στα Δωδεκάνησα κυρίως και την Κρήτη. Από αύριο όμως καθαρίζει τελείως η ατμόσφαιρα. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 26-27 βαθμούς. Βοριάδες το πρωί, αλλά από το μεσημέρι έχουμε νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νοτιάδες 5 μποφόρ και η θερμοκρασία αγγίζει τους 23 με 24 βαθμούς. Την Τρίτη περιμένουμε έτσι μια σύντομη αλλαγή στον καιρό, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες που επηρεάζουν την Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα παραμένουν βοριάδες, 6 μποφόρ στα Πελάγη και 7 τοπικά στην θάλασσα των Κυθύρων. Την Τετάρτη έχουμε πάλι βελτίωση των καιρικών συνθήκων με ενίσχυση των βοριάδων στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ τοπικά. Έθριο καιρό βέβαια σε όλη την χώρα και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 26 βαθμούς και μια μικρή πτώση στη θερμοκρασία στα νησιά που θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
5: Άρα μέχρι εκεί που φτάνουν τα δεδομένα σας, εσάς των μετεωρολόγων, δεν υπάρχει κάτι ακραίο. Καμιά βροχούλα μπορεί να βγει μεσοβδόμαδα.
8: Λίγο την Τρίτη εκεί, ναι, κυρίως.
5: Θερμοκρασιακά όμως, επειδή είπες κάτι για βροχιάδες.
8: Θερμοκρασιακά είμαστε λίγο πιο χαμηλά από τα φυσιολογικά για την εποχή. Παρ' όλα αυτά δεν μας επηρεάζει εμάς έντονα. Όχι. Με τους βοριάδες εκεί περιμένουμε μια μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Ωραία. Και τα νησιά. Στα δυτικά όμως, μικρή αύξηση.
5: Ωραία, θα πάμε προς τη Δύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα. Ηλιάνα, ευχαριστούμε και όλους εσάς. Σήμερα εκτάκτος στη θέση του Πέτρου Κυρκυλή ήμουν εγώ. Από αύριο κανονικά βέβαια μαζί στο μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι. Είναι η φίλη μου, η Μαρία Δουρουδή. Είναι αμέσως μετά, οπότε μένετε Sky. Γεια σας.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ΣΕΛΣ και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τόνισε ότι η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας και επισήμανε ότι ο κατώτατος βασικός μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι η εθνική ανάγκη, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Χθες ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από το βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε «Το Μάρτι ήταν νωρίς», ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Επιθέσεις με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Αμπού Ντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Η επίθεση σημειώθηκε σε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού και προκλήθηκε πυρκαγιά. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ εάν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα. Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από έναν χρόνο. Σε 2 συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών, ο ένας ηλεκτρικού πατινιού και ο δεύτερος γιο ταχύ αυτοκινήτου, προχώρησε η αστυνομία. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, ένας 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, προσέκρουσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο επί της οδού Πειραιός και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου καθώς οδηγούσε μεθυσμένος. Λίγες ώρες αργότερα, ο οδηγός αυτοκίνητου έπεσε πάνω σε 3 παρκαρισμένα οχήματα στο Γαλάτσι, έχοντας και αυτός καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από σήμερα στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείου. Από απόψε, οι σταθμοί Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη λειτουργίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 και Κηφισιά Πειραιάς. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
2: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε στην παρέα. Είναι 11 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3. Είναι η σωστή συχνότητα στην οποία δεν πρέπει να αλλάξετε και πρέπει να μείνετε. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Σήμερα είναι των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων, Αγίου Σολόχωνος του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Υπάρχουν ημερομηνίες που γιορτάζει και άλλες ημερομηνίες, μάλλον που γιορτάζει αυτό το όνομα. Γιορτάζει επίσης η Ιουνία, ο Σόλων και ο Σολόχων. Ο ήλιος ανέτειλε 13 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει στις 8.30 ακριβώς το βράδυ. Θα έχουμε φως για 14 ώρες και 17 λεπτά. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε τηλεφωνώντας στο 210-48-00-170-174. Σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου ή στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα ο Κώστας Πανός μαζί μας. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου. Μία μέρα μετά τη Eurovision, όλοι έχουμε λίγο ξενυχτήσει. Λίγος πολύ όλοι, εσύ όχι. Είδες, ε? Ωραία. Εμένα με είχαν προσκαλέσει οι φίλοι χθες στα Λεγρινά, που είναι και πάρα πολύ ωραία εκεί, δηλαδή πολύ κοντά στον Ναό του Σουνίου, από τον οποίο και περάσαμε το βράδυ. Έβγαλα μια πολύ ωραία φωτογραφία, έγραψα και εγώ φέρτο. Λοιπόν, θα πω ακριβώς πως έγραψα και στον φίλο μου, τον Χρυσόστομο, τον Τσούφι, πως υπολόγιζα εγώ τις χώρες. Εσύ το είχες για τη Βουλγαρία? Όχι, δεν το είχες. Τι θεωρούσες ότι θα έβγαινε? Τι λες? Δεν είχες υπολογίσει τίποτα? Όχι. Λοιπόν, εγώ έλεγα χθες ότι θα έβγαινε η Αυστραλία. Είχα επηρεαστεί πάρα πολύ με τα στοιχήματα για τη Φιλανδία, ενώ δεν μου άρεσε. Μου άρεσε όμως της Αυστραλίας. Είχα βγάλει τρίτη τη Βουλγαρία, έλεγα. Τέταρτη την Ελλάδα και πέμπτο το Ισραήλ. Πολύ μακριά δεν έπεσα. Πολύ μακριά εννοώ για την πεντάδα. Θεωρούσα πρώτη την Αυστραλία και τρίτη την Βουλγαρία. Η Βουλγαρία βγήκε πρώτη με την Τάρ και θεωρούσα την Ελλάδα στην πεντάδα, όχι πρώτη, και βγήκαμε στην δεκάδα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στη Βουλγαρία. Πολύ φαν τραγούδι. Ωραίο φρέσκο κορίτσι. Θα γίνει και στη γειτονιά μας, είναι όπως έλεγε και χθες ο Καπουτζίδης, τον άκουσε στην μετάδοση που κάνανε. Είναι στη γειτονιά, θα είμαστε λίγο στις Σέρες, έλεγε στη Μαρία Κοζάκου, και θα πεταχτούμε στη Βουλγαρία. Θα γυρίζουμε μετά στο Πατρικό και μια χαρά. Εντάξει, οι γεωπολιτικές συμμαχίες γίνονται πάντα. Μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό να λέμε ότι, κοίτα, ξέρω εγώ πώς οι σκανδιναβικές χώρες ψηφίζουν, αλλά και εμείς δεν το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, δώσαμε πουθενά άλλο το 12άρι? Δεν το έχουμε δώσει. Επομένως, όλες οι χώρες το κάνουν, το κάνουμε κι εμείς. Είδατε πώς λίγο αντιδράσεις εκεί με το Ισραήλ. Εγώ πάντως τόλμησα να πω ότι το τραγούδι του Ισραήλ εμένα μου άρεσε. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα τα γεωπολιτικά, εντάξει. Υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις και τα γιουχαΐσματα, όταν ειδικά βρέθηκε προς το τέλος να παίζεται το παιχνίδι μεταξύ τους. Δεν τα πήγαμε καθόλου άσχημα, εάν σκεφτείτε ότι βγήκαμε έκτη στην ψηφοφορία του κοινού, το κοινό δηλαδή που επιλέγει. Πήραμε 147 ψήφους από το κοινό, νομίζω. Εντάξει, η Βουλγαρία εκτοξεύτηκε όταν ανέβαινε η καρδούλα, ανέβαινε. Λοιπόν, ας γίνει και στη γειτονιά μας, γιατί όχι, πρώτη φορά νομίζω για τη Βουλγαρία, γι' αυτό και το χάρηκαν πολύ. Με έναν τρόπο είναι και η ελληνική συμμετοχή, ο Κοντόπουλος εκεί, έτσι, ομάδα φοβερή και τρομερή. Πάντως, όπως λέω πάντα, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βρίσκονται οι παρέες μαζί, έτσι, να ακούμε ωραία τραγούδια, να ψηφίζουμε μεταξύ μας, να βλέπουμε ωραίο θέμα, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο θέμα η Eurovision. Του χρόνου λοιπόν πάλι εδώ. Και ο Ακύλας, μια χαρά που, εντάξει, στενοχωρέθηκε από ό,τι είδα, δηλαδή και στις δηλώσεις του, έδωσε το 100% του εαυτού μου, είπε, αλλά και πάλι κουβά, να μην στεναχωριέται καθόλου, γιατί έδωσε το 100% του εαυτού του. Είναι ένα πολύ έτσι, νέο παιδί, φαν παιδί, τον έχουν αγαπήσει πολύ, φαίνεται ότι είναι καλό παιδί, οπότε νομίζω μια χαρά ανοίγεται η καριέρα μπροστά του. Εντάξει, προς τιμήν της Βουλγαρίας, ας ξεκινήσουμε με την Ντάρα, αγαπητέ Κώστα, και εδώ πάλι είμαστε να συνεχίσουμε παρέα.

0: Γιατί δεν, να μην έχουμε εικόνα. Να δείξω την Έλλη Κασόλη πόσο το χαίρεσαι. Δεν σε κόψαμε, δεν σε κόψαμε. Όρθια να είσαι. Με το που βγήκες από το δελτίο, μπαγκαράγκα, ε.
1: Πάει το τραγούδι μου, το κόψατε στη μέση, εκεί που είχα.
0: Ωραίο κορίτσι, ε. Φρέσκο, ωραίο κορίτσι, κανονικό.
1: Κούκλα. Ωραία η παρουσία. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει άλλα τραγούδια για να μιλήσω για τη φωνή του, ούτε είμαι και καμιά ειδική. Μου άρεσε πολύ αυτό που είδα και είδα και μια κανονική κοπέλα.
0: Ναι, και ξέρεις τι, όταν τη ρωτήσανε κάποια στιγμή τι σημαίνει το μπαγκαράγκα που έλεγε αγαπάς άδολα και όλα αυτά, μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έτσι πολύ χαμηλών τόνων. Ωραία, ωραία. Ωραία γιορτή, ρε παιδί μου, είναι η Eurovision.
1: Ναι, αν είναι κυρίως αυτό.
0: Αλλά είναι τα γεωπολιτικά, ε.
1: Ναι.
0: Ένας χαμούλης γίνεται μέσα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τι νέα? Τι νέα, είπε σε καλά νέα στο δελτίο πριν λίγο? Βέβαια.
1: Ναι. Όχι όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά και κάποια ναι.
0: Τι, ποια, πες μου μια καλή είδηση που είπες.
1: Δήμος Μετεώρων.
0: Τι?
1: Όμορφες διαδρομές γιατί είναι χωριά τα οποία έχουν μείνει 20, 30, 15, κάτι και 8.
0: Ναι.
1: Και έχουν κάνει διάφορες εκδηλώσεις και έχουν πάρει πρωτοβουλίες και κάνουν αναρρίχηση, πεζοπορίες, φαγητά κτλ. Και έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος.
0: Στο δελτίο το είπατε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο σας.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Για
0: ωραία.
1: Να μαζέψει κόσμο στο, τα χωριά, τον τουρισμό,
0: ωραία.
1: Να προσελκύσουν.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: συμφωνώ.
0: Δεν ήξερα ότι κάνατε μαζί prime time με τον Γιάννη Σουλιώτη και αυτή την εκπομπή που θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γιάννη Σουλιώτη και στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια, καλό απόγευμα.
0: Μ' ακούει η μαμά σου?
2: Δεν το ξέρω. Θα σα ρωτήσω.
0: Ναι, ναι, για ρώτα την συγχρόνως ενώ μιλάμε για να πω και καλησπέρα. Και πριν μιλήσετε, να πω καλησπέρα στη μαμά του Νίκο του Τσέφλη που μ' ακούει. Μ' ακούν οι μαμάδες των συναδέλφων, την κυρία Ιωάννα. Και στη μαμά του φίλου μου του Αλέξανδρου που χθες ήμουνα στα Λεγρενά, την κυρία Εύη. Λοιπόν, Γιάννη μου, να ξεκινήσω από σένα στο τηλέφωνο, μια και είσαι, γιατί
1: βεβαίως
0: είναι η Έλλη μας εδώ. Τι θα δούμε την Τρίτη στο prime time?
2: Θα δούμε μια, αν θέλει, σπονδυλωτή έρευνα στον πυρήνα της οποίας είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή ένα κομμάτι της έρευνας που έχουμε κάνει με την Έλλη προσπαθεί να φωτίσει λίγο τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες, πώς είναι ένας πράκτορας, ποια είναι η δουλειά του, πώς προσπαθεί να συγκεντρώσει, να εξασφαλίσει πληροφορίες και πληροφοριοδότες. Και μετά αρχίζει και βαραίνει λίγο η ατμόσφαιρα, γιατί εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε λίγο να αποτυπώσουμε αυτό που λέγεται υβριδικός πόλεμος, που είναι ουσιαστικά ένας πόλεμος που μένεται σε ένα επίπεδο που δεν είναι το ίδιο ορατός με τον κανονικό εντός ή εκτός αγωγικών πόλεμο. Είναι σε ένα επίπεδο λίγο πιο κρυφό και έχει περιλαμβάνει διάφορες επιχειρήσεις σαμποτάζ, παραπληροφόρησης, παρεμβάσεις σε εκλογικές διαδικασίες χωρών, κάποιες προσπάθειες να αποσταθεροποιηθούν κυβερνήσεις. Γνωστά πράγματα, τα οποία όμως το τελευταίο διάστημα έχουν παράλληλα με όσα συμβαίνουν στη Μεσή Ανατολή, στην Ουκρανία κτλ. Έχουν πυκνώσει αρκετά. Χοντρικά δηλαδή, αυτό είναι το στο
0: σύνολο. Δηλαδή, Γιάννη, ξέρεις, λίγο αυτά που βλέπουμε στις ταινίες με τους μυστικούς
1: εγώ
0: πράκτορες.
1: Εγώ αυτό ήθελα να πω. Ότι το
0: μπαίνουμε
1: πρώτο,
0: έτσι κοντά σε τέτοιο κλίμα.
1: Εγώ ήθελα αυτό να πω, ότι το πρώτο κομμάτι του επεισοδίου, το πρώτο μισό επεισόδιο, εμένα μου θυμίζει και λίγο ταινία. Δηλαδή, πώς είναι ένας μυστικός πράκτορας, είναι όπως τον έχουμε δει στις ταινίες, σκοτεινά δωμάτια, έτσι, ησυχία, κρυμμένοι, κουκούλες κτλ. Ή μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος κάθεται δίπλα μας, ας πούμε, και δεν τον καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Πώς στρατολογήθηκαν, πώς στρατολόγησαν.
0: Τα μαθαίνουμε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Τα μαθαίνουμε.
1: Αποκαλυπτικό επεισόδιο. Και πέρα από ότι είναι πλάκα.
0: Είπες, Γιάννη?
2: Όχι, έχει και ορισμένες από τις συνεντεύξεις έχουν πραγματικά ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας, βέβαια είναι μεγάλος σε ηλικία τώρα, αλλά είναι ο Τζακ Μπάρσκι, που δεν είναι καν το πραγματικό του όνομα. Ο Τζακ Μπάρσκι είναι ένας ανατολικογερμανός, ο Άλμπερτ Φρίντριχ, ο οποίος στρατολογήθηκε στη δεκαετία του 70 από την ΚΑΓΚΕΜΠΕ και τοποθετήθηκε στην Αμερική, υιοθετώντας το όνομα ενός νεκρού παιδιού, ενός παιδιού που πέθανε σε ηλικία 5 ετών, Τζακ Μπάρσκι, και έκτοτε ζει στην Αμερική, δραστηριοποιήθηκε στην Αμερική και ζει μέχρι και σήμερα εκεί και αφηγείται την ζωή του, που ουσιαστικά έχει και αναφορές σε μια περίοδο που πλέον έχουμε εξοικείωση μόνο μέσα από ταινίες και σειρές κατασκοπίας.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, Έλλη και Γιάννη, μπορεί να μην ξέρουν και οι οικογένειές τους ότι είχαν δράσει, ας πούμε, μυστικού πράκτορα πάνω από 20 χρόνια, ας πούμε.
1: Φαντάζομαι ότι σίγουρα δεν ξέρουν τα πάντα. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν την ταυτότητα και τι έκαναν, αλλά σίγουρα δεν ξέρουν τα πάντα. Και μάλιστα ο άνθρωπος για τον οποίο μας μίλησε ο Γιάννης έχει έτσι ένα και πολύ ενδιαφέρον τέλος. Πώς τελείωσε αυτή η καριέρα του μυστικού πράκτορα στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Και εγώ θέλω να πω ότι είναι και μια πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά αυτή, πέρα από όλο ναι. το κλίμα το οποίο συζητάμε. Γιατί αρχικά μας μιλάει για πρώτη φορά, μιλάει στην τηλεόραση εν ενεργεία στέλεχος κατάσκοπος της ΕΕΠ.
0: Τον οποίο βλέπουμε ή πλάτη.
1: Τον οποίο δεν μπορούμε να διακρίνουμε, ναι. έχουμε χρησιμοποιήσει έτσι κάποιες τεχνικές, αλλά είναι κάτι αυτό, είναι πρώτη φορά, είναι μια επιτυχία.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Εμένα αν με ρωτούσε κάποιος θα απαντούσε ότι η Ελλάδα δεν είναι εκτός από όλο αυτό τον, όπως τον περιέγραψε ο Γιάννης, αθέατο, σύγχρονο, αλλά υπαρκτό υβριδικό πόλεμο. Υπάρχουν περιστατικά με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και εμείς στα δελτία κατά τη διάρκεια των ετών. Παρ' όλα αυτά με τον Γιάννη αποκαλύπτουμε μια περίπτωση που δεν την γνωρίζουμε, δεν έχει έρθει ποτέ στο φως της δημοσιότητας και μας την περιγράφει ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ. Νομίζω ότι θα βγουν και ειδήσεις ναι. ο Θόδωρος Δραβίλας.
0: Γιάννη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Μέσα από την έρευνα αυτή που κάνετε και θα τη δούμε στο prime time την Τρίτη στις 9.
1: Στις 12.
0: Στις 12, συγγνώμη. Στις 12. Οι πράκτορες αυτοί, με αυτούς που μιλήσατε ή έτσι όπως γυρίσατε όλο το επεισόδιο, αντιλήφθηκες ότι μπορεί να αλλάξουν και την ιστορία, τα γεγονότα? Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες καταστάσεις ή μέσα από τις δικές τους ενέργειες έχουν αλλάξει την πορεία των πραγμάτων?
2: Μέσα από τις δικές τους ενέργειες.
0: Ναι, δικές τους ενέργειες, ναι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ μπορώ να παραθέσω τα γεγονότα. Για παράδειγμα, αυτό σου λέει ο ένας από αυτούς ότι σου περιγράφει την προσπάθεια να επηρεάσει το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας στο Μαυροβούνιο μέσω Σέρβων παραστρατευτικών. Άρα αυτού του τύπου η παρέμβαση.
0: Η μεταφορά μιας πληροφορίας μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα.
2: Σε μια χώρα είναι προφανώς και έχει δυνατότητα να αλλάξει τα γεγονότα. Ή για παράδειγμα το να μπορείς ας πούμε, να βρεις ένα πληροφοριοδότη ο οποίος συμμετέχει ή συνδέεται, σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτό θεωρητικά υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί και αυτό να επηρεάσει την εξέλιξη των γεγονότων. Όπως για παράδειγμα το ότι η Ρωσία μπόρεσε και έστεισε μια πετυχημένη επιχείρηση παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και αυτό αποτέλεσε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και για τις εξελίξεις παγκοσμίως αλλά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών. Mm. Γιατί μέχρι εκείνη την περίοδο, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι οι Ρώσοι δεν έχουν πια την ίδια ισχύ και δεν παραμένουν προσανατολισμένοι σε ένα μέτωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο διαψεύστηκε στην πράξη. Άρα θέλω να πω, κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν ναι. σαφώς την εξέλιξη της ιστορίας. Και για παράδειγμα αυτό που ανέφερε η Έλλη με την περίπτωση που αφηγείται ο Θόδωρος Δραβίλας, μας λέει για μια επιχείρηση σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές της χώρας και για μια επιχείρηση παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία μιας τρίτης χώρας. Είναι σημαντικά πράγματα.
1: Έδαφος όμως αυτών των επιχειρήσεων, για να γίνουν δηλαδή, ήταν η Ελλάδα, έτσι.
0: Μάλιστα. Πληρώνεται καλά ένας μυστικός πράκτορας?
1: Αυτό εγώ δεν ξέρω.
0: Εγώ θα το ρωτούσα. Γιάννη, ξέρεις?
2: Δεν το ρωτήσαμε.
0: Δηλαδή αξίζει τον κόπο να γίνει κάποιος?
1: Ήταν κακή ερώτηση.
0: Ναι, εγώ θα το ρώταγα αυτό.
2: Ναι, συμφωνεί, δεν διαφωνώ. Αυτό που
0: δεν τη λες και απλή δουλειά.
2: Όχι, απλή δουλειά δεν είναι. Και επίσης υπάρχουν μυστικά κονδύλια. Οπότε εκεί
0: είναι. Είναι μυστικός και μυστός.
2: Νομίζω ναι. είναι.
1: Ωραία. Απλά εγώ κλείνοντας μόνο να πω, για να, έτσι, να δώσουμε ένα ακόμη κομμάτι αυτής της ιστορίας που θα δείτε, ότι μιλήσαμε και με ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο. Του Κρεμλίνου συγκεκριμένα, είναι δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για να τις παρακολουθήσει κανείς.
0: Ωραία, μην τα
1: μιλάμε
0: πούμε όλα.
1: Για ύποπτους θανάτους και για συλλήψεις.
0: Την Τρίτη στις 12, prime time, με τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλλη Κασόλη, ώστε να μάθουμε και να δούμε, να πλησιάσουμε λίγο τον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σουλιώτη.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Θες να πω δηλαδή και το μήνυμα εδώ, του κυρίου.
1: Ναι.
0: Κουκλάμε, κυρία Έλλη Κασόλη. Φανατική οπαδή της, εξαιρετική δημοσιογράφος. Εντάξει, σου φτιάξαμε τη μέρα. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή παρέα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Επιθέσεις με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικό σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στο Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της Μόσχας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη με μουσική παράδοση οικογένεια και έχει πάει μετά στην Αμερική, έκανε σπουδές και τώρα νομίζω ζει πια στη Μαδρίτη και έκανε τη διασκευή του «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Εγώ έχω ξετρελαθεί και με την προφορά της, είναι καταπληκτική. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, αν πήγαινε στη Eurovision, πέρναγε?
1: Όχι.
0: Ούτε απ' έξω,
1: ε.
0: Ούτε στην πόλη. Sky 100,3, 6 λεπτά μετά τις 3.30. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, μέχρι και τις 5. 2-10-48-00-170-174. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr και που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λέει είναι η Κυριακή του Τυφλού. Είναι σήμερα. Ναι, δεν το ξέρω για να το λέτε. Η Μανιάνα λέει μπορεί να μην παραξένει, αλλά το φέρτο. Εγώ δεν το άντεξα να το ακούσω ολόκληρο. Στη μουσική πλευρά αναφέρομαι. Ούτε το πρώτο βραβείο το πολύ άντεξα. Ναι. Είναι όπως λέγαμε χθες με τους φίλους. Όταν είσαι από 40 και πάνω ψηφίζεις αλλιώς. 40 και κάτω ψηφίζεις κάτι άλλο. Επίσης αλλιώς. Λοιπόν, καλησπέρα στον Στέφανο Παλατζά. Καλώς ήρθες, πιστοποιημένος σχεδιαστής παθητικών κτηρίων, να τα πω και σωστά, και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Σωστά τα λέω?
2: Σωστά.
0: Έλα να πούμε δύο κουβέντες, γιατί κάποιοι μπορεί να μας ακούν για πρώτη φορά.
2: Σωστά.
0: Τι είναι το παθητικό κτήριο?
2: Το παθητικό κτήριο είναι ένα κτήριο το οποίο προσομοιάζει πολύ προς ένα θερμός. Αυτό το θερμός που από εδώ και πέρα θα χρειαστούμε το καλοκαίρι ώστε να κρατάμε δροσερό τον καφέ μας ή το νερό μας.
0: Ναι.
2: Ένα κτίριο δηλαδή το οποίο δεν έχει απώλειες, δεν χάνει ενέργεια, δεν χάνει θερμότητα το χειμώνα από μέσα προς τα έξω ή αντίθετα το καλοκαίρι δεν δέχεται θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον με τόση ευκολία προς τα μέσα. Είναι ένα κτίριο καλά μονωμένο, είναι ένα κτίριο που έχει πολύ καλά κουφώματα. Είναι ένα κτίριο αρκετά πιο στεγανό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από τα σημερινά σπίτια. Και είναι και ένα κτίριο που επειδή ακριβώς είναι ένα θερμός, έχει και ελεγχόμενο αερισμό, δηλαδή μπορεί και μόνο του προσομοιάζει μια κατάσταση η οποία είναι σαν να έχουμε ανοιχτά τα κουφώματα 24 ώρες το 24ωρο, αλλά χωρίς να χάνουμε ενέργεια και χωρίς να βάζουμε έναν αέρα ο οποίος δεν είναι φιλτραρισμένος ή δεν είναι σε καλή ποιότητα.
0: Είναι το σωστό κτίριο, το
2: είναι
0: σπίτι το
2: σωστό
0: οποίο
2: κτίριο
0: πρέπει
2: που
0: να
2: μένουμε.
0: Γιατί το ονομάσατε όμως παθητικό?
2: Ο αγγλικός όρος είναι passive house ή ο γερμανικός passive house, που σημαίνει στην ουσία ότι μπορώ και κρατάω σωστές συνθήκες θερμικής άνεσης μέσα στο κτίριο χωρίς να χρησιμοποιώ ενέργεια. Επομένως, γι' αυτό το κάνω δηλαδή παθητικά, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι και ο λόγος που έχει προκύψει αυτή η. Αυτός ο ορισμός.
0: Ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σωστό αερισμό του σπιτιού.
2: Ναι.
0: Γιατί πλησιάζει και το καλοκαίρι. Ζούμε έτσι κι αλλιώς σε μια μεγαλούπολη η οποία πια είναι ασφυκτικά χτισμένη. Δεν έχουμε αφήσει σπιθαμή προς σπιθαμή να μην χτίσουμε. Που σημαίνει έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένη με πολύ τσιμέντο. Έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα, τι σπίτια χτίζουμε, σε τι σπίτια μένουμε και πώς θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο καλοκαίρι?
2: Πρώτα-πρώτα για το θέμα του αερισμού, να σου θυμίσω ότι σε κάποια από τις προηγούμενες εκπομπές είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι κάνοντας αερισμό με τα παράθυρα στο σπίτι μας, το χειμώνα είναι λάθος να το κάνουμε πρωί-πρωί, γιατί η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή και επομένως χάνουμε ενέργεια. Άρα καλύτερα να το κάνουμε όταν γυρίζουμε από τη δουλειά και όχι όταν πηγαίνουμε στη δουλειά. Τώρα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Το καλοκαίρι πρέπει να αερίζουμε το σπίτι νωρίς το πρωί πριν φύγουμε. Γιατί εκείνη την ώρα είναι δροσερή η κατάσταση έξω και άρα εκείνη την ώρα θα μπορέσουμε να και να αερίσουμε σωστά αλλά και να αποφορτίσουμε το σπίτι από τυχόν ζέστη την οποία έχει μαζέψει από την προηγούμενη μέρα.
0: Άρα το πρώτο είναι φυσικός αερισμός.
2: Ναι.
0: Ανοίγουμε, μπαίνει αέρας.
2: Επίσης, αυτή η εποχή που είμαστε τώρα είναι μια πολύ καλή εποχή να κάνουμε φυσικό αερισμό τη νύχτα. Δηλαδή να αποφορτίζουμε το κτίριό μας τη νύχτα από τη ζέστη που τραβάει όλη την ημέρα από τον ήλιο. Το σπίτι που είναι ένα σπίτι αμόνωτο, το χτυπάει ο ήλιος όλη τη μέρα, το ζεσταίνει τα ντουβάρια πάρα πολύ και αυτή η ζέστη κάποια στιγμή έρχεται προς τα μέσα. Εάν ανοίξουμε τα παράθυρά μας τη νύχτα και τα αφήσουμε ανοιχτά, τότε θα μπορέσουμε να αποφορτίσουμε το κτίριο από αυτήν την θερμική.
0: Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό τώρα μέσα στην πόλη, να αφήνεις παράθυρα?
2: Γιατί δεν μπορεί να
0: κάνεις
2: μια ανάκληση σε ένα παράθυρο? Οι περισσότεροι έχουν και σιδεριές, έχουν και διάφορα συστήματα ασφαλείας, δεν είναι. Και η ανάκληση είναι 10-12 πόντους, δεν θα πάθει κάτι.
0: Αν ανοίξουμε τα πόρτες παράθυρα για 1-2 ώρες που θα είμαστε το βράδυ και μετά πριν κοιμηθούμε, κλείσουμε.
2: Και αυτό θα κάνει καλό, αλλά μια ολονύχτια, ένας ολονύχτιος αερισμός στην ουσία τι θα καταφέρει. Αυτό που θα καταφέρει θα είναι να επιβραδύνει τη χρονική στιγμή την οποία, να την πάει μάλλον πιο πέρα, τη χρονική στιγμή την οποία θα αρχίσουμε να έχουμε ανάγκη κλιματισμού μέσα στο κτίριο. Άρα όσο πιο καλά αερίζουμε αυτή την εποχή τη νύχτα, τόσο πιο αργά θα ανοίξουμε το κλιματιστικό το καλοκαίρι. Ένας άλλος παράγοντας πολύ σημαντικός σε αυτή την ιστορία είναι ο σκιασμός. Όσοι ζούμε στην Αθήνα και έχουμε τέντες, θα πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τις τέντες από εδώ και πέρα. Δηλαδή, φεύγοντας το πρωί να τις κατεβάζουμε, να τις έχουμε όλες κατεβασμένες, και γυρίζοντας το βράδυ να τις ανεβάζουμε ώστε να γίνεται σωστός αερισμός.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
2: Πολλοί ξεχνιόμαστε και τις αφήνουμε όλη τη διάρκεια, ακόμα χειμώνα, καλοκαίρι, τις τέντες κατεβασμένες. Αυτό δεν κάνει. Δεν είναι σωστό, διότι το μεν χειμώνα θέλουμε ήλιο να μπει μέσα. Το καλοκαίρι, αν τις ξεχάσουμε πάνω, πάλι θα μπει ήλιος μέσα, που δεν είναι καλό. Άρα. Αυτά τα δύο, αυτός ο συνδυασμός σωστής σκίασης με σωστό αερισμό φυσικό και κυρίως νυχτερινό, είναι αυτός ο οποίος θα επιβραδύνει πάρα πολύ τη χρήση του κλιματιστικού. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και το Σεπτέμβριο. Όταν θα αρχίσουν οι βραδιές να γίνονται πιο δροσερές, η χρήση πάλι του φυσικού αερισμού το βράδυ θα είναι αυτή η οποία θα αποφορτίσει πιο γρήγορα το κτίριο, ώστε να τερματίσουμε την περίοδο κλιματισμού πιο γρήγορα. Αυτό είναι βασική αρχή για κάθε σπίτι, δεν είναι μόνο για τα παθητικά. Βέβαια, αν κάποιος έχει την οικονομική δυνατότητα, βάζοντας και ένα σύστημα μηχανικού αερισμού, θα μπορέσει αυτήν τη διαδικασία που περιέγραψα να την κάνει ακόμα και χωρίς να ανοίγει τα παράθυρα, με πολύ καλύτερο τρόπο, και να μειώσει επίσης πάλι την διάρκεια του κλιματισμού. Άρα αυτό είναι κάτι σημαντικό.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε. Να μου πεις για αυτό τον μηχανικό αερισμό, τι μπορούμε να βάλουμε, γιατί μέχρι τώρα είπαμε τους φυσικούς τρόπους. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα, αυτοί είναι δύο συμβουλές που θα βοηθήσουν αρκετά. Αλλά να δούμε και αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, τι να κάνουμε για να βοηθήσουμε το σπίτι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή, με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά, 10-13 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Στον Sky 100,3 είναι ο Στέφανος Παλατζάς μαζί μας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι, ο οποίος είναι εδώ έτσι ακροατής. Ελπίζω να είναι άντρας, δεν ξέρω. Ελπίζω. Θεωρώ ότι είναι. Το Παθητικό Κτήριο, λέει, ίσως αποδιδόταν καλύτερα ως ολιγοαδρανιακό κτίριο.
1: Πνίκες.
0: Όχι. Δεν σ' άρεσε αυτό που είπε.
2: Γενικά και εγώ έχω πρόβλημα με αυτή την ορολογία, γιατί εγώ την δημιούργησα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα, τη μετάφραση, αλλά δεν είναι. Μην ασχολούμαστε με την ορολογία, ασχοληθούμε με την ουσία, γιατί η ουσία είναι το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάμε στα 10 λεπτά λοιπόν αυτά που έχουμε.
2: Ναι.
0: Να μας πεις ποιος άλλος τρόπος είναι, εκτός από το να ανοίγουμε παράθυρα και πόρτες νωρίς το πρωί ή το βράδυ όλη τη νύχτα, όποιος μπορεί, και να κατεβάζουμε τις τέντες το πρωί, να τις ανεβάζουμε το βράδυ. Φυσικός αερισμός είναι αυτός.
2: Υπάρχει λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας για κατοικίες. Αυτά τα συστήματα, για παράδειγμα, τα έχετε και στα κτίρια γραφείων, είναι κάτι συνηθισμένο. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μηχανικός αερισμός.
0: Ναι.
2: Είναι και κλιματισμός μαζί, αλλά είναι και μηχανικός αερισμός. Δηλαδή ανανεώνει και τον αέρα, δεν κάνει μόνο κλιματισμό, δεν κρυώνει μόνο το πράγμα. Άρα αυτό, η τεχνογνωσία υπήρχε, απλά ήρθε στην κατοικία. Πώς ήρθε, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίες είναι απαράβατοι κανόνες στην κατοικία, οι οποίοι είναι ότι πρώτον δεν πρέπει να κάνει θόρυβο.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να τα ακούς. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να έχει μεγάλη κατανάλωση, γιατί αν έχει μεγάλη κατανάλωση θα επιβαρύνει την κατοικία κι άλλο. Και το τρίτο είναι ότι δεν πρέπει να έχει ρεύματα, να δημιουργεί ρεύματα αέρα και τέτοιες καταστάσεις. Άρα σχεδιάστηκαν τέτοια συστήματα τα οποία μπορούν να μπουν σε μια απλή ψευδοροφή, μπορούν να μπουν πάνω από το πλυντήριο στην τουαλέτα, μπορεί να μπουν στον απορροφητήρα της κουζίνας, και με αυτόν τον τρόπο και με κεντρικά συστήματα για ένα διαμέρισμα να κυκλοφορήσουν σωλήνες οι οποίοι θα πάνε τόσο στους βιώσιμους χώρους, δηλαδή στα υπνοδωμάτια και το σαλόνι, όσο και στους χώρους υγιεινής που είναι η κουζίνα και τα μπάνια και τα βεσέ, και με αυτόν τον τρόπο να κινείται ο αέρας μέσα στο διαμέρισμα συνεχώς, και ταυτόχρονα δύο άλλοι σωλήνες να διώχνουν το χρησιμοποιημένο αέρα έξω από το σπίτι, και ένας άλλος να φέρνει τον φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Θεή του Ολύμπου, πόσες τρύπες πρέπει να ανοίξω στο σπίτι για να μπει αυτό?
2: Όχι πάρα πολλές.
0: Α, όχι πάρα πολλές.
2: Όχι.
0: Τώρα είπες να τρυπήσω εδώ,
2: τρύπες είναι μόνο δύο στον εξωτερικό τοίχο. Το εσωτερικό μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς καθόλου τρύπες. Εξαρτάται από τα
0: σύστημα. Πρέπει να κάνω το σπίτι εργοτάξιο?
2: Εάν είναι ένα υφιστάμενο σπίτι, θα πρέπει να κάνεις υπομονή 2 μέρες για να έρθουν να το εγκαταστήσουν.
0: Πρέπει να δώσω νεφρό για να το βάλω?
2: Όχι. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Και τέλος πάντων,
0: πες μου μια κλίμακα. Από
2: σε ένα διαμέρισμα μπορεί να κοιμηθεί, ανάλογα και με το μέγεθος βέβαια του διαμερίσματος, θα κοιμανθεί από 3 έως 5.000 ευρώ.
0: Από 3 έως 5.000 ευρώ.
2: Μαζί με την τοποθέτηση.
0: Αυτά μπαίνουν και μέσα στα εξοικονομώ.
2: Μπαίνουν και μέσα στα εξοικονομώ, εφόσον κάνεις και αντικατάσταση κουφωμάτων.
0: Α, το βασικό.
2: Συνδυάζεται
0: αυτό,
2: με αυτό. Ο λόγος είναι ο εξής. Αυτό που παρατηρήθηκε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησαν τα προγράμματα εξοικονομώ, είναι ότι επειδή οι περισσότεροι αλλάζαν κουφώματα και επειδή τα καινούργια κουφώματα
0: είναι
2: πολύ πιο στεγανά.
0: Που είναι σωστό.
2: Που είναι σωστό. Και τα κουφώματα αυτά είναι πολύ πιο στεγανά από τα προηγούμενα. Το σπίτι είχε μεγαλύτερη ανάγκη αερισμού και πάρα πολλά σπίτια παρουσίασαν αυξημένη υγρασία και αυξημένες μούχλες.
0: Αυτό εδώ το μήνυμα που μου λέει η Αγγελική, μπορείς να διαβάσεις λίγο, να δεις, αφορά κάτι σε αυτά που λέμε? Τι είναι αυτό?
2: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για fan coils. Τα fan coils είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις
0: αντιλίες.
2: Είναι οι τελικές μονάδες ενός συστήματος κλιματισμού, οι οποίες λειτουργούν σε ένα σπίτι και κάνουν ψήξη θέρμανση. Εμείς τώρα δεν μιλάμε για ψήξη θέρμανση, μιλάμε για κανονικό και μόνο αερισμό, ανανέωση δηλαδή του αέρα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα σύστημα με πολύ μικρές σωλήνες, οι οποίες διανέμονται μέσα στο σπίτι. Η λογική είναι ότι δημιουργούμε ένα διαμπερή αερισμό, δηλαδή στέλνουμε φρέσκο αέρα στους βιώσιμους χώρους, στα δωμάτια και στο σαλόνι, στα υπνοδωμάτια και στο σαλόνι, και τραβάμε από τους χώρους υγιεινής. Μόνο.
0: Γιατί να το κάνουμε αυτό, δηλαδή μόνο ανοίγοντας τα παράθυρα ή με

0: με τις τέτοιες δεν πετυχαίνουμε, δίνουμε
1: όχι, γιατί
0: έξτρα...
1: πρώτα απ' όλα εσύ είπες ότι δεν θα άνοιγες τα παράθυρα τη νύχτα με τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα άνοιγες προφανώς τα παράθυρα στην πολύ ζέστη ή στο πολύ κρύο, γιατί θα έχεις απώλεια ενέργειας.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ σου δίνω μια δυνατότητα με ένα σύστημα τέτοιο να μπορείς να έχεις τα παράθυρα εντός εισαγωγικών ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο και να φέρνεις φρέσκο αέρα συνεχώς μέσα στο σπίτι. Mm. Και μάλιστα ακριβώς όσο χρειάζεσαι, διότι ανοίγοντας τα παράθυρα δεν σημαίνει ότι θα κάνεις την ανανέωση αέρα που πρέπει. Δεν είναι σίγουρο, γιατί εξαρτάται από διάφορους κανόνες φυσικής. Αν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μέσα έξω, αν υπάρχει ρεύμα αέρα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί, αν είναι μια απόλυτη άπνοια και η θερμοκρασία έξω είναι πιο μεγάλη, πιο ψηλή από ό,τι είναι μέσα στο σπίτι σου, πράγμα το οποίο θα αρχίσει να συμβαίνει από εδώ και πέρα το καλοκαίρι. Όσο και αν ανοίξει τα παράθυρα, δεν θα κάνει αερισμό. Καθόλου.
0: Εσύ σε ποιες περιπτώσεις συμβουλεύεις να βάλει κάποιος
1: μηχανικό,
0: ναι,
1: αερισμό?
0: Μηχανικό.
1: Σε όλες. Αν έχει τη δυνατότητα, πρέπει να βάλει και το τελευταίο σπίτι. Υπάρχουν και δυνατότητες, επειδή φοβήθηκες λίγο με τις τρύπες και αυτά, υπάρχουν,
0: ναι,
1: και δυνατότητες μη κεντρικού αερισμού. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι τοπικά σε κάθε δωμάτιο και μπορείς να βάλεις 2, 3, 4 τέτοια, το κόστος είναι περίπου το ίδιο και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μην χρειάζεται να κάνεις το σπίτι εργοτάξιο. Μπορεί να το κάνεις μέσα σε μια μέρα.
0: Ο Νίκος λέει φίλτρα.
1: Βεβαίως. Τα καλύτερα φίλτρα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές έχουν αυτά τα συστήματα. Την επόμενη φορά σου φέρω μαζί ένα φίλτρο να το δεις πώς είναι.
0: Ωραία. Ο Χρήστος λέει: έμενα πολλά χρόνια στην Πετρούπολη το καλοκαίρι. Ο ήλιος που έκαιγε το βουνό όλη τη μέρα και το βράδυ αντανακλώνεται αυτή
1: η
0: ζέστη στα σπίτια. Όταν μετακόμισα στο Άλσο Συγκρού, κοιμηθήκαμε για πρώτη φορά χωρίς air condition.
1: Mm-hmm.
0: Όπου, αφού το σπίτι ήταν ανοιχτό σχεδόν όλο το βράδυ μαζί με ανεμιστήρα οροφής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ιδανικό σπίτι, Χρήστο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Πρέπει να είναι μονωμένο, πρέπει να έχει και που μένεις προφανώς, αλλά μην νομίζεις και εγώ που μένω στο.
0: Κάνει θόρυβο.
1: Όχι.
0: Γιατί ρωτάει η Σμαράγδα, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Το είπα ότι έχει προδιαγραφές να μην κάνει θόρυβο.
0: Εσύ λες που μένεις πού?
1: Στο Παπάγο.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω προβλήματα. Δηλαδή παρότι έχουμε το βουνό δίπλα μας, υπάρχουν, θυμάμαι τα τελευταία 2 χρόνια, τις νύχτες οι θερμοκρασίες να είναι πάρα πολύ ψηλές και να μην μπορεί να μείνει με ανοιχτά παράθυρα. Όχι γιατί φοβάσαι, αλλά γιατί αν τα αφήσει ανοιχτά, θα έρθει ζέστη μέσα αντί να έρθει η δροσιά. Επομένως, με ένα τέτοιο μηχανικό αερισμό και αυτό το λύνεις.
0: Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτάκια. Τι θέλεις να πούμε?
1: Να πούμε για αυτό που εμείς κάναμε 2 έρευνες τα τελευταία 2 καλοκαίρια. Η πρώτη. Πρόπερση ήταν.
0: Εμείς, ποιοι είμαστε εμείς, να εξηγούμε στον
1: κόσμο. Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. Κάναμε μια για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων και του C40, του μεγάλου οργανισμού που υποστηρίζει παγκοσμίως διάφορες πόλεις, μεγάλου πόλεις στον κόσμο. Όπου πήγαμε και μετρήσαμε 50 ευάλωτα νοικοκυριά στο κέντρο της Αθήνας, από την Κυψέλη μέχρι τον Νέο Κόσμο. Και εκεί αυτά που βρήκαμε, τα χαρακτηριστικά που βρήκαμε ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά, σοκαριστικά, διότι μετρήσαμε ένα μέσο όρο θερμοκρασιών Ιούλιο και Αύγουστο μέσα στα σπίτια 31,4 βαθμούς, που είναι υπερβολικά ψηλά. Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό.
0: Κυψέλη, πιο πυκνοκατοικημένη σχεδόν
1: του κόσμου. Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι τα άτομα που ζούσαν σε αυτά τα σπίτια με αυτές τις συνθήκες, σε ένα ερωτηματολόγιο που τους δώσαμε για να δούμε την υποκειμενική άποψη για τη θερμική άνεση που ζούσαν, λέγανε ότι είναι μια χαρά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό δείχνει ότι δυστυχώς ο κόσμος προσαρμόζεται, αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό θα του κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να ζουν επί μακρόν στους 31-32 βαθμούς είναι σαν να έχουν βάλει το πιστόλι στον κρόταφο και να περιμένουν πότε θα βαρέσουν τη σκάμπαλη. Ένα τέτοιο πράγμα. Πέρυσι κάναμε άλλη μια έρευνα, η οποία δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, ήταν σε 6 πόλεις πια σε όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, και εκεί κατηγοριοποιήσαμε όχι τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά τα σπίτια. Δηλαδή έχουμε μετρήσει σπίτια τα οποία είναι τελείως αμόνωτα, σπίτια τα οποία έγιναν κάποιες παρεμβάσεις με προγράμματα τύπου εξοικονομώ και παθητικά σπίτια που έχουμε φτιάξει εμείς σε διάφορες περιοχές. Όλα με μετρητές, με μετρητικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή η έρευνα. Αυτή ήταν για λογαριασμό της Greenpeace. Θα την ανακοινώσει η Greenpeace τις επόμενες μέρες. Και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά σε επόμενη εκπομπή.
0: Άρα λες, ναι, στο ένα λεπτό που έχουμε, ότι πολλοίς κόσμος μέσα σε αυτή την πόλη ζει σε σπίτια τα οποία είναι εξαιρετικά προβληματικά.
1: Είναι αυτό που με δύο λέξεις λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Αρχίζει και δείχνει στην Ελλάδα τα δόντια της περισσότερο το καλοκαίρι παρά το χειμώνα. Όχι ότι δεν υπάρχει το χειμώνα, όχι ότι δεν έχουμε νοικοκυριά το χειμώνα που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τη θέρμανση. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η ενεργειακή φτώχεια του καλοκαιριού είναι αυτή που είναι η πιο σημαντική.
0: Σε σχέση με το χειμώνα, είναι χειρότερη.
1: Ναι, είναι χειρότερη. Είναι χειρότερη και φέρνει και περισσότερους θανάτους. Και ξέρεις, εμείς βλέπεις ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες και καλά γίνονται πάρα πολλές από δημάρχους, από πόλεις, από πανευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πιο χαμηλές θερμοκρασίες στους περιβάλλοντες χώρους των πόλεων. Λύνεται ένα κομμάτι του προβλήματος. Το μεγάλο πρόβλημα που είναι τα ίδια τα κτίρια δεν κάνουν τίποτα και δυστυχώς οι θάνατοι από καύσωνες δεν είναι στο δρόμο, είναι μέσα στα κτίρια.
0: Να. Την επόμενη φορά, Στέφανε, θα μιλήσουμε για τον κλιματισμό μέσα στον Ιούνιο. Ελπίζουμε οι θερμοκρασίες να είναι κανονικές ανθρώπινες. Μην καούμε φέτος. Στέφανος Παλατζάς, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή Κυριακή. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, επιστροφή παρέα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βρε, αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε de facto control στην, face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Χθες ο Σωκράτης Φάμελος έσθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε το Μάρτι ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Επίθεση με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Η επίθεση σημειώθηκε σε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού και προκλήθηκε πυρκαγιά. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να έχουν αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε ο κ. Νετανιάχου, αναμένει να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση στο Ιράν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται εδώ και ένα χρόνο. Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι ακόμα και η ισχυρά προστατευόμενη περιοχή της πρωτεύουσας δεν είναι ασφαλής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι επιθέσεις ήταν απόλυτα δικαιολογημένες. Σοροσάνδρα εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι σε ορεινή περιοχή της Κοζάνης πάνω από το πλατανόρεμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάσεται το ενδεχόμενο η Σορός να ανήκει στο 78χρονο που αγνοείται από τις 6 Μαΐου. Ο άνδρας είχε φύγει από το χωριό για περίπατο και έκτοτε αγνοείται. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο του μετρό λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό. για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: 9 λεπτά μετά τις 4. Sky 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. 2 10 48 0 0 170 174. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου ή skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Ήταν μια μέρα που ήταν η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη. Έλα και κόλλησα τώρα.
1: Στο χιλιοστό.
0: Στο χιλιοστό, ναι. Τη δεύτερη δημοσιογράφου, δεν θυμάμαι τώρα, και είναι ντροπή μου. Λίγο πρέπει να το βρούμε όμως. Θα το βρω. Και με πλησίασε ένας κύριος και μου λέει: γεια σας, σας ακούω στο ραδιόφωνο. Πάντα συγκινούμε έτσι όταν με πλησιάζουν άνθρωποι και
1: την πιτέρα. Ώρα που επιστρέφω από τα μαθήματα στο βουνό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βασίλης Ορφανός μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Μηχανολόγος, μηχανικός.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ωραία, ο Στέφανος Παλαιτός. Βικτόρια Δενδρινού, σωστά. Έτοιμος είσαι εσύ και τα ακούς, έτοιμος λοιπόν. Ναι. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού που κάνανε αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Και προβάλλεται από την τηλεόραση του Sky κάθε Δευτέρα στις 9. Λοιπόν, Βασίλης Ορφανός εδώ στην παρέα, μηχανολόγος, μηχανικός, μου δες και την καρτούλα του, με μηχανές και ιστορίες και τέτοια. Εγώ το λέω τώρα τόσο απλά, τίποτα δεν γνωρίζω και πρώτα απ' όλα θέλω να εξηγήσω το εξής. Δεν μου αρέσει η αδρεναλίνη καθόλου.
1: Δεν είναι όλα θέμα αδρεναλίνη σε αυτή τη ζωή, αλλά είναι κάτι που εγώ θα το έλεγα ελευθερία.
0: Εντάξει, η μηχανή λίγο. Ναι.
1: Σας ανατριχιάζει από ό,τι είδα.
0: Δεν, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που την αγαπάει.
1: Και τη χρειαζόμαστε.
0: Αφήστε τώρα που σε μια πόλη είναι απολύτως απαραίτητη πια. Από τα μικρά μηχανάκια μέχρι τις πιο ψηλές μηχανές.
1: Πολύ σωστά.
0: Πότε ανέβηκες, θα μιλάμε στον ελληνικό, πρώτη φορά πάνω σε μηχανή?
1: Πρώτη φορά θα σας πω σε δίκυκλο ποδήλατο λοιπόν. Εγώ θα πω στο ποδήλατό μου. Ανέβηκα χωρίς βοηθητικές στα 4 μου.
0: Και εγώ. Δηλαδή, τώρα...
1: Χωρίς βοηθητικές. Τις βγάλαμε, με σπρώξανε και αυτό ήταν.
0: Όχι. Είχα 2-3 μέρες βοηθητικές.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή εγώ μεγάλωσα στο παράδεισο Αμορουσίου και δεν υπήρχαν τα μέσα μεταφοράς που έχουμε τώρα, η μητέρα μου για να μπορεί να ανεφοδιάζει την οικογένειά της και τις δουλειές της, τα ψώνια της κτλ., είχε ένα μοτοποδήλατο, μοτόρι Μιναρέλι που το έχω. Και με αυτό, 5 χρονών, άρχισα να το οδηγάω στις σαλάνες της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής. Με αποτέλεσμα αμέσως να καταλάβω ότι αυτό μου αρέσει. Θέλω να το κάνω, θέλω να οδηγάω όχι μοτοσυκλέτα στην αρχή, αλλά με ένα πολύ μικρότερο μηχανάκι.
0: Δίτροχο πάντως.
1: Δίτροχο, ναι. Ήμουν όμως αθλητής και στο στίβο και στο βόλεϊ του Χαλανδρίου, σαν παιδές και έφηβος. Αλλά στα 16 μου, όταν είδα ένα αγώνα μου το κρόσ στο σχηματάρι, με το που το είδα να εκτελήσεται αυτό μπροστά στα μάτια μου, είπα: αυτό είναι άθλημα για μένα. Και από εκεί ξεκίνησε μια πορεία που δεν είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορούσε να έχει πάρει σάρκα και οστά.
0: Για πες.
1: Βέβαια, ότι οφείλω και ότι είμαι σήμερα, το χρωστάω στην αγάπη μου για τη μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό σπούδασα μηχανολόγος μηχανικός. Γι' αυτό άρχισα να αγωνίζομαι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 18 χρονών πήρα το πρώτο μου πρωτάθλημα στο Εντούρο. Άρχισα να δουλεύω από πολύ μικρός. Γιατί εγώ, επειδή ο μπαμπάς μου έκανε μεταφορές και έβλεπα πόσο εντός εισαγωγικών ταλαιπωριόταν στη δουλειά του, γιατί πήγαινα μαζί του.
0: Τι μετέφερε ο πατέρας σου?
1: Μεταφορές, μετακομίσεις και αγώοι, να το πούμε.
0: Ναι, αλλά με φορτηγό.
1: Με φορτηγό μικρό, όχι μεγάλο. Πηγαίνοντας λοιπόν μαζί του και έβλεπα πόσο εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση. Ο μπαμπάς μου στα 19 του χρόνια έκανε διανομή πάγου με μια μοτοσυκλέτα Μπεμβέρο 12 που και αυτή την έχω.
0: Αυτή τώρα είναι ιστορικό.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ιστορικό όχημα του 1940. Έχω όλη τη την ιστορία. Με αυτή γνώρισε τη μητέρα μου σε νεαρή ηλικία. Ωραία. Και έτσι έφτιαξαν την οικογένειά τους.
0: Έχει συναισθηματική αξία αυτή η μηχανή.
1: Πολύ μεγάλη για μένα. Από εκεί και πέρα όμως, πάντα με πολύ πίστη, αφοσίωση, πάθος, μεράκι, στοχοπροσήλωση, άρχισα να βάζω στόχους εφικτούς. Όχι ανέφικτους, που θα μπορούσα να τους κατακτήσω. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια πορεία που, όπως σας είπα και πριν, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να έχει αυτή την εξέλιξη εκ του αποτελέσματος στο τέλος.
0: Θέλω να μου πεις κάποια στιγμή, γιατί εντάξει, η ιστορία είναι μεγάλη για να φτάσουμε να πούμε και κάποιες συμβουλές.
1: Θα πούμε πολλές συμβουλές.
0: Να πούμε για τις συμβουλές, όλες αυτές,
1: συμβουλές.
0: Ναι. Γιατί εγώ δεν ξέρω αυτούς τους αγώνες. Αγώνας Δακάρη ήταν που πρέπει να.
1: Ο αγώνας Δακάρη ήταν
0: αλλά
1: το αποκορύφωμα.
0: Γιατί κάποια στιγμή πού κινδύνευσες, τι συνέβη?
1: Εγώ στα 20 μου χρόνια, ενώ ήμουν ήδη πρωταθλητής Ελλάδος στο έντουρο, έχοντας μια υποχρέωση να πάω στον τελευταίο αγώνα να συμμετέχω. Ήμουνα πρώτος στο πρωτάθλημα και ήθελα έναν τερματισμό για να πάρω τυπικά το πρωτάθλημα. Ήταν κάτι όμως που δεν συνέβη τελικά στην πορεία, γιατί είχα ένα ατύχημα στο δρόμο με ένα σχολικό που σχεδόν γλίτωσα τον ακροτηριασμό του δεξιού μου ποδιού στο κάτω άκρο. Σε ηλικία 20 χρονών. Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορώ να σου συμβεί. Το χειρότερο είναι ο θάνατος. Αλλά από εκεί και πέρα ήμουνα οριακά στο να χάσω το πόδι μου. Μάλλον το είχα χάσει, αλλά με ένα μαγικό τρόπο δεν το πετάξανε στο καλάθι των αχρήστων μέσα στο χειρουργείο. Από εκεί ξεκινάει ένας πολύ επίπονος αγώνας. Δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα που συνέβη.
0: Που
1: και θέλω να τη μοιραστώ.
0: Δεν έκανες εσύ πίσω από τον ήρωα σου πάντως.
1: Όχι, ίσα ίσα αυτό με ατσάλωσε ακόμα περισσότερο στην ψυχή μου και μου έδειξε ότι αυτό που όλοι πίστεψαν ότι ο μικρός, ο 20χρονος Βασίλης από το Χαλάνδρι ξόφλησε, το λέω έτσι, ναι. Δεν ξόφλησε, αλλά είναι έτοιμος να υπερασπιστεί, να παλέψει για όλα αυτά που ονειρεύεται, που φαντάζεται ότι θα κάνει και θέλει να προχωρήσει σε αυτό που όλοι πιστεύαν ότι είναι όνειρο και ότι δεν γίνεται.
0: Ποιο
1: σε αυτή
0: ήταν
1: την...
0: το όνειρο, ποιο ήταν το όνειρο.
1: Το όνειρό μου τότε ήταν να τρέξω στο Rally Dakar.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο...
1: Να βαθμολογηθώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πράγμα που έκανα, να τερματίσω τα πρώτα μου εξαήμερα, δύσκολοι αγώνες εξαήμεροι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εντούρο, είναι σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες για μας, με χάλκινο, ασημένιο και χρυσό. Κατάφερα να τρέξω σε 5 τέτοιους αγώνες. Εκεί γνωρίστηκα με την ομάδα του Γαλλικού στρατού που είδαν έναν Έλληνα ολομόναχο, κάτι που για αυτούς είναι πολύ παράξενο, αλλά εγώ δεν είχα τα μέσα. Με τη μητέρα μου έτσι την έπαιρνα συνοδό για να μπορεί να μου μαγειρεύει με ένα δικό μου βανάκι κλειστό. Και κατάφερα να κάνω πράγματα που για αυτούς ήταν απίστευτα πώς μπορεί να τα οργανώσει ένας άνθρωπος μόνος του.
0: Χωρίς εταιρείες πίσω, χωρίς χορηγούς, χωρίς
1: τίποτα. Εταιρείες υπήρχαν και κάποιοι χορηγοί. Δεν υπήρχε αυτό η ομάδα που ο καθένας έχει το συγκεκριμένο πόστο να σε βοηθήσει σε αυτό που θες να κάνεις. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Είσαι δεν... προσήλος όμως ενός ανθρώπου, ε.
1: Ναι, όταν μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα, αλλά με πράξεις. Όχι με λόγια.
0: Ναι. Άρα το πραγματοποίησες τα εκεί όνειρα. Δηλαδή,
1: όνειρα...
0: ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μηχανή έχει φτάσει στο πικ των ονείρων του.
1: Τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ.
0: Καλά, δεν σταματάνε. Λέω όσον αφορά
1: την πράξη. Ναι, σε ό,τι αφορά στην πράξη, βεβαίως. Ναι, ναι. Γίνανε πράγματα που ήταν ανέφικτα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ωραία.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Εκτός αν σας θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάζω συγχρόνως και τα μηνύματα
1: πολύ
0: του κόσμου που έρχονται γι' αυτό.
1: Με αποτέλεσμα να. Ο Βασίλης, μετά από επαφή με τον αρχηγό του Γαλλικού στρατού που τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του στο Γαλλικό Six Days, είχε προηγηθεί της Πορτογαλίας 2 χρόνια πριν, ενώ ήμουν ναύτης στο πολεμικό ναυτικό και δεν μας αναγνωρίζαν σαν αθλητές και ήταν ένας άλλος αγώνας να μπορέσω να πάρω αντιαξιδωρικού για να τρέξω. Τέλος πάντων, μην μείνουμε σε αυτά. Και ευχαρίστησα το Γάλλο αρχηγό που με βοήθησε ξανά στο Γαλλικό Six Days και πήρα το ασημένιο μου μετάλλιο μετά το χάλκινο στην Πορτογαλία. Του λέω: θέλω να με βοηθήσεις να τρέξω στον Ντακάρ. Με ρώτησε με τι μάρκα μοτοσυκλέτα, δεν θα την πω εδώ. Μου είπε δύο μάρκες. Εγώ διάλεξα τη Ιαπωνέζικη μάρκα, χωρίς να ξέρω με ποιο ακριβώς τύπο θα τρέξω. Με έφερε επαφή με τον ιδιοκτήτη μιας ομάδας που συμμετείχε στον Ντακάρ και παρήχε τεχνική υποστήριξη. Και για να μην τα πολυλογώ, αυτό έγινε το Σεπτέμβρη του 2001. Και το Ντακάρ πάντα ξεκινάει πρωτοχρονιά, πρώτη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από τη Γαλλία τότε. Και μου λέει να τρέξει το Γενάρη του 2. Όχι, του λέω, εγώ θα τρέξω το Γενάρη του 3 αφού προετοιμαστώ 1,5 χρόνο πριν. Με πρόγραμμα του Γαλλικού στρατού. Και αυτό έγινε. Ήταν όμως τόσο πολύ μεθοδική η προετοιμασία μου και η στρατηγική που ακολούθησα στον αγώνα με αποτέλεσμα στην πρώτη μου συμμετοχή να κερδίσω. Και από εκεί πάμε στην κουβέντα μας που με είδε ο Άρη Βάταν, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής στα αυτοκίνητα, θρύλος στο motorsport, νικητής του Ντακάρ 4 φορές με το αυτοκίνητο και εδώ το τοπικό μας αγώνα, το Rally Ακρόπολης στα 20 του χρόνια, το 1981 με Ford Escort.
0: Ναι.
1: Και βλέποντας να ξεδιπλώνω την ελληνική σημαία στο πόντιουμ και να λένε ένας Έλληνας νικητής Βανκέρ στο Ντακάρ, Βασίλης Ορφάνος το όνομά μου, με πλησίασε μετά την απονομή και μου λέει είσαι Έλληνας του εξωτερικού ή από την Ελλάδα. Του λέω από την Ελλάδα. Και πώς θα τα κάνουμε, λέει, έχει τρέξει για να κερδίσει. Του λέω είναι το πρώτο μου. Αυτό μου λέει δεν το έχει κάνει κάποιο που από μια χώρα που δεν έχει τέτοια αγωνιστική κουλτούρα. Δεν είχαμε εμείς πρωταθλητές του Ντακάρ ποτέ. Να μπορέσει να κερδίσει την πρώτη συμμετοχή. Με κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο, έδωσε μια συνέντευξη για μένα σε μια ειδική εκπομπή που έγινε για τα αθλητικά στην ΕΡΤ, και εκεί στο τέλος της συνέντευξης, και αφού ήθελε να μας κάνει το δείπνο το βράδυ, γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένος που έγινε όλη αυτή η συνάντηση, μου λέει: Βασίλη, τώρα πρέπει να βοηθήσεις εσύ από το δικό σου, βάζοντας το δικό σου λιθαράκι σε αυτό που λέγονται τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, και πρέπει να τα μειώσετε.
0: Πώς ένοιξα τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον Βασίλη Ορφωνό, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός, λάτρης των μοτοσυκλετών και της κίνησης πάνω σε δίτροχα. Έχεις και σχολή.
1: Μια σχολή ασφαλούς οδήγησης. Μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Άρη Βάντανε.
0: Ναι, και να πω ότι ο Αστέριος γράφει, ο καλεσμένος σας λέει, ανέφερε ότι οδήγησε μοτοποδήλατο. Μοτοποδήλατο ήταν.
1: Σωστά.
0: Όταν ήταν 5 ετών.
1: Ναι, αλλά σε χωμάτινη επιφάνεια. Όχι στο δρόμο.
0: Γιατί λέει, η οδήγηση μοτοποδηλάτων με ελάχιστη ταχύτητα, δεν ξέρω τώρα, 25 χιλιόμετρα ανά ώρα, επιτρέπεται σε άτομα άνω των 15 ετών.
1: Πολύ σωστά.
0: Με όλο το σεβασμό στον καλεσμένο σας.
1: Βεβαίως.
0: Καλές οι ταχύτητες, οι αγώνες και οι σούζες, αλλά μην περνάμε λάθος μηνύματα.
1: Δεν περάσαμε κανένα λάθος μήνυμα. Εγώ είπα στις αλάνες του παραδείσου. Δεν είπα στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Και ίσα-ίσα που τον ευχαριστούμε τον.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ
1: μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Βεβαίως.
0: Αν είναι αυτά τα χιλιόμετρα που.
1: Γιατί
0: πρέπει.
1: Είναι ό,τι συμβαίνει τώρα με τα παντίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πούμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα δεν περνάμε ένα λάθος μήνυμα. Περνάμε το μήνυμα ότι μπορείς να οδηγήσεις με ασφάλεια. Οι δρόμοι δεν είναι πίστες. Mm. Να το περάσουμε λοιπόν
0: βέβαια,
1: το μήνυμα.
0: Θα πάμε
1: ξεκινάμε.
0: Και
1: θα πάμε, ναι, σε όλα αυτά.
0: Και Pink μου λέει μόνο χώμα με τον 21 ιντσών τροχό πάντα στον αέρα.
1: Ναι,
0: 21, ό,τι έχεις κάνει, δεν καταλαβαίνω.
1: 21 ίντσες είναι η διάσταση του μπροστινού τροχού σε μια μοτοσυκλέτα εντούρο ή μότοκρος. Οπότε...
0: Μπορεί να μην καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι μου αναγνωρίζεται το γεγονός ότι είπα ναι.
1: Βεβαίως,
0: να είσαι εδώ να μιλάμε και ας ακούω. Δεν χρειάζεται, δεν τα ξέρουμε όλα. Μαθαίνω κι εγώ.
1: Μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή.
0: Το Φαλακρό Τουρκοβούνι μου λέει: Διανομή πάγω πάντοτε με μοτοσυκλέτα. Τι θυμήθηκα, λέει, μέχρι και τα μέσα τη δεκαετία του 60 γινόταν
1: πολύ
0: παντού,
1: σωστά.
0: Ακόμα και στο παλαιό ψυχικό. Διανομή ψωμιού με μοτοσυκλέτα 2-3 τύπων με ποδήλατο.
1: Σωστό είναι αυτό, και θα σας πω και κάτι άλλο. Η μεταπολεμική Αθήνα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χτίστηκε με μοτοσυκλέτες που είχαν δίπλα ένα sidecar, το λεγόμενο, ένα καλάθι, ή πίσω φουρκόνι.
0: Γιατί επιμένετε ότι λάθος μήνυμα περάσαμε? Τι λάθος μήνυμα περάσαμε?
1: Δεν περάσαμε κανένα λάθος μήνυμα, αλλά δεν κατάλαβε
0: αλάνα,
1: καλά αυτό που είπαμε.
0: Εντάξει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Βασίλη. Τι ακριβώς είπες μετά την νίκη σου στον Ντακάρ? Σε βρήκανε και είπαν να γίνεις...
1: Ο Άρη Βάτανεν, ναι, λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής ραλί,
0: ναι,
1: μου πρότεινε να περάσω ένα ειδικό σεμινάριο,
0: ναι,
1: από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και να βοηθήσω στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, είτε εκπαιδεύοντας αναβάτες μοτοσυκλέτας, είτε... με διάφορες ομιλίες που κάνω εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να πληρώνομαι για την οδική ασφάλεια με μοτοσυκλέτα.
0: Η Γιάννα γράφει επίσης μήνυμα και λέει: Πριν 2 ώρες Αττική Οδός.
1: Ναι.
0: 2 νεαροί χωρίς κράνος.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκινάμε από αυτό το απόλυτο λάθος.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κράνος, ναι.
0: Χωρίς κράνος και στολή σε 2 μηχανές μεγάλου κυβισμού.
1: Mm-hmm.
0: Πάνω από 100 χιλιόμετρα ταχύτητα.
1: Αυτό είναι το λάθος.
0: Και εγώ να τριχιάζω. Ναι.
1: Θα σας
0: πω. Φρέναραν την μπροστινή ρόδα και mm-hmm. σηκωνόταν
1: έντο.
0: Πίσω ρόδα στον αέρα.
1: Αυτό λέγεται έντο.
0: Τι σούζες μου, ερχόταν να πάρω mm-hmm. τηλέφωνο, τους καταγγείλω. Κυρίως γιατί φοβόμουν, μη τους δω να γίνονται κομμάτια μπροστά μου.
1: Τους βλέπουν από τις κάμερες.
0: Θα ήθελα να το σχολιάσει ο φιλοξενούμενος.
1: Βεβαίως. Είναι λοιπόν αυτό που είπαμε πριν, ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες. Αυτό είναι παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Ναι.
1: Πρώτον για τη δική τους ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Όταν δεν φοράς κράνος στη μοτοσυκλέτα, να πούμε και εδώ 5 βασικά πράγματα για τα κράνη. Τα κράνη έχουν ειδικά υλικά, περνάνε ειδικές προδιαγραφές. Πρώτον, το κεφάλι μας έχει μεγαλύτερη αξία και είναι πάρα πολύ σημαντικό όργανο στο σώμα μας. Δεν προστατεύεται. Γι' αυτό θα δούμε κράνη από τα αρχαία χρόνια από τους πολέμους μέχρι σήμερα για ειδικές χρήσεις. Και δεν νοείται να μην φοράς, γιατί η ροή του αέρα ακόμα και με λιγότερα χιλιόμετρα, ειδικά αυτή την εποχή που έχει πολλά μυγάκια, μετά από ένα όριο ταχύτητας και μετά δεν μπορείς να δεις από την πίεση του αέρα που ασκεί στα μάτια σου αν δεν φοράς κράνος, αλλά είσαι εκτεθειμένος σε οτιδήποτε κινείται. Έτσι λοιπόν μπορείς να τυφλωθείς, να μπει μια μέλισσα στο μάτι σου, κάτι άλλο, ένα σκουπιδάκι, να μην μπορείς να δεις, με αποτέλεσμα να χτυπήσεις, να έχεις μια πτώση, να χτυπήσεις, και το πιο απροστάτευτο σημείο είναι το κεφάλι και πιο αυτό που μπορεί να κάνει την πιο μεγάλη βλάβη στο ανθρώπινο σώμα.
0: Θέλω
1: και επίσης,
0: ναι,
1: συγγνώμη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δεν είναι μόνο το κράνος. είναι και ένας άλλος εξοπλισμός που χρειάζεται να φοράμε πάνω στη μοτοσυκλέτα, όπως ένα ειδικό μπουφάν, σαν αυτό που ήρθα τώρα.
0: Ναι. Εσύ θες με το κράνο σου,
1: γάντια,
0: το μπουφάν,
1: ναι. Μποτάκια, να προστατεύεται ο αστράγαλος και ειδικά ρούχα που σε περίπτωση πτώσης, είτε θεμητά είτε αθέμητα, να σε προστατεύσουν από την τριβή που αναπτύσσεται. Γι' αυτό και τώρα που καλοκαιριάζει και τους βλέπω, ειδικά στα νησιά, πάνω στις μοτοσυκλέτες, με μια πετσέτα στη σέλα για το μαγιό που στεγνώνει και με σαγιονάρες πάνω στο μηχανάκι και τελείως τα σώματα εκτεθειμένα, εννοείται χωρίς κράνος, ενώ όπως το κάνουν λάθος, είναι και αυτό παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Θέλω να μου πεις λίγο το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν πάμε σε μια σχολή και παίρνουμε το δίπλωμα. Παίρνω δίπλωμα οδήγησης είτε αυτοκινήτου είτε μηχανής σας. Μείνουμε εμείς στη μηχανή στην οποία εσύ είσαι εξειδικευμένος. Είμαι έτοιμος να οδηγήσω στην πόλη αυτή. Τι πρέπει, πώς θα βγω έξω.
1: Καταρχήν να πούμε ότι οι συνθήκες της πόλης που είμαστε 5,5 εκατομμύρια σε ένα χώρο από τρία βουνά, την Πάρνηθα, το Πεντέλη και το Νημητό, που κανονικά θα έπρεπε να είναι 1,5 εκατομμύριο, εμείς είμαστε 5,5. Ένα αυτό. Άρα περιορίζεται ο χώρος. Δεύτερον. Τρίτον, κάθε χρόνο προσθέτονται 100.000 νέα αυτοκίνητα στους ίδιους δρόμους. Με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια θα είναι ασφυκτικά γεμάτη και η κίνηση θα είναι πολύ δύσκολη. Το συναντάμε ήδη. Η μοτοσυκλέτα είναι το μέσο που θα μπορέσει να σε βοηθήσει να πας στη δουλειά σου πιο γρήγορα, να μπορέσει να παρκάρεις πιο εύκολα στους χώρους που δεν υπάρχουν και είναι και αυτοί περιορισμένοι πλέον και πρέπει να βρούμε μια λύση, να ζούμε όλοι αρμονικά. Αυτό όμως που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι έχοντας αποκτήσει μια άδεια οδήγησης, δεν σημαίνει ότι μπορείς να οδηγήσεις κάτω σε αυτές τις συνθήκες. Και γιατί αναφέρω αυτές τις συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολες καθημερινά μέσα στην Αθήνα, γιατί είσαι απροστάτευτος. Πλέον, επιτρέψτε μου να το πω χωρίς παρεξήγηση, έχει χαθεί το μέτρο μετά τον κορονοϊό. Ειδικά μετά τον κορονοϊό, όλοι σκέφτονται κάτι άλλο εκτός από την οδήγηση, με αποτέλεσμα να έχουμε κάθε μέρα ένα δύσκολο τροχαίο, είτε θανατηφόρο, είτε με ένα βαριά τραυματία που μένει πίσω.
0: Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, νομίζω πρέπει να μείνεις άλλα 10 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί θέλω να μου πεις, ωραία, δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά πώς θα προετοιμαστούμε.
1: Πώς θα βρούμε λύση.
0: Και να μου πεις επίσης τα λάθη που κάνουμε εμείς οι οδηγοί αυτοκινήτων σε σχέση με τους μοτοσυκλετιστές.
1: Και εμείς οι μοτοσυκλετιστές.
0: Και εσείς σε σχέση με εμάς. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
7: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
8: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος δεν είναι ιδιοκτησία της σημερινής ηγεσίας. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επίθεση με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στο Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να έχουν αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της Μόσχας. 2 γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχείο το μεσημέρι στη Ρόδο. Αλλά 3 άτομα που επέβαιναν σε δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4.30, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παραμένει μαζί μας ο Βασίλης Αρφανός, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και πολύ αγαπητός και γνωστός μου φαίνεται, στους μοτοσυκλετιστές, στους λάτρεις των δίτροχων, και η Ζωή Βενιζέλο εδώ, η ακροάτρια μου στέλνει και μου λέει Παρίντα Καρ, απίστευτη διαδρομή.
1: Σωστά. Είναι αγώνας αντοχής. 10.000 χιλιόμετρα, 20 μέρες μέσα στην έρημο.
0: Λοιπόν, θέλω να είμαστε πρακτικοί για τον κόσμο. Βασίλη, εσύ που αγαπάς πολύ την οδήγηση μηχανής, την ασφαλή οδήγηση όμως μηχανής. Έτσι.
1: Συμφωνούμε.
0: Θέλω να μου πεις λοιπόν, βγαίνοντας από μια σχολή, είμαστε έτοιμοι να βγούμε στον δρόμο?
1: Όχι, δεν είμαστε
0: έτοιμοι. Γιατί και εγώ θυμάμαι όταν πήρα το δίπλωμα οδήγησης. Με πολλή αγωνία στην αρχή, δεν τα ξέρω.
1: Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, ότι και στο αυτοκίνητο και στη μοτοσυκλέτα. Δεν έχει διαφορά. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει εμπειρία. Ενώ δεν είναι μορφή για τις σχολές οδήγησης. Εκεί θα πας να κάνεις αυτά που ορίζει ο νόμος για να πάρεις την άδεια ικανότητας δικύκλου ή αυτοκινήτου ή οτιδήποτε άλλο. Σου δίνει αυτή τη δυνατότητα το κράτος. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι ξέρεις να οδηγάς. Και ας ξεκινήσουμε με κάποια πολύ βασικά πράγματα που θέλω να βοηθήσουμε τους νέους αναβάτες που μπαίνουν τώρα ή ακόμα και τους έμπειρους που δεν ξέρουν το σωστό τρόπο.
0: Ναι.
1: Φρενάρουμε μόνο με τον μπροστινό φρένο της μοτοσυκλέτας. Φοράμε κράνος που είναι σωστό για το μέγεθός μας. Το έχουμε πάντα δεμένο. Το να φοράμε κράνος χωρίς να το έχουμε δεμένο είναι σαν να μην το φοράμε.
0: Φρενάρουμε μόνο με τον μπροστινό.
1: Με τον μπροστινό, σε συνδυασμό με το πίσω αν χρειαστεί, αλλά η μοτοσυκλέτα σταματάει με τον μπροστινό φρένο. Είτε στην άσφαλτο, είτε στο χώμα, είτε στο μότοκρος, είτε στο εντούρο, είτε οπουδήποτε.
0: Σωστό
1: λόγω φυσικής. Σωστό μέγεθος κράνους για το κεφάλι μας που έχει μεγάλη αξία. Και η ζωή μας έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Αυτό ας μην το ξεχνάμε ποτέ. Αφήνουμε πάντα δύο δάχτυλα από το σημείο δεσίματος, από υλικό που το δένουμε, γιατί σε κάποια περίπτωση σύγκρουσης πρέπει να μην μας φράξει τον αγωγό που περνάει ο αέρας για τους πνεύμονες. Επίσης, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πολλοί φοράνε απλώς ένα κράνος για να νομίζουν ότι έχουν κάτι για να μην φάνε το πρόστιμο της κλίσης. Απεναντίας, πρέπει να έχουμε ένα επώνυμο κράνος και όλα τα επώνυμα κράνη έχουν ένα κόκκινο ταμπελάκι εσωτερικά που έχει ένα κύκλο που λέει ΕΣΥ2206. Αυτό είναι μια προδιαγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όποιο κράνος το έχει σημαίνει ότι είναι κατάλληλο και μπορεί να μας προστατεύσει σε περίπτωση σύγκρουσης κρούσης. Επίσης, τα κράνη σε περίπτωση κρούσης που έχουμε ένα ατύχημα δεν τα ξαναφοράμε. Γιατί μπορεί εξωτερικά να μην έχει κάτι που συνήθως έχει κάποιες γρατζουνιές ή κάποιες εκδορές. Επιτρέψτε μου, ανάλογα το μέγεθος της ταχύτητας της φόρας και πού θα συγκρουστούν, αν συγκρουστούν και το χρειαστούμε. Όμως εσωτερικά έχει ένα ειδικό κέλυφος με κυψελίδες αέρα που αυτό συμπιέζεται για να μην αφήσει την κρούση να έρθει στον εγκέφαλο. Αν γίνει κάτι και μπλακούμε, το κράνος αυτό δεν το ξαναφοράμε. Επίσης, το καλοκαίρι. Υπάρχει ένας μύθος ότι δεν φοράω που φάνει, δεν φοράω κράνος γιατί ζεσταίνομαι. Αυτό δεν ισχύει. Όλα τα κράνη, τα επώνυμα έχουν ειδικούς αραγωγούς και έχουν το σύστημα που μπορεί να αερίζεται το κεφάλι ενώ είσαι σε κίνηση. Όπως επίσης και τον αντίστοιχο εξοπλισμό που φοράμε έχει για καλοκαίρι. Διάτριτο που ο ζεστός αέρας σε δροσίζει και δεν υδρώνεις. Άρα το ότι ανεβαίνω πάνω με το κοντομάνικο ή με μαγιό ή με σορτσάκι ή σαγιονάρα δεν ισχύει. Σε περίπτωση που έχουμε μια ελαφρέα σύγκρουση με σαγιονάρα πάνω στο μηχανάκι, θα κοπεί η σαγιονάρα ή το σανδάλι και μπορεί να εξαϊλωθεί κυριολεκτικά η μισή φτέρνα ή να κοπεί κάποιο δάχτυλο γιατί δεν έχει τίποτα να το προστατεύσει. Αυτά να τα πούμε έτσι εντάχει για να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Τώρα, σε ανθρώπους που έχουν πάρει δίπλωμα και δεν αισθάνονται ασφαλείς, έχουν αυτοεπίγνωση και δεν αισθάνονται ασφαλείς με τον τρόπο που οδηγούν και αισθάνονται ότι δεν έχουν τη σιγουριά που χρειάζεται για να είναι ασφαλείς στην καθημερινή τους μετακίνηση, εκεί θα τους συμβούλευα να επισκεφτούν μια σχολή ασφαλούς οδήγησης που εκεί σου μαθαίνουν τον τρόπο, το σωστό τρόπο που μπορείς να χειριστείς τη μοτοσυκλέτα σου χωρίς να σφίγγεσαι πάνω, χωρίς να χρησιμοποιήσα κατάλληλα φρένα για να φρενάρεις με τον τρόπο που δεν είναι σωστός. Επίσης θα σε μάθουν να στρίβεις σωστά. Αυτό ισχύει και για την άσφαλτο και για το χώμα και ειδικά τώρα που έχουν μπει πολλές καινούριες μάρκες από την Κίνα και είναι πιο προσιτές σε τιμή μοτοσυκλέτες. Υπάρχει πολλής χώρος που παίρνει μια διπλής χρήσης μοτοσυκλέτα, αυτές λέγονται on-off. Η χώρα μας ενδείκνυται για τέτοιου είδους μοτοσυκλέτες, γιατί έχουμε πολύ καλό κλίμα, αλλά έχουμε πολλές λακκούβες και έχουμε πολύ ωραίους χωματόδρομους και πολύ ωραίες ακρογιαλιές που μπορείς να τις εξερευνήσεις με μια τέτοιου είδους μοτοσυκλέτα. Οπότε καλό θα είναι να επισκεφτούν ένα ειδικό άνθρωπο που να τους εκπαιδεύσει να οδηγούν με ασφάλεια στο δρόμο, είτε στο χώμα είτε κάπου αλλού, αλλά αυτό θα τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους. Και να θυμόμαστε και κάτι: πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι όταν φεύγουμε από το σπίτι μας είναι υποχρέωσή μας να γυρίσουμε ξανά σώοι και αυλαβείς στη βάση μας, χωρίς να προκαλέσουμε ατύχημα, και αν μας συμβεί κάτι να έχουμε το σωστό τρόπο αντίδρασης στο να το γλιτώσουμε.
0: Τελευταία ερώτηση, Βασίλη.
1: Παρακαλώ.
0: Ποιο είναι το πιο σύνηθες και κακό, κακή κίνηση που κάνει ένας μοτοσυκλετιστής στον δρόμο, ναι, σε σχέση με έναν οδηγό αυτοκινήτου, mm-hmm, και το αντίθετο?
1: Ναι, είναι κάτι που αναγκαζόμαστε να το
0: μην
1: κάνουμε.
0: Μην προσπερνάτε δεξιά.
1: Ακριβώς.
0: Μην ένα είναι αυτό. Μην προσπερνάτε δεξιά. Εσείς με τα μηχανάκια και μου
1: και όχι
0: κορνάρετε
1: μόνο αυτό,
0: κιόλας.
1: Και
0: το κάνετε.
1: Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έχει συνηθίσει να βλέπει λεπτό όγκο. Δεν μας βλέπει τη, ναι, μοτοσυκλέτα. Πρέπει να είναι τα φώτα συνέχεια και υπάρχει ένας νόμος που πρέπει να είναι συνέχεια αναμένα τα φώτα για
0: και
1: να φαινόμαστε. Και
0: οι οδηγοί αυτοκινήτου πάντοτε φλας. Πάντοτε να δείχνουμε που
1: προειδοποιούμε.
0: Πάμε.
1: Προειδοποιούμε. Και λέει, μα έβγαλα φλας, δεν με είδες. Το φλας, να πούμε εδώ, προειδοποιεί.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή το έβγαλα πρέπει να κάνω και την κίνηση που θέλω. Επίσης, ένα.
0: Τι εννοείς, βγάζω φλας αριστερό και δεν στρίβω?
1: Όχι, όχι. Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή βγάλαν φλας αριστερό, αμέσως πρέπει να κάνουν, να στρίψουν αριστερά.
0: Όχι αμέσως, προειδοποιώ.
1: Γι' αυτό λέμε ότι προειδοποιώ που, ναι, θα πάω.
0: Άρα έχει το νου σου εμένα
1: γιατί σου
0: μπροστά
1: λέει,
0: που βγάζω.
1: Μα έβαλα φλας, ναι, δεν με είδες.
0: Ναι.
1: Το φλας δεν υποχρεώνει, προειδοποιεί.
0: Άρα εσύ που είσαι πίσω με τη μοτοσυκλέτα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός σε μένα που έχω.
1: Ναι,
0: βγάλει.
1: Και πάντα αφήνουμε χώρο, ναι, για να έχουμε χρόνο αντίδρασης. Mm. Γιατί στη μοτοσυκλέτα είμαστε εκτεθειμένοι και πρέπει να έχεις χρόνο αντίδρασης ώστε να προλάβεις αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα
0: και
1: να κάνεις κάτι.
0: Στη λωρίδα να στεκόμαστε κανονικά. Στη λωρίδα ώστε να αφήσουμε τον άνθρωπο να περνάει.
1: Σωστό.
0: Μην πιάνουμε δύο λωρίδες, γιατί και αυτό το βλέπω πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Και πολλοί μιλάνε στο τηλέφωνο ή κάτι άλλο κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο μόνοι τους.
0: Ούτε στο τηλέφωνο μιλάμε, οπότε, είτε στη, και στη, ναι, μηχανή.
1: Πάντα δεμένοι στο αυτοκίνητο. Και
0: πάντα
1: αυτοί
0: δεμένοι
1: που είναι στο πίσω κάθισμα δεμένοι.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά στο πίσω κάθισμα πάντα.
0: Επίσης βλέπω οι διανομείς.
1: Οι διανομείς, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με το κινητό, ρεση, που βλέπουν για,
1: ναι,
0: να πούν
1: πρέπει
0: να πάνε,
1: να
0: βλέπουν συνέχεια
1: να
0: το
1: δουν τη διεύθυνση που θα πάνε πρώτον. Και οι διανομείς, μπορώ να πω, χωρίς να έχουμε πάλι κάτι με το συγκεκριμένο κλάδο και με τα συγκεκριμένα παιδιά, οδηγάνε λίγο ρυψοκίνδυνα,
0: ναι,
1: βιάζονται,
0: ναι,
1: μπαίνουν ανάποδα. Και λίγο η οδήγησή τους πρέπει,
0: λοιπόν,
1: να
0: προσοχή, πολύ μεγάλη
1: συγχρονιστεί
0: προσοχή.
1: Στα δεδομένα, ναι, που έχουμε.
0: Εσένα, άμα θέλει κάποιος να σε βρει, επειδή έχεις και σχολή ασφαλούς οδήγησης, σωστά. Βασίλης Ορφανός.
1: Πολύ εύκολα στον διακτήτη.
0: Ναι, ψάχνεις το βρίσκεσαι. Ήταν μια μεγάλη χαρά που ήρθες. Ακόμα μεγαλύτερη για τον τρόπο που με προσέγγισες. Θέλω να σου το πω αλήθεια. Είναι αυτό. Μου αρέσει πολύ.
1: Ήταν πολύ ανθρώπινος ο τρόπος,
0: ναι,
1: και ήταν αυτό που ένιωσα. Γι' αυτό και σας μίλησα.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, να πλησιάζω.
1: Μου αρέσουν οι καλεσμένοι που έχετε σε εκπομπές σας. Και όπως γυρνάω από το βουνό, τους ακούω, σας ακούω. Και έτσι με αυτό το θάρρος ήρθα και σας μίλησα.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα
0: και πολύ
1: εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Βασίλης Ορφανός, μηχανολόγος, μηχανικός, λάτρης της μηχανής και όλων αυτών των ωραίων που έχει κάνει με, και τα ξέρετε πολύ από εσάς από ό,τι καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστροφή με τον Μάριο Φραγκούλη.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.
20: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
21: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Πάμε!
23: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
24: Μπορεί να τρέξει.
25: Παίζει να βγει και πρώτος.
24: Μπράβο, πατέρα σου!
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
25: Ενισχυτικό και φυσικό.
24: Osteomove.
26: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κύριε Δουρουδή,
1: είμαι
0: πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας.
1: Και εγώ.
0: Καλά, εσείς.
1: Τι ακούγαμε τώρα, εσείς θα μου πείτε καλύτερα.
0: Ακούγαμε το Something's Coming από το West Side Story του Leonard Bernstein και του Stephen Sondheim.
1: Πολύ
0: είμαι πολύ χαρούμενος πραγματικά. Γιατί είναι και ένα από τα κομμάτια που θα παίξουμε βέβαια στην αυλία μας στις 27 Μαΐου.
1: Και θα σας το ρωτούσα τώρα, γιατί θα έλεγα, επέλεξα ένα κομμάτι άραγε που θα είναι στη συναυλία ή τυχαία το έβαλα. Τελικά έπεσα μέσα. Μπράβο.
0: Τελικά
1: μπράβο.
0: Πέσατε μέσα, σωστά.
1: Λοιπόν, είναι συναυλία στις 27 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς με την Deborah Myers. Για πείτε μου λοιπόν, για αυτή την πολύ ωραία στιγμή που θα ζήσουμε για άλλη μια φορά.
0: Να σας πω, είναι μια συναυλία που ονομάζεται Send in the Clowns και στην ουσία είναι μια... έτσι προσωπική, μια χαρά που θέλουμε να ζήσουμε μαζί με την Deborah Myers, να δώσουμε εκτός από πολλές και αγαπημένες στιγμές που έχουμε ζήσει με την Deborah Myers επί σκηνής, έχοντας παίξει μαζί κάποιους ρόλους όπως ο Λούντα και η Τάπτιμ στο Βασιλιά και εγώ, που είχαμε παίξει το 96 μαζί στο θέατρο στο Λονδίνο, στο Freemasons Hall, και στο Φάντασμα της Όπερας. Η Deborah βέβαια σε ξεχωριστές ημερομηνίες είχε παίξει την Christine και εγώ σε ξεχωριστές ημερομηνίες τον Ραούλ στο Φάντασμα της Όπερας. Το 91 εγώ και εκείνη το 95, νομίζω 94, έπαιξε την Christine. Αλλά θα παίξουμε και από το West Side Story, όπως ακούσατε το Something's Coming. Εγώ έπαιξα τον ρόλο του Τόνι στο West Side Story το 2000 στη Σκάλα του Μιλάνου, που ήταν πάρα πολύ δυνατή και καλή παράσταση, και πραγματικά ήταν μια έτσι, πολύ δυνατή στιγμή, γιατί στη Σκάλα του Μιλάνου είχα τη χαρά να έχω το καμαρίνι, ας πούμε, που είχε ο Τζουζέπε Τι Στέφανο, ο Φράνκο Κορέλι, ο Λουτσιάνο Παβαρότι, αυτή η σπουδαία τενόρη που ήταν για μας αυτό το όνειρο που θέλαμε σαν νέοι τραγουδιστές. Και βέβαια πολλές καινούριες μουσικές στιγμές που θέλαμε να μοιραστούμε με το κοινό μας, όπως από το Sunset Boulevard με την Deborah Myers, όπως το The Greatest Star of All, το With One Look, το The Perfect Year. Τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί, δεν έχουμε ξανατραγουδήσει μαζί στο κοινό, που θα θέλαμε να τραγουδήσουμε για να μην επαναλαμβανόμαστε πάλι και λέμε τα ίδια τραγούδια πάλι στο κοινό, να πούμε κάτι διαφορετικό.
1: Εσείς είστε ένας καλλιτέχνης διεθνώς αναγνωρισμένος, αλλά φαντάζομαι πάντα θέλετε να επιστρέφετε στην Ελλάδα και να κάνετε συναυλίες. Το ελληνικό κοινό, κύριε Φραγκούλη, πώς είναι με το κοινό το οποίο συναντάτε στις μεγαλοπόλεις ευρωπαϊκές?
0: Για μένα το ελληνικό κοινό είναι πιο σημαντικό, γιατί το ελληνικό κοινό με έχει δει να κάνω σχεδόν τα πάντα. Εντάξει, δεν με έχει δει να κάνω ίσως όλο το ελληνικό κοινό, δηλαδή να κάνω τις μεγάλες παραστάσεις που έκανα, όπως το Les Misérables, το Phantom of the Opera, το Βασιλιά και εγώ, το West Side Story. Με έχουν δει, ας πούμε, ίσως το 20% του ελληνικού κοινού ή το 25% του ελληνικού κοινού, αλλά ένα μεγάλο μέρος έλειπε από το εξωτερικό. Αλλά θέλω, ένα μεγάλο άγχος μου είναι να ακούσει ό,τι καλύτερο δικό μου μπορεί στις παραστάσεις που βλέπουν, να είναι το επίπεδο που παρουσιάζω σε πάρα πάρα πολύ ψηλό βαθμό, η μουσική που παίζουν μαζί μου να είναι σε πολύ ψηλό βαθμό, η Deborah να είναι πάντα στην καλύτερη φωνητική φάση, ας πούμε, όταν τραγουδάει, οι συνεργάτες μου να είναι πραγματικά σε πολύ καλή φόρμα, η μουσική δηλαδή που παρουσιάζουμε στο κοινό, να ξέρει το κοινό που έρχεται να δει ότι θα δει κάτι πάρα πολύ καλό, ότι δεν δίνει απλά μια αμοιβή για να δει ένα τραγουδιστή, ναι, απλά.
1: Τώρα...
0: ότι αυτό που θα δει είναι με υπογραφή, ας πούμε, πολύ καλή.
1: Τώρα, επειδή είπατε το κοινό θέλω να ξέρει τι θα δει και τα λοιπά, επειδή έκανα πρόσφατα την ερώτηση αυτή στον κύριο Λουκά Καριτινό, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας, ναι, και ξέρετε, πάντα το έχω απορία. Θέλω να πω ότι δεν είναι όλος ο κόσμος εκπαιδευμένος με αυτού του είδους τη μουσική. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι τάμπουλα ράζα, δεν ξέρουν τίποτα. Θέλουν να δουν όμως Μάριο Φραγκούλη. Το θέλετε αυτό το κοινό?
0: Εγώ θέλω το κοινό που εκτιμάει τον Μάριο Φραγκούλη, γιατί αυτό το κοινό και εκπαιδεύεται και το εκπαιδεύουμε, αλλά και ξέρει αυτό το κοινό ότι αυτό που θα δει είναι σωστά τοποθετημένο το υλικό. Δηλαδή αυτό που θα δει ξέρει ότι είναι...

0: δουλεμένο από εμένα για να το ακούσει. Δηλαδή, όταν παίξαμε πριν από χρόνια, με είχε καλέσει ο κύριος Κουρουπός και είχαμε παίξει στο Ηρώδιο την πρώτη παράσταση που είχα παίξει στο Ηρώδιο, η πρώτη μου εμφάνιση δηλαδή στο Ηρώδιο, και ήταν ο Μίλτος Ολογιάδης, μαέστρος, και το πρώτο μέρος ήταν ένα αφιέρωμα μουσικό στην ουσία του Leonard Bernstein, και το δεύτερο μέρος ήταν στα έργα πάνω του Leonard Bernstein. Είχαμε πάρει άδεια από την οικογένεια Bernstein, και αυτό έγινε μέσω του Nicholas Grace, ενός φίλου μου στο Λονδίνο. Είχε γίνει δηλαδή ολόκληρο θέμα τότε για να παίξουμε και ποια κομμάτια, γιατί από το West Side Story δεν μπορείς να ξαφνικά να πεις «Okay, παίζω από το West Side Story», αλλά δεν μπορείς να κάνεις όλο το έργο.
1: Πρέπει να πάρεις σχετική άδεια,
0: Ναι, πρέπει να πάρεις σχετική άδεια. Δεν μπορείς να παίξεις και το Something's Coming και το Maria και το Somewhere. Έπρεπε να κάνεις το Maria, αλλά το Something's Coming δεν μπορείς να το παίξεις. Δηλαδή υπήρχαν κάποια κομμάτια που απαγορευόταν να τα παίξεις αν κάνεις αφιέρωμα στον Bernstein.
1: Μάλιστα. Πείτε μου, σας διακόπτω.
0: Ήταν δηλαδή ένας ειδικός τρόπος που έπρεπε να αφαιρθείς στο υλικό αυτό. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε τότε και με τον Μίλτο Λιγιάδη, ο οποίος είναι ένας υπέροχος μαέστρος και σοβαρός κύριος και πραγματικά από τους καλύτερους μαέστρους που έχουμε στην Ελλάδα. Όπως μίλησε και τον κύριο Καρετινό, που έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί, ξέρετε ότι θα πάτε να δείτε μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Ακούτε Λουκάς Καρετινός, ακούτε Μίλτος Λογιάδης, θα δείτε μια πολύ καλή παράσταση. Το ίδιο θέλω να ξέρει και ο κόσμος όταν ακούει Μάριο Φραγούλης. Θα πάμε να δούμε μια συναυλία με υπογραφή. Αυτό. Ότι δεν ξοδεύουμε λεφτά έτσι τσάμπα. Ότι δηλαδή δίνουμε κάποια χρήματα και θα δούμε μια παράσταση που αξίζει να πάρουμε τα παιδιά μας, να πάρουμε τους φίλους μας. Πρέπει να δούμε αυτή την παράσταση οπωσδήποτε, να μην τη χάσουμε.
1: Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι στείνεται μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πάντα το όνομά σας είναι έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Συνώνυμο.
0: Και το χαιρόμαστε, γιατί εδώ είναι και μια παράσταση που σίγουρα ένα μέρος, δηλαδή 5 ευρώ σίγουρα νομίζω δίνεται για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που συνεργάζεται το ΟΣΚΑΙ.
1: Και για μας είναι μεγάλη χαρά αυτή.
0: Ναι, και ο ΟΣΚΑΙ μαζί μας, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε το Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι που ειδικά το καλοκαίρι ή σε δύσκολες στιγμές, γενικά βοηθάει όλη την Ελλάδα στις πιο δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν εκατοντάδες εθελοντές που μπορούν να βοηθήσουν τους Έλληνες σε πολύ δύσκολες στιγμές. Και αυτό μας έχει συμβεί, μας συμβαίνει κάθε χρόνο, και το θέλουμε και εμείς σαν καλλιτέχνες να μην κάνουμε αυτό που κάνουμε μόνο για την καριέρα μας και μόνο για τη φωνή μας. Από κάποια στιγμή και έπειτα επιστρέφουμε αυτό το καλό που μας έχει δώσει ο Θεός και αυτό που μας έχει δώσει το κοινό το δικό μας.
1: 27 Μαΐου, Τετάρτη, Θέατρο Παλάς στις 9. Για εισιτήρια μπαίνουμε στο more.com, το λέω σωστά ή όχι?
0: Ναι, σωστά.
1: Σωστά. Μπαίνουμε, λέω μην πω λάθος, και παρακολουθούμε τον Μάριο Φραγκούλη και την Ντέμπορα Μάιερς σε μια συναυλία η οποία ονομάζεται Send in the Clowns. Σας ευχαριστώ.
0: Send in the Clowns.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και την αγάπη μου.
1: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάριος Φραγκούλης, τενόρος και ηθοποιός.

Μεντάρα ξεκινήσαμε. Μπαγκαράκα, μπαγκαράκα με Μάριο Φραγκούλη. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή παρέα. Εγώ θα πω χρόνια πολλά στο Θεοφάνη. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Ξέρει εκείνος. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μου στην παρέα. Σοφία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 30. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικό σκοπός, είναι η εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 27 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και ποιος μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχιό το μεσημέρι στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική Ρόδου Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να ανασυρθούν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones, ανέφερε σήμερα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, πρόσφατα η Αβάν άρχισε να συζητάει σχέδια για να χρησιμοποιήσει αυτά τα drones και να επιτεθεί κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του εξωτικού νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεχόμενο να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, ενώ δείχνουν το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί την Κούβα ως απειλή, δήλωσε στο Άξιος ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Επίθεση με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Η επίθεση σημειώθηκε σε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού και προκλήθηκε πυρκαγιά. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να έχουν αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε ο κ. Νετανιάχου, αναμένει να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση με το Ιράν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται εδώ και έναν χρόνο. Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, οι ενόπλες δυνάμεις της έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι ακόμα και η ισχυρά προστατευόμενη περιοχή της πρωτεύουσας δεν είναι ασφαλής. Ένας Καναδός που ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού τον Απρίλιο, βρέθηκε θετικός στην νόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας. Το συγκεκριμένο άτομο, ένα από τα τέσσερα που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί Βανκούβερ μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, είχε εμφανίσει ήπια συμπτώματα. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League στις 7:30 παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Εθέριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά ήθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
5: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Άνθρωποι που δυσκολεύονται να ονειρευτούν, επί της ουσίας δυσκολεύονται να ζήσουν. Όταν πάβουμε να κάνουμε όνειρα για τη ζωή μας, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Αλήθεια, όταν πάβουμε να βλέπουμε όνειρα, ή μήπως αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Η επιστήμη έχει επιβεβαιώσει ότι όλοι βλέπουμε όνειρα. Τουλάχιστον βλέπουμε κατά περιόδους. Ενδεχομένως και κάθε βράδυ κάποιοι. Αλλά επειδή δεν θυμόμαστε αυτά τα όνειρα, είναι σαν να μην τα έχουμε δει, γι' αυτό και συχνά ακούμε την έκφραση «Δεν βλέπω όνειρα». Τα όνειρα είναι μια μεικτή λειτουργία, αρκετά σημαντική όμως για όλους μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια ψυχική και εγκεφαλική λειτουργία μαζί, η οποία συνήθως δίνει όνειρα κατά τη διάρκεια του ύπνου REM. Ο ύπνος REM, το στάδιο REM του ύπνου, Rapid Eye Movement στα αγγλικά, η γρήγορη κίνηση των ματιών όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, θεωρείται το στάδιο του ύπνου που βλέπουμε τα πιο έντονα και ζωντανά όνειρα. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο παράδοξο, γιατί το στάδιο REM του ύπνου, στο οποίο μπαίνουμε περίπου μια μισή ώρα αφού κοιμηθούμε, ενώ κοιμόμαστε, ο εγκέφαλος είναι σαν να είναι σε μια κατάσταση εγρήγορσης, όπως και όταν δεν κοιμόμαστε. Ενώ το σώμα παραμένει ακίνητο και κοιμάται. Και εννοώ ότι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί, απλώς κοιμάται. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό το στάδιο του ύπνου συντελείται και μια βιολογική διεργασία, καθώς ο εγκέφαλος αναλύει τις πληροφορίες και ουσιαστικά καθαρίζει από τις περιττές σκέψεις και τα σκουπίδια της ημέρας. Να το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Βέβαια, ψυχαναλυτικά τα όνειρα έχουν και μία άλλη διάσταση, καθώς αρκετοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έρχονται για να μας βοηθήσουν, αναλύοντάς τα, να αναγνωρίσουμε και να θεραπεύσουμε παλιά μας τραύματα. Για την ακρίβεια, λένε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου και των ονείρων παράγεται σημαντικό ψυχικό έργο με βάση το υποσυνείδητό μας, και γι' αυτό όλοι οι ειδικοί επιμένουν ότι χρειαζόμαστε έναν ποιοτικό ύπνο, όπου θα μπορούμε και θα μένουμε όσο περισσότερο γίνεται σε αυτό το στάδιο REM. Αν σκεφτεί κάποιος ότι αυτό το στάδιο μπορεί να είναι συνολικά 2 ή 3 ώρες από τις συνολικά 7-8 ώρες που κοιμόμαστε. Πάντως, η ίδια η επιστήμη δεν έχει καταλήξει με μεγάλη ακρίβεια στους λόγους για τους οποίους ονειρευόμαστε. Κάποιοι ειδικοί λένε ότι τα όνειρα μας βοηθούν να επεξεργαστούμε τι αισθανθήκαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, να καταγράψουμε σημαντικά βιώματα και συναισθήματα τα οποία είτε δεν προλάβαμε να ζήσουμε, είτε δεν είχαμε το χρόνο να επεξεργαστούμε λόγω της καθημερινότητας. Και πριν μιλήσω για τα καλά και τα κακά όνειρα, θέλω να μιλήσω για μια άλλη θεωρία που λέει ότι ειδικά τα όνειρα τα οποία μας αγχώνουν εμάς, ίσως τα βλέπουμε για συγκεκριμένο λόγο. Είναι για να αναπτύξουμε ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή για να μάθουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τυχόν απειλές στην διάρκεια της ημέρας. Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στα όνειρα κάνει τους ερευνητές να πιστεύουν ότι τα όνειρα δεν είναι τίποτε άλλο από μια λειτουργία συντήρησης του εγκεφάλου. Μια λειτουργία δηλαδή που μας βοηθά, ενώ κοιμόμαστε, να οργανώνουμε τις πληροφορίες που έχουμε δεχτεί, να τα βάζουμε στο ράφι, δηλαδή να τα βάζουμε σε κουτιά, ό,τι μας έχει συμβεί, και να ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της μάθησης. Να μένουν δηλαδή αυτά αποθηκευμένα. Παρότι πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι τα όνειρα έχουν και κάποιο προφητικό χαρακτήρα, η επιστήμη δεν φαίνεται να συμμερίζεται αυτή την άποψη. Ίσως αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που βιώνουμε στην καθημερινότητα, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον, λένε χαρακτηριστικά. Τα όνειρα, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο από εικόνες, ήχοι, πολλές φορές συναισθήματα πολύ έντονα, βιώνουμε πολλά κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορεί να είναι ιδέες που έχουμε, παραμένουν ακόμη στο επίκεντρο της μελέτης των επιστημόνων και συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό πεδίο έρευνας στο τομέα της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης, με την ελπίδα ότι με τα χρόνια θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο και γιατί βλέπουμε τα όνειρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, θα μπορούσε κάποιος να πει, ξεχνάμε περίπου το 90% των ονείρων μας μέσα σε δευτερόλεπτα ή λεπτά αφότου ξυπνήσουμε. Είναι λογικό πολλές φορές τα όνειρά μας να μην έχουν λογική, λένε οι ειδικοί, καθώς είναι εύκολο για τον εγκέφαλο που υπολειτουργεί να δεχθεί όλες αυτές τις παράλογες καταστάσεις που συμβαίνουν συχνά κατά τη διάρκεια ενός ονείρου. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούμε να εξηγήσουμε το όνειρο που βλέπουμε και να το εξηγήσουμε με τη λογική. Όμως τα όνειρα δεν είναι ούτε οργανωμένα ούτε λογικά. Η προσωπική μου σχέση με τα όνειρα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, καθώς η φρεουδική ψυχανάλυση που κάνω, το ντιβάνι δηλαδή, μια από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές, η αλήθεια είναι, απαιτεί να καταγράφει κάποιος τα όνειρά του. Να ξυπνάει δηλαδή το βράδυ, κάτι το οποίο κάνω, να τα γράφει σε ένα χαρτί και να τα συζητάει με τον ψυχαναλυτή του. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, αλλά όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ούτε καν το σκέφτεσαι. Γιατί βλέπεις πόσο ευεργετική είναι αυτή η διαδικασία, όταν εσύ ο ίδιος προσπαθείς στον ντιβάνι του ψυχαναλυτή να εξηγήσεις και να βρεις γιατί έχεις δει αυτό το όνειρο, γιατί το υποσυνείδητό σου θυμίζει αυτό. Από ένα σημείο και μετά, καταλαβαίνεις ποια είναι τα ψυχαναλυτικά όνειρα, δηλαδή τα όνειρα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πας ένα παλιό βίωμα, ένα τραύμα ή να δεις πράγματα που σε δυσκολεύουν στην καθημερινότητα και να προσπαθήσεις να τα αλλάξεις είτε σε πρακτικό είτε σε συναισθηματικό επίπεδο. Όμως, έχω πει πολλά για τα όνειρα και δεν είμαι ειδικός. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Αναστάσιος Μπονάκης, είναι νευρολόγος. Έχει ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι του ύπνου. Καλησπέρα, κύριε Μπονάκη.
6: Καλησπέρα.
5: Ελπίζω η εισαγωγή μου να μην ήταν τόσο χαοτική. Προσπάθησα να τα πω όσο πιο απλά μπορούσα, ώστε τα όνειρα τουλάχιστον να μην φαίνονται τόσο χαοτικά στο μυαλό ενός μέσου ακροατή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι παραμένουν χαοτικά. Και όλα αυτά που είπα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα για το τι είναι όνειρο και τι θυμόμαστε και γιατί δεν θυμόμαστε ότι ονειρευόμαστε, ακόμα αποτελούν ερωτηματικό ακόμα και για εσάς τους επιστήμονες, σωστά?
6: Σωστά. Είπατε αρκετά και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ περισσότερα για τα όνειρα. Φανταστείτε, τα όνειρα έχουν απασχολήσει όλους τους πολιτισμούς, αν γυρίσουμε στο παρελθόν και δούμε το πώς οι άνθρωποι δέθηκαν με το όνειρο, το πώς το ερμηνεύσανε και πώς σιγά σιγά μπαίνουμε στην επιστημονική σκέψη και προσπαθούμε να απαντήσουμε αυτή τη λειτουργία, τι κάνει, γιατί υπάρχει και γιατί θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντική. Δεν υπάρχει σαφή εικόνα για το για ποιο λόγο ονειρευόμαστε. Όμως υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές επιστημονικές ερμηνείες για τη λειτουργία του ονείρου, που μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από μία ανάγκη. Δηλαδή, το όνειρο μάλλον δεν εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη και μόνο ανάγκη.
5: Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι ανάγκες, όσο πιο απλά μπορούμε να τα πούμε, βέβαια.
6: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξεκινήσουμε από το όνειρο σαν λειτουργία. Είναι ασυνείδητη λειτουργία. Δηλαδή, το όνειρο
5: δεν το ελέγχουμε, να το πούμε πολύ απλά. Δεν το ελέγχουμε.
6: Δεν το ελέγχουμε και δεν πρέπει και να το βλέπουμε. Με την έννοια ότι πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή μαζί του. Ο εγκέφαλος το έχει σαν ένα κρυφό εργαλείο μέσα από το οποίο προσπαθεί να επιτελέσει πάρα πολύ σημαντικές λειτουργίες. Παραδείγματος χάρη, βλέπω όνειρα. Όλοι βλέπουμε όνειρα. Βλέπουμε όνειρα κάθε βράδυ και για πολλή ώρα. Θυμάμαι όνειρα. Θυμάμαι ελάχιστα πράγματα όταν πάω να ξυπνήσω λίγο, γιατί ξυπνάμε από στάδιο REM, όπως σωστά αναφερθήκατε σε αυτό, και τότε μπορώ να θυμηθώ κάποια ψήγματα του ονείρου που έβλεπα και μετά από λίγο μάλιστα θα το ξεχάσω. Αυτό είναι φυσιολογικότατο. Δεν είναι φυσιολογικό να μπορώ να ανακαλώ τα όνειρά μου, να τα βιώνω, να τα ζω, να λέω αμάν τι είδα πάλι, τι έγινε, γιατί όλη αυτή η περιπέτεια το βράδυ στον ύπνο μου. Ο εγκέφαλος λοιπόν έχει βάλει μια λειτουργία ασυνείδητη που δεν την κατανοούμε για να μας εκπαιδεύει κάθε βράδυ κρυφά και μας εκπαιδεύει σε σημαντικά πράγματα και κυρίως στο φόβο. Γιατί μέσα από τα όνειρα πρέπει να μάθουμε την επιβίωση. Πώς θα επιβιώσω εγώ? Θα επιβιώσω αν μάθω σε ποιες καταστάσεις πρέπει να φοβάμαι, γιατί ο φόβος προφυλάσσει την επιβίωση. Πρέπει να απομακρυνθώ από επικίνδυνες καταστάσεις.
5: Είναι σαν μια πρόβα δηλαδή που γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μια πρόβα επιβίωσης μέσα στη νύχτα.
6: Μια πρόβα επιβίωσης, τουλάχιστον ένα κομμάτι της ονειρικής λειτουργίας είναι σίγουρα αυτό. Γι' αυτό και τα όνειρά μας δεν είναι καλά. Τα όνειρά μας είναι εφιαλτικά, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, στην πλειονότητά τους. Με την έννοια ότι ο εγκέφαλος θέλει να μας παίξει σενάρια που θα βρεθούμε σε δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να δούμε εκείνη τη στιγμή τι θα κάνουμε. Γι' αυτό, αν δείτε τον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται και μπαίνει σε REM, βλέπει το όνειρο, είναι παράλυτος γιατί ο εγκέφαλος τον παραλύει με έναν τρόπο ώστε να μην συμμετέχει στο ονειρικό περιεχόμενο. Δεν πρέπει να έρχεται ούτε νοητικά ούτε κινητικά σε επαφή με το ονειρικό περιεχόμενο. Τον παραλύει. Και εκείνη τη στιγμή όμως θα δούμε ότι θα κάνει μια μεγάλη ταχυκαρδία, θα αυξηθεί πάρα πολύ η πίεση. Γιατί το σώμα ακολουθάει στην περιπέτεια. Και βλέπει ο εγκέφαλος αυτό.
5: Τη ζει δηλαδή την περιπέτεια αυτή.
6: Τη δυσκολία. Είναι περιπέτεια.
5: Τη ζει, και αυτό μάλιστα, λέω, τη ζει και το σώμα.
6: Τη ζει, ακριβώς τη ζει το σώμα αυτή την περιπέτεια. Και δεν είναι τυχαίο, δυστυχώς, που οι περισσότεροι θάνατοι γίνονται τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί μπαίνουμε στο REM, που αυξάνονται πολύ οι απαιτήσεις και στον εγκέφαλο και στην καρδιά, να μπορέσει να ανταποκριθεί στην περιπέτεια του ονείρου. Και δυστυχώς οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυναμική και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες αυξημένες απαιτήσεις μπορούν να πάθουν έμφραγμα ή κάποιο οικιακό κεφαλικό.
5: Ναι.
6: Άρα το REM δεν είναι καθόλου μια απλή ιστορία.
5: Ναι.
6: Είναι κάτι πολύ σύνθετο.
5: Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στα όνειρα? Θα πρέπει να μας τρομάζουν? Πολλοί άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να χαίρονται όταν, για παράδειγμα, δουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Μου συνέβη πρόσφατα αυτό. Όταν είδα στον ύπνο τη μητέρα μου, την οποία έχω χάσει εδώ και 2 χρόνια, αισθανόμουν μια αγαλίαση. Αισθανόμουν πολύ και λέω, μακάρι να μου συμβαίνει πιο συχνά, ας πούμε.
6: Κοιτάξτε, το παράλογο ή το ανεπιθύμητο που έχουν κάποια όνειρα δεν πρέπει να μας τρομάζει καθόλου. Πιθανά μας λέει τι είναι συναισθηματικά σημαντικό για εμάς. Και αυτό είναι ένας από τους ρόλους που έχουν τα όνειρα. Και μάλιστα ενδυναμώνουν τις αντιδράσεις μας προσαρμογής σε γεγονότα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, τα όνειρα πιστεύουμε ότι είναι μνήμες που τις έχουμε επενδύσει με συναίσθημα.
5: Mm.
6: Πράγματα που ήταν εντυπωσιακά για μας συναισθηματικά, είτε με καλό συναίσθημα, είτε και με κακό συναίσθημα αρνητικό, και τα οποία μείναν μέσα μας χαραγμένα, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα.
5: Και αυτά επανέρχονται στο υποσυνείδητο μέσα στον ύπνο για να μας κάνουν πιο δυνατούς, να αναπτύξουμε ψυχική ανθεκτικότητα, για να βγάλουμε πέρα τη μέρα, να το πω πολύ απλά.
6: Ακριβώς. Ένα κομμάτι των ονείρων θα ασχοληθεί με τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία όμως με μάθανε κάτι. Με μάθανε ότι όταν δω έναν άνθρωπο με ένα όπλο απέναντί μου, πρέπει κάποιος να σηκωθώ να φύγω, όχι να πάω να τον αγκαλιάσω. Αυτό, όσο και αν αστείο φαίνεται να το συζητάει κάποιος τώρα, ναι, κάποια στιγμή όμως το έμαθε στη ζωή του.
5: Mm-hmm.
6: Και το έβαλε το συναίσθημα του φόβου απάνω σε αυτή την εικόνα. Άρα το όνειρο συνέχεια μας εκπαιδεύει για το αρνητικό, αλλά μας εκπαιδεύει και για το καλό. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε σεξουαλικά όνειρα. Τα σεξουαλικά όνειρα είναι μεγάλη υγεία για το σώμα, γιατί σε προετοιμάζει για αυτό που ήρθες να κάνεις, την επιβίωση και τη διαιώνιση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ονειρικής λειτουργίας.
5: Mm-hmm.
6: Άρα η επιβίωση είναι το βασικό στοιχείο που μας εκπαιδεύει το όνειρο. Το πώς θα επιβιώσουμε. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους,
5: ναι,
6: να διαιωνιστούμε και φυσικά και να κοινωνικοποιηθούμε.
5: Σωστά. Ακόμη και για εσάς τους επιστήμονες πάντως, όλα τα όνειρα δεν είναι ίδια. Υπάρχουν όνειρα που δείχνουν τελικά ότι βιώνουμε ένα μεγάλο ζόρι. Το λέω γιατί αυτό είναι οι εφιάλτες. Λέει ότι περνάω, ας πούμε, μια δύσκολη περίοδο. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στον ύπνο μου. Μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος αυτό? Δηλαδή, σε περιόδους μεγάλου άγχου ή στεναχώριας, είναι λογικό να βλέπουμε εφιάλτες?
6: Σε περιόδους άγχους και στρες, ο ύπνος μας γίνεται πολύ πιο επιρρεπής σε ξυπνήματα. Το στρες αλλάζει τον ύπνο, τον κάνει πιο επιφανειακό και πιο ελαφρύ.
5: Mm-hmm.
6: Αυτό έχει σαν συνέπεια όταν μπαίνουμε στο REM, δυστυχώς, κάτω από τη συνθήκη του στρες, να ξυπνάμε πιο εύκολα. Και αυτό μας κάνει πολύ πιο επιρρεπής να έρθουμε σε επαφή με το ονειρικό περιεχόμενο. Δηλαδή, δεν έχω καλό αποδοτικό ύπνο και το όνειρό μου αρχίζω και το ζω λιγάκι περισσότερο από ό,τι πρέπει.
5: Α, είναι πιο έντονο.
6: Άρα
5: γι' αυτό μας μένουν αυτές τις περιόδους.
6: Αυτό που παίζει ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή.
5: Mm.
6: Δεν είναι μόνο. Μπορεί να αλλάξει και το περιεχόμενο του ονείρου. Δηλαδή, μέσα στο άγχος και το στρες μπορούν να βγουν κακές μνήμες και κακά γεγονότα στο όνειρό μου. Αλλά σε αυτά, και ζητήσω ότι και ο ύπνος μου είναι χειρότερος, θα έρθω περισσότερο σε επαφή με αυτά.
5: Ναι.
6: Και τότε θα το βιώσω σαν εφιάλτη, σαν ένα αγχωτικό όνειρο. Θα ξυπνήσω και θα το έχω μέσα στο μυαλό μου, θα με έχει επηρεάσει λειτουργικά και το ακούμε συχνά.
5: Ναι, και επηρεάζει πολλούς ανθρώπους και για την επόμενη μέρα και για μέρες πολλές φορές. Όπως είπα, 9 στους 10 ανθρώπους δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί ενδεχομένως και να μην βλέπουν όνειρα. Και αυτό τι μπορεί να σημαίνει για την ψυχική τους υγεία?
6: 9 στους 10 σωστά δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας. Γιατί ο εγκέφαλό μας το απαιτεί αυτό. Σας είπα μάλιστα ότι έχει μηχανισμούς που δεν θέλει να έρθουμε κοντά στο όνειρο. Μας παραλύει,
5: σωστά,
6: μας απομακρύνει,
5: ναι,
6: από τη συνείδηση. Άρα δεν θέλει να έρθουμε σε επαφή με αυτό που γίνεται στο όνειρο. Μας αποξενώνει ο οργανισμός.
5: Άρα και η προσπάθεια να τα θυμόμαστε είναι λάθος. Κακώς προσπαθούμε να τα θυμηθούμε.
6: Κοιτάξτε, αν βάλω τον εαυτό μου στην διαδικασία να θέλω να θυμηθώ τα όνειρά μου, αυτό θα δημιουργήσει μια συνθήκη που θα με κάνει να ξυπνήσω λιγάκι. Δηλαδή ένα μικρό άγχος που θα με κάνει να ξυπνήσω λιγάκι και να ψάχνω και θα αρχίσω κάτι να θυμάμαι και θα εστιαστώ σε αυτό και θα αρχίσω να το περιγράφω μέσα μου και να το κρατάω στη μνήμη. Αυτό όμως δεν είναι μια ανάγκη για τον εγκέφαλο, είναι ανάγκη περισσότερο για μένα.
5: Πάντως όταν κάνεις, ναι, ο εγκέφαλος δεν το θέλει, αλλά όταν κάνεις ψυχανάλυση, οι οδηγίες του ψυχαναλυτή σου είναι να ξυπνήσεις εκείνη την ώρα και να το γράψεις το όνειρο για να το πας και να το αναλύσεις την επόμενη φορά.
6: Ναι, γιατί το όνειρο κρύβει. Κρύβει πολλά πράγματα. Κρύβει τραύματα, κρύβει πράγματα που σας είπα που έχουμε συνδέσει με συναίσθημα, είτε αρνητικό είτε καλό. Mm-hmm. Και αυτό μας μαθαίνει πολλά για το ασυνείδητο. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά γίνανε χωρίς να το καταλάβουμε.
5: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θυμούνται ποτέ τα όνειρά τους ή δεν βλέπουν όνειρα. Το λέω γιατί αυτό μπορεί να κρύβει και κάτι που να σχετίζεται με την ψυχική τους υγεία, την ισορροπία, δεν ξέρω.
6: Όχι, εμείς δεν το ερμηνεύουμε έτσι. Όταν λέω εμείς, εννοώ τους ανθρώπους που έχουμε ασχοληθεί με την υπνολογία και προσπαθούμε να κατανοήσουμε λίγο
5: ναι,
6: περισσότερα
5: γιατί, γιατί οι ψυχαναλυτές μπορεί και να το ερμηνεύουν έτσι. Δηλαδή λένε ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν όνειρα είναι και οι άνθρωποι που είναι νεκρωμένοι ίσως συναισθηματικά.
6: Όχι, δεν το βλέπουμε έτσι.
5: Δεν το
6: όνειρο
5: έτσι.
6: Δεν είναι για να το θυμόμαστε. Θα θυμηθούμε ελάχιστα πράγματα και αυτό είναι το φυσιολογικό.
5: Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι τα όνειρά μας και όσα βιώνουμε καθημερινά είναι μια άρρηκτα συνδεδεμένη διαδικασία. Το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν κατά καιρούς περιγράψει όνειρα που προσομοιάζουν με την πραγματικότητα. Λένε για την ακρίβεια, το έζησα. Δεν το ονειρεύτηκα. Προσπαθώντας ουσιαστικά να περιγράψουν ότι αυτό που βίωσαν είναι πέρα από το όνειρο. Δηλαδή είναι κάτι πολύ πιο ζωντανό. Υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και γιατί συμβαίνουν.
6: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια αλήθεια. Κάποια γεγονότα που ζούμε καθημερινά, συνειδητά ή ασυνείδητα, έχουν έντονο συναισθηματικό στοιχείο. Αυτά τα γεγονότα λογικά θα μπουν στο ρεπερτόριο των ονείρων μας. Και κάποια στιγμή μπορεί να έρθουμε σε επαφή με αυτό το περιεχόμενο. Υπάρχουν άτομα που πράγματι βιώνουν τον όνειρο σαν πραγματικότητα. Mm-hmm. Και πάλι αυτό δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι διαταραγμένο. Απ' την άλλη όμως το να συνδέσω τα γεγονότα της ημέρας με αυτό που βλέπω είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οτιδήποτε έχει συναισθηματική αξία θα μπει μες στο όνειρο. Έχουμε ανθρώπους που μας περιγράφουν τα όνειρά τους πάρα πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη, οι ασθενείς με ναρκοληψία βιώνουν το όνειρο σαν να το ζουν πραγματικά. Και μάλιστα δεν μπορούν να κατανοήσουν πότε είναι η πραγματικότητα και πότε είναι το όνειρο. Το μπλέκουν. Mm-hmm. Από αυτούς τους ανθρώπους μαθαίνουμε πάρα πολλά για το ονειρικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Και σε αυτό που αναφερθήκατε, αυτοί μας το επιβεβαιώνουν ότι πράγματα που έχω ζήσει μες στην ημέρα αποτελούν και ένα υπόβαθρο στο τι θα δω τη νύχτα.
5: Ναι, πάντως και άνθρωποι που δεν έχουν.
6: Ναι. Το βάλει σε τάξη.
5: Ναι, πάντως και άνθρωποι που δεν έχουν ναρκοληψία, αλλά έχουν ένα πολύ έντονο βίωμα, συνήθως βλέπουν ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή να τους μιλούν και να επικοινωνούν μαζί τους και λένε ότι είναι πέρα από το όνειρο. Είναι σαν να το ζω. Είναι μια πραγματικότητα πια.
6: Ναι, αυτό γίνεται φυσικά. Και σας λέω, επειδή υπάρχουν και ασυνείδητα στοιχεία που έχουν μπει μέσα μας και δεν τα έχουμε κατανοήσει ότι έχουν μπει μέσα μας, μπορεί να τα δούμε και να θεωρήσουμε ότι έχουν κάποια προφητική αξία.
5: Ναι.
6: Σαν κάτι που πραγματικά το είδα πρώτα στον όνειρό μου και μετά έγινε. Αλλά πιθανά είναι και γεγονότα που επαναλαμβάνονται, έχουν συναισθηματική αξία για μας, απλά δεν έχουμε κατανοήσει ότι υπάρχουν μέσα στη σκέψη και στο ενδιαφέρον του εγκεφάλου για αυτά τα γεγονότα.
5: Άρα λέτε δηλαδή ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει προφητικό όνειρο.
6: Λογική λέει όχι, δεν υπάρχει προφητικό όνειρο. Υπάρχει όνειρο που μπορεί να είναι γεγονότα της ζωής σου που δεν τα έχεις αντιληφθεί ότι είναι σημαντικά για σένα και συμβαίνουν τριγύρω σου και κάποια στιγμή να είναι πιο εμφανή και τότε να πεις ότι κοίταξε αυτό το έχω δει στο όνειρό μου. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε.
5: Να το σκεφτούμε. Πότε ένας άνθρωπος, ανάλογα με τα όνειρά του, να κλείσουμε με αυτό. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα και μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο, η αλήθεια είναι. Δείχνει ο τρόπος που ονειρεύεται, ο τρόπος που θυμάται τα όνειρα, που ξυπνάει, που δεν ξυπνάει. Πόσο καλά κοιμάται, δηλαδή πόσο διαταραγμένο ύπνο έχει. Μπορεί να ζητήσει βοήθεια ειδικού με βάση τα όνειρα και να πει ότι δεν έχω ένα ποιοτικό ύπνο. Α πούμε, αν ξυπνάει κάθε βράδυ με εφιάλτες, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το διερευνήσει.
6: Κοιτάξτε, πολλές φορές ακούμε ότι από ανθρώπους να μας λένε τα όνειρα μου χαλάνε τον ύπνο. Δεν χαλάνε τα όνειρα τον ύπνο μας. Ο κακός ύπνος μας φέρνει σε έντονη επαφή με το όνειρο, το οποίο βιώνουμε και αυτό μας δημιουργεί μεγάλη δυσφορία.
5: Ναι, ή ακούμε πολλούς ανθρώπους, α πούμε, έχω ακούσει φίλους μου να λένε ότι ονειρεύομαι μόνο όταν έχω πιει αλκοόλ το βράδυ. Γιατί αυτό προφανώς διαταράσσει τον ύπνο.
6: Α, μπράβο, αλλάζει τον ύπνο. Έντονο στρες, αποφρακτική άπνοια, σύνδρομο ανήσυχων άκρων, επώδυνα σύνδρομα στον ύπνο, φάρμακα, κακό ύπνικό περιβάλλον, η ναρκοληψία που σας είπα πριν, Πάρκινσον. Δηλαδή, όλες αυτές οι καταστάσεις που επιπολάζουν δραματικά, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε, χαλάνε τον ύπνο μας και μπορεί να μας οδηγήσει σε επαφή με το όνειρο, το οποίο συχνά είναι κακό σε περιεχόμενο. Άρα, δεν είναι το όνειρο το αρνητικό στοιχείο. Είναι κάτι που αλλάζει τον ύπνο και μας φέρνει πιο κοντά στο ονειρικό στοιχείο.
5: Ναι, πάντως οι άνθρωποι.
6: Υπάρχουν πάντα και καλά όνειρα, ναι, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο
5: μυαλό. Να το πούμε και για τα καλά όνειρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είτε έχουν καλά είτε κακά όνειρα, αλλά έχουν πολλά όνειρα που πρέπει να ψάξουν και αν κοιμούνται ή όχι καλά, να το πω πολύ απλά. Είναι ένας δείκτης δηλαδή,
6: ναι,
5: καλού ή κακού ύπνου.
6: Κάποιος που βιώνει τα όνειρά του πολύ ή τα εκδραματίζει ή κάνει πράγματα που δεν είναι μέσα στο φυσιολογικό, θα πρέπει να αναζητήσει μια βοήθεια, γιατί πιθανά έχει μια διαταραχή στον ύπνο που κάνει τον ύπνο του πιο επιφανειακό και τον φέρνει πιο κοντά στο όνειρο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εγώ έχω να πω ότι η μελέτη των ονείρων σε βιολογικό αλλά και ψυχικό επίπεδο συνεχίζεται Και όπως καταλάβατε και από την κουβέντα που είχαμε, θα συνεχιστεί, καθώς φαίνεται ότι πρόκειται για ένα πεδίο γνώσης που στο μέλλον θα εμπλουτιστεί με περισσότερα δεδομένα. Αν θα έπρεπε να κρατήσω κάτι από αυτή την κουβέντα, είναι το γεγονός ότι ο βαθύς ύπνος δεν βοηθά το σώμα μόνο να αποκαταστήσει τη φυσική του δυνότητα, να ξεκουραστεί δηλαδή, αλλά και να καθαρίσουν αυτά που λέμε νευρονικά κυκλώματα στον εγκέφαλο. Και αυτό μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια των ονείρων, από ό,τι κατάλαβα. Πάντως, αν βλέπετε συχνά περίεργα αγχωτικά όνειρα ή και εφιάλτες, για όλα αυτά μπορεί να υπάρχει και μια άλλη βιολογική εξήγηση που θέλει τον οργανισμό να παράγει περισσότερη κορτιζόλη. Είναι πρόσφατη γνώση, την ορμόνη του στρες. Όσο χανόμαστε στο νυχτερινό μας ύπνο, φαίνεται ότι αυτή η ορμόνη συνεχίζει να δουλεύει. Εκτιμάται λοιπόν ότι η ποσότητα της κορτιζόλης ίσως επηρεάζει την ανάμνηση που έχουμε ή δεν έχουμε για το όνειρο, καθώς μπορεί να εμπλέκεται ακόμη και στο είδος των ονείρων που συνηθίζουμε να βλέπουμε. Ιστορικά, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Μπονάκη, πολλές θρησκείες, κοινωνικές ομάδες αλλά και κουλτούρες ορισμένων χωρών έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μεγάλη σημασία στα όνειρα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, για παράδειγμα, πίστευαν ότι έτσι επικοινωνούν με τους θεούς τους. Αρκετά χρόνια αργότερα και πολύ κοντά στο σύγχρονο κόσμο, ο Φρόιντ, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι συχνά ονειρευόμαστε αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε στην πραγματική μας ζωή, τα οποία όμως φοβόμαστε να τα κάνουμε πράξη γιατί αυτολογοκρινόμαστε. Ο ίδιος πίστευε ότι το όνειρο είναι ένα συμβιβασμός ανάμεσα στην επιθυμία για να κάνουμε πράγματα, αλλά και στο πραγματικό γεγονός που συμβαίνει τη νύχτα και είναι ο ύπνος μας. Εκεί υπάρχει μια σύγκρουση. Εγώ με την φτωχή εμπειρία μου στο ζήτημα της ψυχανάλυσης μπορώ να πω ταπεινά, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι τα όνειρα είναι ουσιαστικά ο καθρέφτης του υποσυνείδητου. Επιθυμίες, αποθυμένα, μπορεί ενδεχομένως να έρχονται στο όνειρο για να τα βιώσουμε, ώστε να ξυπνήσουμε πιο ήρεμοι την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η καλή εκδοχή που εγώ θέλω να κρατήσω από τα όνειρα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, κλείνω με τα λεγόμενα των επιστημόνων ότι τα όνειρα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σημαντικό ψυχικό έργο, γι' αυτό και η καταγραφή του στο πλαίσιο της ψυχανάλυσης τουλάχιστον, εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους μας βοηθά να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να έχουμε μεγαλύτερη ισορροπία, ψυχική ισορροπία. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή Ζω Καλά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού στις 5 το απόγευμα το ερχόμενο Σάββατο εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχαίο το μεσημέρι στη Ρόδο. Αλλά τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά ντρόουνς, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, πρόσφατα η Ιαβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια για να χρησιμοποιήσει αυτά τα ντρόουνς κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του εξωτικού νησιού Key West. Επίθεση με ντρόουν δέχτηκε πυρηνικό σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στο Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Champions. Εγώ είμαι ο οργανωτής κερκίδας. Ο παίχτης δίπλα δεν μιλάει. Το έφερες! Το έφερες, αγορίνα μου!
1: Κανονικά πρέπει να φωνάξουμε τσούφι απ' έξω.
0: Ποιος τσούφι ρε, τσούφι, εσύ είσαι η ψυχή ρε.
1: Τσούφις.
0: Ποιος τσούφι ρε.
1: Κορυφαίος, κορυφαίος αμυντικός. Σαν την άμυνα του walk-up στο James στο ημιτελικό στο Κάουνας.
0: Φιλίσατε.
1: Τον δάγκο...
0: Να τους περνάει.
1: Τσούφις. Φωνάξε, φωνάξε εδώ ναι.
0: Όλες οι φίρμες εδώ μέσα έχουν μαζευτεί. Ντρέλα μου. Πού είναι το κινητό. Ρε. Έψαχναν τα γυαλιά, ψάχνουν και το κινητό τώρα.
1: Καλά, το πιο πιθανό είναι ότι ο Τσούφης πηγαίνει για το δελτίο, να συναντηθεί για το δελτίο. Γιατί έχουμε και ένα δελτίο.
0: Ο Sky πρωταθλητής στο πρωτάθλημα τύπου! Ναι!

0: coach K.
1: Χαρακτήρισα την απόδοσή σου παρόμοια με του Thomas Walker στο ημιτελικό στο Κάουνας απέναντι στο James.
2: Εντάξει, ωραία, λίγο υπερβολικό είναι.
0: Καλύτερα στην ομάδα.
1: Είμαι και μετριόφρον, γι' αυτό που είδα.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Δεν είδες το χθες τον ημιτελικό του Star με τους ηθοποιούς. Ο πρώτος σκόρερ του Star έβαλε 37.
0: Ναι.
1: 37 στους 69.
0: Ενώ τον πήρε ο Walk από του Sky και.
1: Στους 15. 13 το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο με δύο βολές. Λέω ψέματα.
2: Όχι, οι αριθμοί αυτό λένε, εντάξει, αλλά.
1: Και δεν είναι μόνο οι αριθμοί.
0: Συγγνώμη. Sky 100,3! Δεν πιστεύω να μην παίξει το βραδινό δελτίο.
2: Θα παίξει, ετοιμάζεται ήδη δουλειά.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Σε παρακαλώ.
2: Κανονικά θα πρέπει να αρχίσουμε με αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα πρέπει, αλλά τέλος πάντων.
0: Συγχαρητήρια, παιδιά.
2: Τώρα, αν ο κύριος Αλαφούζος δεν παίζουμε για λεφτά και είμαστε ερασιτέχνες, αν ο κύριος Αλαφούζος θέλει να δώσει κάποιο πριν, θα πρόσδεκτο. Δίνω ιδέες εγώ.
0: Πώς το φωνάζω στα αποδυτήρια. Πριν. Είναι και, κάνει και οικονομικό ρεπορτάζ ο Τσούβι, κατάλαβες γι' αυτό.
1: Και μετά είναι τρελός ο πρόεδρος.
0: Έτσι. Πάμε! Λοιπόν, συγχαρητήρια παιδιά. Ωραίο το πρωτάθλημα γενικώς.
2: Είναι η ψυχανάλυση της Δευτέρας, παιδιά, για μας. Να φεύγεις από εδώ πέρα με νεύρα, με οτιδήποτε, με πίεση και να πηγαίνεις να βλέπεις αγαπημένους ανθρώπους, συναδέλφους, να παίζετε μαζί μπάσκετ. Τώρα, άμα τυχαίνει και στο τέλος και έρχεται και το silverware που λένε και στην Πρέβεζα, είναι ακόμα καλύτερα.
0: Τι είναι, από εκεί είναι και αυτός.
1: Ναι, Ιόνιο.
0: Ιόνιο και αυτός.
2: Είσαι καλεσμένος.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Να είστε καλά. Ήμουνα με το Χάτζη και βλέπαμε το παιχνίδι. Και του λέω, ρε, συμφωνάει στα ματέρια το 34. Μου λέει, όχι, ρε, το 94 φοράει. Όσα δευτερόλεπτα έπαιξε όλο το πρωτάθλημα.
1: Φίλοι τώρα, καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, άμα δεν σε πειράξει.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Συγχαρητήρια, ποια άλλα παιδιά είναι.
1: Λεωνίδας Αθανασιάδης.
2: Γιάννης Αθανασιάδης.
1: Ο κορυφαίος.
2: MVP.
1: Κορυφαίος του πρωταθλήματος. Όχι μόνο του τελικού, του πρωταθλήματος γενικότερα πιστεύω. Ο αδερφός του Γιάννης.
2: Ο Βασίλης Μπιτσαξής. Δημήτρης Σπυρίδων. Ευαγγέλης Πασχόπουλος. Γιώργος Κάτσικας. Ο ιός.
1: Ο ιός του coach.
2: Ο Νίκος.
1: Ο Καρανίκας.
2: Νίκος Καρανίκας.
1: Μπάμπης
2: Παπαδάτος. Από την Καθημερινή κιόλας.
1: Κρίσιμο τρίποντο στο 47-47. Κωνσταντίνος Παπαγρηγόρης.
2: Κωνσταντίνος Παπαγρηγόρης φυσικά και μέλος της Επιτροπής. Και να δώσουμε και ειδικά συγχαρητήρια στον Κωστή, γιατί ως μέλος της Επιτροπής είχαν φτιάξει το πρωτάθλημα, το έχουν στήσει με σπουδαίο τρόπο για να μπορούμε εμείς να παίζουμε τις Δευτέρες και να κάνουμε το χόμπι μας. Είναι ο Τσιπάλο. Και ο Δουδουλάκης.
1: Ναι.
2: Δεν ήτανε, αλλά κατέβηκε σε κάποια παιχνίδια και βοήθησε.
0: Όλοι βοήθησανε. Παιδιά, συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
2: Να είμαστε καλά και του χρόνου για
0: να back to back. Έτσι.
1: Θα συνεχίσει και του χρόνου.
0: Γεια σου, ρε Πρεβεζιάννη.
1: Θα συνεχίσει και του χρόνου.
2: Έλεγα να τα παρατήσω, αλλά για τον back to back είναι.
0: Είναι
1: γι' αυτό μετρώει. Είπα χθες ότι θα κρεμάσω παπούτσια. Γιατί ήξερα ότι θα τα εγκαταλείψει και τσούφι.
2: Το back to back δεν είναι ωραίο, Δέλεαρ, για να συνεχίσεις.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Μα έλειωσε τον πάγκο, σταματήσεις.
2: Να κάνεις τα 94-104.
1: Δεν αντέχουμε. Γέρασα, δεν αντέχουμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Δεν έχω πει τίποτα, να πούμε ότι στο στούντιο είναι ο Κωνσταντίνος Καλογεράς. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί ήρθε ο Ακίνας, θα κάνουμε κλείσιμο, σβήσιμο που λέμε το κρασί, πως δεν θα σβήσει το φαΐ. Και ο Αλέξανδρος, Αλέξης για μας, Μίχας.
4: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: γεια
0: θα
1: σας,
0: πούμε κατευθείαν στα βαθιά.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πει τίποτα, όμως στην ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι, ο μπασίστας μας, ο Death Metal, κυρίες και κύριοι. Μετάλλικα είναι.
1: Death ένας είναι. Ο Dr. Death. Α, τον Κώστα ήσυχο.
0: Έκανε ψυχανάλυση, ήταν το θέμα. Και κάνει, λέει, ψυχανάλυση Φρόιντ. Αυτό. Ο Dr. Kev κάνει ψυχανάλυση
1: Φρόιντ. Ο Dr. Death.
0: Εμένα είναι Kev, γιατί είναι φίλος.
1: Και εμένα φίλος μου, τι θα κάνουμε τώρα. Σήμερα θα ρίξουμε τα μηνύματα.
0: Ήταν Kev σήμερα. Λοιπόν, Σοφία Εκνάξου Ορμόμενη Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αγαπημένη, στη μουσική επιμέλεια. Μην χάνετε την εκπομπή της Κωνσταντίνας κάθε Κυριακή εδώ στο Sky, 1 η ώρα. Είναι φοβερή, έχει συνεντεύξεις. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr.
1: Να μπείτε, Αντώνη.
0: Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και τη στέλνετε. Λοιπόν, τα μηνύματα σας έρχονται, θα τα διαβάσουμε. Κωνσταντίνε, πες μας, πήγες στο αεροδρόμιο?
3: Φυσικά πήγα.
0: Τι έγινε, φυσικά. Εσύ, όλα τα φαβορεί.
3: Κουβά.
0: Τι, κουβά, να το σου.
3: Ναι. Εντάξει, δεν το περιμέναμε. Η
0: αλήθεια
3: είναι...
0: όλα τα φαβορεί. Δεν υπήρξε ένα φαβορεί που λες ότι άντεξε.
4: Αυτό ήταν όμως.
0: Θα μας τα εξηγήσεις εσύ τώρα. Για πες.
3: Εντάξει, εγώ πήγα να υποδεχτώ τον Ακύλα, να δούμε λίγο και την πρώτη του αντίδραση. Ανέβασε βέβαια και χθες το βράδυ στα social.
0: Άλλο το Facebook.
3: Και σήμερα το πρωί φαινόταν λίγο στεναχωρημένος, αλλά άλλο να τον βλέπεις από κοντά. Φτάσανε με την ελληνική αποστολή στις 3 παρά προσγειώθηκε η πτήση τους από τη Βιέννη. Τους περιμέναμε λίγο, δεν σας κρύβω. Δηλαδή, από την ώρα που προσγειώθηκαν, κάνανε σχεδόν μία ώρα μέχρι να βγουν. Άρχισε να βγαίνει πρώτα όλος ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι. Ναι, δηλαδή ήταν ένα αεροπλάνο σχεδόν γεμάτο με κόσμο που πήγε εκεί για αυτό το σκοπό. Τους βλέπαμε λίγο με κατεβασμένο το βλέμμα, τους βλέπαμε λίγο στεναχωρημένους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμείς στεναχωρηθήκαμε που δεν ήμασταν εκεί, γιατί περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, θα σας πω.
4: Οι στοιχηματικές περίμεναν. Και είπανε ότι όλοι απέτυχαν οι στοιχηματικές. Δεν είναι έτσι?
0: Δεν
4: όμως.
0: Απέτυχαν. Οι στοιχηματικές.
4: Η δουλειά του είναι οι στοιχηματικές. Αυτό είναι.
0: Στοιχηματικές κονόμησαν. Τι απέτυχαν.
1: Αν έχει παίξει τα φαβόρη, να κονόμησαν οι στοιχηματικές.
3: Εντάξει, τουλάχιστον καταφέραμε να είμαστε μέσα στη δεκάδα.
0: Δεκάδα, ναι.
3: Που είναι κάτι κι αυτό. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Ο Ακύλας βγήκε έξω συνοδευόμενος από όλη την ελληνική αποστολή και την ομάδα που κάνανε μαζί το ACT πάνω στη σκηνή και το Φωκά Ευαγγελινό φυσικά. Αλλά και Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μαρία Κοζάκου, ήταν πολλοί δημοσιογράφοι, ήταν από την Μήνος, την Μήνος EMI εκπρόσωποι εκεί. Επειδή τον πλησίασα με το που βγήκε και βγήκαμε κατευθείαν, βγήκαμε κατευθείαν στον αέρα, μεταδώσαμε ζωντανά
4: στο Weekend Live.
3: Ζωντανά και αποκλειστικά στο Weekend Live, οι πρώτες του δηλώσεις. Θα σας πω ότι έτρεμε λίγο η φωνή του. Ήταν στεναχωρημένος και κάποια στιγμή.
4: Λίγησε.
3: Λίγησε, ναι. Λίγησε γιατί αυτό που είπε και αυτό που φαίνεται κιόλας είναι ότι πήρε τόση αγάπη από τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα και φοβάται ότι τώρα που δεν ήρθε αντάξιος των προσδοκιών του κόσμου, γιατί οι προσδοκίες ήταν πολύ ψηλές. Μιλάμε τώρα.
0: Για πρώτη θέση.
3: Οι προσδοκίες ήταν πρωτιά. Είδαμε
0: ότι
3: βέβαια μετά.
0: Θα γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη ή θα βγάλει τοξικότητα.
4: Μα δεν νομίζω.
3: Φοβάται ότι μπορεί λίγο να ξεχαστεί ότι κάπως επειδή δεν έφερε το αποτέλεσμα που περιμέναμε εδώ στην Ελλάδα, ότι μπορεί να ξεχαστεί. Ωστόσο, έκανε τα δικά του πράγματα και τώρα ετοιμάζει και ένα δικό του δίσκο, τον οποίο θα λανσαριστεί την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
4: Στις
3: δηλώσεις του άμεσα. Και ετοιμάζει και τουρ το καλοκαίρι. Ωστόσο, ήταν στεναχωρημένος. Ήταν στεναχωρημένος, περίμενε κάτι διαφορετικό. Ίσως να αισθάνθηκε και λίγο ότι αδικήθηκε. Δηλαδή το είπε και ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά στις δηλώσεις που θα τις δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Μπορεί και να αδικήθηκε σε ένα βαθμό. Και
4: από τις επιτροπές περισσότερο.
3: Από τις επιτροπές.
4: Ήταν
3: ναι.
4: Πολύ χαμηλά στις επιτροπές.
3: Από τις επιτροπές.
0: Ακούμε τον Κωνσταντίνο, τον Καλογερά. Αλέξη, Μίχα, πες μας εσύ.
4: Κοίταξε να δεις, εγώ θα συμφωνήσω με τη ρίση που είχε πει πριν πολλά χρόνια και μάλιστα ήταν τότε και διευθυντής του τρίτου προγράμματος ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα πανηγυράκι είναι, του δίνουμε κάποιες φορές μεγαλύτερη σημασία από όσο πρέπει να του δίνουμε. Από εκεί πέρα είχαμε έναν τρόπο.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Μόνο η τηλεθέαση που έκανε 72%.
4: Ναι, είναι ένα μαζικό τηλεοπτικό γεγονός.
0: Θέλει ο κόσμος να βλέπει αυτά τα πράγματα να ξεχνιέται.
4: Παραδοσιακά.
0: Δεν σου λέω ότι θα τα βλέπει κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα.
4: Παραδοσιακά η Eurovision, ο τελικός Eurovision, αλλά και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, τελική κτλ., Ολυμπιακοί Αγώνες κτλ., είναι τα προγράμματα που είναι τα δημοφιλέστερα σε τηλεθέαση.
0: Τι έγραφες μέσα?
4: Μέσα έγραφα διάφορα. Λοιπόν, να σου πω πρώτα για την Τάρα που κέρδισε και πήγε πρώτη φορά στην
0: Ελληνική συμβολή, ε.
4: Βέβαια, με ελληνική συμβολή. Δημήτρης Κοντόπουλος και Βικτόρια Χαλκίτη στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι καταξιωμένος συνθήτης, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Ποιος την περίμενε την Βουλγαρία?
4: Κανένας.
3: Κανείς.
4: Κανείς. Κανείς. Αλλά τα κατάφερε. Μπανκαράνκα.
3: Τι σημαίνει αυτό?
4: Αυτό, κοίταξε να δεις τώρα, είναι. Το χρησιμοποιούν οι αρχαίοι Βούλγαροι, το χρησιμοποιούσαν αυτό.
0: Ξέρει αρχαία Βουλγαρικά.
4: Όχι. Από εκεί είναι εμπνευσμένο.
0: Ο Κοντόπουλος, φίλε. Είμαστε ρε φίλε.
3: Πάντως οι δημοσιογράφοι χαιρετηθήκαμε μεταξύ μας με μπαγκαράγκα στο αεροδρόμιο, οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών συνεργείων.
4: Κοιτάξτε, η κοπέλα είναι αυτοδημιούργητη. Ξεκίνησε από παραδοσιακή βουλγάρικη μουσική. Έφτασε να κερδίσει το X Factor στη Βουλγαρία, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, το 2015.
0: Είναι ο πρώτος τίτλος της Βουλγαρίας,
4: Ε?
0: Είναι ο πρώτος τίτλος.
4: Ναι. Εννοείται. Και αυτή τη στιγμή έφτασε η καριέρα της ένα πικ που το 2024 άνοιξε μέχρι και τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στη Σόφια. Όμως θα τη δούμε και στην Ελλάδα.
0: Πότε?
4: Όλες τις λεπτομέρειες θες. Θα τη δούμε μέσα στο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Την τρέχει Panic Records. Έχει συνεργασία δισκογραφικά. Οπότε ετοιμάζει από ό,τι μαθαίνω μία.
0: Έχει φτιάξει και ένα κλίπ η Panic Records.
4: Το 2019, ναι. Ήταν ελληνική αυτό δουλειά.
0: Και λέγανε μέσα οι συναδέλφοι ότι άμα δεις το βίντεο κλίπ και τη δεις τώρα είναι αγνώριστη.
4: Bye bye λεγόταν το τραγούδι με τους Έλληνες παραγωγούς και DJs Living R και Noisy. Το 2019.
0: Ήταν και ο άντρας εκεί.
4: Όχι, τον είδαμε όμως στο αεροδρόμιο.
0: Πώς φιληθήκανε με.
4: Στο αεροδρόμιο τον είδαμε. Αν νόμιζα ότι με ρώταγες για το 2019. Τέλος πάντων, ετοιμάζεται, ψήνεται από ό,τι μαθαίνω και ένα ντουέτο έκπληξη με πολύ γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια εδώ στην Ελλάδα. Να δούμε τώρα πότε
0: είναι
4: θα το δούμε.
0: Είναι μην τους βάλεις μέσα. Θα βγάλουν όλη τη showbiz στη φορά.
3: Αποκλειστικό ρεπορτάζ πάντα από τον Αλέξη.
4: Κοίταξε να δεις. Ήταν μια Eurovision ανατροπών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κατέρευσαν όλα τα φαβορί. Κατέρευσαν και κάποιες συμμαχίες. Δηλαδή το βόρειο μπλοκ μοιράστηκε μεταξύ Φινλανδίας και Δανίας. Το ανατολικό μπλοκ πήγε όλο στη Βουλγαρία.
0: Ούτε η Αυστραλία.
4: Καλά τα πήγε η Αυστραλία, ήταν φαβορή. Τέταρτη. Η Φινλανδία έπεσε πολύ έκτη. Γιατί έσπασε αυτό που σου είπα, το βόρειο μπλοκ.

0: φεύγουν όλοι.
1: Το να αφήσαν μόνο.
0: Και ήταν σε αυτό το κυκλικό το καναπέ και καθόταν ο Χριστιανός μόνος.
2: Τον πήραν οι άλλοι όμως μετά μαζί.
0: Και ήρθε μια κοπέλα ακριβώς δίπλα στον άλλο στρόγγυλο καναπέ που είναι Θεσσαλονίκη. Από τη Δανία πήγε και τον κάλεσε και τον πήρανε μαζί του.
3: Για θυμίστε μου, ποιο προπονητή μπάσκετ ήταν που το έπαθε αυτό τη φετινή σεζόν. Κάποιο το έπαθε στη συνέντευξη τύπου. Τον άφησαν τελείως μόνο του και είπε: εντάξει, αφού δεν υπάρχουν ερωτήσεις, πάμε να φύγουμε.
0: Ο Σπανούλης.
1: Ο Σπανούλης.
0: Ναι. Ήταν στη Μονακό, ναι. Αλλά δεν τον άφησαν μόνο του.
1: Συνεβαίνει πάντα.
0: Ήταν δύο ή τρεις συνεντεύξεις τύπου που δεν πάτα και δημοσιογράφος. Ναι. Όχι, δεν πάτα και δημοσιογράφος. Κανένας.
1: Είπε 10 δευτερόλεπτα και έφυγε. Απλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά ήταν μονάχο εκεί τώρα. Στα δύσκολα
1: πολύ ωραία κίνηση από του Δανού. Πολύ ωραία κίνησή του. Ναι, μην τον αφήσει μόνο τον άλλον.
0: Ένας. Έχει τον πόνο του τώρα, την απογοήτευσή του.
1: Άμα ήταν πρώτο, θα είχε όλο τον κόσμο δίπλα του. Τώρα
2: ναι, μάλλον
1: τελευταίος.
2: Δεν υπήρχαν και προσδοκίες για κάτι παραπάνω.
0: Okay, δεν τον αφήνει.
1: Μην τον αφήνει μόνο του. Άνθρωπο είναι, δηλαδή, να τον πετάξει στην άκρη επειδή ήρθε τελευταίο.
3: Πάντως, έχω να σας πω ότι αν το κέρδιζε η Αυστραλία, αν που είδαμε δεν πήγε εντάξει, τέταρτη τερμάτισε, θα έπρεπε να διοργανωθεί υποχρεωτικά ή από τη Γερμανία. Από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή από τον BBC δεύτερη επιλογή.
1: Γιατί...
3: Αυτή είναι η συμφωνία της Αυστραλίας με την EBU, την Πανευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, γιατί δεν μπορεί να... και για λόγους κόστους αλλά και για λόγους όρος δεν μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός στην Αυστραλία αν κερδίσει
1: η
3: Αυστραλία.
1: Γιατί συγκεκριμένα Αγγλία ή Γερμανία.
3: Γιατί αυτό είχαν υπογράψει τότε. Okay. Πρώτη επιλογή Γερμανία, δεύτερη επιλογή Αγγλία, από τους... Μεγάλη Βρετανία, από τους Big Four.
0: Είναι αλήθεια, λέει, τον Τάρα είναι χαϊδευτικό του Κωνσταντάρα.
3: Μπα, του τα κάναμε μαντάρα είναι, όπως είπε και ο Πανόπουλος τηλεόραση.
2: Πάντως, αν κερδίζαμε εμείς, ήταν έτοιμο το ΑΚΑ για να υποδεχτεί, παιδιά, την Eurovision την επόμενη.
0: Δεύτερο, έτσι.
3: Ναι, γιατί είχε μεγάλη υποστήριξη για πολλούς και διάφορους λόγους. Παραδοσιακά, το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρό στο διαγωνισμό της Eurovision. Αν το είχε κερδίσει το Ισραήλ, θα είχαν πάρει άλλη τροπή τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, υπάρχουν πολλές χώρες, καλώς ή κακώς δεν το κρίνω, που αντιδρούν στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision.
0: Μάλιστα.
2: Και απήχαν κιόλας η Ισπανία και μια άλλη χώρα
1: και
2: απήχε.
1: Υπήρχαν και αποδοκιμασίες
3: ναι, βέβαια.
1: Όταν έπαιρνε
2: στον ημιτελικό.
1: Ναι. Και όταν πέρασε πρώτο χθες.
2: Ναι, ναι.
1: Υπήρξαν αποδοκιμασίες.
0: Εγώ ξέρω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
3: Είσαι σίγουρος?
0: Το είπε
3: και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Το είπε.
0: Που λέει ένας φίλος, παιδιά, δεν θέλω από το πρωί. Ό,τι είδηση ακούω αρχίζει με αυτό. Εκλογές το 2027, είπε ο Κυριάκος. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Τα νεύρα μου! Πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο. Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πω και ένα μπράβο στην ομάδα του Skype, από ό,τι κατάλαβα πήρε το κύπελο.
0: Βέβαια.
2: Γιατί και αυτό είναι. Δηλαδή, αν έπαιζα μπάσκετ, θα ήμουν σίγουρα σε αυτή την ομάδα.
3: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και από μένα.
0: Ευχαριστούμε. Εγώ εκπροσωπώ το Σταματέλο.
1: Είναι manager μου.
0: Είναι manager του.
1: Team maker.
0: Αλέξη Μίχα.
3: Για τα επόμενα πάμε τώρα.
0: Ωραία.
3: Πάμε παρακάτω.
0: Έχουμε τίποτα άλλο έτσι ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό?
3: Τώρα κάτσε, τώρα άνοιξε το μεταγραφικό. Θα τραβήξει πολύ φέτος το καλοκαίρι. Θα φτάσουμε. Ιούλιο θα φτάσουμε.
0: Σοβαρά,
3: θα έχουμε ανατροπές, ναι. Στην τηλεόραση έχουμε πολλές ανατροπές φέτος.
2: Ξέρεις που θα τα δείτε όλα αυτά, ε? Στο Weekend Live.
3: Πες τα ρε Κωνσταντίνα.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο.
2: 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στον Sky.
0: Με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζη Λαζάρου.
2: Αγαπημένη.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς
1: ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Θα ξεπροβοδίζουμε με την νικήτρια της Eurovision 2026. Να είστε καλά εσείς. Γεια σας,
1: γεια σας, παιδιά.
0: Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει πάμε Maiden το Σάββατο να στρώσουμε.
1: Το Σάββατο έχει Maiden στο ΑΚΑ. Θα είναι δηλαδή κόσμο στην Παρασκευή, κόσμο στην Κυριακή, να είναι και το Σάββατο. Εκεί στην
0: Παρασκευή. Γιατί Παρασκευή και την Κυριακή.
1: Έχει Final Four.
0: Α, είναι μετά.
1: Πριν και μετά.
0: Όχι, είναι μετά το Final Four.
1: Συγγνώμη, το Σάββατο δεν είναι.

Να στείλω καλησπέρα στο φίλο συνάδελφο, γιατί δημοσιογράφος ήταν και μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος και βουλευτή, το Δημήτρη το Μακόπουλο. Γιου, γιου, είχες δεν είχες, λέει Δάφνη Μπόκοτα έγινες.

0: Γεια σου Γιάννη από Ναύπαχτο. Τι είναι αυτά ρε φίλε, μπα τα πούμε αυτά ρε φίλε. Ο 57 λέει Νίκο, συμφωνώ με το Μινά. Δόκτωρ Κέφ είναι, βάλτε το σε ψηφοφορία.
1: Τζίμπι Γιου, σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Θα διαφωνήσω σε αυτό μέχρι τελείας.
0: Βάλτε το σε ψηφοφορία. Άντε ρε παιδιά, πού είστε? Ακούσε εκπομπή για όνειρα και περιμένει να μιλήσουν για συμβολισμούς. Υποσυνείδητο και τέτοια, και ξαφνικά ο Κεφαλογιάννης πετάει. Εγώ πάντως έκανα ψυχανάλυση, γιατί έβλεπα ότι ξέρω εγώ με κυνηγούσε, λέμε τώρα, ένα τεράστιο μπρόκολο. Σπανέμε τέτοιο πράγμα για μπρόκολο. Τι το έφερε ο Αντώνης για παράδειγμα, ο Δημήτρης.
1: Κρατιέται να μου μιλήσει ο Κωστάς.
0: Το μισό από αυτές τις εκπομπές είναι βιώματα του παρουσιαστή. Γιατί πρώτα τα ζει και μετά τα επικοινωνεί το αγόρι. Αχά! Oh, 40 χρόνια πριν.

0: η εκπομπή των πρωταθλητών με τον Νίκο Σταματέλο. Εγώ είμαι εδώ δημοσιογράφος σε ένα fireside chat, δηλαδή μια κουβέντα δίπλα στο τζάκι, ας πούμε, στη φωτιά, και θα του εκμεύσω μετά τις αλήθειες.
1: Πριν,
2: εκπομπή χωρίς τσαμό δεν γίνεται.

0: Γεια σου ρε Χρήστο, έχοντας δει Βουλγαρία, Αυστραλία και Ιταλία, τι όνειρο ήταν στην Ελλάδα ότι αυτό που έστειλα στην Eurovision είχε ελπίδα και πάνω από τη 10η θέση. Πήγαινε πολύ καλά, ρε φίλε.
1: Και δεν το έδανε μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν.
1: Και στο εξωτερικό τα ίδια έλεγα.
0: Ήταν τραγούδι πιασά, σύνθημα. Πώ να το πω.
1: Ήταν τραγούδι για το πανηγυράκι αυτό.
0: Για σύνθημα. Για... Φέρτο μου, σου λέω, φέρτο. Σου είπα, φέρτο. Γεια σου Άρη Ρολογά, χαιρετώ τα αστέρια του Sky. Τελικά πάλι κουβά πήγαμε, γελάω με τους συμπολίτες μου που πίστευαν ότι ένα τραγούδι με τέτοιους στίχους και ένα τραγουδιστή με τέτοια αμφίεση θα έπαιρνε την πρωτιά. Μου θυμίζουν αυτούς που πιστεύανε το Τζίπρα το 15. Γιατί δεν βγήκε ο Τζίπρας το 15.
1: Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά.
0: Τι υλοποίησε.
1: Α, τι υλοποίησε, εντάξει. Αλλά τον Ακύρα το ξαναλέω, τον πίστευαν και στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ότι ξέρει να στηρίξουμε.
0: Είπαμε όλα τα φαβορή που δώσανε, δεν βγήκε τίποτα. Τρελαίνομαι ότι όταν άκουσα στους αδελφούς τον Αλέξη να λέει αν ήμουν πρωθυπουργός.
1: Αυτό που κολλάει με την Eurovision.
0: Ε?
1: Αυτό που κολλάει με την Eurovision.
0: Όχι, δεν κολλάει με την Eurovision, κολλάει με το μήνυμα του Άρη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραία, λοιπόν... αν ήμουν πρωθυπουργός, θα ανάγκαζα αυτές τις.
1: Ήταν πρωθυπουργός και δεν ανάγκασε κανένα. Πάμε διαφημίσεις.
0: Ε, το Πασόκος μίλησε.
1: Γιατί, λέω ψέματα.
0: Ε?
1: Λέω ψέματα. Ήταν πρωθυπουργός, δεν ήταν.
0: Πώς δεν ήταν.
1: Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο βγει κάποιος άλλος πρωθυπουργός και βγει Κυριάκος Μητσοτάκης και πει αν ήμουν πρωθυπουργός.
0: Τέλεια
1: να του λέμε.
0: Κυριάκο Αλάνη για πάντα στο λιμάνι. Είναι μια εκπομπή της αριστεράς.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε κυμεραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης, είπε. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχείο το μεσημέρι στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε σύγκρουση 2 οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα 2 γυναίκες να ανασυρθούν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα 3 άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones που έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό στο Αμπουντάμπι. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επιτυχώς 2 drones, ενώ 1/3 έπληξε μια γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα drones εξαπολύθηκαν από το δυτικό σύνορο της χώρας χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκχυρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεσμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ κατά στρατεύματων των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Παραλληλά από την έναρξη ισχύως της κατάπαυσης του πυρός, 7 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Νότιο Λίβανο και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να έχουν αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Όπως δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αναμένει να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση στο Ιράν. Η Κούβα είχε αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη Αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, κλείνουν απόψε και κάθε Παρασκευή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίξης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μόνο μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό,
0: Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά τη Λάρισα, στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Τα Λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδό τους. Στην Basket League, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 στη Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, στις 7.30 παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, αιθρίος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διθύνσεις 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινάτσα Μόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: Ας πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο!

0: Duran, Cover Me. Καλησπέρα στο Δημήτρη, τον Αντώνη, τον Νίκο, τον Γιάννη, τον Ηλία, τη Μέρη, την Τόρις και τον Κωνσταντίνο. Να είστε καλά παιδιά, πάμε γερά. Είναι η εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο τάφου Βρετάκου, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Ακούτε δύο φίλους, τρεις απόψεις. Τη γράφετε και μας συστέρνετε. Ακούτε την εκπομπή των πρωταθλητών.
1: Κωστή, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Εδώ έχουμε την κούπα.
1: Κάτσε να κάνω μια ερώτηση.
0: Πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ. Πρωταθλήτρια ομάδα Sky 100,3 και δίπλα μου έχω την ψυχή της ομάδας.
1: Sky γενικότερα, όχι μόνο 100,3, είναι και τηλεόραση μέσα.
0: Και όμιλο Sky. Και έχω δίπλα μου τον άνθρωπο που εμπνέει την ομάδα. Με το νούμερο 94, παρακαλώ.
1: Ας είναι καλά ο Γάλλος. Πώς γίνεται να έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της εκπομπής χωρίς να έχει τελειώσει η πρώτη ώρα της εκπομπής?
0: Αυτή είναι η τελευταία ώρα της εκπομπής. 6 με 7. Γεια σου, μην αποκαλυφθέ. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Αγόρια μου, καλό απόγευμα. Αν θέλετε να δείτε τι εννοούσα στο χθεσινό μήνυμα, ζητήστε, λέει, από την Κωνσταντίνα μας να ακούσουμε τη Celine Dion στη Eurovision που την έκανε σε ολόκληρη την Υδρόγειο Αστέρι για πολλά χρόνια. Άκουσε και η φωνή και το τραγούδι, έναψε πολλά χρόνια, αλλά. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω την άποψη ότι από αυτή την Eurovision δεν έμεινε κάποιο τραγούδι που θα αφήσει εποχή. Κάποιο τραγούδι, ξέρεις. Παλιά θυμάσαι.
1: Ήταν κάποια τραγούδια παλιά όμως, δεκαετία του 90, που κέρδιζαν και τα ακούγαμε και κάνανε επιτυχία. Δεν σου λέω ότι είναι επιτυχία από τότε που βγήκαν μέχρι σήμερα, τα ακούμε φανατικά. Είχαν όμως διάρκεια.
0: Ο Άρης Ρολογάς είχε γράψει το 2023 σε αριστερή σελίδα δημοσιογράφου, το επίθετο ότι αρχίζει από νέα, ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω το κτίριο στην Κουμουνδούρο για να το κάνω τουαλέτες και με μπλοκάραν οι αριστεροί δημοκράτες. Για να δείτε πόσο μπροστά έβλεπα. Μα ολόκληρο κτίριο στην πλατεία Κουμουνδούρου που έλεγε και ο Βέγκος.
1: Κουμουνδούρου.
0: Κουμουνδούρου. Να το κάνουμε Airbnb. Τι τουαλέτες. Εξάλλου ο Αλέξης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ με έχουν διαγράψει.
1: Αν μη τι άλλο έχει χιούμορ. Αν μη τι άλλο έχει χιούμορ.
0: Γιώργος Κανίδης, καλησπέρα. Όσον αφορά λέει το πανηγυράκι αυτό της Eurovision, τουλάχιστον τώρα έχω την αίσθηση πως δεν πέφτει τόσο πολύ ξεκατίνιασμα όπως στο παρελθόν. Θυμάμαι για παράδειγμα την περίπτωση του Ρακιτζή, συμπαθητικός και ταλαντούχος καλλιτέχνης, που κόντεψε να χαντακωθεί τελείως επειδή δεν τα πήγε καλά. Ένα σοου είναι και τίποτα άλλο, αλλά μπορεί η φάση που λένε και οι νεολαίοι να γίνει τρελοκομείο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, μια. Να περνάμε ωραία. Ας να ξεχαστεί, το περιμένει. Eurovision, διαγωνισμός, αυτά, συμμετοχή χωρών Ελλάδας. Να κάτσει να ξεχαστεί 4 ώρες. Ναι. Είναι διασκέδαση.
1: Είναι διασκέδαση.
0: Δεν είναι ψυχαγωγία. Διασκέδαση, δεν είναι ψυχαγωγία.
1: Για τη δικιά μας γενιά όμως η Eurovision ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Με λιγότερα γεγονότα τότε για να περάσουμε την ώρα μας. Εντελώς διαφορετική εποχή θα μου πεις, ναι, σίγουρα. Αλλά το βλέπαμε εντελώς διαφορετικά. Όχι αυτό που γίνεται τώρα. Ούτε καθόμασταν να αναλύσουμε ότι το ανατολικό μπλοκ, το βόρειο μπλοκ, το νότιο μπλοκ και τι ψηφίζει ο καθένας και να βγάλουν τον νικητή.
0: Γίνονται και παιχνίδια, δεν ξέρω.
1: Καλά, σίγουρα. Απλά σου λέω ότι όταν εμείς περιμέναμε να δούμε Eurovision, δεν είχαμε μέσα ούτε. Δεν είχαμε χώρες καταρχάς εκτός Ευρώπης. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά ο Γιώργος από το Far West λέει σοβαρά όμως κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το body shaming που μας κάνει ο Κεφαλογιάννης. Μια εγώ κάνω ψυχανάλυση, μια εγώ στη γυμναστική μου, μια εγώ κάνω όλες τις προληπτικές εξετάσεις. Μας έχει διαλύσει. Δεν αντέχεται αυτό το μπούλι.
1: Στο GBU πέστα που σε στηρίζει. Γιώργο, από το Far West,
0: ευχαριστώ.
1: Τι άλλο αυτό.
0: Λέει Dr. Kev.
1: Τι άλλο αυτό. Τι κεφ, τι κεφ. Πώς είναι κεφτέτο ο άνθρωπος που λέει για bullying.
0: Είναι η φωνή της συνείδησής σας. Φαφούτες ο Κεφαλογιάννης. Δεν κάνετε εξετάσεις, δεν κάνετε γυμναστική, δεν κάνετε ψυχανάλυση. Τότε ό,τι σκατά βρείτε μπροστά σας.
1: Ό,τι θέλω να φάω θα το φάω. Μετρήσω τις μπουκές μου.
0: Και έρχεται ο Dr. Kev και προσπαθεί να σας επαναφέρει στην τάξη. Δεν τονίζεις με τη γυμναστική πως έχει αλλάξει ο σωματότυπος του.
1: Όχι.

0: Κώστας Β, όχι μόνο αν ήμουν πρωθυπουργός, αλλά το Δεκέμβριο. Ο άλλος λέει. Αλλά το Δεκέμβριο του 2015 έκανε και νόμο για τα φαντ. Ανοίξουμε ιστορίες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά!
1: Μα δεν γίνεται να λες αν ήμουν πρωθυπουργός και ήσουν πρωθυπουργός. Ναι, σε δύσκολη περίοδο, σε δύσκολη περίοδο. Αλλά ήσουνα. Και άλλα έλεγες πριν, αλλά έκανες. Και σου λέω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο μεθαύριο, αν δεν είναι πρωθυπουργός, που έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα αργήσει να μην είναι, όταν θα πει αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα έχει δικαίωμα να το πει.
0: Τώρα καταλάβατε με ποιο θα κυβερνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το Πασό.
1: Μπα, δεν θα χρειαστεί.
0: Θες να απαρθέτα από μου το ποτήριον τούτο είσαι?
1: Όχι.
0: Γιατί μετά είναι πασοκτζής, καθαρό όμως τώρα. Ναι.
1: Θα βγάλει αυτοδυναμία, αυτό πιστεύω.
0: Ορθόδοξος πασοκτζής.
1: Ορθόδοξος, γι' αυτό δεν έχω σχέση με αυτό το Πασόκ.
0: Εσύ και ο Κούτρας. Γιατί πλακώθηκε ο Κούτρας?
1: Ποιον πλακώθηκε ο Κούτρας?
0: Αχ, τα έβλεπα στο TikTok.
1: Πλακώθηκε.
0: Κάνε την ψυχραιμία σου. Εγώ χάνω την ψυχραιμία μου. Μπλέξανε εκεί τα πολιτικά με άρωμα Πασόκ.
1: Και με ποιον αρπάχτηκε? Με ποιον αρπάχτηκε? Καλά, αν ακούει τώρα ο Χρήστος θα μας στείλει μήνυμα.
0: Δεν θυμώ, σιγά μην ακούει τώρα ο Χρήστος.
1: Όχι, πολλές φορές μας ακούει.
0: Ναι,
1: ναι, πολλές φορές ακούει και στέλνει.
0: Τώρα μπορεί να είναι σε κανένα παιχνίδι. Η λέξη μπαγκαγκά προέρχεται από τα νησιά της Καραϊβικής, στα αγγλικά μεταφράζεται reprise και στα αγγλικά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καλλιτέχνες που κάνουν την επανεμφάνισή τους μετά από καιρό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη λέξη ελληνική. Αυτά μαθαίνεις και παθαίνεις αν βλέπεις μπέμπεσαι. Α, και ξέχασα να πω στο πρώτο μου μήνυμα χαιρετισμούς από το τρισάθλιο Λονδίνο. Να,
1: ο Γιάννης μας έστειλε, Johnny Logan, hold me now.
0: Έλα τώρα, ναι. Αυτός το έχει πάρει 2-3 φορές. Πώς...
1: Δύο σίγουρα πρέπει να το έχει πάρει back to back. Που λένε και μορφωμένοι. Αλλά αυτό το τραγούδι όντως ήταν από τη Eurovision και μας συνόδευε για πολλά χρόνια. Συντρόφευε για πολλά χρόνια.
0: Η Μανιάνα, γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Εγώ παιδιά το φέρτο δεν άντεξα να το ακούσω ολόκληρο, ούτε το πρώτο βραβείο For That Matter. Θυμήθηκα όμως ότι πέρσι τέτοιο καιρό η μισή Ελλάδα έκραζε την Κλαβδία και την Αστερομάτα που ήρθε έκτη. Ίσως τελικά κάποιοι έχουν ακόμα μουσικό αισθητήριο. Καλά, όσοι πάνε τα ακούνε, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά είναι αυτό. Αν τα φέρει έτσι και πάρουν καλή θέση, είναι όλοι μαζί τους. Αν καταβαραβευθούν, είναι όλοι κριτικοί. Και τα έλεγα εγώ και την μπουρδα είναι αυτή. Και...
1: εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι.
1: Ρωτήσω, το ακούς και αυτό.
0: Κάπου είδα το Ρακιτζή στο στούντιο 4. Και λέει αυτό με το τότε που είχατε πάει εσείς, λέει δεν ασχολούμαι ρε παιδιά. Λέει μα όλοι ασχολούνται, κάνουν αυτήν την ερώτηση, ναι αλλά εγώ δεν ασχολούμαι, ήταν κάτι που έμεινε εκεί. Δεν με καθορίζει.
1: Δεν
0: και θυμάμαι την
1: αλλά το ρωτάνε όλοι το Μιχάλη.
0: Ναι. Και θυμάμαι την επόμενη χρονιά από τη συμμετοχή του, πάρα το λέω γιατί είναι από τα μεγαλύτερα τρόλ που έχω γνωρίσει ο Ρακιτζής. Από τον είχαν στριμώξει δημοσιογράφη και του λένε τι εύχεστε για τη σημερινή συμμετοχή, τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision, και απαντάει ότι με ευχόντουσαν και αυτοί πέρσι.

0: Γεια σου Διαμαντή Καποδέτη, καλησπέρα από Μπραχάμε. Να ζητώ ένα αγωνίο σε ονειροκρίτη. Για τα όνειρα που λέει ο Dr. Death.
1: Ναι. Στέλνει ο Χρήστος από Λονδίνο. Τώρα θα το διαβάσω, θα το διαβάσω. Εγώ πάντως τον στηρίζω. Τον εκτιμούσα έτσι κι αλλιώς, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τον εκτιμούσα για τα μηνύματά του. Και λέει ότι βάζει μουσική και δεν ακούει.
0: Μιχάλη, αυτό τα λέει, έτσι. Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα σας. Για τον Γκέφου λέτε, είναι βιωματική εκπομπή αφού. Το λέει και ο τίτλος, ζω καλύτερα. Μα πες τα ρε εσύ Άγγελε, πες τα. Δεν λέει ζούμε καλύτερα, ζείτε καλύτερα. Ζω καλύτερα, γυμνάζομαι, τρώω ό,τι πρέπει να τρώω σωστά.
1: Δεν φαίνεται.
0: Κοίτα τον Άγγελε, κοίτα τον μικρόχολο. Και απ' έξω κυρίες και κύριοι περνάει ο Παγκάκης, ο οποίος πανηγυρίζει την κούπα.
1: Μπα για κάποιο άλλο λόγο πανηγυρίζει. Θα πάει γήπεδο. Τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο, Σημαντικό, ναι. Σημαντικό. Ιστορικό, ναι. Παιχνίδι.
0: Ιστορικό. Δεν
1: αλλά
0: έχει φιλάθλους.
1: Όχι, είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Συγχαρητήρια και στην ομαδάρα του Ομίλου για την επιτυχία της. Η Μίνα από την Καλυθέα. Να σε καλά.
1: Καλά, Μίνα, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη. Στην ωραιότερη εκπομπή του Sky. Βρε παιδιά, λέει το Hold Me Now του Τζόνι Λόγκαν. Δεν έγινε παγκόσμια επιτυχία από τη δεκαετία του 80.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Πού έχουμε τέτοια τραγούδια πια. Μη μιλήσω για του Σάμπα. Καλά, η Άμπα και αυτή παγκόσμιο φαινόμενο. Έχεις κανέναν Άμπα να βάλουμε. Ω, κοίτα πώς έγινε. Έλα ρε φίλε, πρέπει να ακούμε τον κόσμο το ακροατήριο. 15 ακροατές έχουμε μετρημένους δηλαδή. Βάλε λίγο Άμπα. Θες να μας κάνει μισή ώρα εκπομπή του χρόνου. Και μην ξεχνιόμαστε παιδιά, εκλογές το... 2027.
1: Το
0: 27 ρε, τάπο Κυριάκος.

0: Έχουμε πάρτι έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά, ο Παπαρίνα. Έχει μαζευτεί κόσμος γιατί η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει και
1: από
0: τυπικά
1: το πρωί,
0: το πρωτάθλημα πρωί, που έχει
1: σηκώσει. 12.30 ώρα που είχαμε το μόνο μπάλα.
0: 14 είχαμε... το πρωτάθλημα, είχα μαζευόντουσαν.
1: Είχε πολύ κόσμο, όχι απλά μαζευόντουσαν. Είχε δηλαδή από τις 12.30 που κάναμε σύνδεση με Νέα Φιλαδέλφεια ως εκπομπή, είχε κόσμο απ' έξω.
0: Παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και με Χ, όχι, θέλει νίκη.
1: Όχι. Αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
0: Είναι δεύτερος και αυτό έχει σημασία γιατί θα πάει στο Champions League στα προκριματικά. Γι' αυτό κυνηγώνται. Ο τρίτος πάει στο Europa πάλι στα προκριματικά. Και ο τέταρτος στο Conference.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και ο κυπελούχος που είναι όφη στο Europa. Ε, δύο προκριματικά Champions με Europa και Conference. Ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ είναι συν 2 από τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Και κάντε τώρα υπολογισμούς.
1: Αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στο Άδειο Απόστολος Νικολαίδης, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος. Ό,τι και να γίνει.

0: 7.30 ώρα να πούμε ότι είναι και οι δύο αγώνες ταυτοχρόνως. Και στη Φιλαδέλφια έρχεται και επέτειος, ε. Σε 12 μέρες.
1: Μετά το Final Four.
0: Περάσανε φίλε 2 χρόνια. Γεια σου Μιχάλη. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα από Τσίπρο παιδιά. Γεια σου ρε Μιχάλη. Αφήστε τον Κυριάκο να λέει εμείς έχουμε εκλογές την Κυριακή. Άρα Μιχάλη. Νικόλας καλησπέρα σας στην πιο ωραία εκπομπή του Sky Radio. Νίκος από Άλιμο. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου,
0: ωραίος ο Άλιμος φίλε. Κατεβαίνεις κάνεις και τις βόλτες σου να πούμε μια χαρά. Γεια σου Λάμπρο, καλές εκπομπές. Εδώ και 15 ακροατές, σας ακούω κι εγώ, 16 τουλάχιστον. Σημείωσέ τον, Λάμπρος. Γεια σου Πινελόπη, κράτα γερά, μηνά. Του χρόνου αν δεν είστε και οι δύο στην ίδια εκπομπή, κόβεται η ακρόαση. Ο Σταύρος 31 λέει: εγώ βλέπω πιο πολλά καλά τραγούδια όσο περνά τα χρόνια. Έχω διαβάσει και αυτή την άποψη. Ότι γίνανε και αυτές οι ανατροπές γιατί ακούστηκαν ωραία τραγούδια γι' αυτό. Για την Eurovision.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Απλώς σε Σταύρο, εντάξει, ναι, αλλά και παλιότερα είναι τραγούδια που είναι διαχρονικά πλέον.
1: Εγώ είμαι περισσότερο.
0: Να σας πω κάτι.
1: Παλιότερα.
0: Για να το ξεμπερδεύουμε. Περιορέξιος κολοκυθός.
1: Καλά, σίγουρα ο καθένας ό,τι
0: περνάει ωραία ο κόσμος. Χαλαρώνει, κουτσομπολεύει. Κάθεται οικογένειες, παρέες και περιμένουν μια βραδιά να κάτσουν 4-5 ώρες Σαββατόβραδο. Όλοι μαζί και όλα αυτά μακριά από τα.
1: Το είδες.
0: Τι?
1: Το είδες χθες.
0: Ρε είσαι τρελός, ρε! Είδα μέχρι Ακύλα, μετά νίσταξα. Εγώ αυτό τον αντίπαλο έχω.
1: Είδα μέχρι...
0: Δεν είναι ότι δεν το είδα.
1: Είδα Ακύλα και λίγο παρακάτω με βιντεοκλήση με το Ποκοπίκο μου και την Κουμπάρα. Και σε μια φάση που λένε εντάξει, έλα, αντά καληνύχτα γιατί έχει κατεβάσει όλα.
0: Μόλις είδα Ακύλα, σιγά σιγά έσβησα.
1: Ναι, χαιρέτησα. Κανονικά χαιρέτησα, όχι αστεία.
0: Μην κοιτάς εσύ, είσαι Αλάνη. Σπάνος κοιτάει. Εσύ την ώρα που κοιμόμαστε εμείς, εσύ βγαίνεις στη σκηνή για να κάνεις ροκές με το συγκρότημα.
1: Με τον μπάσο.
0: Με τον μπάσο. Έχει δίκιο ο φίλος απόψε ο Dr. Kef μας είπε ότι εμείς που βλέπουμε όνειρα και τα θυμόμαστε μάλλον έχουμε πρόβλημα με τον εαυτό μας. Όντως πρόκειται για πουλί.
1: Και στο γραφείο.
0: Μανιάνα.
1: Ευχαριστώ πολύ Μανιάνα, ευχαριστώ.

0: Ο 57 λέει: παιδιά, μια και μιλάμε για μουσική, προτείνω για σήμα τη εκπομπή σα, επειδή δεν έχετε το Βελίξ πια το τραγούδι, τον τίτλο από την παλιά παιδική σειρά. Professor. Ποια είναι αυτή? Pupsing. Βρείτε το στο YouTube. Λέει: μηνά, πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα. Θα το λατρέψει. Δεν έχει και πνευματικά δικαιώματα. Ορίστε. Ήρθε και ο Τζον, ο Νίκος, ο Νικολάου.
1: Ο Γιάννης ο Νικολάου.
0: Ο Γιάννης και λέει ο Νίκος, Παουκτζής. Χθες δεν πέτυχα το επίθετο. Σήμερα δεν πέτυχα το όνομα.
1: Δεν πειράζει. Χθες δεν παρέξει για το
0: Γιάννη Νικολαίδη. Τώρα τον είπα, πώς τον είπα.
1: Νίκος.
0: Νίκος είναι Νικολάου.
1: Στεναχωρημένος γιατί είναι παρσεραϊκός.
0: Ναι, είναι και πάω ακόμα.
1: Ναι, είναι και πάω. Καλά, είναι πανσεραϊκός. Έπεσε πανσεραϊκός.
0: Έπεσε. Κάτπα 19, την Παρασκευή κόντρα στον Άρη πήραν και το κύπελο στον τελικό με ένα 0 και πανηγύρισαν τον double για το 26. Η κάτω το 15 απόψε έχει φιέστα. Είχαν φιέστα. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σήμερα δηλαδή. Και χτες Σάββατο έγινε φιέστα για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο γυναικείο πρωτάθλημα για το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.
1: Ευτυχώς που έχετε και το γυναικείο πρωτάθλημα και παίρνετε κανένα τίτλο.
0: Μα παίρνουν και στις ακαδημίες.
1: Ναι, πέρα από τις ακαδημίες, λέω για άλλα πρωτάθλημα.
0: Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου στο ποδόσφαιρο γυναικών στο γήπεδο του Πανετολικού μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης. Έμεινε ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν έμεινε.
1: Έμεινε.
0: Μα μου έκανε εντύπωση. Θα άφηνε ο Μπάκο Καϊμενάκης να πέσει ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Τελικά έμεινε.
0: Είναι θέμα πρεστίζ. Πρώτη φορά βλέπω Χολίπτη να με χαιρετάει, ρε φίλε. Γεια σου, γεια σου.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big World Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αρθρίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ για το συντονισμό όσον αναφορά στο Ιράν. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη συνομιλία των δύο ανδρών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Από την πλευρά του, αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεσμπολάχα εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματα των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones που έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό στο Αμπουντάμπι. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχαίο το μεσημέρι στη Ρόδο. Αλλά τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής των πρωταθλητών. Ελλάδος στο πρωτάθλημα τύπου. Όμιλος Sky. Μαζί μου έχω την ψυχή της ομάδας. Με τον αριθμό 94, Νίκος Σταματέλος.

0: 39 χρόνια ρε φίλε. Το 1987.
1: Όπου 39 χρόνια.
0: 39 χρόνια.
1: Πλησιάζει επέτειος.
0: 39 χρόνια.

0: με πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Τα λέω εγώ για να σε βγάλω από τη θέση.
2: Νομίζω είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός που έχει εδώ στο παρόν.
1: Ε,
2: το μοναδικό αθλητικό γεγονός που έχει εδώ στο παρόν.
1: Φαίνεται, ναι, στον τελικό.
2: Ναι, δεν είχε.
1: Το στάδιο και φιλίας.
2: Δεν είχε ασχοληθεί με.
1: Τι ήταν αυτό, ρε. Άστα. Κόντρα στη Σοβιετική.

0: παράταση κιόλας. Που λες εντάξει, αντέξαμε στην κανονική διάρκεια, τώρα στην παράταση θα σοβαρευτούν πιο πολύ. Αυτοί θα μας διαλύσουν. Θα τα πάρουν στο κρανίο. Και ο Τίμιος Γίγαντας με τις δύο βολές έδωσε την κούπα. Αργύρης Καμπούρης. Ρε φίλε, το φαντάζεσαι. Γκάλι 40 πόντους για να έχεις να τρώει το ξύλο της αρκούδας.
1: Και φάει και την αγωνιά από τον Τζατσέγκο.
0: Τζατσέγκο. Χριστοδούλου, Φιλίππου. Έλα, πες και τα παιδιά τώρα.
1: 4 Γκάλι, 5 Σταυρόπουλος. 6 ο Γιαννάκης, 7 ο Καμπούρης, 8 ο Λινάρδος, το 9 ο Καρατζάς, το 10 ο Ρωμανίδης, το 11 ο Φιλίππου, το 12 ο Ανδρίτσος, το 13 ο Φάνης, το 14 ο Ιωάννου και το 15.
0: Και ο Ιωάννου.
1: Όχι, το 13 ο Φασούλας, το 15 ο Φάνης και το 14 ο Ιωάννου.
0: Ναι, αλλά σκέψου, δεν σου λέω όλοι οι πρώτες μούρες που κάνουν ένα τουρνουά φοβερό, όλα κρίθηκαν σε δύο βολές. Του Καμπούρη, ρε φίλε.
1: Και σε δύο όχι,
0: δεν τον απαξιώνω.
1: Όχι, καταλαβαίνω.
0: Δεν έχει και το Ανδρίτσου, πήγε στην παράταση. Το θέμα είναι ότι οι δύο βολές του Καμπούρη δώσανε τον τίτλο.
1: Στα 4 δευτερόλεπτα.
0: Φαντάσου εδώ πέρα παίρνουν 5 εκατομμύρια καθένας και χάνουν τις βολές. Δύο βολές που σου δίναν τον τίτλο, ρε φίλε. Για φαντάσου το ψυχολογικό του άνθρωπου.

0: και έρχονται τα γατάκια τώρα και χάνουν βολές από το άγχος. Είναι δυνατόν! Πολύ. Γατάκια! Νιάου. Και πλούσια γατάκια! Και θυμάμαι αυτό που είχε ζητήσει ο Καμπούρης σε όλους τους δίσκους του Πάριου.
1: Μετά το... μετά το Ευρωμπάσκετ.
0: Και τους πήγε ο Πάριος. Ό,τι είχε κυκλοφορήσει από τον πρώτο δίσκο του Πάριου μέχρι το 87.
1: Μέχρι το τελευταίο το
0: και του τα πήγε ο Πάριος.
1: Τώρα που λες είχε ζητήσει ο Καμπούρης...
0: Φέρε αυτό το καπουτσίνο.
1: Σε φαγητό.
0: Φρεντάκι, φίλε, φρεντάκι.
1: Σε φαγητό στο Jones, στο ξενοδοχείο που μέναν τότε στην Γλυφάδα. Ζήτησε από τον Γκάλι το ψωμί. Του λέει, Νίκ, θα μας πιάσει λίγο το ψωμί. Το κάνεις καλύτερα. Εσύ θα μας ζητήσεις και την μπάλα σε λίγο.
0: Τι πάρα, φίλε, εντάξει.
1: Να απαντήσω στο Βασίλη από τα Μέγαρα που ζητάει ενδεκάδα Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσο, Σπυρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέη, Ποντένσε.
0: Ροντινέη, φίλε, φρεντάκι.
1: Φρεντάκι, ναι, κουρασμένο, πολύ κουρασμένο, φίλε. Τσικίνιο και Ελκαμπή.
0: Κουρασμένο, φίλε, πολύ κουρασμένο. Φρεντάκι. Λοιπόν, γεια σου Δέσποινα, Νίκο και Μινά. Είσαι στην Ήθια που έγινε λατρεία τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου. Αν δεν σας ακούσουμε, παθαίνουμε στέρηση.
1: Που έχεις ακούσει και τον Dr. Death πριν και να μην μας ακούσει εμάς μετά.
0: Σας ευχαριστούμε όλους για την καλή σας διάθεση και πολύ... θετική σας ενέργεια.
1: Επίθεση αγάπη σας.
0: Παίρναμε ωραία, καλά, ρε φίλε. Τι να
1: πω. Δεν είπα εγώ προς Θεού, δεν είπα ότι παίρναμε καλά. Επίθεση. Λέω από τους ακροατές μας. Επίθεση εντός εισαγωγικών.
0: Στέλλα, μια ζωή στα περισσότερα όνειρά μου, είμαι αετός και πετάω. Τώρα στα γεράματα ψάχνω ψυχαναλυτή. Πρόσεξε τι έχουμε μέσα ακούς. Καλησπέρα στον Κωστή το Ζιγούρι, χρόνια και αυτός ο ακροατής. Γεια σου ρε Κωστή, καλησπέρα από Ναύσταθμο Κρήτης. Πινελόπη, γεια σου Πινελόπη. Γεια σου Νικόλα Γερασίμου. Ορίστε. Ναυτοδικηγόρος.
1: Ναυτικό δικαίω.
0: Γεια σας παιδιά, γεια σου μεγάλε τσαμό, τον Ακύλα. Ναι. Μόνο λέει ένα όνομα εφοπλιστή που ασχολείται με καλλιτεχνικά τώρα τελευταία. Λέει αθάνατη ναυτιλία. Α, θα το πω. Τον Ακύλα λέει μόνο ο Κούστας μπορεί να το σώσει όπως τη φύση. Ο Μπουρδολόγιος γράφει οι εκλογές θα γίνουν όταν κληθούν οι πολίτες να ψηφίσουν μόνο τότε. Το θέμα είναι πώς θα πάνε να ψηφίσουν, αδελφούλοι. Εγώ πιστεύω ότι το στοίχημα θα το κέρδιζε κάποιος που θα κατάφερε να βγάλει την νεολαία στο δρόμο να πάει να ψηφίσει.
1: Ανάλογα, πότε θα γίνουν. Όταν λέω πότε, δεν λέω 27-28.
0: Έτσι και πείσει κάποιος την νεολαία να κατέβει να
1: πάει. Άμα είναι καλοκαίρι, δεν θα πάει η νεολαία να ψηφίσει.
0: Ρε, όποτε να είναι, ρε. Τους πιτσιρικάς από 17 και πάνω να πάνε να ψηφίσουν. Θα τρίβουμε τα μάτια μας, φίλε.
1: Βλέπεις κανένα να πέφτει την νεολαία? Βλέπεις κανένα?
0: Όχι. Τίποτα, δεν το ακούν, δεν τη βλέπουν την πολιτική. Ναι. Δεν το θεωρούν.
1: Δεν σε πείθει ο πολιτικός.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Βασίλης Καμπούρης λέει το παιδί που σήκωνε τενεκέδες στην οικοδομή.
1: Έχει έτσι δίκιο. Είναι. Έτσι είναι.
0: Τον έχω δει τον Καμπούρη στο εφηβικό, να ξέρεις.
1: Στο εφηβικό, όχι, δεν τον έχω δει.
0: Ναι. Γιατί εγώ ξέρεις ότι με πατρικό μου είναι Πασαλιμάνι.
1: Γέννημα, θέαμα Πειραιώτης.
0: Ναι. Η ομάδα της γειτονιάς μου ήταν Αστέχνης Ολυμπιακός από κάτω. Και πηγαίναμε κάτι απογεύματα τώρα πιτσιρικαρία πριν το καλοκαίρι, κάπου εκεί που δεν είχαμε σχολεία. Και βλέπαμε αγώνες του εφηβικού του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στο ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Και ήταν μέσα Καμπούρης. Καλά, ξεχώριζα την είχαμε στο γάλα. Αλλά από το εφηβικό έπαιζε στον Ολυμπιακό. Τώρα εκεί τα έχουν κάνει γήπεδα τέννις εδώ και χρόνια. Δεν σου είχα πει.
1: Δεν μου είχες πει.
0: Δεν σου είχα πει. Γιατί όλοι ξεχάσαμε τι έλεγε ο Πλάτωνας.
1: Τι έλεγε ο Πλάτωνας.
0: Το έχουμε ξεχάσει. Φίλε, μια φορά βγαίνει ο Ερασιτέχνης του Ολυμπιακού, σου λέω χρόνια τώρα, 40 χρόνια και μετά είχε βγει ο Κόκαλης και τα μάζευε.
1: Ναι.
0: Και είχαν καθαρίσει γιατί ήταν Ερασιτέχνης του Ολυμπιακού εκεί.
1: Και η λέσχη πετάξει... του Ερασιτέχνη, αυτό δεν λες. Η λέσχη του Ερασιτέχνη.
0: Ναι, εκεί. Ναι. Και είχαν πετάξει φίλε στα σκουπίδια, ο ό,τι είχαν. Αρχεία, δελτία, για να καθαρίσουν. Τα θεωρούσαν, ρε παιδί μου, ότι πιάνει χαρτούρα. Εντάξει, κάποια λογική τους πιάνω εκείνη την ώρα. Και φίλε, τα πετάγανε όλα. Και πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε από τα σκουπίδια. Σκουπίδια τα είχαν εντανιασμένα στις σακούλες. Και έπαιρνε και είχε μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και είχε βγει ο κόκαλης μετά κάποια χρονιά, θυμάμαι, και τα αγόραζε. Λέω, ποιος έχει, λέει, να το φέρει. Πώς σου λέω. Γεια σου Διονύση από Πατήσια, τι σημαίνει fitness, wellness?
1: Να ρωτήσεις την προηγούμενη εκπομπή, Διονύση.
0: Το F-Zin. Και η φόρμα, fitness, εσύ σε φόρμα, δεν ναι. Αλλά αυτά τα κάνει μόνο ο Dr. Kef που καπάει γυμναστήριο. Εμείς εδώ να σκεφτείς ότι όταν αποφασίσουμε να ανέβουμε με τα σκαλιά στον Όμιλο, φτάνουμε ημιόρροφο και φωνάζουμε το ασανσέρ μετά.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
10: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Together forever. Γεια σου Λίνα, 17 λέει.
1: Οι 15 ακροατές που γίνανε
0: 17. Α, 17, μπράβο Λίνα. Μόνο σταματέλος θα βγαίνει αυτά, δε. Σας αγαπώ πολύ, αλήθεια, είστε μακράν η καλύτερη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε για τη θετική σου ενέργεια. Νικητής από Ερυθρέα. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Ερυθρέα. Παοκάρα, πάμε δεύτερη Τσουλού. Είδαμε τα μάτια μου την Παοκάρα Καραϊσκάκη πριν 6 μέρες. Ο θρύλος δεν το έχει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ούτε ο ΠΑΟΚ το είχε.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι, πριν από 6 μέρες το Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ούτε ο ΠΑΟΚ το είχε. Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ο Ολυμπιακός μάγευε τα πλέφη, αλλά ήταν σε καλύτερη μοίρα.
0: Τίποτα, είναι ντεφορμέ και οι δύο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τάσος Καμπά ένα. Καμπούρης λέει. Οδηγούσε από το πίσω κάθισμα και έβαινε το τσιγάρο με το χέρι στο οδόστρωμα από το παράθυρο της πόρτας. Η άλλη απλά λέει που είμαστε 13 ετών, κρεμάγαμε το σαγόνι. Μπα, αυτή είναι μια ιστορία για τον Φασούλα. Ότι είχε ένα μήνυμα και είχε ένα τον Μπιάνκι και είχε βγάλει το.
1: Την αρχή για τον Μπιάνκι, μετά και ναι, με Πόρσε που είναι χαμηλωμένη η Πόρσε.
0: Ο Φασούλας και λέει: όχι, ρε παιδιά, δεν συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Ο 57 μηνά να ακούσει το σήμα που σου πρότεινε να ταιριάζει για πολύ, πολύ στο κέφι σου. Θα το ακούσει, αδελφούλη. Καλησπέρα στον καπετάν Γιώργο. Να σε καλά, καπετάνιε.

Έτσι να έχουμε γενικούς χαρές. Έτσι έχει αθλητισμός, έχει χαρές, έχει λύπες, έχει αγωνίες, τα πάνω, τα κάτω. Και αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, μην ξεχνιόμαστε. Έβαλε 5 όρους η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη απαντάει με κόκκινες γραμμές. Enough is enough. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, εκλογές! Το 27!

0: Συναγερμό στι Ηνωμένε Πολιτείε, φίλε, η Κούβα σχεδιάζει επιθέσει με ντρόν στον Γκουαντάναμο και σε αμερικανικά πλοία. Έχουν πια με τι κυρώσει που του έχουν επιβάλει οι Ηνωμένε Πολιτείε τέρμα πετρέλαιο, ντίζελ, βενζίνη. Έχουν τεράστια ενεργειακή κρίση. Είναι χωρί ρεύμα 20 ώρε την ημέρα. Βγήκε ο κόσμο στου δρόμου. Του έχουν στραγγαλίσει, του πνίγουν του Κουβανού. Τους πνίγουν τους Κουβανούς.
1: Δύσκολα, αυτά είναι δύσκολα πράγματα.
0: Δεν θα αντιδράσουν κάποια στιγμή.
1: Φαντάζομαι.
0: Μα δεν τους βοηθάει και κανένας. Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πλέον την Κούβα απειλή λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία ντρόνς και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάν. Το Ιράν έχει πόλεμο, στέλνει και συμβούλους στην Κούβα. Πόσους εξοντώσανε τους Ιρανούς. Εδώ στέλνουν συμβούλους αλλού.
1: Ναι, είναι που θα είχαν λιποθυμήσει οι Ιρανοί σε ένα μήνα.
0: Έχει αποκτήσει, λέει, η Κούβα πάνω από 300 στρατιωτικά ντρόνς και το τελευταίο διάστημα φέρεται να συζητά σχέδια για τη χρήση εναντίον της αμερικανικής βάσης του Γκουαντάναμο, αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και πιθανώς του Key West στη Φλόριντα, μόλις 90 μίλια βόρεια της Σαβάνας. Και να ρωτήσω εγώ, ρε παιδιά, και τι να κάνουν δηλαδή οι Κουβάνοι. Τους πνίγουν, τους τελειώνουν.
1: Ο φίλος με το πορτοκαλί μαλλί.
0: Λίγα λόγια για τα αγόρια και με εδώ μέσα τώρα.
1: Κομάντε τάπα.
0: Ναι. Δεν θα αντιδράσουν κι αυτοί. Έχει βγει ο κόσμος στον δρόμο, υποφέρουνε. Έχουν αρρώστους, έχουν νοσοκομεία. Δεν έχουν ρεύμα. Όλη μας η ζωή στηρίζεται πάνω στο ρεύμα, στο ηλεκτρισμό. Φαντάζεστε εδώ στην Ελλάδα 20 να έχουμε μόνο 4 ώρες ρεύμα. Δεν θα αντιδράσει, βγήκανε διαμαρτυρόντουσαν στους δρόμους ο κόσμος.
1: Εδώ διακοπή ρεύματος γίνεται 2-3 ώρες.
0: Είναι τρελής.
1: Ναι, και πλέον από τι γίνεται, πώς δεν θα φορτίζει στο κινητό, το ψυγείο, το οτιδήποτε. Δεν σου λέω να έχει κάποιο χτύπα ξύλο με πρόβλημα υγείας, με μηχανές, με οξυγόνο και τέτοια.
0: Και αυτά στα νοσοκομεία.
1: Εγώ δεν σου λέω τέτοια πράγματα. Εγώ σου λέω να είναι όλα καλά, θα σκεφτεί αμέσως πώς θα φορτίσω το κινητό, το τι έχει στο ψυγείο, δεν θα μπορώ να ανάψω θερμοσύφωνα να κάνω. Αυτά θα σκεφτεί και σου λέω. Μακριά από θέματα υγείας. Όχι 20 ώρες χωρίς ρεύμα.
0: Τη μέρα. 20 ώρες χωρίς ρεύμα. Δηλαδή δεν θα αντιδράσουν.
1: Θα αντιδράσουν. Φαντάζομαι θα
0: αντιδράσουν. Δεν θα προστρέξει κάποιος η βοήθειά τους.
1: Τι να σου πω.
0: Τι είναι μόνοι τους. Οι Κουβανοί. Είναι μέσα στη μύτη τους οι Κουβανοί. Για φαντάσου.
1: Προσοχή άσχετο με αυτό που λέμε στους διάφορους απατεώνες που κυκλοφορούν και στέλνουν μηνύματα μέσω κινητών. Μόλις μου ήρθε ένα ότι το όχημα έκανε παράβαση και τέτοια πράγματα. Τώρα. Δεν μπήκα καν να τα
0: πείσω. Από τις AI, πάντως έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Ναι, σου λέω ότι σου στέλνει μήνυμα. Αν είναι, θα το δεις στην εφαρμογή της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Αλλιώς όλα αυτά τα μηνύματα, διαγραφή και μπλοκ αν μπορείς.
0: Και μπλοκ. Σιγά τώρα μην έχουμε λεφτά να πληρώνουμε και πρόστιμα. Μπλοκ μέσα, πάμε όλοι να πού θα χωρέσουμε. Μ' αρέσει ρε φίλε που βλέπω κάτι συζητήσεις τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Και βλέπω κάτι τύπους που ξέρω ότι είναι, ξέρω. Είναι οικονομικά εξασφαλισμένοι αυτά εκείνα. Προκαλούν πανικό. Πάμε σε μια ταβέρνα και δεν έχουμε να φάμε. Πού πάει ο κόσμος, τι γίνεται.
1: Οπότε έχω πάει σε ταβέρνα, πάντως ο κόσμος γύρω-γύρω καλοτρώει, όχι πλατρώει.
0: Ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Να είμαι εγώ τώρα να με έχω εξασφαλίσει τα εγγόνια μου οικονομικά και να βγαίνω τώρα και να πουλάω λαϊκισμό.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Μην το χαρακτηρίζω. Κάτι χειρότερο από λαϊκισμό είναι αυτό.
0: Έχεις να πας σε ταβέρνα. Μπράβο, είσαι οικονομημένος στα ματέλο. Ούστρε! Όπου μου γυρίζει το μάτι, ρε φίλε.
1: Τι α πω, τι
0: έχει κάνει καταγραφή. Μη μου το παίζει τώρα ότι πεινά κι εσύ. Ατσίγαρε, βρωμόλισσα. Ο 57 λέει με αυτά που γίνονται στην Κούβα. Ύστερα λέει να μην έχει πυρηνικά όπλα στη Βόρεια Κορέα γιατί δεν τολμάει να πάει μόνο αυτά.

0: σε σώζουν από εχθρούς. Είδες στη σιωπηλός είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ε?
1: Ναι, δεν έχει ακουστεί.
0: Τον έχουν εκεί στην άκρη, τώρα δεν είναι, κάτσε εκεί στην άκρη. Παίξε εσύ και όταν χρειαστεί θα σε φωνάξουμε. Είναι μια αμερικανική κύκλη και λένε ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια η Κίνα θα μπει στην Ταϊβάν και θα την προσαρτήσει, που τη θεωρεί δικό της κομμάτι.
1: Μέστα.
0: Τίποτα, δεν μιλάνε οι Κινέζοι. Τα πάμε. Είδες που πήγε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί και τον βάζανε και κάθισε σε μια πολυθρόνα που ήταν πιο χαμηλή από εκείνη του Σι?
1: Όχι.
0: Μπες στις φωτογραφίες. Εγώ δεν το είχα δει.
1: Ναι, και.
0: Έχει δύο μαξιλάρια του Σι.
1: Α, και.
0: Από τα τετράγωνα, ρε παιδί μου. Ναι. Και το αγόρι κάθεται σε ένα.
1: Και ποια ήταν η αντίδρασή του?
0: Τίποτα, αφού είναι ψηλό το παλικάρι. Τι να. Μπα, βάλετε 8 μαξιλάρια στον Κινέζο.
1: Αυτό σου λέει. Μήπως και οι Κινέζοι το βάλανε για να είναι στο ίδιο ύψος.
0: Εγώ νομίζω αυτό. Δεν είναι και κοντός ο άλλος. Ουσί.
1: Όχι, δεν το λες κοντό.
0: Μινά η κουβανή είναι δυστυχώς μόνη, αλλά το κέρμα έχει δύο όψεις. Αν το γυρίσουν και βγάλει φάτσα Ντόναλτ, κάτι παίζει. Με τα πετρέλαια, πόσο σίγουροι είστε, λέει, ότι δεν θα βγει δελτίο κατανάλωσης ο Τάσος ο Καμπάς? Αδελφούλη, τι να σου πω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Τα προβλήματα στο στενό του Ορμούζ συνεχίζονται. Και τώρα έχουμε και άλλο θέμα. Θα πληρώνουν, λέει, φόρο, θέλουν οι Ιρανοί, όσοι χρησιμοποιούν τα υπόγεια καλώδια.
1: Συγγνώμη.
0: Τα υπόγεια καλώδια, τα υποθαλάσσια μάλλον. Ναι. Συγγνώμη, όχι τα υπόγεια, τα υποθαλάσσια καλώδια. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Νέα υποθαλάσσια απειλή από το Ιράν. Μετά τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Και βρίσκει δεύτερο, τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών που μεταφέρουν δεδομένα, χρηματοπιστωτικές εντολές, cloud υπηρεσίες, στρατιωτικές επικοινωνίες, που είναι υποθαλάσσια.
1: Ναι.
0: Ναι. Μεγάλο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας, δηλαδή αφού περνάνε από εμάς, θα πληρώνεται.
1: Ωραία πράγματα. Φίλε.
0: Σωστό γαστροκολοσσί όπως η Google, η Microsoft, η Meta, η Amazon. Αν και παραμένει ασαφές, γράφουν οι ειδικοί, ποια καλώδια διέρχονται από ιρανικά χωρικά ύδατα και πώς θα μπορούσαν οι εταιρείες να πληρώσουν την Τεχεράνη χωρίς να παραβιάσουν τις αμερικανικές κυρώσεις. Ζήτω η τρέλα! 2 λεπτά! Ήρθε η ώρα σας! Και κλείνουμε με Σκόρπιονς. Χοντραίνει το παιχνίδι. Χοντραίνει συνεχώς.
1: Λόγω Σκόρπιονς.
0: Όχι.
1: Α.
0: Χοντραίνει το παιχνίδι. Και κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια, φίλε. Ενέργειες, ιστορίες, κολοσσί, αού. Babe. 2 ευρώ λέει η βενζίνη. 2 και κάτι. Τι γκαϊδρόμι. Δεν μπορείς να στρίψεις. Θα μου πεις έτσι, αν μπορείς να σπινάς.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Όχι, δεν το λέω. Μακάρι δηλαδή να είναι όλοι έξω. Αλλά θέλω να σου πω. Δηλαδή βλέπεις κριτικές, βλέπεις αυτά τοποθετήσεις και λες τελείωσε. Δε, μόνο με ποδήλατα. Και βγαίνεις έξω και δεν μπορείς να στρίψεις. Μα περπατήσεις. Περπατήσεις, να οδηγήσεις.
1: Και αν είχε ποδηλατόδρομο θα χρησιμοποιήσαμε περισσότερο το ποδήλατο.
0: Κώστας Πανός, no one like you, Κώστας. Σοφία Γαλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα με δύο ταφρετάκου. Ακολουθεί η Άσπα Παναγωμπούλου με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά
1: Πέτρος Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
0: Λοιπόν, ποδοσφαιρική βραδιά, ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα.
0: Και μόνο μπάλα.
1: Μόνο
0: και
1: μπάλα πρωταθλητές,
0: Όμιλος Σκάι στο μπάσκετ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, φιλιά.

0: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Παράλληλα, ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ πόσταρε φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόνς που έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό του Αμπού Ντάμπι. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα ντρόνς εξαπολύθηκαν από το δυτικό σύνορο χωρίς να δημοσιοποιούνται περισσότερες λεπτομέρειες. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματα των Ισραηλινών δυνάμεων σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα από την έναρξη ισχύως της κατάπαυσης του πυρός, 7 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο Νότιο Λίβανο και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικό σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. «Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης», είπε. «Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα το μεσημέρι στη Ρόδο κατά τη σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου, κοντά στην περιοχή της Αφάντου. Οι γυναίκες αναζήρθηκαν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα 3 άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η Κούβα είχε αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά ντρόνς, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου και 2 σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Σεπόλια, Αττικής, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Μετά τη Λάρισα, στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Τα Λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδό τους. Στην Basket League, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 στη Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, σε περίπου μισή ώρα, στις 7.30, παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται, εδώ δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Στα εξηγόρια.
4: Μάλιστα,
6: λοιπόν. Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
7: Ποια γέλασε!
8: Καλύτερη είναι όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
9: γιατί
8: καταλάβω.
9: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
8: Τι είχατε κάνει.
9: Παραμύθι.
10: Θέλει να γίνει viral προφανώς.
8: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Εντάξει.
11: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα ανατροπή.
12: Τράπεζας έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
13: Κάνεις πλάκα τώρα.
14: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
15: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό έθεσα ένα ερώτημα.
14: Μονόλογο 7 λεπτό.
16: Τι κάνατε?
17: Εγώ είσαι.
16: Τι κάνατε?
17: Εγώ είσαι.
16: Τι κάνατε?
17: Τι είναι αυτό? Τι τρέλα είναι αυτή?
18: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
19: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Γεια σας και χαρά σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο Κώστας Πανός, αυτό το τρελό αγόρι, ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας, επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η ρουλίτα μας στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-4800-1074. Βεβαίως ανταμώνουμε και διαδικτυακώς, αρκεί να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Τα λέμε και στα social τα media. Όσοι δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει και εκεί παρακαλώ πολύ, περιμένω τα θέματά σας, κατεβατά ολόκληρα να μου στείλετε. pkirkpapakitsmeri.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστό να ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Φέρτο, μας τρέλαναν Κωστάκη όλη την εβδομάδα, μας τρέλαναν ότι θα πάει και θα το σηκώσει ο Ακύλας στη Βιέννη και πήγε στον κουβά και αυτός και όλοι όσοι τον στήριζαν αυτή την εβδομάδα. Υπήρχε μια μεγάλη δόση υπερβολής, αν θέλετε, στο πόσο δεδομένο το θεωρούσαμε πως θα πάει εκεί και θα καταπλήξει τα πλήθη. Ναι, δεν το έφερε τελικά. Έφερε έναν κουβά τεράστιο από εδώ μέχρι τη Βιέννη ο Ακύλας. Μήπως όλοι αυτοί που έπεσαν πάνω στον Ακύλα τον χαντάκωσαν κιόλας, τον κατέμιασαν τον άνθρωπο, ο οποίος Ακύλας, το έλεγα και χθες, θα το πω και σήμερα, μου είναι το παιδί αυτό πάρα πολύ συμπαθές, δηλαδή μου είναι πολύ συμπαθής ο άνθρωπος, πολύ ωραίο τυπάκι, εκπέμπει μια θετική ενέργεια. Το παιδί αυτό είναι και χαμηλών τόνων στην ελληνική showbiz. Είναι κάτι σπάνιο, να ξέρετε, δεν το συναντάς και πολύ συχνά. Όλοι εδώ που είμαστε η Ελλάδα, ψαροκόστενα τώρα τη showbiz παγκοσμίως. Δηλαδή, ποιος ασχολείται με εμάς, τελευταία τρύπα του πλανήτη, τελευταία γωνιά του πλανήτη, έχουν όλοι τη μύτη μέχρι εκεί πάνω. Και αν θα βγουν έξω από το χωριό αυτό που λέγεται Ελλάδα, δεν τους ξέρει και κανείς. Οπότε ο χαρακτήρας του, που χαρακτήρας για μένα στον άνθρωπο όποια δουλειά καν κάνει, ειδικά αν είναι δημόσιο πρόσωπο, παίζει πολύ μεγάλη σημασία, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, είναι ένας χαρακτήρας πάρα πολύ καλός του Ακύλα. Δεν το ξέρω το παιδί, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον έχω γνωρίσει. Αυτό εισπράττω από το πώς τοποθετείται δημοσίως όταν του ζητούν τα μέσα ενημέρωσης να κάνει δηλώσεις, να παραχωρήσει συνεντεύξεις, τώρα που έχουν πέσει και όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Λοιπόν, ένα παιδί χαμηλών τόνων και οι δηλώσεις του μου άρεσαν πολύ. Μετά και την 10η θέση δεν κρύφτηκε, δεν έψαξε για δικαιολογίες, δεν του άρεσε ότι βγήκε 10ος, είχε στοχεύσει πιο ψηλά. Αλλά οι περισσότεροι προτίμησαν το τραγούδι «Μπαγκαράγκα». Τραγουδάρα Ιντάρα, κύριε Σπανέ, τραγουδάρα Ιντάρα, καταλάβατε. Στα κλαμπ βέβαια αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι θα παίξει πάρα πολύ. Έχει ρυθμό. Νομίζω σίγουρα άρεσε πάρα πολύ στην πιτσιρικαρία το τραγούδι αυτό. Εμένα δεν είναι του γούστου μου βέβαια. Να πω βέβαια κάτι, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Eurovision, η σκηνική της παρουσία εξαντλήθηκε σε αυτή την πληθωρική κοπέλα, την Τάρα, που είναι πραγματικά πανέμορφη. Ήταν όμως πάρα πολύ καλή χορογραφία. Δεν ξέρω πώς το παρατηρήσατε. Πάρα πολύ καλή χορογραφία. Αυτά παίζουν ρόλο στη Eurovision, διότι το σκηνικό εκεί ήταν πάρα πολύ φτωχό. Σαν να ήταν το budget 10 φορές χαμηλότερο από το δικό μας ήταν. Εννοώ το budget της Βουλγαρίας σε σχέση με της Ελλάδας. Οπότε όλα αυτά τα οποία μπορεί να σκαρφίζονται πολλές φορές, ξέρετε, σκηνογράφοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι ασχολούνται τώρα με το πώς θα, σκηνοθέτες, χορογράφοι κτλ. Πάνε στον κουβά ο κόσμος τι θα ψηφίσει δηλαδή. Βεβαίως και η κριτική επιτροπή. Δεν το έφερε το κύπελο της Eurovision ο Ακύλας. Δεν πειράζει παιδιά, πηγαίναμε να κερδίσουμε, πήγαμε στον κουβά. Και να πω και κάτι άλλο, οι στοιχηματικές εταιρείες δεν έχουν τη μαγική σφαίρα, το λέω, διότι πολλοί έβλεπαν τι αποδόσεις δίνουν στον Ακύλα και έλεγαν να το, μας δίνουν τρίτο φαβορή, άρα θα βγούμε τρίτη. Δεν λειτουργεί έτσι. Εκτιμήσεις κάνουν και στοιχηματικές εταιρείες, δεν έχουν την μαγική σφαίρα μπροστά τους και πέφτουν και πολλές φορές έξω. Αν θα ανατρέξετε στο παρελθόν και δείτε τι προγνωστικά έδιναν και τι αποδόσεις
σε πολιτικά γεγονότα, τι θα συμβεί με το Brexit, τι θα συμβεί στις προεδρικές εκλογές. Δεν είχαν καν φαβορεί τον Τραμπ, να σας πω, στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Οπότε θέλω να πω ότι γίνονται και πολλές άστοχες εκτιμήσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες. Μην μεταφέρουμε την πληροφορία ότι υπάρχει αυτή η απόδοση στο τάδε γεγονός, άρα αυτό θα συμβεί 100%. Δεν είναι, είναι εκτιμήσεις που κάνουν οι άνθρωποι των στοιχηματικών εταιρείων και αρκετές φορές πέφτουν και έξω αυτές οι εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά. Και αφού δεν έφερε το κύπελο ο Ακύλας, το έφερε η ομάδα μπάσκετ του Sky, παιδιά. Τα ακούσατε νωρίτερα και από τους Μινάτσα Μόπουλο και Νίκο Σταματέλο. Η ομάδα μπάσκετ του Sky κατέκτησε το πρωτάθλημα τύπου για τη σεζόν 2025-2026. Μπράβο στον Νίκο Σταματέλο, στον Σώστο Μοτσούφη, στον κύριο Κάτσικα, τον προπονητή της ομάδας, σε όλους. Μπράβο, παιδιά, πάντα τέτοια. Η μόνη χαρά που θα πάρουμε εμείς, η Σκαϊκή Παναθηναϊκή, από ό,τι φαίνεται, διότι ναυάγιο στο μπάσκετ, ναυάγιο στο ποδόσφαιρο φέτος. Μόνο στο βόλεϊ πήραμε μια χαρά εκεί με τον double της ομάδας, με τον κύριο Ανδρεόπουλο. Του χρόνου, παιδιά, του χρόνου. Με μπάσκετ δεν θα ασχοληθούμε εμείς Παναθηναϊκοί την επόμενη εβδομάδα με Final Four. Δεν ξέρω πού γίνεται, κύριε Σπάνη, δεν ξέρω, ενημέρωσε με Κωστάκη. Πού στο ΆΚΑ, πού είναι αυτό, ρε Σικώστα? Δεν ξέρω καν πού πέφτει, παιδιά, το ΆΚΑ πια. Πού πέφτει αυτό το γήπεδο, πού είναι? Λοιπόν, αυτά, για πάμε παρακάτω. Αύριο Δευτέρα, διαβάζω, ξεκινούν επίσημα οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, και μετά σειρά θα πάρουν οι πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα καμάρια σας. Καλή αρχή στους μαθητές, ειδικά στους μαθητές της τρίτης λυκείου, και τους γονείς τους, όλοι τραβάνε ζόρι. Τώρα όλη η οικογένεια τραβάει το ζόρι των πανελλαδικών εξετάσεων, και καλό θα είναι, επειδή είχαμε πριν από μερικές ημέρες και ένα τραγικό συμβάν με δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, να μην συνδέουμε τέτοια γεγονότα με τις πανελλαδικές εξετάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το έκαναν αρκετοί. Μην προσπαθούμε να βγάζουμε για τέτοια γεγονότα που μπορεί να είναι μεμονωμένα. Μεμονωμένα περιστατικά. Πολύ τραγικά, αλλά μεμονωμένα. Προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις πανελλαδικές. Πόσο βαρύ πέφτει το εκπαιδευτικό σύστημα για τον μέσο μαθητή. Τι άγχος κουβαλάνε τα παιδιά υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν λέω πως αυτό δεν είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Μην το συνδέουμε όμως με μια τραγική ιστορία που έχει να κάνει με δύο νεαρά κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Είναι επικίνδυνο αυτό. Μην καταλήγουμε με ευκολία σε τέτοια συμπεράσματα. Καταρχάς, δεν ξέρουμε τι γίνεται σε μια οικογένεια. Δεν ξέρουμε. Δεν είσαι μέσα στην οικογένεια αυτή να ξέρεις τι περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο μάλλον στο μυαλό μιας έφηβης, ε? Αυτά τα ζητήματα είναι πολυπαραγωγικά. Η ψυχική υγεία των εφήβων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν διάφορες παραμέτρους που θα πρέπει να δούμε σίγουρα. Μην κάνουμε τέτοιες απλουστευμένες και απλουστευτικές ερμηνείες. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι, και οδηγούμαστε, ξέρετε, πολλές φορές και σε λαϊκίστικες, θα έλεγα, προτάσεις, όπως για παράδειγμα καταργήστε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, κάποιου τύπου, κάποιας μορφής πανελλαδικές εξετάσεις δεν πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρχουν, δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Πώς θα τις καταργήσουμε δηλαδή? Να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο, να το πω απλά και λαϊκά, γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία? Μαθαίνουν τα γράμματα τα παιδιά μας στα σχολεία? Ναι, να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει. Πάσχει σε πολλά πράγματα το ελληνικό δημόσιο σχολείο και το ιδιωτικό, αλλά το δημόσιο έχει πολλές περισσότερες παθογένειες, μεγάλες παθογένειες, που ούτε η σημερινή κυβέρνηση και το σημερινό Υπουργείο Παιδείας έχει μπει στη διαδικασία να αντιμετωπίσει αυτές τις παθογένειες, δυστυχώς. Δυστυχώς, θα έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, από αυτό το μετερίζει, και σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε και στην πρόληψη, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εφήβους. Ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει πολύ. Ίσως επανέλθω σε μία από τις επόμενες εκπομπές, εφόσον το επιτρέψει και επικαιρότητα. Πρέπει να υπάρχει μόνιμη ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία. Αυτό ασχέτως του συμβάντος που είχαμε με τις αυτοκτονίες εκεί στην Ηλιούπολη.
πρέπει να είμαστε πάνω από τα παιδιά μας. Τα ερεθίσματα τα οποία υπάρχουν για τα παιδιά είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την εποχή τη δική μου, πόσο μάλλον με τη δεκαετία του 70 και του 80. Καμία σχέση δεν έχουν εποχές. Υπάρχει μία... πώς να το θέσω τώρα. Είναι πολύ ευάλωτα τα παιδιά μας και υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι εκεί έξω, από τους οποίους κινδύνους οφείλει η πολιτεία, οφείλουμε και εμείς οι γονείς να τα προστατεύσουμε τα παιδιά. Πρέπει να κάνουμε το κάτι της παραπάνω.

0: Πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Αρκετά θέματα ανέκυψαν. Φανταστείτε όταν θα προκηρυχθούν και εκλογές τι έχει να γίνει. Αφήστε τα. Ναι, δουλειές με φούντες θα έχουμε, παιδιά. Και εμείς εδώ στο Sky. Τελείωσε σήμερα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι μάθαμε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Μάθαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να εξαντλήσει την τετραετία, να πάει σε εκλογές την άνοιξη. Εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι αυτό θέλει ο Πρωθυπουργός. Θέλει να είναι θεσμικός σε αυτά τα θέματα και καλό θα ήταν να την εξαντλήσει την τετραετία, να υπάρχει αυτή η κανονικότητα επιτέλους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν και οι συνθήκες σε διεθνές επίπεδο. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την ώρα που μιλάμε, οι εκλογές το φθινόπωρο φαντάζουν ως μονόδρομος. Και όπως το γράφει πολύ ωραία σήμερα στο άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής ο Αλέξης Παπαχελάς, το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι και δύσκολα ξαναμπαίνει. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Αντέχει η χώρα να είναι σε αυτή την κατάσταση για άλλους 11 μήνες? Νομίζω πως όχι. Διότι τώρα αυτά που ακούτε είναι οι χαμηλοί τόνοι που επικρατούν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Έχουμε να ακούσουμε και άλλα πολλά, δεν είστε χθεσινοί, φαντάζομαι οι περισσότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ξέρετε τι τοξικότητα και τι υψηλή τόνη επικρατούν στην προεκλογική περίοδο. Οπότε μάλλον για το καλό όλων μας ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή το φθινόπωρο να πάμε τέλος πάντων σε εκλογές και ο κυριάρχος λαός, έτσι ωραία όπως το λέμε πάντα, να αποφασίσει. Το δεύτερο που μάθαμε από το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτά τα διλήμματα τα οποία έθεσε υπόψη των πολιτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κυρίως το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας σε ένα σταθές διεθνές περιβάλλον. Τη σταθερότητα προτάσει ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα παραδοσιακά αυτό είναι και το αφήγημα του κυβερνώντος κόμματος. Και βεβαίως η ολοκλήρωση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει βέβαια κάποια στιγμή έτσι κάπως πιο συγκεκριμένα να μας παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ποιες ακριβώς είναι αυτές οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θέλει να ολοκληρώσει την επόμενη τετραετία. Δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια το λέω, δεν έχω καταλάβει. Τι θέλει να κάνει την τρίτη τετραετία στη χώρα? Πρέπει να μας πει συγκεκριμένα. Δεν αρκεί να λες ότι θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Θέλουμε ξεκάθαρα να μάθουμε τι θες να κάνεις με τη χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Και το τέταρτο, το τρίτο, πήγα κατευθείαν στο τέταρτο, ναι, διότι το τέταρτο είναι πιο juicy ενδεχομένως. Το τρίτο ήταν ένα μήνυμα, θα έλεγα, με αποδέκτες τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά και Καραμαλή, που δεν έδωσαν το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αυτά περνάνε στη Νέα Δημοκρατία κάπως στα ψηλά, αν δεν είχε πάει πρώην πρωθυπουργός στο Πασόκ, τι θα είχε γίνει, τι θα γράφαμε? Αν δεν είχε πάει ο Γιώργος Παπανδρέου, αν δεν είχε πάει, ποιος να πω, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μπορεί να μην είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά ήταν πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Αν δεν είχαν πάει αυτοί στο συνέδριο του Πασόκ, τι θα λέγαν ορισμένοι? Θα σήκωναν έργο για μέρες, Εδώ τώρα το περνάμε λιγάκι στα ψηλά, το ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στην ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες, μάλιστα. Θα φανεί αυτό στην κάλπη, δηλαδή, τι απόλυση θα έχει και από αυτή την σαφή αποστασιοποίηση των δύο πρώην πρωθυπουργών από τα όσα γίνονται στη δεξιά πολυκατοικία. Και το τέταρτο που κρατώ εγώ είναι τα όσα είπε χθες ο Νίκος Δένδιας. Είπαμε κάποια πράγματα και χθες. Μια αιχμηρή ομιλία με αιχμές που έφταναν ακόμη και στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου. Ήταν τόσο όσο οι αιχμές του κυρίου Δένδια, τόσο ώστε να δηλώσει την παρουσία του έτσι όπως τη δηλώνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και μια ξεχωριστή περπατησιά που έχει αναπτύξει ο κύριος Δένδια στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια πορεία, θα έλεγα, με το βλέμμα του στην επόμενη μέρα, όταν θελήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει ένα βήμα πίσω από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε χρόνο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, φαντάζομαι, ενδεχομένως και πολύ. Εκφράζοντας ο κύριος Δέδια σε αυτή την ομιλία του την ανησυχία για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, είπε και άλλα πιο χοντρά, όπως ότι το γενετικό υλικό της Δεσποκρατίας δεν πιστεύει στις περίκλειστες κακελαρίες των τεχνοκρατών. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, θα ήθελα να ξέρω. Λοιπόν, πάντως στέκομαι στο συνέδριο της Δεσποκρατίας και τον κύριο Δέδια, διότι βλέπετε πως εσωκομματικές τριβές υπάρχουν και σε άλλα κόμματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν μόνο στα άλλα κόμματα. Δεν γίνεται όταν κάποιος λέει στη Νέα Δημοκρατία κάτι το διαφορετικό να λέμε ζήτω η πολυφωνία, και όταν ακούγονται διαφορετικές γνώμες, διαφορετικές απόψεις, εκφράζει τη διαφωνία σε σχέση με τη στρατηγική του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, να λέμε τι βαβέλη είναι αυτή. Θα πρέπει λίγο πιο ψύχραμα και λίγο πιο αντικειμενικά να τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λογικό πράγματι σε κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και στον ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε πριν από μερικά χρόνια, να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές γνώμες. Κόμματα που έχουν ένα μέγεθος πολιτικό και κοινωνικό, είναι λογικό να έχουν και αυτή την γκάμα απόψεων. Το θέμα είναι να υπάρχει και κάποιος μαέστρος εκεί, κάποιος άνθρωπος με ηγετικές ικανότητες, να μπορεί όλο αυτό να το μαζέψει. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, στα υπόλοιπα κόμματα έτσι και έτσι θα έλεγα. Αυτά και για την πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια και θα είναι πλούσια από εδώ και πέρα. Να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε sky.gr, κύριε Σπανέ, πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ.
0: Σε βρίσκω, Στέφανε, στο sky.gr ολημερής και ολιβραδής. Τι κάνεις, φίλε μου, είσαι καλά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πέτρο μου. Καλό απόγευμα. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Θα είμαι σύντομος, ναι, σήμερα. Είναι πάρα πολύ πλούσια επικαιρότητα. Αναφέρθηκες και εσύ στον προλογό σου σε πολλά σημαντικά μέρη αυτής. Να σου πω ότι στο πρώτο μας θέμα, sky.gr, φαίνεται πως έχουμε αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τους πέντε όρους της Ουάσιγκτον και τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα να σου πω ότι, όπως σημειώνουμε, έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, ενώ συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Και από την πλευρά του, το Ιράν βλέπει νέα πηγή ισχύως στον βυθό του Ορμούζ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουμε στο Sky. Πάντως, όπως αναφέρει και το πρακτορείο Αξιός Πέτρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, διότι η Κούβα, όπως φαίνεται, όπως λέει το δημοσίευμα, σχεδιάζει επιθέσεις με ντρόουν στο Γκουαντάναμο και σε αμερικανικά πλοία. Αυτό, ήδη τα είχαμε όλα. Αυτό μας έλειπε τώρα, αν και εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Είναι πολύ σοβαρό το δημοσίευμα αυτό του Αξιός.
0: Ναι.
2: Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα έχουμε βεβαίως τον Ακύλα, ο οποίος έφτασε συγκινημένος σήμερα.
0: Α, επέστρεψε, μάλιστα.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Ζήτησε και συγγνώμη χθες, μάλιστα, ο Έλληνας.
0: Πολύ σοβαρό και μετρημένο παιδί δείχνει ο Ακύλας. Μπράβο του.
2: Ευγενέστατο.
0: Και μπράβο και στην μητέρα του, πώς τον μεγάλωσε, δηλαδή. Πραγματικά μπράβο
2: του, γυναίκα. Βεβαίως. Και θα κλείσω από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού με μια σημαντική είδηση. Είχαμε μια ανακάλυψη στη Ρώμη, Πέτρο, που ερευνητές εντόπισαν το παλαιότερο, παρακαλώ, αγγλικό ποίημα σε μεσαιωνικό βιβλίο. Μιλάμε για τον ύμνο του Κέντμον και οι ειδικοί εξηγούν πως αυτός ο ύμνος σηματοδοτεί την απαρχή της αγγλικής λογοτεχνίας. Ρίχνοντας πως και στην ευρεία διάδοση της αγγλικής γλώσσας. Αυτή η ανακάλυψη στην Ιρλανδία.
0: Ενδιαφέρουσα ανακάλυψη. Νόμιζα, ρε φίλε, ότι θα έκλεινες με Ντάρα. Στηρίζεις και Σιντάρα και Βουλγαρία.
2: Όλη η Ευρώπη. Εγώ την ήξερα πιο πριν, βέβαια.
0: Από πριν, ναι. Α, είσαι ψαχμένος εσύ. Να μου τα πεις αυτά και εκτός αέρα. Πώς την ήξερες, δηλαδή.
2: Και την κυρία Ντέλτα της Αυστραλίας έχουμε κάνει ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Μπράβο, φίλε. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, τα φίλια μου και την αγάπη μου. Διαφημίσεις, τηλεδιήσεων, επιστρέφουμε.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
10: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
14: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
15: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 25 λεπτά από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος. Μικρή ανάσχεση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το ύψος των Άγιων Αναργύρων και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Νετανιάχου εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα Ισραηλινά στρατεύματα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχαίο το μεσημέρι στη Ρόδο. Αλλά τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και πεζούς, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι πέντε να τραυματιστούν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ.
19: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
18: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, τώρα ξανά.
19: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
18: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες θα ήθελα να δουλέψω ξανά και μετά ξανά θα δουλέψω στη Βουλή.
20: Τι πράγμα?
18: Δηλαδή, και άμα μετά από του μήνε θα θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά και θα ζούμε στην άλλη μέρα τη Βουλή.
19: Δεν το καταλαβαίνω.
18: Δηλαδή, και άμα μετά από του μήνε θα θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά και θα ζούμε στην άλλη μέρα τη Βουλή.
19: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
18: Αυτό δεν έχω κάνει να τα ξεδιάσουμε όλα. Είναι σαν να το ζω σε sequel. Σαν να το ζω σε επανάληψη. Αυτό δεν έχω κάνει να τα ξεδιάσουμε όλα. Δηλαδή, και άμα μετά από του μήνε θα θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά και θα ζούμε στην άλλη μέρα τη Βουλή. Δηλαδή, και άμα μετά από του μήνε θα θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά και θα ζούμε στην άλλη μέρα τη Βουλή.
19: Ένα
18: δεν πάω να διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
0: Ε, όχι Κωστάκη, μη μου πεις ότι ούτε εσύ κατάλαβες τι είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από το Λούμπεν το ηχητικό, παιδιά. Είχανε κέφι εκεί τα παιδιά του Λούμπεν και φτιάξανε ένα πολύ ωραίο βίντεο, δείτε το.

στον μεγάλο τελικό της Eurovision, ο Παρός Στέλλαρ μπορεί να πει ότι ήταν και το highlight ενός τελικού που δεν είχε ως ήθιστε ωραία τραγούδια. Ο Παρός Στέλλαρ αποθεώθηκε από το κοινό και έπαιξε στη σκηνή της Eurovision ένα καινούργιο τραγούδι, αυτό που ακούτε, Black Lilies λέγεται.

0: Μηνύματα έχουν έρθει πολλά. Γεια σου Γιάννη από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Με λες ξερόλα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Με ενημερώνει πάντως ο Γιάννης από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμά του, πως από πέρσι στην Ιταλία για μεγάλη ζήτηση σχολές τύπου ιατρικής και νομικής υπάρχει ετήσιο προπαρασκευαστικό πανεπιστημιακό έτος, αν δεν κάνω λάθος, και στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη, με μαθήματα που πρέπει να περάσει κάποιος. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι αφορά λίγους, Γιάννη μου. Δεν μπορούμε, δεν υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε προπαρασκευαστικά πανεπιστημιακά έτη για όλους σε όλες τις σχολές. Δεν γίνεται αυτό, φίλε μου. Ο συνονόματος, ο Πέτρος, γράφει για ένα θέμα το οποίο εγώ προφανώς δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Γι' αυτό δεν είμαι και ξερόλας. Παιδιά, υπάρχουν και ειδήσεις που μου ξεφεύγουν, έχουν διαφύγει της προσοχής μου. Όπως αυτό το θέμα το οποίο μου γράφει στο μήνυμά του στις 7 και 13 πρώτα λεπτά ο Πέτρος, μου λέει για την Κρήτη, τα ζώα, τις φόλες. Τι έχει συμβεί, ενημέρωσέ με. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως για τα καλά σου λόγια και για τις μουσικές που παίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και για τα σχόλια που κάνουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Στάθη Σιμιανάκη, να είσαι καλά. Τη χάσαμε πάλι τη Eurovision. Μια φορά στα 50 χρόνια γυρίζει τύχη, όμως τη σταθερότητα και την ασφάλεια που μας εγγυάται ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να τη χάσουμε. Αστειεύομαι βέβαια. Μου γράφει στο μήνυμά του Στάθη Σιμιανάκη. Τον ευχαριστώ και αυτόν πολύ. Ο Τάσος Καμπάς μου λέει σε συνέχεια των όσων σχολίασα και εγώ για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πανελλαδικές, πως θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παιδείας. Η γενιά μου που μεγαλώνει παιδιά είμαστε αμόρφωτοι. Πηγαίναμε όπως και τώρα σε σχολεία που απλά έβγαζαν ένα νούμερο. Τα παιδιά δεν είναι νούμερο, είναι το μέλλον. Αλλά αν θέλουν κάποιοι μέλλον με ανθρώπους υποχείριο, ναι, τότε μην αλλάξουν τίποτα απολύτως. Με τις απλές απαγορεύσεις δεν πετυχαίνουμε κάτι. Παιδεία χρειάζεται και να έρθουμε κοντά στις τέχνες. Αυτά μου γράφει στις 7 και 21 πρώτα λεπτά στο Sky Radio Τηλετζέρο Τάσος Καμπάς. Σε ευχαριστώ, Τάσο μου, να είσαι καλά. Συμφωνώ με τα όσα γράφεις. Η Κατερίνα, έχετε δίκιο για τις πανελλήνιες. Δεν γίνεται να καταργηθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως το σημείωμα που άφησε το ένα κορίτσι το ίδιο συνέδεσε τις εξετάσεις με την απόφασή της με αυτό το τραγικό συμβάν, δυστυχώς. Και δυστυχώς, να συμπληρώσω στο μήνυμά σου, δυστυχώς κάποιοι δημοσιοποίησαν αυτό το μήνυμα. Ήταν απαράδεκτη η διαχείριση αυτής της είδησης από κάποια μέσα ενημέρωσης για μία ακόμη φορά. Είναι δυνατόν το σημείωμα του κοριτσιού τώρα έτσι ελαφρά την καρδία να το δημοσιοποιούμε? Για λίγη τηλεθέαση παραπάνω, είμαστε σοβαροί? Τους γονείς αυτού του κοριτσιού δεν τους σκέφτεται κανείς? Κανείς δεν τους σκέφτεται? Ο εισαγγελέας παρενέβη μετά από πόσες μέρες μετά τη δημοσίευση του σημειώματος? Πού είναι η ευαισθησία της ελληνικής δικαιοσύνης? Αφήστε που η παρέμβαση είναι για τα μάτια του κόσμου, θα γίνει τίποτα? Θα αντιμετωπίσει κάποιο συνέπειες για αυτό που έκανε, που έβγαλε στη δημοσιότητα αυτό το σημείωμα? Τέλος πάντων. Άλλο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο από το Μόναχο. Σας εκλιπαρώ να συντελέσετε και εσείς στο να τελειώσει αυτή η μπίζνα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπίζνα πάνω στους εφήβους μας που το μόνο που κάνουμε είναι να τους πιέζουμε. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται το μέλλον σου από 4 μέρες. Άλλο αυτό δεν έχει να κάνει με μπίζνα, ρε εσύ Κωνσταντίνε τώρα. Ποια μπίζνα? Πανελλαδικές εξετάσεις ή τέλος πάντων εξετάσεις με κάποιο τρόπο και με κάποια μορφή θα υπάρχουν για να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάπως πρέπει να ξεχωρίσει αυτός που είναι πιο καλός στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, στα αρχαία από αυτόν που δεν είναι τόσο καλός. Κάποιος που είναι πιο ικανός από τον άλλον. Τι γίνεται σε όλους να δοθεί η ίδια ευκαιρία για να φοιτήσουν στην ιατρική, στην νομική? Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Και ο διαχωρισμός γίνεται μέσω των εξετάσεων. Το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή είναι η λάθος συζήτηση που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, θέλετε τη γνώμη μου. Το πρόβλημα του ελληνικού σχολείου είναι πως το μόνο με το οποίο ασχολείται το παιδί από όταν μπει στο λύκειο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και μπορεί να ασχολείται με τις πανελλαδικές εξετάσεις και από το γυμνάσιο. Τι θα κάνει τότε δηλαδή? Το προετοιμάζουμε το παιδί για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις ενδεχομένως και από την πρώτη γυμνασίου. Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Θα πρέπει το παιδί να τη ζήσει στο πετσί του την εκπαιδευτική διαδικασία, την κανονική εκπαιδευτική διαδικασία, όπως γίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Γίνεται. Γίνεται. Και θα δώσει στο χρόνο που ορίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εδώ ζούμε και αναπνέουμε μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και υπάρχει και από πίσω και μια πολύ μεγάλη πίεση από τον κοινωνικό περίγιο, από τις οικογένειες, από εμάς τους γονείς, που δεν βοηθάει καθόλου τα παιδιά. Χαίρομαι πάντως που ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, η οποία πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ. Και νιώθω πολλές φορές ότι είμαστε μέσα σε μια λούπα. Δηλαδή, συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Εμείς οι δημοσιογράφοι, με εσάς τους ακροατές ή τους τηλεθεατές. Και η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα, διότι δεν βλέπεις να ασχολούνται, ας πούμε, στο Υπουργείο Παιδείας με αυτά που είναι τα σοβαρά, τα πιο σημαντικά. Αυτά που απασχολούν τις οικογένειες όταν κάθονται στα τραπέζια εκεί τις Κυριακές. Τέλος πάντων. Αυτά και από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Να είστε καλά. Τι λέτε, κύριε Σπανέ, φύγαμε να δούμε το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο.

0: Και με Eurovisionικό χαλί, παιδιά, σήμερα. Δεν παίζομαστε. Δεν παίζεται αυτή η εκπομπή. Κουβάς ολκής στη Eurovision. Τον γλωσσοφάγανε τον Ακύλα. Πάντως την πρωτιά μπορεί να μην την κατακτήσαμε. Γνωρίσαμε όμως τον Ακύλα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Χαρακτήρας διαμάντη. Πιστέψτε με, στο ελληνικό καλλιτεχνικό στερέωμα αυτό σπανίζει. Να συναντήσεις δηλαδή έναν κανονικό άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σε απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα. Για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
2: Θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Ίσως να μας αδείξαν λίγο. Αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραίο παιδί. Τι θετική ενέργεια που σου βγάζει όταν μιλάει. Μπράβο του, μπράβο του και μπράβο και στη μητέρα του. Τι τις ήθελαν και οι πολιτικοί τις ευχές και τις προβλέψεις. Να σας πω κάτι, αφού δεν συνέδεσαν την πιθανή πρωτιά του Ακύλα με την ελληνική οικονομία, ότι δηλαδή θα αποδείκνει η πρωτιά του Ακύλα τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην Ευρώπη, πάλι καλά να λέμε!
3: Πιστεύω ότι θα πάει την πρώτη θέση. Α? Μου αρέσει πάρα πολύ. Το ευχαριστώ πολύ αυτό το τραγούδι και μου αρέσει πολύ αυτό το παιδί. Βγάζει μια φοβερά θετική ενέργεια. Δεν ξέρω προσωπικά καθόλου, αλλά πολύ τον έχω συμπαθήσει.
4: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Και στην αντιπολίτευση τα ίδια. Ο κύριος Μάντζος πριν από μερικές ημέρες πήρε τους στίχους από το φέρτο του Ακύλα και τους μετέτρεψε σε πολιτική κριτική κατά της κυβέρνησης. Ρε εσείς, σοβαρευτείτε και στη Χαριλάου Τρικούπη που πάτε να ρίξετε με Ακύλα το πιτσοτάκι.
5: Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
6: Οπα.
5: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
6: Τι γίνεται ρε παιδιά.
5: Real estate φέρτο.

0: ζεστάς. Αν δεν το έχω, φέρτο.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Οπότε φέρτο, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο.
2: Πόλεμος έσπασε αυτή την εβδομάδα για ένα ακίνητο. Ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο είναι μισθωμένο στο ελληνικό δημόσιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το σήκωσε το θέμα. Λογικό. Μυρίστηκε αίμα.
3: Το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο.
2: Απαντήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτό το θέμα πήραμε. Πήραμε. Πιστικές τις βρήκαμε. Θα έλεγα πως τις βρήκαμε πασοκικές.
4: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασό? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα. Κύριε.
2: Στο μεταξύ πήρε μπρος ο Άδωνης Γεωργιάδης και δεν σταμάταγε όπου και αν τον πετύχαινες για αυτό το θέμα μίλαγε. Πώς το λέγε μια διαφήμιση παλιά? Μετά το pop δεν έχει stop.
5: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και έτσι να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.

0: τις σειρές του Χάρη Ρώμα. Τι θα λέμε ρε παιδιά λίγο πριν τις εκλογές?
1: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
2: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο Πασόκ, την τύχη του κόμματος Βυζάν, του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, θα έχει.
0: Αυτή την εβδομάδα είχαμε και την ετήσια δημοσιοποίηση των δηλώσεων πόθεν έσχεσης των πολιτικών αρχηγών. Μιλάμε για μια κωμωδία έτσι όπως γίνεται. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η κατά τα άλλα σημαντική διαδικασία για να ενημερωθεί ο πολίτης και για το πόθεν και για το έσχεσης των πολιτικών αρχηγών. Θα ήταν με αυτόν τον τρόπο τον, θα έλεγα, ξεπερασμένο, αποτελεσματικό, γραφειοκρατικό, με τους πολίτες να μαθαίνουν ετεροχρονισμένα την περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών. Πάντως ένα είναι σίγουρο από τη φετινή διαδικασία: κάποιοι πρέπει να βρουν έναν καλό και σχολαστικό λογιστή, έτσι δεν είναι, κυρία Δρουλάκη?
1: Ακούω για αδήλωτα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω από το 2014. Άρα δεν υπάρχουν αδήλωτα χρήματα. Είναι δηλωμένα χρήματα. Μόλις είδα τα πόθεν έσχεσης που είχαν βγει, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα, στην Επιτροπή και λέω: κύριε, λείπουν αυτά. Οι λογαριασμοί του εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Ο λογιστής αυτό δεν το γνώριζε. Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε και διορθώναμε το πόθεν έσχεσης. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε. Λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορθωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε.
0: Είχαμε και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τελείωσε και αυτό. Τι μάθαμε από αυτό το συνέδριο? Πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, την άνοιξη του 2027. Πρόεδρε, μην ορκίζεσαι.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση.
0: Έβαλε και τα διλήμματα ο πρόεδρος εν ώψη των εκλογών. Μητσοτάκης ή χάος? Αμ δε!
3: Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι για τον κύριο Δένδια? Όχι, τίποτα. Δεν πειράζει, είπε ο κύριος Δένδιας για αυτόν εμέσως, όχι για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για την αυλή του, για το Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν λιγάκι εχμηρός. Τόσο όσο όμως, διότι έρχονται και εκλογές.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Μετρήσαμε και απουσίες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήγε ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά. Μεγάλη απουσία. Κάθε φορά κρεμόμαστε από τα χείλη του.
5: Δεν υπήρχε η παρουσία του κυρίου Καραμαλή. Ας πω, εντάξει. Καλό θα ήταν, πάρα πολύ καλό να ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση του να μην έρθει.

0: Άλλοι δεν εμφανίζονται στα συνέδρια και κάποιοι άλλοι εμφανίζονται όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό. Έρχεται ο Αλέξης μας.
1: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
0: Ας τους χρησμούς, Αλέξη, και πες μας τι θες να κάνεις.
1: Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Στο Πασόκ, σαν κάποιοι να έχουν αγχωθεί με την επανεμφάνιση και επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, να το αποβάλλετε το άγχος, δεν είναι καλός σύμβουλος.
2: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές, έχει βάψει

0: Το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Στελεχάρες που έχει και το Πασόκ, στελεχάρες. Κι άλλο καινούριο κόμμα ξεπροβάλλει της κυρίας Καριστιανού. Αύριο θα πάει να καταθέσει τα χαρτιά της στον Άριο τον Πάγο. Καλώς θα έρθει και αυτό το κόμμα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσει.
2: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
3: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα, πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
2: Όχι,
3: αύριο.
2: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίσατε?
3: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
1: Φέρτο και αυτό το κόμμα, φέρτο και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και δεν ξέρω και ποιο άλλο κόμμα. Φέρε και τις εκλογές πιο κοντά να τελειώνουμε, κύριε Πρόεδρε.
4: Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
5: Οπα.
4: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
5: Τι γίνεται ρε παιδιά?
4: Real estate, φέρτο.

Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι ακούστηκε χθες στο τελικό της Eurovision. Γεννά ο τίτλος του. Πανέμορφη βγαίνει, παιδιά. Πραγματικά πανέμορφη. Το τραγούδι αυτό το ερμήνευσε ο Σέζαρ Σαμψόν, γνωστός αυστριακός τραγουδιστής, ο οποίος είχε διαγωνιστεί στη Eurovision το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς επιλέξαμε την αρχική εκτέλεση, την original version του τραγουδιού, Billy Joel, αξεπέραστος.

0: Να πω πως το επόμενο Σαββατοκύριακο θα δούμε αν θα είναι το Σάββατο ή τη Κυριακή. Μάλλον το Σάββατο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Βασιλείου. Τον διαβάζετε πια στο περιοδικό Wired, το οποίο κυκλοφορεί πλέον και στη χώρα μας στην Ελλάδα. Υπάρχει και ιστότοπο σχετικό στον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τις κριτικές του Γιάννη Βασιλείου για ταινίες και σειρές. Θα μας δώσει κλίμα από Κάνες. Έχουμε το Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο ολοκληρώνεται το επόμενο Σάββατο με την απονομή του Χρυσού Φοίνικα. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και για την καινούργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ που θα έχει δει ο Γιάννης και για την καινούργια ταινία του Ασγκάρ Φαραντί και για την ταινία που φαντάζει ως το φαβορί για να κερδίσει τον φετινό Χρυσό Φοίνικα, την ταινία Hope του Νοτιοκορεάτη Να Χονγκ Τζιν. Και για τα Botox του Τζον Τραβόλτα θα πούμε, ο οποίος έτσι όπως εμφανίστηκε περισσότεροι αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι είναι ο ίδιος, έλεγαν ότι είναι μάλλον κάποιος ουσίας του. Ο ίδιος ήταν τελικά, ο οποίος βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών, ήταν μεταξύ των τιμόμενων προσώπων, του απονεμήθηκε ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας για το σύνολο της καριέρας του. Στο Σινόμπο μπορείτε να αναζητήσετε 12 ταινίες που κέρδισαν τα προηγούμενα χρόνια τον Χρυσό Φοίνικα. Επίσης από σειρές που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, σας έχω πει πολλές φορές για την σειρά Friends and Neighbors. Μου κάνει πολύ ωραία συντροφιά αυτή η σειρά τα βράδια. Είναι από την πλατφόρμα της Apple, το Apple TV. Είμαστε στο 7ο επεισόδιο, μένουν άλλα 3 για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη σεζόν. Πραγματικά δεν μπορώ να διαχειριστώ τον επαρχαιωτισμό με τον οποίο διαχειριζόμαστε ορισμένα θέματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έγινε μεγάλο θέμα τις προηγούμενες ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, ότι στη σειρά αυτή ακούστηκε τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου. Παιδιά, μην είστε τόσο επαρχιώτες δηλαδή. Βρε παιδιά, συνέλθετε λιγάκι, δείτε τη σειρά η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή και μην τρελαίνεστε που υπήρξε αυτή η τυχαία μουσική επιλογή από τους παραγωγούς της σειράς. Τόσα τραγούδια παίζουν σε κάθε επεισόδιο. Πόσο επαρχιώτες είμαστε πραγματικά. Υπάρχει η σειρά επίσης Euphoria, τρίτη σεζόν, HBO Max. Γίνεται χαμός στα social media, διαβάζει κανείς ολόκληρα σεντόνια που αναλύουν το κάθε επεισόδιο οι νεολαίοι. Είναι η σειρά η οποία έχει κλέψει την καρδιά της πιτσιρικαρίας τα τελευταία χρόνια, είναι η τρίτη σεζόν. Και τι άλλο είχα σημειώσει, και τη σειρά Nemesis, προβάλλεται στην πλατφόρμα του Netflix εδώ και μερικές ημέρες, αστυνομική σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούν ηθοποιοί τους οποίους γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά The Wire και λένε όλοι ότι είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή παραγωγή. Έκανε πρεμιέρα στις 14 Μαΐου και λέγεται πως είναι η επόμενη μεγάλη επιτυχία του Netflix αυτή η σειρά, ότι δηλαδή σε λίγες εβδομάδες θα βλέπουν όλοι αυτή τη σειρά. Για να δούμε αν οι προβλέψεις θα επιβεβαιωθούν. Προς το παρόν θα φύγουμε για διαφημίσεις, μη μας δει ο κύριος Σπανός, και θα επιστρέψουμε για το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς!
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκο και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Να μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, κάλεσε σήμερα όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Χθες, ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενο από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Στο αστυνομικό δελτίο, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα το μεσημέρι στη Ρόδο κατά τη σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Οι γυναίκες ανασύρθηκαν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμη τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σοβαρό τροχαίο είχαμε χθες το μεσημέρι και στη Σκιάθο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Βασιλιάς. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνοδηγός του οχήματος. Σε ακροτηριασμό των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες της χθεσινής παράσυρσης στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία. Ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούς, σε πεζοδρόμιο, πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου ήρθε για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Τα μάτια μας είναι ανοιχτά σε σχέση με το Ιράν», δήλωσε ο κ. Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ πόσταρε φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones, τα οποία έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό στο Άμπου Ντάμπι. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος διαβασμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στο Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός, με συγχωρείτε, υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Στο πόλεμο στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Εντός συνόρων και πάλι, 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 34ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό βρίσκεται και αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με τον δικεφαλό του Βορρά να προηγείται με 1-0 σκόρερ ο Σδόεφ. Μετά τη Λάρισα στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Στα Λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδο τους. Στο μπάσκετ και για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 στη Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Για την ίδια φάση, ο Άρης κέρδισε με 90-81 την ΑΕΚ και η σειρά οδηγείται σε τρίτο μάτς, το οποίο και θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία έπεσε η αυλαία του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα ενότητας και επαναβεβαίωσε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής θητείας, θέτοντας τα διλήμματα των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα διεξαχθούν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Καντέλης.
1: Το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο.
2: Σε κίνηση έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις κομματικές μηχανές εν ώψη των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα γίνουν το 2027, και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία: την ευημερία, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους.
1: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
2: Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αμέσως στις απουσίες του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά και απάντησε σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες.
2: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να μην ακολουθήσουν την αντιπολίτευση στην τοξικότητα και την ένταση και κατηγόρησε τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, πως θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν.
1: Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας ήρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
2: Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Καντέλη. Παρακολούθησε τις τριήμερες εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και θα μας πει πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία το συνέδριο και τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Οι 2.500 σύνεδροι που βρέθηκαν αυτές τις τρεις μέρες στο Metropolitan Expo έχουν φύγει από εκεί με έναν οδικό χάρτη για τις εκλογές. Για το μεγάλο στοίχημα, κακά τα ψέματα, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε επικείμενες εκλογές, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε το 2027, όπως φρόντισε να επαναλάβει 2-3 φορές ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, είναι πώς θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις. Όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να προσεγγίσουν να ξεπεράσουν το 30% και να κυνηγήσουν την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε αυτόν τον οδικό χάρτη, που περνάει μέσα από συγκεκριμένες προεκλογικές γραμμές, τις οποίες παρουσίασε σε άδρη μορφή στη διάρκεια του συνεδρίου. Περνάει μέσα από την προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πάρα πολύ και στην μετριοπάθεια και στην καταπολέμηση της αλαζονίας και στην αποφυγή των εντάσεων στις δημόσιες παρουσίες των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Γιατί θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση πως πρέπει να προσεγγίσουν το μεσαίο χώρο και με τέτοιες συμπεριφορές αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως είδαμε από τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόσο όσο. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει το δίλημα. Απευθύνει στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς καν να αναφερθεί στο όνομά τους. Και όπως είπε, εμείς δεν θα μπούμε σε μια τοξική αντιπαράθεση ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη προς τα μέλη του συνεδρίου. Και είδαμε βεβαίως και κορυφαία στελέχη να παρουσιάζουν το δικό τους διακριτό στίγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ίσως και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά να απειλεί την συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών με σαφείς εσωκομματικές αιχμές. Ξεχωρίζει η παρέμβαση που έκανε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος οικοδομεί μια διαφορετική πολιτική πλατφόρμα. Αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για αυτό το θέμα και στο οποίο θα ακούσετε βεβαίως και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Πινελόπη Γκάλιου.
4: Μήνυμα ενότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά το κλείσιμο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αποτρέψει κλίμα εσωστρέφειας και καλώντας άπαντες να δώσουν το παρόν στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
1: Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πιο ενωμένοι από ποτέ.
4: Τα νερά του συνεδρίου τάραξε χθες ο Νίκος Δένδιας με μια αιχμηρή ομιλία που έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου. Κίνηση που εξελίχθη ως ξεκάθαρη πλατφόρμα, διαφορετική από την κεντρική κυβερνητική.
5: Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές.
6: Το κάθε στέλεχος, ο κάθε υπουργός και ειδικά αυτοί που έχουν μια μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία θα στείλει τα μηνύματά του. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό και είναι υγιές. Δεν είμαστε σε ένα συνέδριο για να ανεβαίνουμε στο βήμα και να λέμε τι καλοί και άγιοι που είμαστε. Ανεβαίνουμε στο βήμα για να στείλουμε τα μηνύματά μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
4: Για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία θέση πήραν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να βάλει ευθέως κατά του Πρωθυπουργού.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα.
8: Η αλαζονική του στάση και οι μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο πλέον έτοιμα για πολιτική αλλαγή.
9: Νομίζω ότι το σενάριο απόσυρσης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα.
4: Το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έριξε αυλαία σήμερα.
0: Και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στους τριγμούς των ΣΥΡΙΖΑ με πολύπλευρες εσωκομματικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διαγραφή Πολάκη από την κληροβουλευτική ομάδα του κόμματος. Μια απόφαση που έλαβε χθες ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά βεβαίως ενώ όλοι αναμένουν το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα που θα είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματός του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζη Σκούκη και θα επανέλθουμε στο θέμα με τη βοήθεια του Αντώνια Τζολέτου.
10: Αναταράξει συνολικά στην αριστερή πολυκατοικία προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την αναμενόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
10: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για την ανοχή που δείχνει σε βουλευτές και στελέχη που δηλώνουν δημόσια τη στήριξη του στον Αλέξη Τσίπρα, αντέδρασε σήμερα στις ερμηνείες του καταστατικού που τον θέλουν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι και εκτός των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Εκλέχτηκα στην πολιτική γραμματεία με ψηφοφορία από την κεντρική επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελου.
10: Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι βουλευτές του κόμματος βλέποντας πως η επόμενη ημέρα στη Κουμουνδούρου είναι θολή. Η πλειοψηφία μένει στην ανάγκη για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό.
12: Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει από αμηχανία ως νευρικότητα τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως τα όργανα θα αποφασίσουν και ο καθένας μόνος του θα λάβει τις αποφάσεις.
13: Εγώ περιμένω τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
10: Την στήριξη του στον Παύλο Πολάκη εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης.
2: Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος.
10: Αντιδράσεις έρχονται και από τα υπόλοιπα κόμματα.
8: Κι όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
14: Ο κ. Πολάκης ζήτησε μία σύγκληση μίας πολιτικής γραμματείας. Και είναι σημαντικό για να συζητηθεί ένα θέμα το οποίο το συζητά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ.
10: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας σαφές πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του πλησιάζουν με πιθανές ημερομηνίες στις 26 ή 27 Μαΐου, με μία ανάρτηση τόνισε πως τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
0: Ελάτε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο, να δούμε πώς ερμηνεύεται η διαγραφή Πολάκη. Οι περισσότεροι εκτιμούν πως μιλάμε για την αφετηρία ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στο ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας βεβαίως πάντα το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούμε τον Αντώνη Ατζολέτο.
15: Έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας. Ή θα γίνει συγχώνευση με κάποιον άλλον τρόπο. Θυμίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πως δεν θα συμπορευθεί με άλλα κόμματα, είτε σχηματισμούς είτε φορείς. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Εσωστρέφεια σίγουρα θα υπάρχει. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μάχη με τον Παύλο Πολάκη για το αν θα είναι μέλος ή όχι των οργάνων την επόμενη μέρα, τα οποία θα συγκληθούν σύντομα στο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Αντώνη, γιατί επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση του νέου κόμματος?
15: Νομίζω είναι μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, γιατί θα ήταν πολυτέλεια να περιμένει το Σεπτέμβριο, όπως είχε πει πριν από ένα μήνα. Καταρχάς, στην εξίσωση έχουν μπει οι πρόορες εκλογές. Δεύτερον, βλέπουν στην Αμαλίας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο έχει αρχίσει και τσιμπάει δημοσκοπικά. Είναι στην εκτίμηση ψήφου πάνω από 15%. Δεν μπορεί απλώς να τον παρακολουθεί. Είναι ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Αλλά βεβαίως είναι και η Μαρία Καριστιανού. Τον πρόλαβε. Θα ανακοινώσει πρώτη το κόμμα της 21 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν και στελέχη που κινούνται και στα αριστερά του πολιτικού σφάσματος μέσα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να ζορίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι δεν μπορούσε να περιμένει.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα να δούμε αυτή την τραγωδία που είχαμε πραγματικά ασύλληπτη στη Ρόδο, με ένα τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες και τρεις τραυματίες. Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο είχαμε και στη Σκιάθο χθες, για το οποίο χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή δύο τραυματιών. Η Κάτια Νιάκαρη έχει το ρεπορτάζ και για τα δύο σοβαρά τροχαία.
17: Πυροσβέστες επί δύο ώρες προσπαθούσαν να ανασύρουν τις δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξεκίνησε όταν το φανάρι έγινε πράσινο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ερευνάται αν ο άλλος οδηγός του οχήματος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Κοντά στο σημείο υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και μέσα από το υλικό που ίσως έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί της τροχέας θα δουν πώς ακριβώς σημειώθηκε η τραγωδία. Στην Σκιάθο, 48χρονος επέβαινε στο όχημά του με την 36χρονη σύντροφό του, κάτοικοι του νησιού. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και έφυγε πάνω σε στροφή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Οι τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγεία, όμως οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστούν, όπως είπες και εσύ, στην Αθήνα. Μέχρι αυτή τη στιγμή αστυνομικοί δεν έχουν λάβει την κατάθεσή τους, ωστόσο διερευνώνται τα αίτια και αν είχε αναπτύξει οδηγός ταχύτητα.
0: Στην Ιταλία τώρα και στην πόλη της Μόντενα είχαμε έναν 31χρονο να πέφτει με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς. Το αποτέλεσμα τραυματίστηκαν 8, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης.
18: Τρόμος στο κέντρο της Μόντενα. Οδηγός κατευθύνει το όχημά του πάνω σε ποδηλάτη και πεζούς θερίζοντάς τους.
0: Ένα άτομο οδήγησε 100 μέτρα σαν σε κούρσα. Έγινε επίθεση στη Μόντενα.
18: Συνεχίζει με ηλικιώδη ταχύτητα την ξέφρενη πορεία του, με τους περαστικούς να προσπαθούν έντρομοι να ξεφύγουν.
0: Πέρασε με κόκκινο. Έπεσε πάνω στα άτομα που ήταν με ποδήλατο και προσέκρουσε εδώ πάνω στη γυναίκα που έχει χτυπηθεί πολύ άσχημα, λέει μία αυτό από τις μάρτυρες.
18: Το όχημα καταλήγει και προσκρούει πάνω στο πεζοδρόμιο, συνθλίβοντας μια 55χρονη γυναίκα.
0: Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία. Της έκοψε τα πόδια. Λέει, έκοψε τα πόδια αυτής της γυναίκας. Πραγματικά τρέμω, ήμουν εκεί μέσα και ξαφνικά άκουσα ένα μεγάλο μπαμ. Όλα συνέβησαν γύρω στις 5 το απόγευμα, λέει ο δημοσιογράφος του Ιταλικού δικτύου TG1. Το όχημα από τη λεωφόρο Γκαριμπάλντι κατευθύνθηκε με ταχύτητα στην οδό Εμίλια προς το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας 200 μέτρα πριν προσκρούσει αυτό το κατάστημα.
18: Και με μαχαίρι επιτίθεται σε περαστικούς.
0: Ακούμε το δημοσιογράφο της εφημερίδας Λίμπερο, Αλεσάντρο Γκονζάτο. Είναι μια ανατριχιαστική σκηνή, λέει. Γίνεται ακόμα πιο όμοια από το μαχαίρωμα. Αυτό το πρόσωπο πήγε να διαφύγει, κινητοποιήθηκε και με όλα αυτά που έγιναν η εξέλιξη ήταν αίσια.
18: Πολίτες κυνηγούν το δράστη και με ηρωισμό καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν σε παρακείμενο δρόμο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.
0: Ακούσατε τον Βόρειο Αφρικανό Σαλίμ Ελ Κουντρί, 31 ετών, ανακρίνεται. Με εκφόβιζαν, λέει, και έτσι αντέδρασε επιτιθέμενος με μανία, οδηγώντας πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγαίνοντας τραυματίας και μαχαιρώνοντας όσους προσπάθησαν να το σταματήσουν. Είδαμε ανθρώπους να πετάνε, έλεγαν μάρτυρες, λέει δημοσιογράφος της Ιταλικής τηλεόρασης.
18: Με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα της επίθεσης, οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και μαρτυρίες.
0: Αυτό είναι το όχημα του δράστη και αυτό είναι το φορτίο του.
18: Ο δράστης, γεννημένος στην Ιταλία και μαροκινής καταγωγής, φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχικές διαταραχές, ενώ οι αρχές ασφαλείας λένε ότι δεν είχε σχέσεις με τρομοκρατικές ομάδες. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ζητάει από τον δήμαρχο της Μόντενα να ευχαριστήσει τους πολίτες που με το θάρρος τους κατάφεραν να σταματήσουν το δράστη.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια διπλή επίθεση του 31χρονου, και με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια επιχείρησε αρκετούς να τους βαχαιρώσει. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για αυτή την απίστευτη υπόθεση, η οποία πραγματικά έχει συγκλονίσει την Ιταλία, από τη Λίζα Κροντήρη.
17: Ο Ελ Κουντρί, που σύμφωνα με τις αρχές τα τελευταία χρόνια είχε λάβει θεραπεία για σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας, κατηγορείται για απόπειρα σφαγής και σωματική βλάβη. Από τους 8 τραυματίες, οι 4 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, μάλιστα ένας δίνει μάχη για τη ζωή του και 2 έχουν υποστεί ακροτηριασμό άκρων. Στην Μόντενα βρέθηκαν σήμερα ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η οποία ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο. Ματαρέλα και Μελώνη επισκέφθηκαν κάποιους από τους τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ συναντήθηκαν και με τον άνδρα ακινητοποίησε και αφόπλησε τον δράστη. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους επίθεση στη χώρα, με τους εισαγγελείς να προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα του δράστη. Ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας πάντως αποδίδει την επίθεση σε ψυχολογικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ακροδεξιός αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος ηγείται του αντιμεταναστευτικού κόμματος Λέγκα, ζητά την ανάκληση των αδειών παραμονής για όσους διαπράττουν εγκλήματα.
0: στη Μέση Ανατολή τώρα, η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βρίσκεται εδώ και μέρες στην κόψη του ξηραφιού. Σήμερα είχαμε νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιστράτευσε μάλιστα σε ανάρτηση που έκανε στα social media την τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κορίνα Γεωργίου και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν μπορείς να έρθεις να πάρεις το στενό τορμούς από το Ιράν, Τραμπ. Ήρθα να σε καταστρέψω, λέει μια Ιρανή.
19: Κάθε ηλικία στέλνουν μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Έχουμε έρθει με την οικογένειά μας. Έχουμε φέρει ακόμη και τα εγγόνια μας. Πρέπει όλοι να μάθουμε πώς θα χρησιμοποιούμε όπλα για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, λέει η Ιρανή εθελοντρία.
19: Η τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από απλούς πολίτες που εκπαιδεύονται στα όπλα ώστε να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
0: Άνθρωποι προσφέρθηκαν εθελοντικά να εγγραφούν για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
19: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων και αναρτά μια φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που συνοδεύεται από τη Λεζάντα.
20: Υπήρχε ηρεμία πριν την καταιγίδα.
19: Στη φωτογραφία εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ενώ στέλνει νέα προειδοποίηση στο Ιράν μέσω της γαλλικής τηλεόρασης.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσο αισιόδοξο είστε ότι το Ιράν θα κάνει μια συμφωνία, ρωτάει ο δημοσιογράφος τον Τραμπ, ο οποίος απαντά: δεν έχω ιδέα αν θα το κάνουν ή όχι. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Θα περάσουν πολύ δύσκολα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία.
19: Την ίδια ώρα το θηριώδες Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, επιστρέφει στη Βιρτζίνια μετά από 11 μήνες επιχειρήσεων σε Βενεζουέλα και Μέση Ανατολή, τις μακροβιότερες τα χρονικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκατοντάδες συγγενείς των περίπου 5.000 ναυτικών περιμένουν στον ναύσταθμο του Norfolk μαζί με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ για να υποδεχθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: Η μοναδική ιστορία που πρέπει να υποθεί σήμερα είναι για τον ηρωισμό, την ικανότητα και τον επαγγελματισμό αυτών των ναυτών. Ταξίδεψαν τρεις φορές όλο τον κόσμο για να υπερασπιστούν αυτή τη σημαία. Κάτι που μπορεί να κάνει μόνο αυτό που κάνει αυτή η ομάδα κρούσης, λέει ο Πιτ Χέξεθ. 80.000 ναυτικά μίλια, 2.500 πολεμικές αποστολές, 12.000 απογειώσεις και προσγειώσεις, ενώ αυτή είναι απίστευτη αριθμή, λέει ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων.
19: Τους φρουρούς της επανάστασης, σε απάντηση προς τις προτάσεις της Τεχεράνης, η Ουάσιγκτον φέρεται να έθεσε 5 όρους, συμπεριλαμβανομένης της μη καταβολής αποζημιώσεων και της μεταφοράς 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σύνδεση τώρα με το Ισραήλ και τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, τον Σταύρο Ιωαννίδη. Έχουμε εξελίξεις και εκεί. Έχουμε καταρχάς συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα ο κ. Νετανιάχου συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι προέκυψε από αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
21: Αυτή την ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώνει τους πολύ στενούς τους συνεργάτες σχετικά με τα όσα συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και για τις επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα. Μάλιστα λίγο νωρίτερα στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προηγήθηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως το βλέμμα του Ισραήλ είναι στραμμένο στο Ιράν και πως η χώρα ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, για όλα τα ενδεχόμενα. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά την συνομιλία τώρα που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κυριάρχησε βεβαίως το θέμα του Ιράν, οι επόμενες κινήσεις αλλά και ο συντονισμός των δύο πλευρών με τους Ισραηλινούς πια να περιμένουν τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης έχει σημασία να πούμε πως καθώς εδώ ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Μάρκο, παρατηρείται πως γίνονται ανακατατάξεις στις θέσεις των αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών που είχαν μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ερμηνεύουν ενδεχομένως ως μια προετοιμασία, καθώς μετακινούνται κυρίως τα υπτάμενα τάνκερ και τα αεροσκάφη τα μεταφορικά, διότι θέλουν να βρίσκονται μακριά από μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν. Γι' αυτό μετακινούνται σε βάσεις που βρίσκονται πιο μακριά τουλάχιστον από το Ιράν προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όλες αυτές οι επικοινωνίες και αυτό το θρίλερ γίνεται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα, 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευαν την περιοχή του Άμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο πυρηνικό το οποίο βρίσκεται στην Αλ Ντάφρα. Εκεί λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των Εμμυράτων πως η αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει τα 2 από αυτά. Το τρίτο έπληξε ένα σταθμό ρεύματος που βρίσκεται στην περίμετρο του εργοστασίου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Τεχεράνη και μάλιστα λένε πως είναι μια κίνηση προειδοποιητική που θέλει να δείξει πως το Ιράν θα αναβαθμίσει τους στόχους του σε περίπτωση που δεχθεί πλήγματα είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε βεβαίως από το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, Μάρκο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό, ούτε διαρροή πυρηνικής ενέργειας.
16: Ενώ Σταύρος, στις φλόγες του πολέμου παραμένει τυλιγμένο το μέτωπο του Λιβάνου.
21: Σωστά. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ισραηλινών, Μάρκο, μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 επιθέσεις της Χεζμπολάχ με ντρόουνς αλλά και ρουκέτες προς τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού και κοινότητες του Βορείου Ισραήλ, με τους IDF να ξεκινούν το απόγευμα πριν από λίγη ώρα ένα νέο παράζ επιδρομών. Έχουν εκδώσει νέες εντολές εκένωσης για περιοχές στο Νότιο Λίβανο και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε ισχύ η εκεχηρία, η οποία να θυμίσουμε πως παρατάθηκε για τουλάχιστον 45 ακόμη ημέρες.
0: Και πριν από λίγο είχαμε νέες απειλές, αυτή τη φορά από την Τεχεράνη. Η Κορίνα Γεωργίου έχει περισσότερο ρεπορτάζ.
19: Το ρολόι χτυπά για το Ιράν και καλό θα είναι να αρχίσουν να κινούνται γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Αυτό ήταν, Μάρκο, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγα λεπτά μέσω Truth Social. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ με σκληρά αντίπεινα σε περίπτωση επανέναρξης των επιθέσεων. Ειδικότερα, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν νέα επιθετικά απροσδόκητα σενάρια εάν η Ουάσιγκτον επανεκκινήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις της. Εμπριστική ήταν και η ρητορική του Ιμπραήμ Ρεζάι, εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης, είτε να παραδοθούν στους πυράβλους της.
16: Παρά τις εκατέρωθεν προειδοποιήσεις, το διπλωματικό παρασκήνιο είναι πυρετόδες.
19: Ενώ οι διαπραγματεύσεις, Μάρκο, βρίσκονται σε τέλμα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Στο μεταξύ, τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να συνομιλεί με τον Καταριανό ομολογό του, αλλά και τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ομολογό του από το Κατάρ. Στο μεταξύ, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση προχώρησε σε νέο απολογισμό, γνωστοποιώντας πως οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει 4 από τότε που ξεκίνησε ο Αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν στις 13 Απριλίου. Πάντως, το Bloomberg μεταδίδει σήμερα πως η εμπορική ναυτιλία στο στενό του Ορμούς παραμένει σε μεγάλο βαθμό παγωμένη, με μόνο περιορισμένες κινήσεις πλοίων να παρατηρούνται και οι περισσότερες να συνδέονται, Μάρκο, με ναυτιλιακές εταιρείες που σχετίζονται με το Ιράν.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, χθες είχαμε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουνς κατά της Ρωσίας, επιθέσεις και κατά της Βόσχας, με τον απολογισμό να είναι βαρύς για τη Ρωσία. 4 νεκροί και μεγάλες ζημιές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη.
1: Ουκρανικά ντρόουν χτυπούν ουρανοξύστη στην πόλη Χίμκι, 19 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας. Μια γυναίκα σκοτώνεται μέσα στο σπίτι της. Άλλοι δύο άνδρες χάνουν τη ζωή τους από επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο χωριό Πογκορέλκι, 10 χιλιόμετρα βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας. Ένας άνθρωπος σκοτώνεται στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αιματηρά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, ουκρανικά ντρόουν σαρώνουν τον ουρανό της Ρωσίας σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του Κιέβου κατά της ρωσικής πρωτεύουσας από την έναρξη του πολέμου.
3: Οι ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας έφτασαν στην περιοχή της Μόσχας και λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους. Το κράτος τους πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό του. Η απόσταση από τα κρατικά σύνορα της Ουκρανίας είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα. Η συγκέντρωση της ρωσικής αεράμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η υψηλότερη. Αλλά την ξεπερνάμε. Δόξα στην Ουκρανία!
1: Υποδομές και ουρανοξύστες δέχονται πλήγματα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίζονται στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ουκρανοί πλήττουν ένα διυλιστήριο και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας. Στις φλόγες στείλεται τμήμα της αποθήκης της μεγαλύτερης εταιρείας αγωγών πετρελαίου στον κόσμο, στο Ζελένογκραντ.
5: Τα πλήγματα κατά υποδομών της αμυντικής βιομηχανίας, στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης πετρελαίου μειώνουν την ικανότητα του εχθρού να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
1: Μέσα στη νύχτα, οι Ρώσοι καταρρύπτουν τουλάχιστον 81 ουκρανικά ντρόουν που κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Συντρίμμια πέφτουν και στο Σερεμέτιεβο, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Ούτε η Ρωσία όμως κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Επιτίθεται στην Ουκρανία με 287 ντρόουν, τραυματίζοντας 8 άτομα στην περιοχή Ντνίπροπετρόφσκ. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει πως μέσα σε ένα 24ωρο οι Ουκρανοί έχασαν περίπου 1.115 στρατιώτες στα πεδία της μάχης. Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν θέσει σε αυξημένο συναγερμό τις χώρες της Βαλτικής. Το πρωί, άγνωστο ντρόουν εισήλθε για λίγο στον εν αέριο χώρο της Λετωνίας, με αποτέλεσμα να σηκωθούν ατοϊκά αεροσκάφη. Οι εγκληματίες πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους, τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος, που μαζί με τη σύζυγό του κατέθεσε στεφάνι στον μεγαλύτερο ομαδικό τάφο θυμάτων του σταλινικού καθεστώτος στην Ουκρανία.
0: Στα δικά μας και πάλι, στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών έχει μπει το παράνομο εμπόριο σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής. Μέσα σε λίγα 24ωρα αποκαλύφθηκαν δύο μεγάλες υποθέσεις που προκαλούν πραγματικά σοκ. Η μία έχει να κάνει με τον εντοπισμό από την ΑΔΕ χιλιάδων σκευασμάτων χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη γνωστοποίησή τους στον ΕΟΦ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσιας Κανάρα.
6: Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατέσχεσε η ΑΔΕ μετά από εφόδους σε δύο αποθηκευτικούς χώρους εταιρείας εμπορίας σκευασμάτων. Τα προϊόντα, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούνταν χωρίς την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
22: Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ αυξημένες οι απόπειρες, οι προσπάθειες επιτίδιων να εξαπατήσουν το κοινό μέσω ιστοσελίδων, οι οποίες έχουν παραποιημένα πρόσωπα, ονόματα ιατρών και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να πουλήσουν ψευδεπίγραφα φάρμακα.
6: Συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα ευεξίας, ακόμη και φάρμακα για την απώλεια βάρους ή για τη σεξουαλική λειτουργία είναι ανάμεσα στα προϊόντα που, όπως λένε οι πολίτες, αγοράζονται πλέον όλο και πιο συχνά μέσω διαδικτύου. Πολλοί δελεάζονται, όπως λένε, από τις χαμηλές τιμές και την εύκολη πρόσβαση. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν φόβο και αμφιβολία για το τι πραγματικά περιέχουν αυτά τα προϊόντα και αν είναι ασφαλή για την υγεία τους.
23: Οι πιο πολλοί, αυτοί που ξέρω εγώ δηλαδή, κάνουν τα injections, που τη σιλικόνη που βάζουν στα χέρια, και είχαν μεγάλο θέμα γιατί πρέπει να κόψουν το χέρι και να τη βγάλουν. Έχουν πάρει πολλά πράγματα, ας πούμε, πολλά συμπληρώματα διατροφής και τέτοια που είναι σαν σκόνη, ρε παιδί μου, τα βάζεις μέσα στο ποτό και δεν κάνουν τίποτα. Ήταν και πιο φτηνά και ήταν και πιο, ρε παιδί μου, σου δίνανε πολύ μεγάλες ενισχύσεις.
6: Την ίδια στιγμή, ο φορολογικός έλεγχος αποκάλυψε απόκρυψη εσόδων 1,9 εκατομμυρίων ευρώ και μία απόδοση ΦΠΑ που ξεπερνά τις 247.000 ευρώ.
24: Δεν το θεωρώ λογικό αυτό το πράγμα να γίνεται, παιδιά, γιατί δεν έχουν πιστοποίηση, είναι παράνομα. Θεωρώ ότι θα ήταν επικίνδυνο για την υγεία μας, να το πω. Και σας μιλάνε σαν άνθρωπος ο οποίος υπήρξε επαρχής αρκούς. Με χειρουργείο έχω χάσει κιλά, αλλά εντάξει, ποτέ δεν πήγα σε αυτό το τρυπάκι.
6: Στις εικόνες από τις έρευνες, ελεγκτές ανοίγουν κούτες με σκευάσματα, καταγράφουν αποθηκευτικούς χώρους και συλλέγουν ψηφιακά αρχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της έρευνας.
25: Ήταν ακριβώς τα ίδια σκευάσματα που έπαιρνα από το φαρμακείο. Οι ίδιες μάρκες, απλά σε πολύ καλύτερες τιμές. Προφανώς, εντάξει, υπάρχει πάντα ένα ρίσκο, αλλά πιστεύω ότι αν οι μάρκες οι οποίες παίρνεις είναι μάρκες γνωστές, θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυθεντικά.
6: Η υπόθεση έρχεται πάντως ένα 24ωρο μετά την γνωστοποίηση της εξάρθρωσης του διεθνούς κυκλώματος με τα πλαστά φάρμακα και τα παράνομα συμπληρώματα σε 6 χώρες.
26: Στο κορόπι βρίσκεται η εταιρεία Logistics, στην οποία τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατέσχεσαν ψηφιακά αρχεία.
6: Τα εν λόγω αρχεία θα ελεγχθούν προκειμένου να διαπιστωθεί τι σκευάσματα έχουν διακινηθεί, αλλά και αν υπάρχουν τυχόν παραλήπτες στην Ελλάδα.
0: Σε οικονομικό περιβάλλον να κινηθούμε τώρα για τη συνέχεια, για να δούμε μαζί πώς έχει κυλήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ο Χρήστος Τομοστσούφης έχει όλα τα νεότερα στοιχεία.
27: Μέχρι τις 15 Μαΐου, που είναι τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ΑΔΕ, ο ρυθμός υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι λίγο πιο αργός από ό,τι πέρυσι. Πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα 3,8 εκατομμύρια δηλώσεις, τώρα υπολοιπόμεθα περίπου 200.000 δηλώσεις είμαστε στα 3,6 εκατομμύρια. Η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων λέει ότι το 36% είναι μηδενικές, το 33,2% μία στις τρεις δηλαδή είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου τα 270 ευρώ και για να βγαίνουν τα νούμερα όχι το 31,8% αλλά το 30,8% είναι χρεωστικές με μέσο φόρο 1.770 ευρώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ΑΔΕ έχει βελτιώσει τόσο πολύ τους ρυθμούς της πλέον όσον αφορά τις επιστροφές και στους συμψηφισμούς που είμαστε 17 Μαΐου και έχουν γίνει η επιστροφή και συμψηφισμοί για περισσότερους από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, το 92 δηλαδή της 100.
0: Τώρα στη μάστιγα με τις ηλεκτρονικές απάτες, στον κόδωνα του κινδύνου χτυπούν οι αρχές για ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα το οποίο αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα για δίθεν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, να διαγράφουν αυτά τα SMS και να μην δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και κωδικούς. Η Κάτια Νιάκαρη έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Μου έχει έρθει μήνυμα ότι δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και ήταν μήνυμα απάτης για να πατήσεις το link και να σου πάρουν λεφτά την κάρτα.
4: Μήνυμα σαν αυτό. Με όνομα αποστολέα που μόνο σε δημόσια υπηρεσία δεν παραπέμπει και ενημερώνει για δίθεν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας τα οποία πρέπει να πληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Διαφορετικά θα υπάρχει έξτρα επιβάρυνση. Λαμβάνουν καθημερινά πολίτες. Στο απατηλό SMS υπάρχει επισυναπτώμενος σύνδεσμος με κάποιους πολίτες να βάζουν τα στοιχεία τους και τελικά να κάνουν φτερά τα χρήματά τους.
7: SMS πλαστά και παραπλανητικά συνέχεια.
4: Σε άλλο μήνυμα, οι επιτίδιοι ενημερώνουν για εκκρεμές πρόστιμο από την τροχιά, αναγράφοντας πως θα υπάρχουν συνέπειες με την καθυστέρηση πληρωμής, καθώς θα χρεώνεται καθημερινά ένα τέλος 3%.
8: Έλαβα ένα μήνυμα που λέει ότι μέσω gov.gr, από ένα email όμως το οποίο δεν παρέπεμπε στο gov, ότι έχετε θέμα με κάτι κλήσεις, με την εφορία κλπ. Φυσικά το διάγραψα κατευθείαν, ούτε καν το άνοιξα.
9: Περισσότερο υποψιασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες, καθώς όπως λένε, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα ύποπτα μηνύματα εμφανίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα.
8: Στο τελευταίο δίμηνο μου έχει έρθει πάνω από 3-4 φορές.
7: Μεγάλη προσοχή σε ό,τι μηνύματα έχουν link. Ό,τι στέλνει, ό,τι μήνυμα έχει από κάτω και έχει link, δεν το πατάμε ποτέ.
4: Στο πλαίσιο νέας προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών, το παραπλανητικό μήνυμα φέρει ονομασία αποστολέα την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό ενημερώνεται ο παραλήπτης πως του έχει επιβληθεί πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή και καλείται να πληρώσει επιτόπου για να κερδίσει έκπτωση 50%.
11: Υπάρχουν απατεώνες πολλοί που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.
12: Να έχουν τα μάτια τους 14 όλοι, να μην απαντάμε, να ελέγχουμε τι μας έρχεται.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις απάτες με διάφορες μεθόδους σε βάρος των πολιτών, αφού καταγράφηκαν συνολικά 2.612, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025 ήταν 1.992.
0: Στην Κρήτη τώρα, την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει μια καταγγελία για έναν ανήλικο ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και την κακοποίησή του. Το ρεπορτάζ έχει Κάτια Νιάκαρη και πάλι.
4: Μια σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι αρχές στα Χανιά, καθώς ένα 16χρονο παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όπως είπες, με ποσοστό αναπηρίας 79%, φέρεται να είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο 47χρονος πατέρας του φέρεται να χτυπούσε το παιδί και να το κλείδωνε στην αποθήκη του σπιτιού τους. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες στις 12 Απριλίου του 2026. Ο 47χρονος, βάσει της περιγραφής που έχουν οι αστυνομικοί του γραφείου τόπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων από την 46χρονη μητέρα του παιδιού, το έσπρωξε, όμως δεν έμεινε εκεί. Το κλείδωσε στην αποθήκη και του χτυπούσε το κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα. Το νέο επεισόδιο φέρεται να εκτελήθηκε στις 16 Πέμπτου, όταν το παιδί φέρεται να δέχτηκε ξανά χτυπήματα μέσα στο σπίτι τους. Ο 16χρονος είναι διαγνωσμένος στο φάσμα του αυτισμού με γνωμάτευση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, ποσοστού 79%, κάτι που καθιστά ακόμα πιο ευαίσθητο την υπόθεση. Για τον ανήλικο έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική του εξέταση.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Θα κινηθούμε σε κλίμα Eurovision για τη συνέχεια. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού. Μιλάμε για μια 27χρονη pop star η οποία μάγεψε την Ευρώπη και με τις ερμηνευτικές και με τις χορευτικές της ικανότητες. Ο δικός μας Ακύλας το Φέρτο τερμάτισε στην 10η θέση. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε για τον χθεσινό τελικό της Eurovision το έχει ετοιμάσει η Μέρη Σκανδάλη.
13: The
10: of the Eurovision Song Contest 2026 is...
13: Η Βουλγαρία και η Ντάρα με το Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision με 516 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση σε κριτικές επιτροπές και κοινό, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.
14: It feels like a dream.
0: Μοιάζει με όνειρο, δεν ξέρω αν κοιμάμαι ή αν είναι η πραγματικότητα, λέει η νικήτρια της Eurovision, η Ντάρα.
13: Στη δεύτερη θέση το Ισραήλ, μετά από αποδοκιμασίες, διαδηλώσεις και αποχωρήσεις χωρών. Ο Αγγίλας με 220 βαθμούς κατέκτησε τη 10η θέση, αν και τα προγνωστικά μέχρι τελευταία στιγμή προέβλεπαν ότι θα μπει στη χρυσή πεντάδα.
15: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω

0: Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο.
1: Την τρίτη θέση κατέκτησε η Ρουμανία. Η Αυστραλία βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Την πεντάδα έκλεισε η Ιταλία. Το μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία, βρέθηκε στην έκτη θέση. Η Κύπρος και η Αντιγόνη τερμάτισαν στη 19η θέση.
2: Στην Αθήνα επέστρεψε πριν από λίγο ο Ακύλας. Ήταν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον ίδιο να ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη που του έδειξε. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Μέρης Σκανδάλη.
3: Φέρε μου και ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέτα μου όλα όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.
1: Ο Ακύλας πρώτος στις καρδιές των Ελλήνων. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και χαμόγελα, προσφέροντάς του δώρα αγάπης.
4: Έκανα αυτό το αρκουδάκι που λέει πάνω φέρτο, για να ξέρει ο Ακύλας ότι είχε πάντα κάποιον που θα το στηρίζει.
5: Η αγάπη του κόσμου και εδώ στο αεροδρόμιο, όπως και στη Βιέννη. Συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο.
6: Είναι λογικό να συγκινήσει.
5: Ήταν απίστευτο. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Δεν ξέρω, ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Εγώ έδωσα το 100% μου.
7: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ένας άνθρωπος ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι, τη φαντασία του, με κάποιους φίλους του, έφτιαξε αυτό, κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων, κέρδισε τον τελικό, πήγε έξω, κέρδισε και τους ξένους. Μας ψήφισαν 27 χώρες στο τηλεβότη.
1: Στην κεντρική πλατεία των Σερών, την πόλη που μεγάλωσε ο Ακύλας, είχε στηθεί μια γιγαντοθόνη και ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία τον διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα για εκείνους είχε στοιχεία αδικίας.
8: Αυτό άδικο. Τουλάχιστον πεντάδα πρέπει να μπει.
9: Σ' άλλα περιμέναμε, άλλα γίνανε, άλλα ήταν τα φαβορί, αλλά εντάξει. Δεν περίμενα ότι θα κερδίσει η ελληνική συμμετοχή, αλλά περίμενα ότι θα είναι στην τριάδα έστω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και η Βουλγαρία ήταν πολύ καλή.
10: Το αποτέλεσμα δεν με ικανοποίησε, γιατί θεωρώ ότι ο Ακύλας ήταν από τους καλύτερους σήμερα, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Παρ' όλα αυτά μπορώ να αναγνωρίσω το πόσο καλή ήταν και άλλοι. Δηλαδή η Βουλγαρία ήταν απίστευτη και λογικό που το πήρανε.
1: Το νικητήριο τραγούδι της Βουλγαρίας είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο, καθώς ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους συνθέτες του Μπανγκαράγκα που έκανε την έκπληξη. Ενώ ρόλο vocal coaching είχε η Βικτόρια Χαλκίτη.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια, ξεκινώντας με τα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για τα play-off της Super League, είναι η τελευταία αγωνιστική. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 και οι δύο αναμετρήσεις βρίσκονται στο 58 λεπτό. Βεβαίως για τον Παναθηναϊκό το σημερινό μάτς με τον ΠΑΟΚ έχει και ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς είναι ο τελευταίος επίσημος αγώνας των Πρασίνων στη φυσική του έδρα, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, στη θρηλυκή Λεωφόρο. Του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα δώσει όλα του τα μάτια στο Ολυμπιακό Στάδιο και βεβαίως τη μεθεπόμενη σεζόν φιλοδοξεί να βρίσκεται στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο κατασκευάζεται στο Βοτανικό. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Παγκάκη.
11: Η στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έλαβε χώρα η ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική συνάντηση για την εξασφάλιση του τίτλου του πρωταθλητού της Ελλάδος.
12: Απόστολος Νικολαίδης. Η καρδιά και η ψυχή του Παναθηναϊκού στεγάζεται σε έναν από τους πιο ευληματικούς ιστορικούς και ιερούς ποδοσφαιρικούς ναούς της Ελλάδας. Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι των Πράσινων με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ ρίχνει την αυλαία στη μακρόχρονη ιστορία του γηπέδου και σηματοδοτεί νέα εποχή, αυτή του Βοτανικού.
13: Γι' αυτό λέω και η ανάμνηση είναι κάτι το οποίο σε κρατάει ζωντανό. Το βλέπω τώρα και νιώθω συγκίνηση. Πόσες φορές το έχω τρέξει, πόσες φορές το έχω περπατήσει.
12: Γήπεδο κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο που βαπτίστηκε προς τιμή του μεγάλου αθλητή και παράγοντα Αποστόλου Νικολαίδη, ο οποίος υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση στο σύλλογο. Από τα εγγένειά του το 1922 το γήπεδο της Λεωφόρου φιλοξένησε αμέτρητες στιγμές.

0: έχουν σημαδέψει την ιστορία του Παναθηναϊκού, του ελληνικού ποδοσφαίρου, δίνοντας παράλληλα κοινωνική υπόσταση.
1: Σε μια βολίδα που εξαπέλυσε ο Αλβαρές, στο 83ο λεπτό, το σκορ διπλασιάστηκε υπέρ της υποδοχής κομμάτων.
0: Ιστορικές συγκεντρώσεις στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου, αντιπολεμικές διαδηλώσεις 15.000 ατόμων. Κατά την περίοδο της κατοχής, το γήπεδο κράτησε ζωντανό το αθλητικό πνεύμα και αποτέλεσε βάση αντίστασης και χώρο προσφοράς ελπίδας στον ελληνικό λαό. Πρώτη προβολή σε ελληνικό γήπεδο. Πρώτος χλωοτάπιας, κρίσιμοι διεθνείς αγώνες εθνικής έχουν διεξαχθεί εκεί, από τις βασικές έδρες της Γαλανόλευκης. Η εθνική ομάδα έδωσε τους προκριματικούς αγώνες εκεί για το χρυσοφόρο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004, το οποίο και κατέκτησε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βίωσαν συγκλονιστικές ανατροπές και αξέχασες στιγμές που πέρασαν στην αιωνιότητα. Στο γήπεδο του Λεωφόρου σημειώθηκε το μεγαλύτερο σκορ σε αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 8-2 την 1η Ιουνίου του 1930. Μαύρο το πράσινο στη μεγαλειώδη πορεία του προς το τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, με το ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα να σφραγίζει το χρυσό εισιτήριο του τελικού.
2: Φεύγω από το σπίτι μου το πατρικό. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά.
0: Στο σπίτι του το Τριφύλλι, η ομάδα του Παναθηναϊκού κατέκτησε αίτητη το πρωτάθλημα της σεζόν 63-64 γράφοντας ιστορία.
3: Δημιουργεί μια ομάδα που αποδίδει εκθαμβωτικό ποδόσφαιρο και κατακτά αίτητη τον τίτλο του 1964.
4: Καθόμουν μετά τον αγώνα που παίζαμε πριν από τα παιχνίδια που παίζαμε. Καθόμουν στη θύρα 13 και με τους ρουλαλάδες, εμείς τους λέγαμε ρουλαλάδες τότε. Καθόμαστε και απολαμβάναμε τη μεγάλη τσάσου του ποδοσφαίρου.
0: Το Αποστόλος Νικολαίδης είναι για ένα πολύ αθλητικό γήπεδο. Εκεί χτυπάει η καρδιά των τμήματων του Ερασιτέχνη, ενώ το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μνήμες που αναδεικνύει την αφοσίωση της πράσινης κερκίδας.
5: Τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάρα πολλοί φίλοι της Ένωσης βρίσκονται από το πρωί στο πόδι. Και αυτό γιατί έχουν κατακλείσει τους δρόμους προκειμένου να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Σταματέλου.
6: Χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ μετρούν αντίστροφα για τη φιέστα που θα σφραγίσει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας. Από το πρωί έχουν κατακλείσει τους δρόμους γύρω από το γήπεδο, που αυτή την ώρα η Ένωση αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα οι φίλοι των κινδυνόμαυρων περιμένουν την επιστροφή στην κορυφή και είναι δεδομένο ότι χιλιάδες φιλαθλοί που δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο θα βρίσκονται έξω από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της φιέστας. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει την κεφάλαιο το εμπόδιο του Πανετολικού. Η ομάδα του Αγρινίου άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Γκαρσία. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάρι στο 65 λεπτό με τον Φέλτες, αλλά το συγκεκριμένο γκολ δεν ήταν αρκετό για να δώσει παράταση στην προσπάθεια που έκαναν για παραμονή στην κατηγορία. Με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άλες ολοκλήρωσε την νικηφόρα της υποχρεώσης στα play-off για τη θέση 5-8. Οι Θεσσαλονικές προηγήθηκαν με τον Καντεβέρε. Στο 72ο λεπτό, με το πρώτο του προσωπικό γκολ στη σεζόν, ο Πέρεθ έδωσε στον Άρη προβάδισμα 2 τερμάτων. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καντεβέρε στο 80ο λεπτό. Νικηφόρα ολοκλήρωσε τις εφετινές υποχρεώσεις του κυπελούχου Σόφη. Κόντρα στο Βόλο, ο Φούντας άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό. Οι Θεσσαλίες σοφάρισαν με τη συμπλήρωση 15 λεπτών με τον Ουρτάδο. Ο Νέιρα από την Άσπρη Βούλα έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Όφη. Με δυνατό σούτ στο 71ο λεπτό σε εγγέλια έδωσε για ακόμη μια φορά το σύνθημα των πανηγυρισμών για τους κριτικούς.
5: Και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, όπου ο Σκάι για δεύτερη φορά κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάθλημα τύπου. Το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού.
7: Στον θρόνο του πρωταθλήματος τύπου η ομάδα του Sky. Το ασυναγώνιστο σύνολο του Χρήστου Κάτσικα πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου. Στον συγκλονιστικό τελικό του Final Four στη Sanel Arena, ο Sky επικράτησε της ομάδας του Star.
8: 53-48.
7: MVP του τελικού ο Λεωνίδας Αθανασιάδης με 28 πόντους, 7 rebound και 6 assist.
9: MVP Final Four. Ουσιαστικά εντάξει, το παίρνω εγώ. Είναι όλη η ομάδα.
7: Ο ηγέτης του Sky πέτυχε το καλάθι του αγώνα με γκολ φάουλ 1 και 15 πριν το τέλος.
8: Παραμένει στα δικά του χέρια, καλάθι και φάουλ.
7: Και έδωσε την ασίστ των Σπυρίδων για το τελικό 61-56 σε ακόμη μια πετυχημένη διοργάνωση.
8: Στο καλάθι της νίκης από τον Σπυρίδων
10: Τέλος για φέτος. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή ξεκούραση. Ομάδα του Sky πρωταθλήτρια. Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλημένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ. Συνεχίζουμε και στηρίζουμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια.
7: Άξιοι συμπαραστάτες, ο εξαιρετικός στην άμυνα Χρυσόστομος Τσούφης και ο ανίκητος στους εθέρες Δημήτρης Πυρίδων.
11: Τελειώνει το παιχνίδι 61-56 Sky Star. Το τελικό αποτέλεσμα.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Μια Κυριακή από τη Ζωή Σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
14: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
17: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. «Ο χρόνος είναι κρίσιμος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η νέα ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν. Μεταξύ των θεμάτων της συνομιλίας ήταν επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά την επικοινωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρομένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόνς. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκχυρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεσμπολάχα εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ με τα στρατεύματα των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, από την έναρξη ισχύως της κατάπαυσης του πυρός, 7 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο Νότιο Λίβανο και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερείς ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. «Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. «Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώσεις. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης με ντρόνς κατά αμερικανικών στόχων. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δήλωσε ότι η χώρα θα αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης. Προηγήθηκε δημοσίευμα του Άξιο, σύμφωνα με το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 ντρόνς και σχεδιάζει να πλήξει τη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στον Γκουαντάναμο, αμερικανικά πολεμικά πλοία και ενδεχομένως το Key West στη Φλόριντα. Αρχίζουν από αύριο οι προγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στην τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 του μήνα θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, κλείνουν απόψε και κάθε Κυριακή και Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών. για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βόρειες κυρίως στα βορειοορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα μείνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Αυτή είναι η δουλειά σας.
3: Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Τι δουλειά κάνει ακριβώς η CEO?
3: Είμαι υπεύθυνη για να επιταχύνω τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις τρεις αυτές χώρες όσο αφορά και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Άρα έχω μια ομάδα η οποία ασχολείται έχοντας και γνώση των διαφόρων τομέων της οικονομίας και πώς να βοηθήσει αυτούς. Και όταν λέω εννοώ τομείς, μπορεί να είναι υγεία, μπορεί να είναι τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικός, ενέργεια. Και παράλληλα κάποιες ομάδες οι οποίες βοηθάνε με πολύ μεγάλη τεχνολογική γνώση να υλοποιηθεί η αξία που μπορούν να δώσουν αυτές οι πλατφόρμες και αυτές οι λύσεις με εστίαση αυτόν τον καιρό σε τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνό ασφάλεια.
2: Η Microsoft τι ακριβώς κάνει, παρότι είναι αυτός ο τίτλος, αυτό το όνομα που ξέρουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, μπορεί στην πραγματικότητα να μην ξέρουμε τι δουλειά γίνεται στη Microsoft.
3: Η Microsoft, θα έλεγα με απλά λόγια, είναι μια εταιρεία πλατφόρμα που δίνει είτε λύσεις, είτε τα πολύ γνωστά μας προϊόντα, όπως είναι τα εργαλεία παραγωγικότητας, όπως είναι το Word, το Excel, το PowerPoint, τώρα εμπλουτισμένα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δίνει και πλατφόρμες cloud. Άρα υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες ή και κάποιες νεοφυείς επιχειρήσεις στο να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις και να μπορέσουν με βάση τεχνολογία να εκμοντερνήσουν το λειτουργικό τους μοντέλο.

0: γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που σας ακολουθεί και να έχει ξεπεράσει την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Υπάρχει μια ανάμνηση πολύ έντονη από τα καλοκαίρια και τις διακοπές όταν ήμουν παιδάκι, που πηγαίναμε στο χωριό, στο Ρίο έξω από την Πάτρα, όπου είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί με τα ξαδέλφια μου και με παρέες. Και αυτό που έχει μείνει από αυτό και το θυμάμαι μεγάλη έτσι αγάπη είναι η ανθρώπινη επαφή, πολύ σημαντική. Και ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος για σκέψη, για μένα είναι τροφή για σκέψη. Οπότε αυτά τα δύο είναι κάτι που μου έχουν μείνει και τα σκέφτομαι έτσι με πολύ αγάπη αυτά τα χρόνια.
0: Κάποια στιγμή καταλάβατε ότι μπορεί και να είστε διαφορετικοί από τα ξαδέρφια σας ή από τα άλλα παιδιά του καλοκαιριού?
1: Το κατάλαβα μέσα στα χρόνια, σιγά σιγά στο σχολείο. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια νομικών, άρα καμία σχέση με την τεχνολογία, και βρέθηκα σε ένα σχολείο έτσι με κατεύθυνση καθαρά θεωρητική, και εκεί είδα ότι τα ενδιαφέροντά μου ήταν άλλα, τελείως διαφορετικά. Δεν ήταν εύκολο και για το σχολείο, γιατί έβαζα προκλήσεις ακριβώς επειδή είχα αυτά τα ενδιαφέροντα, αλλά άρχισα να καταλαβαίνω ότι ναι, είμαι κάπως πιο διαφορετική, κυρίως γιατί είδα όχι μόνο ότι είχα αυτό το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, αλλά είχα και την ικανότητα να παίρνω ίσως κι άλλους μαζί μου έτσι σε αυτό το όραμα. Ήμουν τότε πρόεδρος στην τάξη, που στο 15 μελές, κυρίως όμως από αυτή την ανάγκη του να κάνω το διαφορετικό και να ακολουθήσω έτσι αυτό το όνειρο.
0: Το να είναι κανείς διαφορετικός, να το αντιλαμβάνεται, μετά δεν είναι και μια μοναχική διαδρομή, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν κι άλλοι?
1: Είναι την εποχή μάλιστα που ήμουν εγώ, τώρα ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ήταν μοναχική διαδρομή, γιατί τότε ήταν αρκετά λίγες οι γυναίκες στη τεχνολογία. Δεν υπήρχαν καθόλου τα πρότυπα. Για να καταλάβουμε, εκείνη την εποχή το μόνο γυναικείο πρότυπο που είχα εγώ, ό,τι πιο κοντινό, ήταν η Αμαλία Φλέμινγκ, που δεν ήταν καν στο χώρο, ήταν σε άλλο χώρο, αλλά σαν ένα γυναικείο πρότυπο που ασχολήθηκε με τις επιστήμες. Άρα έλειπαν πολύ αυτά τα πρότυπα. Τώρα νομίζω ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα εκείνη την εποχή, ναι, ήταν μια αρκετά μοναχική διαδρομή. Τώρα νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες, όχι ακόμα αρκετές, αλλά τα νέα κορίτσια έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποιους ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν ότι είναι εφικτό να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, πώς βρεθήκατε σε αυτό τον κλάδο?
1: Περισσότερο εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και το επίπεδο του επαγγελματικού προσανατολισμού που υπάρχει σήμερα.
0: Τα πράγματα... Όταν λέτε εκείνη η εποχή, συγγνώμη σας διακόπτω, ποια ήταν αυτή
1: ήτανε
0: η εποχή?
1: Ήταν αρκετά πίσω, ήταν τις δεκαετίες του 90-2000. Αλλά ακόμα αν το συγκρίνω με σήμερα, ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και στον επαγγελματικό προσανατολισμό και χάρη στη τεχνολογία, στην πρόσβαση στην πληροφορία που μπορεί να έχει ένα νέο παιδί στο να διαλέξει το δρόμο του. Άρα ναι, εκείνη την εποχή αυτό που περισσότερο εμένα με κατεύθυνε ήταν το ενδιαφέρον μου για συγκεκριμένους τομείς τεχνολογίας. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν την είχα ανακαλύψει στο σχολείο, την ανακάλυψα στο Πολυτεχνείο, που μου άρεσε από τότε πάρα πολύ, πολύ πιο αρχικά στάδια εκείνη την εποχή φυσικά. Καμία σχέση με την εμπειρία που έχουμε σήμερα, αλλά ήταν ένα από τα πράγματα που πάντα με εξήταραν, μου δημιουργούσαν το ενδιαφέρον, και γι' αυτό και τότε είχα διαλέξει και μια διπλωματική με αυτό το θέμα.
0: Και πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τεχνολογία, δεν φοβηθήκατε λιγάκι?
1: Όχι, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που δεν διαχώριζε το κορίτσι από το αγόρι, οπότε αυτό ήδη από μέσα από το σπίτι μου ήμουν τυχερή που αυτό συνέβη, γιατί μου έδινε μια αρχική όθηση στο να μην σκέφτομαι ότι είμαι διαφορετική. Βγαίνοντας σιγά σιγά έτσι στο Πολυτεχνείο, ήδη ήταν ένα πρώτο σοκ, γιατί ήμασταν πολύ λιγότερες οι κοπέλες από τους άντρες συναδέλφους, και κυρίως είδα τη διαφορά όταν άρχισα πλέον να βγαίνω επαγγελματικά, που εκεί άρχισα να αντιμετωπίζω και τα στερεότυπα. Όμως θεωρώ ότι αν έχεις κάποιους στόχους και θέλεις να τους κατακτήσεις, μπορείς, παίρνοντας σωστές αποφάσεις, μπορούσες να το κάνεις και αυτή την εποχή που ξεκίνησα εγώ. Τώρα θεωρώ ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τι εννοώ αν βάλεις κάποιους στόχους και τους ακολουθήσεις με έξυπνο τρόπο? Ότι αν δεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που ίσως δεν μπορείς να το επηρεάσεις και σου βάζει τόσα πολλά εμπόδια που ίσως δεν μπορείς να πετύχεις αυτά που θες, ίσως είναι καλύτερο να μετακινηθείς σε ένα άλλο περιβάλλον, και αφού πετύχεις σε εκείνο το περιβάλλον να προσπαθήσεις να επηρεάσεις και το προηγούμενο, παρά να χάσεις το χρόνο σου για πάρα πολλά χρόνια σε ένα περιβάλλον που ίσως έχει κουλτούρες που δεν αφήνουν τον οποιονδήποτε, και θα σταθώ μόνο στο φύλο, έτσι, στον οποιαδήποτε τρόπο σκέψης να ανθίσει.
0: Έχετε ένα τέτοιο παράδειγμα που συναντήσατε στη διαδρομή σας? Προσπαθήσατε να χωρέσετε κάπου?
1: Έχει τύχει να συναντήσω έτσι στερεότυπα στον χώρο της τεχνολογίας, ότι αυτά είναι πολύ ίσως δύσκολα για γυναίκες, είναι πολύ σκληρά, απαιτούν πολύ χρόνο. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο επίσης στον εαυτό σου το να έχεις τη γνώση που απαιτείται, να επενδύεις στην ανάπτυξή σου την επαγγελματική, και φυσικά να έχεις αυτό το πλάνο έτσι ώστε να παίρνεις πίσω την αξία για την προσπάθεια που βάζεις. Αν δεις λοιπόν ότι σε ένα περιβάλλον ίσως δεν παίρνεις αυτή την αξία σε σχέση με την προσπάθεια που βάζεις, ξαναλέω, ίσως είναι καλό να κάνεις μια μικρή μετακίνηση και να προσπαθείς εκ των υστέρων να το επηρεάσεις για να γίνει πιο θετικό για τους υπόλοιπους.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Μια τέτοια διεργασία φέρνει τους ανθρώπους και σε μια κατάσταση πολύ σημαντικής εγρήγορσης.
1: Ναι, για μένα, και νομίζω έτσι το λένε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, το ένα είναι ότι έχει νόημα να προσπαθείς πάντα να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Άρα πρέπει κατά κάποιο τρόπο για τη δική σου προσωπικότητα και στόχους να προσπαθείς συνέχεια να εξελίσσεσαι. Ο ρυθμός προφανώς είναι διαφορετικός σε κάθε άνθρωπο, δηλαδή το τι εννοούμε εγρήγορση. Κάποιοι έτσι έχουν πιο γρήγορους ρυθμούς και άρα ίσως τείνουν να πηγαίνουν και να κατευθύνονται και σε τομείς που έχουν αντίστοιχα γρήγορους ρυθμούς. Κάποιοι άλλοι έχουν το δικό τους ρυθμό που αντίστοιχα πηγαίνουν σε τομείς που με ένα βηματισμό εξελίσσονται. Αλλά για μένα το σημαντικό και το μήνυμα εδώ είναι ότι ανεξαρτήτως πού δουλεύει ο καθένας ή σε ποιο περιβάλλον κινείται, είναι σημαντικό πάντα να προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού.
0: Πώς την πετυχαίνει κανείς αυτή την καλύτερη εκδοχή του εαυτού, διότι κάποιοι παλεύουν μια ζωή για να βρουν τον εαυτό τους. Φτάνουν στα 50 και λένε, α, τώρα κάτι έχω ανακαλύψει.
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση, δεν είναι εύκολο, γιατί αυτό προϋποθέτει μια, αυτό που λέμε, αυτογνωσία, η οποία είναι δύσκολο να την κατακτήσει κανείς, γιατί εγώ αυτό που έχω δει τουλάχιστον τη δική μου πορεία, σε κάθε ηλικία μπορεί να έχεις τα ερεθίσματα, αλλά μπορεί να μην είσαι έτοιμος να τα κατανοήσεις ή μπορεί να σου πει κάποιος συνάδελφος, κάποιος στον περίγυρό σου κάτι, το οποίο να μην είσαι έτοιμος να το ακούσεις και να το χρησιμοποιήσεις για να βελτιωθείς. Άρα έχει εκεί μία διαδρομή, γι' αυτό πιστεύω αυτό που είπαμε και πριν, ότι πρέπει να είσαι σε μία εγρήγορση, να εξελίσσεσαι συνέχεια. Πρέπει όσο μπορείς, λαμβάνοντας τα σήματα από το περιβάλλον σου και προσπαθώντας να κατανοείς τον εαυτό σου, να τον βελτιώνεις και να είναι συνεχές αυτό. Γιατί όσο οριμάζεις, έχεις δυνατότητα να βελτιώνεσαι περισσότερο.
0: Πώς διοικείται τρεις διαφορετικές χώρες?
1: Έχει σημασία να κατανοείς τους στόχους της κάθε χώρας, γιατί συμβαίνει αυτό στη Microsoft και ίσως όχι σε μια άλλη εταιρεία, γιατί όπως ανέφερα και πριν, εμείς ασχολούμαστε με όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά και με το που θα λέγαμε τον πολίτη, τον απλό πελάτη μιας επιχείρησης. Άρα έχουμε από το κομμάτι του καθαρά retail έως το να κάνουμε ουσιαστικά επαφές με κυβερνήσεις, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τον ιδιωτικό τομέα, με νεοφυείς επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να κατανοείς πλήρως την ατζέντα και το τι προσπαθεί να πετύχει κάποια χώρα και οι επιμέρους τομείς, και εκεί πλέον κάνουμε με βάση αυτή την κατανόηση και τις ανάγκες που υπάρχουν ένα αντίστοιχο πλάνο, και έχω τις ομάδες οι οποίες πλέον παρακολουθούν με βάση το πλάνο ανά τομέα της οικονομίας και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες.
0: Αυτές οι ανάγκες ποιες είναι?
1: Εξαρτάται την κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, μπορεί κάποια χώρα να θέλει να βελτιώσει το σύστημα υγείας, που η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες και εδώ στην Ελλάδα τεχνητή νοημοσύνη για διαφορετικούς σκοπούς σε κάθε χώρα. Μπορώ να πω παράδειγμα, στην Αμερική αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για να γλιτώσει πολύ χρόνο από τους γιατρούς την ώρα που μιλάνε με έναν ασθενή. Κρατάει την περίληψη, φέρνει όλα τα παλιά δεδομένα, δίνει κάποια δεδομένα και προτάσεις στον γιατρό, οπότε είναι σύμμαχός του σε μια διάγνωση. Εννοείται ότι ο γιατρός πρέπει να κάνει τη δουλειά του, έχει τη γνώση, κατευθύνει. Αντίστοιχα στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση κάποιες χώρες ήδη έχουν ξεκινήσει και εμείς είμαστε μία από αυτές που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει την προετοιμασία μαθητών για εξετάσεις. Εμείς πρόσφατα με το Υπουργείο Παιδείας υπογράψαμε έτσι ένα μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την προετοιμασία των παιδιών στην τρίτη ηλικίου για τις εξετάσεις σε ξένες γλώσσες. Γιατί σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε καθηγητές σε κάποιες από τις ξένες γλώσσες, για παράδειγμα στην νησιωτική Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί μπορεί ο άλλος να έχει και πρόσβαση στην γνώση, αλλά και βοήθεια στην προετοιμασία. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα.
0: Μία τυπική μέρα για σας πώς είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ?
1: Τώρα ανάλογα τη μέρα. Συνήθως εγώ ξεκινάω το πρωί με περισσότερο σχεδιασμό και σκέψη. Δηλαδή κοιτάω λίγο και τους μακροπρόθεσμους και τους στόχους έτσι, της εβδομάδας μου και της μέρας μου. Έχω αρκετές συναντήσεις, γιατί όπως είπα είναι διάφοροι τομείς και σε τρεις χώρες. Είτε με την ομάδα, είτε με πελάτες, είτε με συνεργάτες. Δουλεύουμε πάρα πολύ με ένα δίκτυο συνεργατών. Γιατί για να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία με τρόπο που στο να αλλάξει το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις ή και τα κράτη, χρειάζεται σε αρκετή γνώση και αρκετό κόσμο να βοηθήσει. Οπότε δουλεύουμε με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, το οποίο και εκπαιδεύουμε για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες. Και παράλληλα έχω αρκετές εσωτερικές συναντήσεις, είτε για στρατηγική, είτε για το πώς εξελίσσονται οι στόχοι μας. Πολλές φορές έχω one-to-one με κάποιους συνεργάτες, δημόσιες συμμετοχές κάποιες φορές σε πάνελ. Είναι λόγω του ρόλου περισσότερο αυτό. Κάπως έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ξυπνάτε πολύ νωρίς το πρωί. Λένε πως οι πετυχημένοι άνθρωποι ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Θέλω να το επιβεβαιώσω.
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη. Πάντως πάμε πολύ καλά στα νούμερα, αλλά όχι, ποτέ δεν ήμουν. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι ξυπνάω όπως ένας ο μέσος άνθρωπος. Παίρνω αυτή τη μία ώρα έτσι για σκέψη. Σίγουρα κάνω κάποια γυμναστική το πρωί. Και πιο πολύ δουλεύω, θα έλεγα, και πλανάρω λίγο πριν κοιμηθώ παρά έτσι το πρωί. Νομίζω ότι έχει σημασία με το τι ταιριάζει καλύτερα στον καθένα παρά έτσι αυτή τόσο αυστηρή, το 5 AM club. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει το βιβλίο.
0: Χρόνος για την προσωπική σας ζωή απομένει.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλανάρεις συνολικά τη ζωή σου, θεωρώ, ειδικά σε τέτοιους ρόλους. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ αυστηρός ή αυστηρή με το χρόνο σου και να αφήνεις χρόνο και για τις δραστηριότητές σου και για την οικογένειά σου και για την κοινωνική σου ζωή. Αν δεν το κάνεις και δεν είναι σωστά σχεδιασμένο, είναι πάρα πολύ εύκολο με τους ρυθμούς της δουλειάς να τον χάσεις αυτό το χρόνο. Εγώ ένα από τα καλά που είχα από αρκετά μικρότερη είναι ότι ήμουν πολύ αυστηρή με αυτό το χρόνο. Με βοήθησε και πάρα πολύ ότι ήμουν από νωρίς ένας άνθρωπος με αρκετές εξωτερικές δραστηριότητες από όταν ακόμα πήγαινα στο σχολείο. Οπότε πάντα είχα δει πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα και κατάφερα να αφήνω

0: Χρειάστηκε να θυσιάσετε κάτι από την προσωπική σας ζωή για να υπηρετήσετε τη δουλειά σας?
1: Πάντα υπάρχουν εποχές που μπορεί να βάλεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα στη δουλειά, αλλά και εποχές που να βάλεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσωπική σου ζωή. Μπορώ να θυμηθώ όταν η κόρη μου ήταν μωρό, είχε κάποια στιγμή ένα θεματάκι υγείας, έπρεπε να πάμε στο νοσοκομείο παιδών. Εκεί είχα βάλει πιο πολύ την προτεραιότητα, για όσο διάστημα αυτό κρατούσε, εκεί. Άρα υπάρχουν εποχές και εποχές. Σίγουρα σε ένα απαιτητικό επάγγελμα έχει μεγάλη βαρύτητα δουλειά. Δηλαδή πρέπει να καταφέρεις να ισορροπείς ανάμεσα και στην προσωπική ζωή και στα χόμπι, στα όποια χόμπι έχεις, και στην επαγγελματική δουλειά.
0: Πόσο χρόνο είναι η κόρη σας σήμερα?
1: Έχω δύο παιδιά. Είναι 22 και 20, είναι μεγάλα πια.
0: Λένε καμιά φορά ότι τους λείψατε?
1: Ο γιος μου όχι τόσο πολύ, η μικρή όχι τώρα, αλλά όταν ήταν έφηβη ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα περισσότερο χρόνο, οπότε έδινα χρόνο, αλλά θεωρούσε ότι θέλει κι άλλο.
0: Οπότε δεν είναι αρκετό. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα βρίσκουν ακόμη εμπόδια για να φτάσουν σε υψηλές θέσεις? Υπάρχει αυτό που ακούμε πολύ συχνά, η γυάλινη οροφή?
1: Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Υπάρχουν τομείς στους οποίους είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά ακόμα μπορώ να πω από τη δική μου πείρα ότι πάω πάρα πολλές φορές σε συναντήσεις που είναι μια παρουσία σε ένα board of directors και είναι περισσότεροι άντρες. Ή βλέπεις την ηγετική ομάδα μιας εταιρείας και είναι όλοι άντρες και ίσως να δεις την διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
0: Είναι πιο σκληρές οι γυναίκες σε αυτές τις θέσεις? Χρειάζεται να είναι πιο σκληρές?
1: Δεν θα έλεγα χρειάζεται. Νομίζω το μοντέλο της ηγεσίας, ειδικά τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζει αρκετά και ίσως να ευνοεί και πιο πολύ κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως θεωρούνται πιο γυναικεία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να κατανοείς και να βοηθήσεις τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν. Άρα αν κάποιος έχει την ικανότητα να έχει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, έτσι, βοηθάει πάρα πολύ στη μετάβαση όλων των οργανισμών αυτή τη στιγμή και αντίστοιχα των κρατών, όσο γίνεται να είναι πιο ομαλή και το να γίνει η μετάβαση με έναν τρόπο που να βοηθήσει τον άνθρωπο και έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα γύρω μας και τον τρόπο που δουλεύουμε και τον τρόπο που ζούμε.
0: Τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
1: Και αυτό είναι ένα στοίχημα δικό μας. Για παράδειγμα, μίλησα πριν για την εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό όταν θα χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση να μην τη χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να τεμπελιάσουν και να βάλουν τεχνητή νοημοσύνη να κάνει την άσκηση που θα τους δώσει ο καθηγητής, αλλά να τη χρησιμοποιήσουν με έναν τρόπο που να προκαλέσει τη σκέψη τους και έτσι στο να εξελίξουν τη σκέψη τους. Άρα αυτό είναι κάτι που για τους ενήλικες πρέπει εμείς ουσιαστικά να το κατευθύνουμε και να το οριοθετήσουμε και στα παιδιά να το βοηθήσουμε, γιατί είναι σε μια ηλικία που χρειαστεί βοήθεια στο πώς θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Φαντάζομαι ότι δεν σας τρομάζει το μέλλον όπως τρομάζει τους περισσότερους από εμάς. Είστε πολύ εξοικειωμένοι με το μέλλον πολλά χρόνια πριν εξοικειωθούμε οι υπόλοιποι, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε πιο μπροστά λόγω της τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια τέτοια επανάσταση που θεωρώ ότι, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, η τεχνολογία και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα εργαλείο, μπορεί να είναι όμως και ένα όπλο. Άρα είναι πολύ σημαντικό τι επιλογές θα κάνουμε σαν ηγέτες, σαν χώρες κυβερνήσεις και σαν ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Αυτή η συζήτηση για το αν θα πρέπει τα παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, άρα και στην όποια πλατφόρμα, είναι χρήσιμη, πιστεύετε?
1: Επειδή ο βηματισμός των αλλαγών είναι πολύ μεγάλος, για μένα πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος, όχι μόνο για τα παιδιά, γενικότερα για τις αλλαγές που έρχονται με την τεχνολογία, και γι' αυτό και εμείς σαν Microsoft είμαστε πολύ κοντά και πάντα θέλουμε να προκαλούμε τέτοιους διαλόγους, για τη λογική ότι επειδή εξελίσσονται τα πράγματα πολύ γρήγορα, είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι πλευρές και να υπάρχει αυτό που λέμε οριοθέτηση του πώς χρησιμοποιούμε τεχνολογία.
0: Είχατε κάποιο πρότυπο?
1: Δεν θα εστίαζα σε έναν άνθρωπο, θα εστίαζα ότι αναδιαστήματα θαύμαζα ανθρώπους για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, για αυτά που πετύχαιναν, για το πώς επηρέαζαν και θετικά τη ζωή των άλλων, το οποίο έρχεται μέσα στη διαδρομή σου. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν νεότερη πιο πολύ κυνήγαγα τους στόχους μου που ήταν ίσως λίγο πιο ατομικοί. Οριμάζοντας και ίσως κατακτώντας αυτούς τους πρώτους στόχους, βλέπεις ότι αυτό που τελικά έχει σημασία δεν είναι τόσο τι θα καταφέρεις για τον εαυτό σου, αλλά τι θα καταφέρεις και για τους άλλους και πώς θα επηρεάσει το περιβάλλον σου όσο γίνεται πιο ευρύτερα, έτσι ώστε να έχεις ένα θετικό αντίκτυπο σε όλους και όχι μόνο σε κάτι που ίσως είναι μια ατομική διαδρομή.
0: Σας το αναγνωρίζουν αυτό στη Microsoft?
1: Αυτό μένει σε άλλους να το πούνε.
0: Δεν το νιώθετε όταν μπαίνετε στην εταιρεία, αν πέφτουν μικρά μαχαίρια στην πλάτη σας ή αν έρχονται ανοιχτές αγκαλιές?
1: Εμείς είμαστε μια έτσι εταιρεία που στηρίζεται πολύ στα δεδομένα. Τα δεδομένα που αφορούν την ικανοποίηση των εργαζομένων είναι καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για παράδεκτη πράξη επιθετικότητας. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Η Αβάνα δήλωσε ότι η χώρα θα μηνθεί σε περίπτωση επίθεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρανοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Γιάννα, ποια ήταν η γιαγιά σας?
5: Ήταν ο παππούς μου Ιωάννης και επειδή πέθανε όταν γεννιόμουν μου δώσανε το όνομα.
4: Α, σας ακολουθεί με έναν τρόπο αυτός ο παππούς?
5: Δεν πρόλαβα να το γνωρίσω. Με ακολουθεί λίγο στο τι έχω ακούσει για αυτόν που είχε αυτό το που λέμε επιχειρηματικό μυαλό, το οποίο πάντα έτσι είναι κάτι που θεωρώ σε βοηθάει να σκέφτεσαι διαφορετικά.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Τα παρατήσατε όλα για να το ζήσετε?
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σχετίζεται η προσωπική μου ιστορία σε αυτό το κομμάτι λίγο με την τεχνολογία, γιατί τον άντρα μου τον γνώρισα δουλεύοντας στη Γαλλία σε ένα
0: μέσω εφαρμογής.
1: Όχι. σε ένα κοινό project που κάναμε. Οπότε και εκεί κάπως η τεχνολογία κάπως καταφέρνει και εισέρχεται πάντα στη ζωή μου με κάποιο τρόπο.
0: Η δουλειά συνδέει δηλαδή τους ανθρώπους.
1: Ναι, σίγουρα, και σίγουρα έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που ανέφερα και που είπαμε και πριν. Οι ανθρώποι είναι επαφή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξάρτητα τα εργαλεία που έχουμε, πάντα πρέπει να υπάρχει.
0: Θα μπορούσατε να είστε η ηρωίδα μιας κινηματογραφικής ταινίας? Δεν ξέρω γιατί όση ώρα σας ακούω να μιλάτε, σκέφτομαι πως εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 κυκλοφόρησε η ταινία «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» με τη Meg Ryan και τον Tom Hanks, που προσπαθούσαν σε εκείνους τους πρώτους πολύ παχουλούς υπολογιστές να βρουν το μήνυμα που θα τους έφερνε σε επαφή. Από τότε μέχρι σήμερα, όχι απλώς έχει αλλάξει ο κόσμος μας. Ποιος θα φανταζόταν τότε ότι το κινητό μας, που εκείνη την εποχή είχε κουμπάκια, πως θα είναι τόσο απαραίτητο? Αυτό για σας ήταν μια φυσική εξέλιξη?
1: Ναι, ήταν μια φυσική εξέλιξη, και μάλιστα είχα και την αγωνία να συμβεί, όχι μόνο για το κινητό. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Ανέφερα πριν ότι ασχολήθηκα πολύ νωρίς, από όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο, με τεχνητή νοημοσύνη. Η χαρά που είχα, και κάποιοι άλλοι έτσι που ασχολούμαστε με τεχνολογία, όταν καταφέραμε πλέον να έχουμε πριν από 3,5 χρόνια τη δυνατότητα να μιλάμε σε φυσική γλώσσα και να μας καταλαβαίνει ο υπολογιστής μας, ήταν ένα όνειρο για μένα. Με τη λογική ότι έβλεπα ότι είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και ήδη βοηθάει. Αυτή η δυνατότητα να επικοινωνείς με τη γνώση, με την πληροφορία, με το να κάνεις κάτι δίνοντας εντολές σε φυσική γλώσσα, είναι κάτι που διευκολύνει και κάνει τεχνολογία πολύ πιο προσβάσιμη σε όλους. Άρα δεν χρειάζεται πλέον να είσαι μόνο ένας που έχει ακολουθήσει μια κατεύθυνση STEM. Βοηθάει ήδη αυτούς που είναι στο STEM. Για παράδειγμα, είμαι προγραμματιστής, το χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη να με βοηθήσει να προγραμματίσω πολύ πιο γρήγορα, πιο εύκολα, να μου κάνει τα έγγραφα που συνοδεύουν τον κώδικά μου. Αλλά αντίστοιχα μπορεί να βοηθήσει έναν επιχειρηματία ή κάποιον άλλο άνθρωπο που δεν ξέρει προγραμματισμό, το να φτιάξει, για παράδειγμα, το site για την εταιρεία του. Πάμε σε έναν εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας, χάρη σε αυτή την ανάπτυξη μιας πιο φιλικής διαπαφής στον άνθρωπο. Άρα κάποια τέτοια πράγματα όπως το κινητό ή αυτό που λέω, τουλάχιστον σε μένα ήταν κάπου μέσα στα όνειρα που έβλεπα ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε μπροστά εκεί και να δουλέψουμε στο να το κατακτήσουμε.
0: Άρα τώρα βλέπετε, ζείτε σε μια εποχή όπου τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα. Ενώ
1: και
0: για κάποιους αυτό μπορεί και να είναι φιάλτης, με την έννοια ότι αν καθίσει κάποιος σε ένα εστιατόριο, οι περισσότεροι άνθρωποι πια δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Είναι όλοι απασχολημένοι με κάτι που θα συμβεί στο κινητό ή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι το σχήμα του σώματός μας αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε, και πρέπει να ξεκινήσει και από εμάς από τους ενήλικες, στο πώς χρησιμοποιούμε αυτή την πρόσβαση στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος και δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε το ότι μπορείς να μιλήσεις με την τεχνολογία, με ένα εργαλείο, με την ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι ο φίλος μας, δεν θα είναι ποτέ ο φίλος μας. Το να μας δώσει πρόσβαση σε κάποια πληροφορία, στο να μας κάνει κάποια δουλειά που θα ζητήσουμε, ναι. Άρα αυτό το όριο πρέπει να είναι πολύ σαφές, και αυτό απαιτεί και μια εκπαίδευση, γιατί μπορεί ίσως κάποιος ενήλικας ή κάποιος που έχει την πρόσβαση να μπορεί να το κατανοήσει, αλλά είναι ευθύνη όλων μας αυτή η εκπαίδευση να ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά και να είναι και σε όλο τον ευρύτερο πληθυσμό. Να καταλαβαίνει ποιο είναι το κέρδος που μπορώ να πάρω από την τεχνολογία, αλλά υπάρχει και σαφές διαχωρισμός και να είναι πλήρως κατανοητό ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο φίλος μου, δεν είναι η οικογένειά μου. Θέλει εκπαίδευση και θέλει και υπευθυνότητα. Δηλαδή, το ένα είναι να ξέρω ότι πώς και με ποιους όρους και αν θα πρέπει ένα παιδί να έχει κινητό. Το δεύτερο είναι αν εγώ σαν γονέας φέρομαι υπεύθυνα και ασχολούμαι στο να έχω παραγωγικό χρόνο με το παιδί μου και δεν του δίνω ένα κινητό για να κάνω οτιδήποτε άλλο ή για να κοιτάξω το δικό μου κινητό. Άρα αυτό έχει σχέση με την ωριμότητα των ανθρώπων και την εκπαίδευση και την κατανόηση που έχουν για την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Γίνονται πολλές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κι άλλες.
0: Τι μαγικό υπάρχει στο κινητό μας, δεν θα πω στον υπολογιστή μας, γιατί το κινητό μας είναι πια μέρος του σώματός μας. Τι μαγικό υπάρχει και μας συναρπάζει τόσο πολύ και είμαστε σχεδόν όλοι εξαρτημένοι όχι μόνο από την πληροφορία, αλλά από ένα μήνυμα, από μια εφαρμογή, από κάτι χρηστικό, από το να φτιάξουμε μια λίστα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Είναι επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο, μας έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ. Κάποια στιγμή μπορεί να το αποχωριστούμε.
1: Θα πω το εξής. Υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά την πρακτικότητα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καλό προσανατολισμό. Το να έχω το GPS στο κινητό μου και να με βοηθήσει να πάω εκεί που θέλω είναι πολύ πρακτικό. Το να ζητήσω, επειδή πάω εκδρομή, να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα λέγοντας το τι μου αρέσει, πάρα πολύ πρακτικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που έτσι προκαλούν τη συνεχή χρήση, που δεν είναι τόσο πολύ στο δικό μου τομέα, πιο πολύ στο τομέα της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, αλλά εκεί πλέον έχει να κάνει με τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο πιο εύκολοι στο να δεθούν με κάτι, είτε αυτό είναι το κινητό, είτε είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι ένας άλλος τομέας που έτσι θέλει λίγο βοήθεια, όπως θα ήθελε και χωρίς το να υπάρχει το κινητό. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πάλι. Θα μπορούσε να είναι όπως παλιά που υπήρχαν τα παιχνίδια που μπορεί κάποιος να έπαιζε, τα ηλεκτρονικά ή κάτι άλλο. Αυτό είναι λίγο ένας διαφορετικός τομέας που σίγουρα έχει σχέση με το πώς τελικά είναι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου και πώς μπορεί να βοηθηθεί αν χρειάζεται.

0: Πότε ένα γεγονός στον κλάδο σας, κυρία Ανδρονοπούλου, γίνεται ιστορία? Δηλαδή, τι έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια και μπορείτε να πείτε, να, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός κιόλας, παρότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα?
1: Για μένα, όταν πλέον φύγει από είδηση και αφήνει ένα πιο μόνιμο αποτύπωμα. Να πω ένα παράδειγμα από τη δική μας, έτσι, εδώ σαν ομάδα στην Ελλάδα. Για μένα, όταν ανακοινώσαμε, για παράδειγμα, την επένδυση της Microsoft στη χώρα, ήταν κάτι που άφησε το αποτύπωμα. Είναι κάτι που αναβάθμισε τότε οικονομικά τη χώρα. Όποιος ασχολείται έτσι και είναι λίγο πιο κοντά στην τεχνολογία, χάρηκε πολύ. Και εμείς και σαν ομάδα, είναι κάτι που θα μείνει και αφήνει το αποτύπωμα. Αντίστοιχα, ένα άλλο έτσι που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που δώσαμε αυτό το MyAI.gov που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θεωρώ επίσης ήταν ένα ορόσημο. Είναι κάτι που θα μείνει, γιατί ήταν η χώρα από τις πρώτες που έδωσαν πρόσβαση στους πολίτες σε τέτοιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα έτσι χρονικές στιγμές που είναι ορόσημα και αφήνουν αυτό το αποτύπωμα που θα μείνει και στις επόμενες γενιές, γιατί θα μείνει ιστορικά ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα που άλλαξε το περιβάλλον και την δυνατότητα είτε για ανάπτυξη είτε το πώς κανείς βιώνει την καθημερινότητά του.
0: Πόσα πράγματα ακόμη μπορούν να γίνουν και να πούμε ότι εξελίσσεται κι άλλο η ζωή μας, ο κόσμος, η χώρα μας? Υπάρχουν και άλλα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά άλυτα προβλήματα σαν ανθρωπότητα. Παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Παράδειγμα, διατροφική κρίση, γιατί αυξανόμαστε πάρα πολύ. Δυνατότητα πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα το να μην καταστρέφουμε τους ωκεανούς με πλαστικά. Ιατρικές λύσεις που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Νέα υλικά. Είναι πάρα πολλά που μπορούν ακόμα να γίνουν και να μας βοηθήσει η τεχνολογία να αντιμετωπίσουμε.
0: Η ομάδα της Microsoft, τι project, ας πούμε, έχει αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 10 χρόνια? Ποιος είναι ο πιο σημαντικός στόχος? Είναι κάτι που μπορείτε να αποκαλύψετε?
1: Τρέχουμε πάρα πολλά. Σίγουρα ένα είναι η δυνατότητα, θα πω έτσι κάποια παραδείγματα. Το ένα λοιπόν είναι η δυνατότητα να υπάρχουν αρκετές υποδομές για να υποστηρικτεί αυτή η ανάγκη που έχουμε για επιπλέον τεχνολογία, έτσι, και για επιπλέον χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί απαιτεί πολλές υποδομές ανά τον κόσμο. Το δεύτερο είναι πώς βρίσκουμε και δημιουργούμε πιο έξυπνα υπολογιστική ισχύ. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, υπάρχει ένας όρος που αφορά το quantum computing. Είναι ουσιαστικά σκεφτούμε λίγο πιο μεγάλη υπολογιστική ισχύ με λιγότερη ενέργεια, ας το πω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, γιατί είναι χρήσιμο να πούμε όμως ότι δαπανούμε πάρα πολύ ενέργεια για να πάρουμε εκείνη την απάντηση που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Εμείς σαν Microsoft έχουμε στόχους βιωσιμότητας και χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια στα κέντρα δεδομένων μας. Αλλά υπάρχουν ακόμα ανά τον κόσμο και πολλά κέντρα δεδομένων που δεν χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια. Θέλει πολλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση επιπλέον, γιατί θα μεγαλώνουν συνέχεια οι ανάγκες για ενέργεια, ώσπου να έχουμε έτσι μια τεχνολογία που να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά την ενέργεια. Το δεύτερο είναι τομείς, όπως είπα, που αφορούν τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου, δηλαδή στην υγεία, το να δημιουργήσεις έτσι πλατφόρμες που μπορούν να την υποστηρίξουν. Στην κλιματική αλλαγή έχουμε μεγάλη πρόκληση εκεί. Έχουμε εμείς κάτι που λέγεται AI for Good Lab. Είναι ένα τεχνολογικό εργαστήριο που ασχολείται με μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον πλανήτη. Έτσι ουσιαστικά κοιτάμε βιοποικιλότητα πάντα με χρήση τεχνολογίας. Δηλαδή μαζεύουμε κάποια δεδομένα, βγάζουμε κάποιες προβλέψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και πολλά σε συνεργασία με πολύ μεγάλους πελάτες ή κυβερνήσεις.
0: Ποιος μπορεί να δουλέψει στη Microsoft? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές θέσεις. Καταρχάς, δεν είναι μόνο STEM απόφοιτοι. Έτσι, έχουμε και συνεργάτες που έχουν νομικό υπόβαθρο. Μίλησα πριν για το υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη. Εννοείται άλλους που έχουν οικονομικό υπόβαθρο. Έχουμε πολύ διαφορετικά προφίλ μέσα στην εταιρεία. Κοιτάμε πιο πολύ όχι τόσο μόνο το γνωστικό, αλλά και αυτό που λέμε soft skills, τη δυνατότητα να συνεργάζεσαι, τη δυνατότητα να ηγείσαι, γιατί πάμε σε όλο και πιο flat δομές, δηλαδή όχι με μεγάλες ιεραρχίες. Οπότε ουσιαστικά αυτό απαιτεί δυναμικές ομάδες και μπορεί αναδιαστήματα ο κάθε συνεργάτης που είναι στην ομάδα να πρέπει αυτό το virtual team, όπως το λέμε εμείς, να ηγείται αυτού του virtual team. Άρα θέλουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Τη δυνατότητα του να έχεις αυτή την ανάγκη να συνέχεια να μαθαίνεις, μαθαίνεις να εξελίσσεσαι. Είμαστε σε ένα τομέα που πρέπει να μαθαίνουμε συνέχεια. Εγώ ίδια κάθε εβδομάδα εκπαιδεύομαι σε κάτι και όλη η ομάδα μου. Και βέβαια το να μπορείς να βοηθάς και άλλους να εξελιχθούν, γιατί εμάς ο ρόλος μας είναι περισσότερο, όπως είπα, και συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, αλλά και με πολλούς από τους πελάτες μας ή οργανισμούς δημόσιους. Άρα είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να τους βοηθήσεις, να τους δείξεις τι μπορούν να κάνουν με τεχνολογία, να συνεργάζεσαι μαζί τους, να ζωγραφίσεις τη μεγάλη εικόνα και μετά να την υλοποιήσεις κιόλας.
0: Είπατε ότι έχετε δύο παιδιά που έχουν περάσει τα 20, δεν κατάλαβα λάθος. Ανήκουν σε αυτή τη γενιά που λέει θέλω να δουλεύω τόσο όσο πληρώνομαι και ανάλογα με τα προσόντα μου, με τις δεξιότητές μου, θα πρέπει και να αμείβομαι? Έχετε έλθει αντιμέτωποι με αυτό ως CEO της Microsoft?
1: Εμένα τα παιδιά μου ακόμα σπουδάζουν. Σίγουρα η νέα γενιά, αυτό που βλέπω, έχει κάποια πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά που εμείς δεν είχαμε, όσο αφορά το όραμα, όσο αφορά την βιωσιμότητα. Θέλουν δηλαδή η εταιρεία την οποία θα δουλέψουν να έχουν στόχο. Είναι έντονο και αυτό, δηλαδή ότι το ότι πρέπει να αμείβουμε και ίσως μια βιασύνη, είναι μια γενιά που θέλει πολύ γρήγορα αποτέλεσμα, άρα το να εξελιχθούν πολύ γρήγορα, το να έχουν πολύ γρήγορα μεγάλες αμοιβές, υπάρχει σε αυτή τη γενιά.
0: Πράγμα που δεν είναι εφικτό όμως, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουμε περάσει τα 20.
1: Δεν είναι εφικτό, αλλά πάμε και σε... Εγώ γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη για τη νέα γενιά. Γιατί το ένα είναι να κοιτάει κανείς τους οργανισμούς και τις μεγάλες επιχειρήσεις και πώς μπαίνει η νέα γενιά και εξελίσσεται εκεί. Ή κάποιες φορές τους βλέπεις ότι θα αλλάξουν και γρήγορα, αλλά αποκτούν εμπειρία μέσα από αυτές τις αλλαγές και βρίσκουν ίσως και καλύτερα το δρόμο τους και τι θέλουν. Και το άλλο είναι ότι είμαστε και σε μια εποχή που η νεοφυής επιχειρηματικότητα έχει πάρα πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το παρελθόν σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας. Πολύ πιο εύκολα σήμερα για κάποιο παιδί στην Ελλάδα να στήσει μια επιχείρηση και να την εξελίξει από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και γιατί έχει την πρόσβαση στην τεχνολογία με πολύ πιο φτηνό τρόπο, αλλά και γιατί πλέον μέσω του ψηφιακού κόσμου είναι πολύ εύκολο να επεκτείνεις την επιχείρησή σου και εκτός χώρας, που παλιά ήταν πολύ πιο δύσκολο. Άρα περιμένω πολλά από αυτή τη νέα γενιά που είναι διαφορετική και θα έπρεπε να είναι διαφορετική από εμάς.
0: Νιώθετε κι εσείς ότι έχει μια κάποια επιφύλαξη όμως? Δεν είναι ιδέα μου.
1: Πάντα, δεν υπάρχει. Νομίζω όπως και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο, αν το πούμε, γενιάς, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ θετικά και όλα έχουν και την αρνητική τους πλευρά. Σημασία έχει λίγο πώς κατευθύνεις και πώς εκμεταλλεύεσαι τα θετικά σου. Αυτό είναι και σε ατομικό επίπεδο. Όλοι έχουμε τα πλεονεκτήματά μας και τα μειονεκτήματά μας. Το θέμα είναι τι χρησιμοποιούμε πιο πολύ στο να παράγουμε αξία.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρανοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η Microsoft μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει στην εξέλιξη του αγροτικού τομέα ή στο να κάνει κανείς κάποια άλλη δουλειά που δεν θα είναι μικρομεσαία επιχείρηση, άρα καφέ, κατάστημα, γραφείο παραγωγής, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
1: Καταρχάς, στον αγροτικό τομέα η τεχνολογία ήδη βοηθάει πολύ. Να πω παράδειγμα, έχουμε πολύ μεγάλα project στην Αυστραλία, στα οποία βοηθάμε τους αγρότες να διαχειριστούν καλύτερα τη χρήση νερού. Όπως επίσης, δηλαδή, κοιτάνε με σένσορες τα φυτά, την κίνηση του ήλιου, τη θερμοκρασία και ρυθμίζουν αντίστοιχα το πώς θα δουλέψουν τα ποτιστικά. Είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Άρα, η τεχνολογία θα αλλάξει οποιαδήποτε τομέα της οικονομίας, οποιοδήποτε τομέα ξέρουμε σήμερα. Δεν ισχύει ότι, για παράδειγμα, επειδή είμαι αγρότης, δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Τώρα, όσο αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο το καφέ που μπορεί κανείς να. Και δεν θα έπρεπε να είναι το καφέ που έχει στο μυαλό του. Να πω ότι έχουμε πολύ καλές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και στον τομέα της άμυνας και στον τομέα του να βρίσκουν, για παράδειγμα, τα λεγόμενα deepfakes στο δικό σας τομέα και στον τομέα της υγείας. Άρα υπάρχει πλέον η δυνατότητα, άπαξ και κάποιος έχει μια καλή ιδέα. Εννοείται δεν μένει στην ιδέα, πρέπει να μάθεις να δουλεύεις ομαδικά και να την προχωρήσεις, αλλά υπάρχει δυνατότητα να κάνεις κάτι πολύ πιο διαφορετικό από το να ανοίξεις ένα καφέ.
0: Η τεχνολογία μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να επικοινωνήσουμε περισσότερο με το πνευματικό μας κομμάτι, αφήνει χώρο στο να εξελιχθούμε σε πολύ προσωπικό και εσωτερικό επίπεδο.
1: Εδώ έχει πάντα σημασία πώς θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία. Μπορώ εγώ να τη χρησιμοποιήσω με τελείως λάθος τρόπο και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και με έναν τρόπο που να με βοηθάει να εξελιχτώ. Αυτό είναι προσωπική μας επιλογή και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί με βάση αυτό και με τις αλλαγές που τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, είμαστε η γενιά που θα δημιουργήσουμε τον κόσμο του αύριο και έχει πολύ σημασία πώς θα το κάνουμε αυτό.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Ένα πολύ σημαντικό ορόσημο ήταν το κινητό. Νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ τη ζωή μας, όπως και η ευρεία χρήση του ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ υπήρχε από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η ευρεία χρήση και η πρόσβαση πλέον στην πληροφορία και η δυνατότητα επικοινωνίας, με άμεσης επικοινωνίας οπουδήποτε και αν είσαι, είτε με την οικογένειά σου είτε με άλλους ανθρώπους, άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτό είχε και τη θετική χρειά του στήλου ότι μπορώ εγώ να είμαι σε επαφή, να έχω πρόσβαση στην πληροφορία. Έχει και την αρνητική ότι βγήκανε και ψευδείς πληροφορίες, ότι ίσως κάποιοι έμειναν στην οθόνη τους και έχασαν την ανθρώπινη επαφή. Οπότε πάντα, ξαναλέω, η τεχνολογία μπορεί να είναι εργαλείο, μπορεί να είναι ένα όπλο. Είναι η δική μας επιλογή σαν ανθρωπότητα ποια κατεύθυνση θα διαλέξουμε να ακολουθήσουμε.
0: Έχει χρειαστεί να ψυχοθεραπευτείτε ποτέ?
1: Εγώ όχι, όμως έχουμε στην εταιρεία πρόσβαση σε εξειδικευμένους coaches, όπως τους λέμε, και έχω δει την αξία. Δηλαδή έχουμε και αυτό που λέμε επαγγελματικό coaching, συμβουλευτική, και επειδή είναι εξειδικευμένοι οι ψυχοθεραπευτές, έχω δει την αξία. Είναι σαν, αν μπορέσεις να έχεις επαφή με έναν καλό επαγγελματία, είναι όπως προπονείς το σώμα σου, έτσι προπονείς και το μυαλό σου και την ψυχή σου.
0: Έχουν κρασάρει ποτέ εργαζόμενοι στη Microsoft?
1: Το well-being είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό με τις ταχύτητες που τρέχουμε. Για μένα είναι πολύ φυσιολογικό ότι μπορεί και αυτό να συμβεί, και εκεί θέλει και να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον εργαζόμενο. Και για μένα έχει και πολύ σημασία αυτό που λέμε η πρόληψη, δηλαδή το να ενημερώνεις από πολύ νωρίς όλους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να κατανοούν τα σημάδια. Γιατί πολλές φορές είναι τόσες πολλές οι υποχρεώσεις και η ταχύτητα που μπορεί κάποιος να μελήσει σημάδια που τελικά να οδηγήσουν σε αυτό που λέμε το κρασάρισμα. Αν όμως έχεις την γνώση και έχεις έτσι και αυτές τις επαναλήψεις του να σου προσφέρεται αυτή η γνώση, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ολόκληρη πλατφόρμα μέσα well-being στην Microsoft που υποστηρίζει και γυμναστική για τους εργαζόμενους και πρόσβαση σε συμβουλευτική.

0: πάρα πολλές εναλλακτικές, meditation.
1: Σας ρώτησα για την ψυχοθεραπεία, γιατί συνήθως οι θεραπευτές είναι αυτοί που μιλούν για την αξία της μετάβασης ή για την αξία του να πάρει κανείς μια απόσταση, δηλαδή αν πρόκειται να επισκεφτεί τη Μυτιλίνη. Θα πρέπει να πάει με το πλοίο καλύτερα για να καταλάβει ότι αφήνει πίσω του την πόλη και θα βρεθεί στο νησί κλπ. Αυτή η μετάβαση μέρα με τη μέρα, δεν θα πω χρόνο με το χρόνο, χάνεται.
0: Εγώ το βλέπω πολύ χρήσιμο, γιατί το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με τα παιδιά μου που είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και με συνεργάτες. Θεωρώ ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά έχοντας αυτή τη δυνατότητα, γιατί και μπορείς να είσαι συγχρόνως κοντά και μακριά στους αγαπημένους σου, αν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να είναι μακριά σου, και παράλληλα στο επαγγελματικό κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να δουλέψεις με ανθρώπους από διάφορες χώρες για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Σου ανοίγει τους ορίζοντες, έχεις πολύ διαφορετικούς τρόπους σκέψης, κουλτούρες, και ανάλογα για το τι δημιουργείς μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Έχετε σκεφτεί ότι με την εξέλιξη και αυτή την καταπληκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουμε χάσει εκείνο το κομμάτι ή τη δεξιότητα της αναμονής, της υπομονής, του περίμενε για κάτι?
0: Πολύ σημαντικό, ναι. Οι μελέτες δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει αυτό το... η ανυπομονησία, η ανάγκη για το instant gratification που λέμε, δηλαδή άμεση ανταμοιβή σε κάτι που κάνουμε. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει κανείς να το έχει στο μυαλό του και να προσπαθήσει όσο γίνεται. Πάλι γυρνάμε στο κομμάτι της αυτογνωσίας, το να κατευθύνει και να ελέγχει τον εαυτό του και πώς χρησιμοποιεί τα ερεθίσματα που έχει γύρω του.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί με κέφι?
0: Το κίνητρο είναι ότι θέλω, όπως είπα, περνάς διάφορα στάδια. Εγώ εδώ και κάποια χρόνια έχω περάσει το στάδιο που έχτισα περισσότερο στον εαυτό μου και στο να φτάσω σε αυτό που ονειρευόμουν. Όχι ότι έχω και ατομικά και φιλοδοξίες και πλάνα μπροστά μου πολλά, αλλά αυτό που εμένα μου δίνει χαρά είναι να αισθάνομαι ότι χρησιμοποιώ από τη δική μου πλευρά αυτά τα μέσα που έχω στο να αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα για μια ευρύτερη, όχι μόνο για την ομάδα μου, για ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ειδικά όταν αυτό γίνεται μέσα από τεχνολογία.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανοι?
0: Εγώ πάντα ισορροπώ ανάμεσα στο εφικτό και μη εφικτό. Τι θέλω να πω με αυτό? Για μένα όταν ξεκίνησα ίσως φαινόταν μη εφικτό το να γίνω CEO σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Θέλω να δώσω έτσι το μήνυμα σήμερα ότι ναι, είναι εφικτό. Αυτό, και ειδικά αν είσαι και γυναίκα, είναι εφικτό. Και το δεύτερο είναι μια ισορροπία ίσως μεταξύ του τέλειου και μη τέλειου. Είναι σημαντικό για μένα να προσπαθείς να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Είμαι η τέλεια ηγέτιδα, τι είπα να πει τέλειο. Είμαι μια γυναίκα σε ηγετική θέση που προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου σαν γυναίκα σε ηγετική θέση, σύζυγος, μητέρα. Αυτό για μένα είναι το τι προσπαθεί να είναι κανείς, και εκεί πάντα μεταξύ αυτών των σημείων προσπαθώ να ισορροπώ.
1: Αν είστε σε μια πολύ πιεσμένη μέρα, δύσκολη, δεν ξέρω, κάτι πήγε πολύ στραβά, θα μιλήσετε σε ένα φίλο σας ή θα μιλήσετε με την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που προέκυψε?
0: Ανάλογα, αν είναι κάτι που αφορά συναισθήματα, θα μιλήσω με ένα φίλο μου.
1: Αυτό,
0: με την οικογένειά μου.
1: Δεν θα απευθυνθείτε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αν είναι ένα πρόβλημα όμως που είναι πρακτικό και θέλω να μαζέψω προτάσεις, γνώσεις κλπ., ναι, θα απευθυνθώ.
1: Όχι, λέω για εκείνο το συναισθηματικό, αυτό που μας ξεπερνά.
0: Όχι, όπως ξαναείπα και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Ηχογράφηση Κώστας Πανός. Επεξεργασία μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Η νέα ανάρτηση Τραμπ έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σύμφωνα με πληροφορίες το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Μεταξύ των θεμάτων της συνομιλίας ήταν επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά την επικοινωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόνς. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτίου Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματα των Ισραηλινών δυνάμεων σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, από την έναρξη ισχύως της κατάπαυσης του πυρός, 7 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο Νότιο Λίβανο και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με drones κατά αμερικανικών στόχων. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Η Αβάνα δήλωσε ότι η χώρα θα αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης. Σύμφωνα με το Axios, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, επισκέφθηκε την Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε ευθέως τις κουβανικές αρχές να μην προχωρήσουν σε εχθρικές ενέργειες. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και αύριο το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως στα βορειοορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ξέρω να σου πω αυτά που λέγανε οι βουλευτές και οι υπουργοί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα τα λένε στις τηλεοράσεις από Δευτέρα.
1: Πού να τα πούνε, είμαι σίγουρος πως ξέρεις. Εγώ ξέρω να σου πω τα πάντα για το κόμμα Τσίπρα, ονόματα, διευθύνσεις, ακόμα και νέα γραφεία και βέβαια το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη.
0: Μην μπει στη διεύθυνση, γιατί θα πηγαίνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το χτυπάνε τα κουδούνια.
1: Θα την πω.
0: Θα σου πω ποιος εκπρόσωπος κόμματος έκανε γκέλ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμήθηκε η παρουσία του.
1: Εγώ θα σου πω για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και γιατί είναι χαρούμενοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Παραδόξως.

0: Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική ο Πέτρος Κυρκυλής και η Πέρσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174. Και βέβαια μέχρι τη μία το μεσημέρι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr.

0: bam da bang da dang.
1: Αντώνης, έχεις να πάρει ο αριθμός, βλέπω.
2: Εδώ κοντά η Eurovision του χρόνου, έτσι.
1: Θα πας.
2: Εδώ από πάνω.
1: Θα
2: ναι,
1: πας.
2: Θα ζητήσω να πάω αποστολή με το κανάλι.
1: Πάντως,
2: γιατί όχι.
1: Είχε και ελληνική πινελιά.
2: Βέβαια, πολύ.
1: Εντάξει, Δημήτρης Κοντόπουλος.
2: Ναι.
1: Συμμετείχε στη σύνθεση.
2: Βεβαίως.
1: Στα φωνητικά στη σκηνή Βικτόρια Χαλκίτη.
2: Ναι.
1: Άρα... Κάτι κέρδισε και η Ελλάδα.
2: Κερδίσαμε.
1: Γιατί, συγγνώμη.
2: Όχι, κερδίσαμε. Και οι γείτονες, και εμείς το γράψαμε, και εμείς τις μάθαμε πώς να τραγουδάει.
1: Συνδιοργάνωση,
2: βέβαια. Βέβαια, έτοιμοι είμαστε. Κοίτα, την είδες στη Eurovision, προλάβεις να δεις τίποτα. Γιατί είχες και τα συνεδριά σου, εσύ.
1: Ναι, κάτι σκόρπια αποσπάσματα έχω δει.
2: Ναι.
1: Δεν έχω εικόνα δηλαδή από τα τραγούδια πολύ.
2: Εμένα μου άρεσε η Αυστραλία. Δεν ξέρω, ίσως αγχώσαμε πάρα πολύ το.
1: Την Αυστραλία.
2: Όχι, το δικό μας που τον δίνανε φαβορί, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δεν ξέρω.
1: Καλά, εσύ, άμα ήταν τόσο εύκολο να πιάνεις τα φαβορί, θα βγάζαμε όλοι λεφτά από το στοίχημα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά συνήθως να σου πω κάτι στη Eurovision, αυτούς που λένε πρώτους ψιλοπέφτουν μέσα.
1: Ναι, τώρα δεν πρέπει να πέσαν σε κανένα.
2: Όχι, ήταν περίεργη βαθμολογία.
1: Ισραήλ δεύτερο.
2: Ισραήλ δεύτερο που και
1: Ρουμανία
2: πολιτικά
1: τρίτη.
2: Και γεωπολιτικά δεν το περίμενε κανείς να ψηφιστεί.
1: Ναι, το στάδιο Γιούχαρε.
2: Ναι,
1: βέβαια,
2: ναι.
1: Αυτοί που δεν θέλουν το Ισραήλ δεν συμμετείχαν στην Eurovision φέτος.
2: Όχι αυτό, πάρα πολλά, ναι.
1: Οπότε
2: πέντε
1: το
2: χώρες
1: βοήθησαν.
2: Είπανε κιόλας και,
1: ναι, το
2: και
1: βοήθησαν
2: δεν ψηφίζανε κιόλας.
1: Ναι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Βοήθησαν να ανέβει, άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Πάντως το ωραίο στο Eurovision είναι το όταν πέφτουν οι βαθμολογίες.
2: Ναι,
1: δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα.
2: Όχι, αυτό
1: να βλέπω μόνο τις βαθμολογίες. Ας μην δεν ξέρω ποιο είναι το κάθε τραγούδι.
2: Και τώρα με αυτό που γίνεται με το που δεν λέει συνολικά στο τέλος αυτή τη βαθμολογία και ο άλλος παίρνει ξαφνικά 300 πόντους και άλλος 18. Η Μεγάλη Βρετανία δεν τα πάει πολύ καλά.
1: Φαντάζεσαι να γίνεται σε εκλογές αυτό.
2: Ω, πολύ καλό.
1: Να μην βγαίνει με τη μία ένα αποτέλεσμα.
2: Όχι.
1: Μπαίνουν τώρα αυτές οι περιφέρειες. Φου.
2: Και στο τέλος να ανεβαίνει με ασανσέ.
1: Πρώτη είναι αριστερά.
2: Ναι.
1: Πρώτη είναι αριστερά.
2: Πρώτη στο τάδε εκλογικό.
1: Ναι, δεν έχουν μπει ακόμα οι μεγάλες περιφέρειες. Άρα και να βλέπεις μετά φου, που να ανεβαίνουν οι άλλες μπάρες. Και πώς θα. Και φαντάζεσαι τις μπάρες Πασόκ, Τσίπρα. Πώς θα πηγαίνουν.
2: Εκεί θα πέσει η αδρεναλίνη, θα ανέβει στο κόκκινο.
1: Θα είναι σαν τις καρδούλες.
2: Και Χριστιανού δίπλα.
1: Θα είναι σαν τις καρδούλες που είχε η Eurovision δύο καρδούλες. Μία το Ισραήλ και μία που ανέβαινε η Βουλγαρία. Που ερχόταν από κάτω και
2: να ανεβαίνει μία ή άλλη, ναι, να πέφτει μία ή άλλη και να λύσεις εδώ τι γίνεται εδώ πέρα. Κούγκι. Και άντε να πεις εσύ έξω από τα γραφεία του κόμματος τι συμβαίνει.
1: Καλά, άντε που θα είναι κούγκι εκλογές έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Μα ψηφίζεις για δύο λόγους. Ψηφίζεις για κυβέρνηση και για αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Και επίσης, εγώ το συζητάω και με πολλούς στην Νέα Δημοκρατία αυτό στο συνέδριο. Μου θυμίζει, μα πέσω έξω. Μου θυμίζει πάντως το κλίμα των εκλογών που θα έρθουν, το κλίμα του 12. Όχι ως προς τα αποτελέσματα, δεν λέω θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 18 ή 20 ή ο επόμενος 15, αλλά στο βουβό κλίμα, αυτό στο να μην εκφράζεται πολλοί κόσμος για το τι θα κάνει στην κάλπη.
2: Ναι.
1: Και πολλοί βουλευτές μου έλεγαν ότι σε αυτό το κομμάτι συμφωνούσαν ως προς το εξής, ότι στις περιφέρειές τους μιλάνε με πολύ κόσμο, προφανώς, μιλάνε με ανθρώπους που ήταν και κοντά το προηγούμενο διάστημα και τώρα δεν εκδηλώνονται.
2: Εκτός αν γίνει αλλιώς, αν γίνει έχουμε πάλι ένα 2000 ως προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Για λίγο αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ, τσουπ, Τσίπρας, τσουπ, Καριστιανού μετά.
1: Ναι, μόλις μπαίνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: το 2000
2: ναι.
1: Αυτό, η Β' Αθήνας. Τότε που είχε πει ο Παρασκευάς Αυγερνός, περιμένετε να μπει Β' Αθήνας.
2: Να ακούσουμε λίγο Μπακαράγκα ακόμα και να μας βάλει στα του συνεδρίου.
1: Βεβαίως.
3: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα.

0: αυτό ήταν μπακαράγκα με πολλάκι μαζί που ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Και είδες κατευθείαν, πήγες με τον νικητή, το ξέχασες το φέρτο. Πες ζήτησες λίγο φέρτο.
0: Ναι, ναι, θα ξεκινήσουμε με φέρτο το δεύτερο μισάωρο, δεσμευόμαστε. Για πες, τι γίνεται εκεί πέρα στο... μακριά, στο Μετροπόλιταν.
1: Εσύ αυτό το πράγμα που το κάνουν.
0: Περιμένουμε Μητσοτάκη να μιλήσει καταρχάς.
1: Γύρω στις 12 και 5 και 10, κάπου εκεί θα λεπτό. Να κλείσει τις εργασίες. Εντάξει, δεν αργεί. Δηλαδή, μας είχαν πει θα ξεκινήσει προχθές και 25. Ναι. Πλήσει και 25. Ναι. Ξεκίνησε και 25.
0: Είναι ο απόσπαστος δικό σας τώρα στο Δήμο, βλέπω.
1: Ναι, ο Έλληνας Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού. Κοίτα να δεις, χθες ζωντάνεψε λίγο το πράγμα. Το μεσημεράκι, γύρω στις 3 η ώρα. Γιατί μέχρι τότε, εντάξει, είχες κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά υπήρχε μια υποτονικότητα, γενικώς υπήρχε μια υποτονικότητα στο συνέδριο αυτό. Και με το που ανέβηκε ο κύριος Δένδια στο Βήμα.
0: Ναι, αυτό περίμεναν όλοι.
1: Και άρχισε τους κεραυνούς.
0: Ναι, έχω πλατφόρμα, παιδιά, ακούστε με.
1: Εκεί άρχισαν να υπάρχουν και οι ζυμώσεις και οι συζητήσεις μετά, τι γίνεται εδώ πέρα με τον Υπουργό Άμυνας. Νομίζω ότι. Όλο το κλίμα αυτό που συζητάμε και εμείς για τις εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ποιος, αν θα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση, αν όχι, τι ποσοστό θα φτάσει. Είναι δεδομένο ότι έχει ανοίξει τη συζήτηση στο εσωτερικό για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος αμφισβητεί σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Καλά, όχι, προστάτησε την
1: κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Αλλά επειδή σε όλους στο μυαλό τους υπάρχει ποιο είναι το επόμενο. Αυτοί που ενδιαφέρονται για το επόμενο έχουν αρχίσει και καλά κάναν που το κάνουν στο συνέδριο, γιατί εκεί πρέπει να γίνεται, μέσα στα όργανα των κομμάτων, να τοποθετούνται. Ο κύριος Δένδιας το έκανε με το πιο εμφατικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο θα μου πεις. Από τα παλιά στελέχη, έχει μια δυναμική, άρα λογικό να το κάνει και πιο έντονα από πολλούς άλλους. Με δική του πλατφόρμα, με κριτική και εχμές από το επιτελικό κράτος μέχρι στις δημοσκοπήσεις, άμα κοιτάμε μόνο πόσο διαφορά έχουμε από το δεύτερο, δεν πάμε πουθενά.
0: Θα το απαντήσει τώρα, λες.
1: Η εικόνα που έχω, τουλάχιστον μέχρι πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είναι ότι δεν υπήρχε διάθεση να σηκωθεί το γάντι. Και το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί τώρα, προφανώς, μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι η συνέδριο είναι, ακούγονται όλες οι απόψεις, παρατηρήσεις, λαμβάνουν απόψεις, πάμε παρακάτω. Γιατί αν τώρα ο Μητσοτάκης μπει να απαντήσει στο Δένδια. Δεν φουντώνει την εσωστρέφεια που θέλει να τη σβήσει.
0: Ναι, μωρέ, αλλά λογικό είναι να αφήσει μια εχμούλα ή να σηκώσει λίγο το γάντι. Δεν νομίζω ότι θα κάτσει ο Δένδιας να το απαντήσει. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Όχι, τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Αλλά η εικόνα που υπήρχε από συνεργάτες του, τουλάχιστον, είναι ότι δεν θα σήκωνε το γάντι. Δεν θα ανέβαζε τους τόνους. Τώρα, αν πει κάτι που εμείς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε μετά, μένει να το δούμε. Σε λίγη ώρα θα γίνει και ομιλία, θα το μάθουμε. Αλλά δεν υπάρχει διάθεση, γιατί ο στόχος αυτού του συνεδρίου, ποιος είναι για την Νέα Δημοκρατία, να πει ότι βγαίνουμε όσο πιο ενωμένοι και συσπηρωμένοι γίνεται, προκειμένου να πάμε σε εκλογές και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Που γι' αυτό είναι αυτοδυναμία. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο να το κάνουν.
0: Άλλος Δελφίνος προέκυψε.
1: Πλατφόρμα και από τον κύριο Πυρακάκη, εγώ θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην ομιλία του είχε αναφορές για το πώς βλέπει τη χώρα. Αναφέρθηκε σε μια σειρά πολιτικές που ξεκινούσαν την οικονομία αλλά έφταναν μέχρι την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ενέργεια, την κοινωνία, που και αυτός θεωρήθηκε μια δεύτερη πλατφόρμα. Είχε ενδιαφέρον η μάχη των δύο αντιπροέδρων, του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Γεωργιάδη, είναι και οι δύο στη Β' Αθήνας, τελείως διαφορετική ούτως ή άλλως πολιτική δράση και αντίληψη στο πώς αντιπαρατίθεσαι και από και εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, γιατί ήταν και ο ένας μετά τον άλλον μιλούσαν.
0: Ο Γεωργιάδης σχολίασε και τον Πολάκη, έτσι. Παρεμπιπτόντως το λέω.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε άλλωστε.
1: Και ξεκίνησε από τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι χαμηλούς τόνους στο ήθος παράταξης, δεν πρέπει να φωνάζουμε, πρέπει να δούμε πώς κάνουμε την αντιπαράθεση. Και ο κύριος Γεωργιάδης μου μιλούσε μετά, Κωστή δεν είναι όλα κομιλφό. Γυρίζει και του λέει ότι όταν σε χτυπάνε έτσι πρέπει να βγεις να υπερασπιστείς και την παράταξη και τον εαυτό σου, γι' αυτό ξεκίνησα το θέμα με τον Ανδρουλάκη.
0: Για το Δένδια άφησε καμία αιχμή ο Γεωργιάδης.
1: Αυτοί προηγήθηκαν του κύριου Δένδια.
0: Ναι, λέω, εντάξει, δεν έχει
1: όχι,
0: σημασία.
1: Όχι,
0: δεν είπε το γνωστό, ας πούμε, για τις μάχες και τα ταξίδια.
1: Όχι. Δεν περιμέναμε να το κάνει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε σε μια, με μια ρητορική η οποία τέριαζε σε αυτό που λέμε πιο δεξιά, πολύ συντηρητική. Μάλιστα, επειδή σου είπε, φοράω και την γραβάτα με την ελληνική σημαία πάνω, μ' αρέσει να με λένε συντηρητικό, γιατί θέλει και αυτός να δώσει ένα διακριτό στίγμα στην παρουσία του στη Νέα Δημοκρατία. Και εμφανίστηκε με μια ομιλία η οποία είχε να κάνει με τη Δύση, με τον χριστιανισμό, ισλαμισμό, που θα πάει η Δύση. Έβαλε ένα δικό του πλαίσιο και αυτός. Και ο κ. Χατζηδάκης είχε μια ευρύτερη ομιλία για την παράταξη, για τον τρόπο διακυβέρνησης. Και είναι αυτό που σου λέγα, Αντώνη. Βλέπουμε ότι. Και το καταλάβεις και στους συνέδρους. Τι συζητούσανε, πού το πάει ο ένας, πού το πάει ο άλλος, ποιος έχει πεθάνει.
0: Από τους συνέδρους υπήρχε κριτική.
1: Κάποια πράγματα, αλλά λίγα. Όχι κάτι που να είναι αξιοσημείωτο. Είχε ενδιαφέρον η ομιλία του ενός συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παραμένει, είναι στην Πολιτική Επιτροπή που ολοκληρώνεται σήμερα η θητεία της, του κυρίου Γιάννου, ο οποίος είναι και στο ίδρυμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτός έκανε σαφέστατη κριτική. Χαρακτήρισε λάθος τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά και μου έκανε εντύπωση η φράση του ότι αυτά λύνονται είτε διαζώσεις με μια συνάντηση είτε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι και να τον πάρουμε μετά τηλέφωνο του Σαμαρά τώρα, δεν θα το σηκώνει. Και μάλλον έδειχνε περισσότερο τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όλοι οι πρωτοκλασσάτοι λέγανε θα έπρεπε να είναι εδώ ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Πρέπει να τα βρούμε με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Καλά. Αλλά ήταν αυτό που μακάρι να έχω το Τζόκερ.
0: Συγγνώμη, δεν σχολιάστηκε καθόλου στα πηγαδάκια εκεί που ήσουν και άκουγες η απουσία του Καραμαλή. Ή από κάποιον ομιλητή, δεν ξέρω, από κάποιο σύνεδρο.
1: Σου λέω, από όλους η απουσία. Όλοι λέγανε ότι ο Κώστας Καραμαλής θα έπρεπε να είναι εδώ, είναι μεγάλη η απουσία του. Όλοι οι πρωτοκλασσάτοι το είπανε. Δεν υπήρχε κάποιος που να μην το είπε και όλοι βάζαν και τον κύριο Σαμαρά σε αυτό. Για να δείξουν τι όμως περισσότερο, Αντώνη, ότι εμείς τους θέλουμε, εδώ είμαστε, κάτι να γίνει, ενώ ξέρουν όλοι ότι δεν θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνει. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, όχι αν θα επιστρέψει ο Σαμαράς. Ή με τον κύριο Μητσοτάκη στην αρχηγία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό τι εκτιμήσεις υπήρχαν εκεί πέρα από τους Νέους Δημοκράτες.
1: Όσοι συζητιέται πολύ έντονα το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και τα έχει ζυγίσει και ο ίδιος τα και κόσμο έχει, εφόσον αποφασίσει, έχει τη δυνατότητα οργανωτικά να κινηθεί πολύ γρήγορα ο κ. Σαμαράς, γιατί έχει κόσμο σε όλη τη χώρα. Το θέμα είναι αν με αυτή τη διακίνηση πόσο πολύ θα στοιχήσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν τρία πρόσωπα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική πρίκα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Αναφυσβήτητα με τον Γκέλ που έχει ο κ. Ζένδιας και δύο κορυφαίες θέσεις δύο τετραετίες, Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Πυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό στο παιχνίδι.
1: Δεν τελειώνει εδώ η φιλοδοξία. Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
0: Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
1: Αλλά όπως
0: έλεγε. Ο κ. Γεωργιάδης έχει ξαναβάλει υποψήφιος.
1: Και άλλοι, και άλλοι. Μου έλεγε ένας υπουργός, λέει. Είναι νωρίς να μετρηθούν οι φιλοδοξίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αφού μιλάμε για μετά τις εκλογές. Ναι, πρέπει να δεις.
1: Όλα αυτά θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, Αντώνη μου. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Το τι θα γίνει στις εκλογές θα επηρεάσει τα πάντα και τους πάντες. Φαντάσου ένα αποτέλεσμα εκλογών, δεν σου λέω ότι είναι το πιθανό σήμερα, φαντάσου ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24%, 24,9%. Δεν παίρνει τις 50 έδρες μπόνους. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Βγάζεις περίπου 75 βουλευτές.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Πόσες έδρες περισσεύουν?
0: Πολλές.
1: 2,25.
0: Ναι.
1: Στους 2,25, μια συμμαχία των 151 θα μπορούσε να προκύψει.
0: Ναι, υπό πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Και με τη συνθήκη ότι οι άλλοι δύο, οι βασικοί, Τσίπρας, Πασόκ, θα έχουν προχωρήσει, δεν θα έχουν μείνει στο 12-13%.
1: Όχι, ναι. Λίγο παραπάνω.
0: Και βρίσκεις και έναν τρίτο.
1: Τέταρτο.
0: Εντάξει, ίσως και με τρίτο, ναι, ίσως και τέταρτο, θα δούμε, είναι αναλόγως στα τέτοια.
1: Και φτιάχνεις μια κυβέρνηση που δεν ξέρεις από πού να αρχίσει και πού να τελειώσεις.
0: Ναι, άρα χωρίς να πας καν σε δεύτερες εκλογές, λες τώρα.
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Θα πρέπει οι άλλοι να έχουν 17-18 ώρες.
1: Η κυβέρνηση Τσίπρας, Ανδρουλάκης, ποιος θα μπορούσε να μπει αμέσα εκεί?
0: Τι να πω τώρα, να πούν στην Καριστιανού.
1: Καριστιανού.
0: Γιατί.
1: Αν μπει Καριστιανού, θα έμπαινε η ζωή ή θα κρατούσε μούτρα?
0: Στην κυβέρνηση, όχι, δεν θα έμπαινε. Δεν θα λέγανε καταρχάς στη ζωή να μπει μέσα. Αλλά εκεί τι άλλο έχεις? Θα έχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
0: Δύσκολο. ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη ή κόμμα Πολάκη.
1: Που θα έχει κόμμα Πολάκη.
0: Κόμμα Πολάκη.
1: Κόμμα Πολάκη.
0: Με αριστερά δεν νομίζω να έχεις, έτσι όπως πάνε τώρα τα πράγματα. Θα έχεις. Εντάξει.
1: Κυβερνησάρα.
0: Εκεί λύση τη βγάζω απ' έξω.
1: Κυβερνησάρα.
0: Κυβερνησάρα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Τι, τελειώνουμε.
1: Τρόμαξες.
0: Λες και εσύ σενάρια τώρα.
1: Ναι, ο Γιώργος Βραχνός λίγο ανοίξω όταν τον βλέπω εδώ. Εντάξει, είπαμε ένα σενάριο. Δεν είπαμε θα γίνει, μην κάνεις έτσι. Κατάλαβα τώρα γιατί τρόμαξε. Λέει Βαρουφάκη.
0: Γιατί δεν είπατε Βαρουφάκη, Γιώργο.
1: Δεν κατάλαβα αν τρόμαξε επειδή δεν τον βάλαμε ή επειδή μπορεί να μπει.
0: Όχι, ναι, Βαρουφάκη. Γιατί μπορεί να υπάρχει και συνεργασία με τη Νέα Αριστερά και να μπει.
1: Κυβερνησάρα.
0: Συγγνώμη, ρε, έχει δει ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Αυτό που λες τώρα είναι πιο ομοιογενές, δεν είναι. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-Βαρουφάκης.
1: ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-Βαρουφάκης.
0: ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας-ΠΑΣΟΚ-Βαρουφάκης. Βάλε και ΣΥΡΙΖΑ μέσα.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν κατέβει απέναντι.
1: Αν είναι το κάνει έτσι, βάλε και λίγο Μπούκοβο, βάλε ζωή. Στα σενάρια δεν σε θέλω φιδωλό.
0: Δεξιό σενάριο θα μου φτιάξεις. Νέα Δημοκρατία ποιον θα ζητήσει?
1: Πασόκ.
0: Το Πασόκ θα πει όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μπορεί να είναι δεύτερο και να θέλει οι επόμενες εκλογές.
1: Αν δεν είναι δεύτερο.
0: Αν δεν είναι δεύτερο θα στριμωχτεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω θα πει όχι.
1: Αν δεν είναι δεύτερο.
0: Γιατί σου θυμίζω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, συγγνώμη, για να το πεις ολοκληρωμένο. Μα βάλεις και αυτό το σενάριο για να το φτιάξεις. Με Πασόκ τρίτο τέταρτο, Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος.
0: Όχι, όχι, δεν είναι πρόεδρος, αλλά το Πασόκ δύσκολα θα ξαναπεί όχι, γιατί σου θυμίζω ότι βρέθηκε στο 4,6% όταν είπε την πρώτη φορά ναι, τον Ιανουάριο του 2015. Το ξανακάνεις, να ξεκινήσεις πάλι από το 0.
1: Πόσο μεγάλη θα είναι η πίεση?
0: Θα είναι μεγάλη η πίεση, αλλά ειδικά αν είναι τρίτο τέταρτο, δεν έχει κανένα λόγο να πει πάμε. Γιατί είναι, θα είναι ήδη στην αυθασία.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας. Καλό.
1: Θυμάσαι αυτά που λέγανε. Όλα γίνονται για να συμμαχίσουν Τσίπρας Νέα Δημοκρατία.

0: Δημοκρατία Βελόπουλος, όχι.
1: Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Νίκη. Φωνή λογική. Φωνή λογική είναι Λατινοπούλου, είναι σωστά.
1: Νίκη. Δεν νομίζω να υπάρχει Νίκη. Με Χριστιανού.
0: Όχι, και με Λατινοπούλου μέσα.
1: Ξέρεις τι αναδεικνύεται από όλη αυτή τη συζήτηση, Αντώνη. Κάτι από την άποψη.
0: Τι Γιάννη.
1: Η μόνη σοβαρή, σταθερή πολιτική δύναμη στη χώρα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το έχει μπλέξει σε κανένα σενάριο,
0: όχι, δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Πάλτο. Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Κουτσούμπας. Παιδιά, μόνοι σας.
1: Άρα.
0: 7-8%. Αλλά μόνοι μας.
1: Τίμιο όμως, 8% τίμιο. Καθαρό.
0: Εντάξει, δεν θέλω να κυβερνήσω ποτέ όμως. Γραμμή.
1: Ποιο συστημικό υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
1: Ποιο ασφαλέστερο καταφύγιο για τη χώρα υπάρχει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε σαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και αύριο το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώπεστας. Σου είπα φέρτο.
1: Έχουν φοβεύει έξω από την Αμαλίας και λένε φέρτο το νέο κόμμα.
2: Φέρτο. Και όχι μόνο έξω από την Αμαλίας, γιατί είπαμε εδώ πέρα να πούμε καινούργια πράγματα. Καινούργια γραφεία στη Φιλελλήνων.
1: Στη Φιλελλήνων.
2: Πρόσεξε να δεις, υπάρχει αυτή η ομάδα του οργανωτικού.
1: Πού στη Φιλελλήνων, διεύθυνση εδώ σε κανονική.
2: Δεν θα πω αριθμό.
1: Υπάρχει κόσμο, θέλει να χτυπήσει κουδούνι, σου λέω.
2: Ούτε για την Αμαλίας θα πω αριθμό. Αν και όλοι ξέρουν που είναι. Ούτε όροφα θα πω. Φιλελλήνων πάντως.
1: Λοιπόν, άμα πάμε
2: θα δούμε μια κινητικότητα, ρε παιδί μου.
1: Αν πάμε πέρα αύριο Φιλελλήνων, θα δεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν να ανέβουν. Κατεβαίνει τη Φιλελλήνων, σου λέει καθόλου το πετύχουμε.
2: Θα ψάχνουνε.
1: Πού
2: έχει κινητικότητα. Πού έχει κινητικότητα, πού μπαίνει κόσμο. Δεν θα βρουν όμως τον Τζίπρα εκεί. Καλύτερα πάνε Αμαλία στα γροστά. Εκεί είναι αυτοί που οργανώνουν το κόμμα. Να μην σου πω αρχίζουν σιγά σιγά βλέπουν και ψηφοδέλτια. Πλησιάζει ο καιρός, Γιάννη. Ποιος θα πιστέψει στο Μητσοτάκη.
1: Τέτοια οργάνωση.
2: Ο Τσίπρας, θέλω να σου πω, πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει μέχρι τον Απρίλιο στις συνομιλητές του. Και εγώ πιστεύω θα το πάει τελικά μέχρι τον Απρίλιο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Είπε μια ατάκα, μόνο μια παρένθεση.
2: Ναι.
1: Είπε στο συνέδριο συνομιλία του. Εγώ θα είμαι ο δεύτερος πρωθυπουργός μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που θα γίνουν εξορίξεις. Η εξόριξη στο Ιόνιο είναι το Φεβρουάριο.
2: Το Φεβρουάριο, ναι. Πάντως ώρα Πασόκ βλέπω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αργούμε, δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Ναι,
2: βλέπω συνέδρους κανονικά να βγαίνουν πάνω να μιλάνε. Τώρα, υπάρχουν δύο ημερομηνίες, 26 και 27 Μαΐου, ακούγονται πολύ έντονα για την ανακοίνωση του κόμματος. Από Σεπτέμβριο πήγαμε Μάιο, δηλαδή κάποιος βιάστηκε.
1: Ναι, γιατί του λέω η διαρροή του Μητσοτάκη εκλογές το Σεπτέμβριο, του Μαξίμου μάλλον. Τους έπιεσε όλους να κινηθούν πιο γρήγορα.
2: Όχι μόνο αυτό. Βλέπεις Χαριστιανού, το φτιάχνει. Έχει βάλει και αριστερά στελέχη μέσα. Πάει προς τα εκεί. Είδε ότι δεν τις έκαναν καλό τα περιαβλώσεις.
1: Με παρένθεση. Αυτό το AI περιστέρι της Χαριστιανού πετάει προς τα πίσω.
2: Ήταν λίγο σπούκι.
1: Το κλαδί ελιάς έχει και ελιές πάνω.
2: Καταρχάς ήταν πολύ μεγάλο το περιστέρι.
1: Φραγκόκοτα.
2: Όταν άνοιξε τα φτερά, μοιάζει και λίγο με αετό. Τέλος πάντων, εντάξει. Περιστέρι, συμβολίζει πολλά πράγματα. Είναι το Πασόκ που στην εκτίμηση ψήφου έχει φτάσει πάνω από 15% τσιμπάει. Τι να περιμένει, να περιμένει το Σεπτέμβριο. Υπήρχε λόγος.
1: Άρα λοιπόν, για πες για κανένα όνομα καινούριο έχουμε.
2: Όνομα καινούριο, όχι. Νομίζω είναι αυτά που γράψαμε την προηγούμενη, που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή και τα έγραφε και η Καθημερινή. Αλλά ενδιαφέρον έχει ότι αυτό οι ημερομηνίες, 26-27, είναι Τρίτη Τετάρτη, όχι αυτή, την επόμενη. Ακούγεται πολύ το Θυσίο, ότι θα είναι ο τόπος που θα κάνει τις ανακοινώσεις. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο εδώ πέρα τώρα, έτσι. Θα υπάρχει μια διακήρυξη, κάτω από την οποία θα μπουν υπογραφές μετά ηλεκτρονικά. Εκεί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δεδομένο πως θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα, δεν μπορούν να υπογράψουν. Θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για να υπογράψεις πρέπει να παρατηθείς, κύριε.
1: Ηλεκτρονική υπογραφή, μπαίνεις από το σπίτι σου και υπογράφεις, ας πούμε, στον υπολογιστή σου. Θα είναι αναρτημένο και θα βάζεις.
2: Ναι, κάπως έτσι το έχω καταλάβει. Ναι. Στη διακήρυξη θα υπογράψουν πρόσωπα από κάτω. Ότι συμφωνούν με τη διακήρυξη αυτή. Και ουσιαστικά γίνεσαι και έτσι αυτόματα μέλος του κόμματος.
1: Αν
2: πήγες
1: στο ΣΥΡΙΖΑ με ψευδώνυμο.
2: Ποιος ο λόγος θα το κάνει.
1: Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι εκεί στην πρώτη.
2: Εντάξει, και θα πει μετά είχα βάλει ψευδόνυμο, σα και γέλασα. Θα είναι και αυτός ένας τρόπος. Οπότε αυτά είναι τα.
1: Ο Πολάκης τώρα που τον διώξανε θα μπορεί.
2: Ο Πολάκης θα είναι είδηση, αν δεις από κάτω ο Παύλος Πολάκης. Θα μου πεις να σου πω κάτι. Θυμάσαι, ήταν παλιά με τον Κασελάκη, μετά τον πέταξε έξω τον Κασελάκη. Τώρα μπορεί να ξαναγαπήσει Τσίπρα, τι να σου πω.
1: Αν μπούμε εμείς και υπογράψουμε ως Παύλος Πολάκης.
2: Ναι. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να βάλεις και αριθμό ταυτότητας δίπλα.
1: Ναι.
2: Θα τα έχουν προβλέψει αυτά. Αλλιώς θα γίνουν λαθροχειρίες. Προσέχτε εκεί στην Αμαλίας. Φιλελλήνων, που είστε.
1: Υπογραφή στη διακήρυξη. Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαριστώ που επέστρεψες. Αφιέρωση δίπλα.
2: Οπότε αυτά είναι. Αύριο μιλάει σε νεολαίους, οπότε πάλι θα δούμε κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει εκεί, οπότε θα υπάρχει νέος εκνευρισμός. Και τώρα όλοι έχουν να κάνουν βεβαίως όλα όσα γίνονται στην αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις διαγραφές. Ασφαλώς, καταλαβαίνεις, έχουν να κάνουν με το νέο κόμμα που έρχεται.
1: Να σου πω, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον. Αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Δεν αφήνουν το ΣΥΡΙΖΑ στον Πολάκη αφού το θέλει κιόλα. Δηλαδή φέρτο.
2: Ναι, γι' αυτό έχουν βγει πολλοί και ο Χατζησοκράτης χτες με συνέντευξη που αυτά τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή. Και λένε συνεδριακή απόφαση. Άλλοι το λένε ξερά. Αναστολή λειτουργίας του κόμματος πάμε όλοι στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει πει βέβαια να κάνω συμμαχίες με άλλα κόμματα. Αυτό το ξεχνάνε.
1: Ναι, όλοι θεωρούν ότι τους θέλει. Ναι. Δεν σίγουρα τους θέλει.
2: Το θέμα είναι, μου έλεγε κάποιος, μήπως δεν έχει καμία διαφορά. Τι διαφορά έχει δηλαδή αν με κάποιο τρόπο ενσωματώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ναι, το νέο του κόμμα, δεν υπάρχει συνιστόσα ΣΥΡΙΖΑ, και τι διαφορά έχει αν πηγαίνει ένας και δίνουν τα χέρια και τους πάρει στο τέλος άλλους. Έχει καμία διαφορά?
1: Ουσιαστικά όχι.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Γίνεται γιατί τη Μαρκίζα γίνεται όλη φασαρία για τους συμβολισμούς? Θα του χαλάσει το rebranding? Να μου πεις, αυτό δεν έχει ψιλοχαλάσει ήδη?
2: Κοίταξε. Παρουσίασε 25 νέα πρόσωπα. Υποτίθεται η βιτρίνα θα είναι με νέους. Θα έχει και τους παλιούς, ο οποίος τους χρειάζεται. Ποιος θα τρέξει στην επαρχία?
1: Ξέρεις
2: το μηχανισμό.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί με αυτό με τα 25 πρόσωπα που είπες, γιατί σου λέει φαντάζομαι ο Τσίπρας, ότι αν τώρα ανακοινώσω 10 του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, αυτός θα καλούν.
2: Ναι.
1: Άρα θα φαίνεται ότι πάμε. Προφανώς.
2: Ήδη γίνεται με την Κουφονικολάκου και θα γίνει και με άλλους.
1: Άρα...
2: Χρειάζονται φροντιστήρια βέβαια κάποιοι.
1: Κάθε αρχή για δύσκολη.
2: Όχι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν έβλεπε την εκδήλωση τη Δευτέρα στο θέατρο τη Ρεματιά, την προηγούμενη, ήταν η Άννα Παπαδοπούλου, η πρώην του Πασόκ, εξαιρετική. Ανέλυε τον τομέα τη. Ναι, ναι, απ' έξω τα ήξερε όλα. Οι άλλοι 3-4 χιλιάδες βιτρίνας θέλουν δουλίτσα.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχεις δίκιο. Σου λέει, θα σταματήσουν να καλούν αυτούς που θέλω εγώ για βιτρίνα και θα βγάζουν τα κανάλια να μιλάνε για μένα ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα θα θεωρούν όλοι ότι είμαι ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό ίσως και θέλει να τους πάρει κοντά στις εκλογές, να τους βάλει σε ψηφοδέλτια, να τους φέρουν μόνο τους ψήφους, χωρίς να είναι στην Μαρκίζα των καναλιών.
2: Κοίταξε να δεις όμως τώρα. Για να βγεις να αντιπαρατεθείς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν είναι τόσο απλό. Εκεί χρειάζεσαι εμπειρία.
1: Ρε συντάξει, να σου πω κάτι.
2: Και με το Βορύδη.
1: Δεν θα είναι και σωστό από
2: τους συναδέλφους. Και με το Ρωμανό και με Πασόκους αντίστοιχα.
1: Δεν είναι, δεν θα είναι σωστό από συναδέλφους.
2: Θα τους μιμηθούνε.
1: Από τους συναδέλφους στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν θα είναι σωστό να τους ρίξουν έτσι στα σαγόνια του Καρχαρία.
2: Όποιοι τι, με συγχωρείς. Θα φτιάξουν ένα πάνελ.
1: Τους καινούριους.
2: Οι άλλοι θα βάλουν τους καλύτερους. Και ο Τσίπρας θα βάλει τα νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα πρέπει να είναι δουλεμένα. Πρέπει να αναπαντούν. Να έχουν
1: τιμόλογοι. Να ετοιμαστούν.
2: Γι' αυτό ρε, εσύ, όλο αυτό λειτουργεί λίγο υποπίεση τώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε ο Τσίπρας σε 15 μέρες να βγει η πρόθεση ψήφου, να είναι μέσα η Καριστιανού, να είναι το Πασόκ και να μην είναι κι αυτός, να είναι πάλι στη δυνητική ψήφο. Εντάξει.
1: Ναι, λογικό είναι. Πιέζει πλέον ο χρόνος.
2: Ναι, ναι.
1: Η προεκλογική περίοδος, ακόμα και τον Απρίλιο που λες να γίνουν εκλογές, έχει ξεκινήσει. Προεκλογικά κινούμαστε.
2: Εσύ τι πιστεύεις τον Απρίλιο θα γίνει?
1: Εσύ να σου πω κάτι, εγώ νομίζω θα το ζυγίσει δύο φορές ο Μητσοτάκης. Μία θα δει το Σεπτέμβριο.
2: Τρεις.
1: Όχι, τι εννοώ. Την πρώτη φορά, νομίζω εκεί στον τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα καθίσει και θα δει πού πάει η οικονομία κυρίως, τι πληθωρισμό περιμένουν για το χειμώνα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, με όλα αυτά, ώστε αν ο χειμώνας θεωρεί ότι και με τα μέτρα που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ δεν θα είναι τόσο τεράστια η πίεση στους μισθούς και στα νοικοκυριά, οπότε θα το ίσως να το ρισκάρει να το προχωρήσει. Αν αυτό δει ότι θα είναι τόσο δύσκολο για την οικονομία ή κάποιος, κάτι άλλο που μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να προκύψει μέσα στο χειμώνα και αυτό θα τον πιέσει δημοσκοπικά, ενώ μπορεί να φτάσει το Σεπτέμβριο με τα μέτρα της ΔΕΘ θα έχει ένα 32% ή 30%, πιστεύω θα τις πάει το φθινόπωρο.
2: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε το αφήγημα? Εντάξει τώρα, Οκτώβριο κάνουμε εκλογές, θα κάναμε Απρίλιο, 6 μήνες πριν, δεν είναι και ακραία πρόωρες εκλογές.
1: Όμως αυτό το λένε ήδη.
2: Δεν θα είναι πρόωρες εκλογές.
1: Αυτό το λένε ήδη, ότι εντάξει, okay, μέσα στον εκλογικό κύκλο, αν λίγο νωρίτερα είναι και η Προεδρία. Δεν νομίζω ότι θα χάσει ή θα κερδίσει ψήφους ο Μητσοτάκης από το αν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο και θα τον πούνε ότι είσαι θεσμικός ή δεν είσαι θεσμικός. Από την τσέπη του κόσμου θα περάσει όλο αυτό. Και από το φόβο του αν την επόμενη μέρα των εκλογών δεν έχουμε κυβέρνηση και τι μπορεί να γίνει.
2: Κάθισα και τάψαξα λίγο, γιατί έγραψα ένα κομμάτι. 3 φορές ολοκληρώθηκε απολύτως ο εκλογικός κύκλος. 1997-1981 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που έδωσε μετά την Πρωθυπουργία στο Ράλι. Η δεύτερη τετραετία του Πασόκ 85-89 από Ιούνιο σε Ιούνιο, και ο Σιμίτης 2000-2004, από Απρίλιο έκανε Μάρτιο. Δηλαδή ένα μήνα πριν. Αυτό ήταν το απόλυτο.
1: Τελείως απόλυτο. Ναι, ναι. Το 80. Ναι.
2: Το 81 ήταν 4 μήνες πιο μπροστά.
1: Ναι, ήταν μικρή διαφορά, ναι.
2: Κοίταξε, και το 19 και το
1: 93. Πάλι κοντά ήταν.
2: Κοντά ήταν, αλλά ήταν ένα εξάμηνο. Όπως το πιο κοντά ήταν το 19 και το 23, δύο μήνες πιο πριν. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης.
1: Να.
2: Και αυτό ήταν σχεδόν απόλυτο.
1: Σχεδόν απόλυτο. Εκεί δεν μπορεί να το πει, πήγε προώρα ή οτιδήποτε, εντάξει.
2: Όχι.
1: Και ο Τσίπρας που πήγε τρεις μέρες νωρίτερα, του είχε χάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τι να έκανε. Καθόταν έχοντας χάσει 10 μονάδες ευρωεκλογές να μην κάνει τις εθνικές.
2: Όχι.

0: έχω την ανατροπή, Γιάννη. Μόλις προέκυψε.
1: Με τρόμαξες.
0: Στήριξη Κασελάκη στον Πολάκη.
1: Και ναι, και είναι δίκιο. Και έγινε πράξη.
0: Ξανά μαζί, σύντροφοι.
1: Οι παλιές αγάπες, Αντώνη, δεν πεθαίνουν ποτέ, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος, δεν είναι η πολιτική γραμματεία, αλλά τέλος πάντων, που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπή βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του μπουζουξίδικου από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Έχουμε νέα συμμαχία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ανατροπή στην ανατροπή το πάντα.
1: Και πρέπει να προκληθεί σε μπουζουξίδικο η επόμενη συνεδρίαση για να πάρει το αίμα τους πίσω.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο άβολα θα αισθάνεται ο Παύλος Πολάκης που το στηρίζει ο Στέφανος Κασελάκης. Εδώ ανοίγουν καινούργια επεισόδια συνεχώς, όπως καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω κάτι. Και σε όλα αυτά που πετάγεται ο Κασελάκης, τον ρωτάει κανένας.
0: Όχι,
1: πετάγεται και στα άλλα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Να πει εκεί έχει άλλο. Εντάξει,
0: καλά, και ο Άδωνης Γεωργιάδης πετάχτηκε για τον Πολάκη.
1: Καλά, εννοείται.
0: Γιατί πετάχτηκε ο Κασελάκης.
1: Αλλά ο Κασελάκης έχει και ένα. Εντάξει, ήταν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά και αυτό. Και ναι, όπως... έχει ένα λόγο παραπάνω.
1: Και ο Πολάκης τον είχε
0: φέρει. Ο Γεωργιάδης γιατί πετάχτηκε για να στηρίξει τον Πολάκη.
1: Είσαι εσύ, ρε εσύ. Τα μεγάλα μίση έχουν μεγάλα πάθη. Είναι δυνατόν. Σου λέει χωρίς πολλά και εγώ τι θα κάνω.
0: Μη μας χαλάζουν τώρα τη μαγιά και πηγαίνουν στη Βουλή και είναι ο ένας σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Έχουμε ένα επεισόδιο. Ένα μπιφ. Για να χαλάσει και αυτό.
1: Για να μπορούν να συνεχίσουν να τσακώνονται στη Βουλή γίνονται όλα αυτά.
0: Εντάξει, το ακούω γι' αυτό
1: που λες. Δεν είναι τυχαίο.
0: Το ακούω γι' αυτό που λες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Λίγο πριν είχε κάνει ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης. Γιατί. Τι υπάρχει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει το εξής αφήγημα, ότι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξ οφίτσιο είναι μέλος του οργάνου, γιατί ως βουλευτής δεν εξελέγει, δεν είναι πλέον μέλος ούτε της πολιτικής γραμματείας ούτε της σχετικής επιτροπής. Άρα λοιπόν, αν συγκληθεί η πολιτική γραμματεία, δεν θα είναι ο Παύλος Πολάκης μέσα. Φαντάζομαι να τον αφήσουν να πάει και να τοποθετηθεί. Και απάντησε ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε και ότι κανονικά θα βρεθώ ουσιαστικά στην πολιτική γραμματεία. Έχω, βλέπω και μια κινητικότητα στο συνέδριο, Γιάννη, τι γίνεται?
1: Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι τελείωσε η ομιλία του κ. Ρουσόπουλου τώρα. Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω να.
0: Στο
1: ανεβαίνει. Τον βλέπω να ανεβαίνει. Ανέβηκε.
0: Να συνεχίσουμε λίγο τώρα.
1: Τώρα καλησπέρα, καλημέρα.
0: Κάτσε να.
1: Πρέπει να προχωρήσει λίγο, ένα-δύο λεπτά.
0: Στο παρασκήνιο λοιπόν είχε στείλει SMS ο Πολάκης στο Φάμελο μέσα στην εβδομάδα. Του είχε πει, συγκάλεσε την πολιτική γραμματεία. Δεν το έκανε ο κύριος Φάμελος. Το έχει ζητήσει και ο Νίκος Παπάς αυτό. Υπήρχε και αυτή η ανάρτηση για η συνέντευξη του Χατζησοκράτη που λέει να πάμε όλοι στον Τσίπρα, που τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή βέβαια. Δεν θέλει πολύ να ανάψει φωτιά, στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά. Γιάννη μου.
1: Κοίτα να δεις, όταν υπάρχει το προσάναμα, μια σπίθα αρκεί. Και να σου πω κάτι. Δηλαδή, γίνεται ο κακός χαμός που προκλήθηκε από τον Χατζησοκράτη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι και αυτό λίγο.
0: Σου επαναλαμβάνω, τα είχε πει έτσι ακριβώς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμα ήταν μακριά. Όταν το κόμμα του Τσίπρα έρχεται, εκεί ζορίζουν τα γάλατα. Δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες, θες αποφάσεις.
1: Ξέρεις ποιο είναι το άγχος, τι θα γίνει με τον Νίκο Παπά τώρα?
0: Ο Νίκος Παπάς, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ακριβώς στη γραμμή Πολάκη. Δηλαδή, αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συνεννόηση με τον Τσίπρα. Ενώ ο Πολάκης λέει με νύχια και με δόντια αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και εκεί διαφορά απόψεων, αλλά ναι, ήθελε και εκείνο σύγκληση πολιτικής γραμματείας να ξεκαθαρίσει τη θέση του Φάμελος. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Φάμελου, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ο Φάμελος θέλει που είναι στη θέση του.
0: Όχι. Όχι, δηλαδή εντάξει. Δεν είναι καλή περίοδος να είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλή περίοδος.
1: Να σου πω, να ακούσουμε λίγο. Να συνδεθούμε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα που είναι στο Βήμα και επανερχόμαστε.
2: Σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο Βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα

0: στο μαγκαζίνο του σταθμού και βεβαίως και στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Δεν προλάβαμε να καθόλου να σχολιάσουμε την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις.
0: Εννοείται ότι είχαμε. Παιδιά, καλείτε πιο συχνά την κυρία Αναστασίου.
1: Την κυρία Αναστασίου, που εμείς εδώ πέρα είναι η αγαπημένη της εκπομπής.
0: Βεβαίως. Να ακούσουμε τη μεγάλη ατάκα της εβδομάδας.
2: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Και βγάλει και διορθωτική, να ξέρεις, που λέει δεν ήταν σωστή διατύπωση.
1: Ναι,
0: ότι... Το νόημα ήταν σωστό όμως. Ότι βάφει το μαλλί του Τσίπρα.
1: Ότι δεν πρέπει να διεξάγει την πολιτική αντιπαράθεση έτσι μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Και λίγο καιρό είχε πει και με ένα θάνατο από την έδρα. Ξέρεις κάτι ποιο είναι το πρόβλημα? Εντάξει, ατυχείς δηλώσεις γίνονται, αλλά όταν φέρνεις νέα πρόσωπα στο κόμμα και θέλεις να δείξεις μια ανανέωση και κάνουν αυτές τις δηλώσεις, δεν πάει πολύ καλά.
0: Αν να σου πω το ξέρω που σου έλεγα στην αρχή ποιος έκλεψε τις εντυπώσεις, ναι, στο συνέδριο. Ο κ. Βαρδακαστάνης. Στα συνέδρια των κομμάτων πάνε εκπρόσωποι, ναι, και από τα άλλα κόμματα για έναν χαιρετισμό την πρώτη ημέρα. Ο κ. Βαρδακαστάνης, λοιπόν, μόλις τελείωσε την ομιλία του, δέχθηκε από αρκετούς στη Νέα Δημοκρατία συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Του είπαν δηλαδή ότι έτσι πρέπει να γίνει η πολιτική αντιπαράθεση, αυτός ο διάλογος πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Οπότε χαιρετήθηκε αυτή η στάση του. Που και πολλοί λέγανε, μα αν μιλούσε και έτσι ο Ανδρουλάκης, καλύτερα θα ήταν.
1: Καλά, εννοείται πως από τη Νέα Δημοκρατία θα χειροκροτούσαν το Πασόκ. Τα λέγαμε και πριν.
0: Ναι.
1: Πώς θέλουνε. Αλλά θυμάσαι, αντίστοιχα στο συνέδριο του Πασόκ, ποιον είχαμε πει ότι είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και είχε κερδίσει χειροκρότημα?
0: Ποιον?
1: Το Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Σωστά.
1: Που είχε αναφερθεί και σε στέλεχο ιστορικό του Πασόκ,
0: ναι, ναι,
1: για τον ρόλο που είχε διαδραματίσει. Γενικώς υπάρχουν διάφορα φλερτ, όπως υπήρχε και μέσα στην εβδομάδα ένα πολύ ωραίο φλερτ μεταξύ στελέχους Πασόκ με στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό
3: Τσίπρα,
2: το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα.
3: Συνεχίζω με τραγούδια εγώ.
4: Να απαντήσω κι εγώ,
2: ναι, ναι,
4: ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Δύο για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
0: Αχ ρε Κώστα, λιώσαμε.
1: Έπρεπε να βάλουμε και το κατάλληλο τραγούδι από πίσω.
0: Ζετέ.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία στιγμιότυπα. Με στίχους μιλούσαν οι άνθρωποι. Ποιητές είναι, ποιητές βουλευτές. Οπότε ο Τσαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι εκεί θα φτάσει νομίζω το φέρ τους, γιατί τώρα τσακώνονται για τη δεύτερη θέση.
0: Από το να τους να ουρλιάζουν δεν είναι καλύτερο?
1: Δεν το συζητάω. Αυτά θέλουμε να ακούμε.
0: Από το να ουρλιάζουν και να φωνάζουν και να αυτό και δεν καταλαβαίνει και τι λένε. Βγαίνει ένα ρομαντισμό, σου φτιάχνει τη διάθεση. Βάζει και ποτάκι. Και λες, θα δω σήμερα να απαγγέλουν ποιήση.
1: Να σου πω τώρα, με την ομιλία Μητσοτάκη τελειώνει το συνέδριο?
0: Τελειώνει το συνέδριο, οι ομιλίες και όλα αυτά. Και μετά ψηφίζουν για πολιτική επιτροπή.
1: Τώρα εκεί θα καταλάβουμε κάτι από τα πρόσωπα που θα βγουν?
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Από ποια άποψη το λέω? Ότι δεν θα δούμε και ο κ. Δένδιας θα έχει δικούς του μέσα, και ο κ. Σπυράκακης θα έχει δικούς του, ο κ. Γεωργιάδης θα έχει δικούς του, ο Γιώργος Δημητριάδης θα έχει. Αλλά έχει γίνει κεντρική διαχείριση. Δεν είναι ότι πάνε όλοι να κάνουν μια φράξη ή κάτι. Και να σου πω και στο τέλος της ημέρας, με αυτό που έχει γίνει με την εκλογή από την βάση του κόμματος, του εκάστοτε αρχηγού, το λέω για όλα τα κόμματα, πλέον τα όργανα σε αυτό το κομμάτι έχουν αποδυναμωθεί και λίγο. Η μεγάλη ισχύ ήταν όταν η Κεντρική Επιτροπή των Κομμάτων, Πασόκ Νέα Δημοκρατία όπως ήταν παλιότερα, μπορούσε να ρίξει να εκλέξει τον επόμενο αρχηγό.
1: Γιώργος Παπανδρέου, 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, αυτή η ιδέα του Γιώργου από τότε τα πήγε τα κόμματα, τα σάρωσε στη δημοκρατία.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Πάει όποιος να είναι και ψηφίζει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Πραγματικά το πιστεύω. Και ήταν η καθεστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό, να ξέρεις. Εμένα δεν μου άρεσε και τότε, γιατί το κάλυπτα και πήγαινα στα εκλογικά κέντρα που ψηφίζαν. Δεν ξέρω μόνο που ψήφισα, πήγα πάρα τα χτυλίδια αυτό, γιατί ήθελε κάποιο να νομοποιήσει. Και έβλεπε, πήγαινα να ψηφίσουν. Τι θα αμφισβητούσε κανένα? Και έβλεπε κόσμο που πήγαινε και για το χαβαλέ του.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε και αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Πού να, τι έχουμε να δούμε τους επόμενους 10 μήνες? Δεν περιγράφεται.
1: Την άλλη Κυριακή λοιπόν θα είμαστε πάλι εδώ.
0: Ναι, όπως κάθε Κυριακή 12:00. Εσείς να έχετε ένα ωραίο μεσημέρι με καλό φαγητό.
1: Καλή Κυριακή, να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκένωση αρκετών χωριών, μερικά από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί εντολή εκένωσης εχθές. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Από την πλευρά της, η Αβάνα δήλωσε ότι η χώρα θα αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης. Σύμφωνα με το Άξιος, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, επισκέφθηκε την Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε ευθέως τις κουβανικές αρχές να μην προχωρήσουν σε εχθρικές ενέργειες. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από τη Ρόδο, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Και οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και αύριο το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα στην παράθεση των δεδομένων του 19ου αιώνα και συζητούμε για το πώς οργανώθηκε το κράτος που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο κύριος Θάνος Δερέμης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικής Ιστορίας, είναι μαζί μας για δεύτερη εβδομάδα. Καλημέρα σας, κύριε Δερέμη.
4: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτη, και ευχαριστώ για την συζήτησή μας.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε πιο θεωρητικά και θεσμικά θέματα στη συγκρότηση αυτού του κράτους, το οποίο φέτος θα γιορτάσει τα 250 χρόνια από την ίδρυσή του, από την σύστασή του. Προηγείται περίπου μια δεκαετία χοντρικά από την Γαλλική Επανάσταση.
4: Ακριβώς.
3: Η ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε ακριβώς τις βάσεις. Μας έχετε πει ότι πέριξ του προτεσταντισμού συστήνεται και οργανώνεται η κοινωνία.
4: Πράγματι, ο προτεσταντισμός είναι ένα στοιχείο της ταυτότητας των Αμερικανών πλέον, του νέου αυτού είδους, το οποίο οι Ευρωπαίοι αγνούσαν, και παίζει τεράστιο ρόλο, νομίζω, ακόμα και σήμερα στην ζωή των Αμερικανών. Βέβαια, πρέπει να θυμηθούμε ότι έκτοτε άρχισαν να προκύπτουν και καθολικοί από τη Λατινική Αμερική στην Αμερική. Αλλά πριν από αυτούς προηγήθηκαν οι Ιρλανδοί, που είναι μόνο καθολικοί, και οι Ιταλοί, που είναι επίσης κυρίως καθολικοί. Αυτοί έπαιξαν τον ρόλο τους. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η υποδοχή των καθολικών ήταν σκαιότατη. Δηλαδή οι Προτεστάντες θεωρούσαν τους καθολικούς ως έργα του διαβόλου.
3: Και πώς έγινε η ενσωμάτωση, πώς συμβίωσαν όλοι μαζί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, κύριε Δερέμη?
4: Όπως όλες οι ενσωματώσεις, έγινε σιγά σιγά, με επιγαμίες. Καθολικοί που παντρεύτηκαν προτεστάντισες και αντίστροφα, και έμαθαν, τέλος πάντων, όταν τους είδαν από κοντά, ότι δεν είναι τέρατα. Αλλά πριν υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι ο Πάπας ήταν το παιδί του διαβόλου.
3: Είχαν κατά νου να έχουν μια καθαρή κοινωνία, δηλαδή να είναι μόνοι τους, να είναι μόνον οι Προτεστάντες?
4: Βεβαίως, θα ήθελα να είναι μόνον Προτεστάντες. Ιδίως οι πρώτοι Αμερικανοί αυτοί, οι πατέρες, οι θεμελιωτές, founding fathers τους λένε οι Αμερικανοί, ήταν όλοι Προτεστάντες, όλοι Προτεστάντες, και μάλιστα θα έλεγα και ελαφράς μορφής. Ήταν διανοούμενοι κυρίως. Δεν ήταν,
3: θρησκόληπτοι.
4: Όχι, δεν ήταν θρησκόληπτοι κανένας από αυτούς.
3: Αυτό που δεν έχουμε πει και την προηγούμενη φορά είναι το εξής. Πότε έφυγαν τα πρώτα καράβια από την Αγγλία για την
4: 1630. Το πρώτο καράβι, το Mayflower νομίζω, που πήγε στη Μασαχουσέτη. Και αν δείτε τις πρώτες αποικίες των μεταναστών, είναι κομικές.
3: Θα κάνουν 150 χρόνια για να ανεξαρτοποιηθούν από την μαμά πατρίδα.
4: Δεν ανεξαρτοποιούνται αμέσως, όχι, κάθε άλλο. Και το χειρότερο στοιχείο είναι ότι όταν απέκτησαν κάποια μέσα αυτοί οι φουκαράδες, γιατί σας λέω, αν δείτε τα χωριά τα πρώτα, είναι κομικά, δεν είναι? Τα έχουν ανασκευάσει, τα έχουν φτιάξει σήμερα και τα επισκέπτεσαι, και μάλιστα έχουν βάλει και ανθρώπους μέσα οι οποίοι σου λένε την ιστορία τους, ότι είμαι από την Υόρκη,
3: απόγονος και τα λοιπά,
4: απόγονος ξέρω εγώ, και ήρθα εδώ στην Αμερική για να κάνω παραγωγή, ξέρω εγώ, σιταριού ή τούτο ή εκείνο ή το άλλο. Και τους ρωτάς, γνωρίσατε κατοίκους αυτής της Ηπείρου? Πώς, βεβαίως, είναι κάτι περίεργη εκεί με φτερά στο κεφάλι και τέτοια. Και σου λέει την ιστορία. Λοιπόν, αυτοί οι φουκαράδες, πραγματικά ένα θέαμα κακομοιριάς και φτώχειας, σιγά σιγά πάνε καλά. Πάνε καλά γιατί είναι και εργατικοί, παράγουν, εξάγουν ό,τι μπορούν, και σιγά σιγά χτίζονται οι πολιτείες.
3: Και χτίζεται και η συνείδηση.
4: Σίγουρα. Αυτοί όλοι είναι ιδεολόγοι. Έρχονται με μια ιδεολογία που είναι βαθιά μέσα τους, φυτεμένη, και καταφέρνουν στο τέλος να γίνουν μια πολύ πετυχημένη εμπορικά και κοινωνικά και οικονομικά κοινότητα.
3: Πρόδρομοι των πρώτων πατέρων υπάρχουν στην ιστορία, δηλαδή τους αναφέρει η ιστορία, οι οποίοι διαμορφώνουν τη συνείδηση.
4: Βεβαίως. Και υπάρχουν και ερμηνείες αυτής της πρώτης εποχής, όπως είναι του Άρθουρ Μίλλερ το «Οι μάγισσες του Σάλεμ». Το Σάλεμ είναι μια τέτοια παροικία πρώτη, όπου προκύπτουν οι πρώτοι προτεστάντες, φανατικοί προτεστάντες, και βλέπουμε πώς ζουν, τι κάνουν, τα σεξουαλικά τους, τα αυτά τους, το ένα το άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ πετυχημένο πραγματικά αυτό το έργο του Μίλλερ, γιατί έτσι σε μεταφέρει σε μια εποχή για την οποία δεν ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Και όντως αυτοί οι πρώτοι θρησκευόμενοι έχουν βέβαια και τα στοιχεία μέσα της δυσιδαιμονίας. Οι μάγισσες
3: και ανθρώπους
4: κάνουν φοβερά πράγματα, γιατί νομίζουν ότι υπάρχουν γυναίκες μάγισσες που είναι από το σατανά.
3: Επειδή είναι κοκκινομάλες.
4: Επειδή είναι κοκκινομάλες, π.χ. Ναι. Και όλα αυτά τα βλέπουμε σε ένα θεατρικό έργο που είναι και πιο ελεύθερο να βάλει και κάτι παραπάνω για να καταλάβεις.
3: Αυτά όλα που περιγράφεται τώρα προηγούνται, είναι εκείνα τα 150 χρόνια τα οποία θα οδηγήσουν στην Επανάσταση.
4: Βεβαίως. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι...
3: Το 1775.
4: Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τη μια έχεις τη θρησκοληψία, η οποία είναι πολύ ζωντανή, και το φόβο του Θεού και το φόβο του κακού και του δαίμονα και δεν ξέρω τι, και απ' την άλλη έχεις τον απόλυτα κοσμικό διανοούμενο Τζον Λοκ, ο οποίος τους δίνει το στίγμα του πολιτικού φιλελευθερισμού. Και αυτά τα δύο βέβαια δεν μπορούν να συγκατοικήσουν εύκολα, γι' αυτό και κερδίζει τελικά ο φιλελευθερισμός, διότι τους δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια κίνησης.
3: Ναι, αλλά δεν αποφεύγουν και τον εμφύλιο πόλεμο. Το ξεκαθάρισμα...
4: Ο εμφύλιος όμως δεν βασίζεται σε θρησκευτικές διαφορές. Αυτό είναι το
3: όχι,
4: ενδιαφέρον.
3: Όχι, εννοώ, προσπάθησα να πω ότι ο εμφύλιος αναδεικνύει τον νικητή στις διαφορετικές αντιλήψεις, στις δύο βασικές αντιλήψεις. Αλήθεια, τι συγκρούεται στο αμερικανικό εμφύλιο?
4: Του Λίνκον τον εμφύλιο, λέτε.
3: Ναι.
4: Συγκρούεται η πρώτη...
3: Το 1860. Αυτό.
4: Συγκρούεται η πρώτη βιομηχανική επανάσταση με την αγροτική οικονομία του Νότου, η οποία είναι, όπως είπατε σωστά, ένα είδος παλαιάς φεουδαρχίας.
3: Ωραία.
4: Και με δούλους.
3: Και με δούλους.
4: Όπως ήταν και...
3: Με εργατικό δυναμικό που δεν κοστίζει.
4: Που δεν κοστίζει. Ναι. Ακριβώς.
3: Το οποίο είναι η ιδιοκτησία του γεωκτήμονα.
4: Του γεωκτήμονα, ακριβώς. Ναι.
3: Αλλά αυτό λέω, δεν κερδίζει με εμφύλιο τελικά ο καπιταλισμός, να το πω πολύ χοντρικά. Δηλαδή η φιλελεύθερη οικονομία, η αντίληψη του Βορρά, κερδίζει μέσα από έναν εμφύλιο.
4: Βεβαίως.
3: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
4: Αυτό είναι σωστό που λέτε, πολύ σωστό. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι Νότοι καλλιέργησαν τη δικιά τους πολιτική φιλοσοφία. Υπάρχει ένα όνομα που σε εμάς είναι ελάχιστο γνωστό. Στους Νοτίους ήταν ο διανοούμενος τους. Ήταν το αντίθετο του Τζον Λοκ. Ο Καλχούν. Τζον Καλχούν. Και τι? Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ήταν αριστοτελικός. Ο Τζον Καλχούν ήταν ο παδός του Αριστοτέλη. Έλεγε πολλά από αυτά που λέει ο Αριστοτέλης, ότι η δουλεία είναι κάτι νόμιμο, ότι άμα...
3: Επιτρεπτό
4: γίνεται, κάνει και σωστά γίνεται. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μονοπρόγονοι είχαν δούλους, είχαν δουλοκτησία μεγάλη, και αυτοί εργάζονταν στη γη, σε ό,τι τέλος πάντων χρειαζόταν ανθρώπινη εργασία. Ο Καλχούν είναι αριστοτελικός. Ενώ ο Τζον Λοκ είναι ο Τζον Λοκ, είναι η αρχή του φιλελευθερισμού, που καμία σχέση δεν έχει με τον αριστοτελισμό, καμία. Δηλαδή, ο μεν Αριστοτέλης λέει ότι το καλύτερο πολιτικό σύστημα, τα δύο καλύτερα, είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία. Ο Τζον Λοκ λέει ότι τα χειρότερα συστήματα είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία. Και υποστηρίζει τους φουκαράδες και τη μεσαία τάξη βέβαια. Τους εμπόρους, αυτούς που κάνουν τα λεφτά, αλλά όχι ως αριστοκράτες, αλλά ως αυτοδημιούργητοι προτεστάντες.
3: Η κατηγορία λαός, ή ακόμη χειρότερη έκφραση που εμένα δεν μου αρέσει, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω τώρα για να προσδιορίσω αυτό που ζητώ να μας πείτε, ο λαουτζίκος που λέμε.
4: Ναι.
3: Πού προσδένεται, ποιοι τον έλκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες, ο Βορράς ή ο Νότος?
4: Ο λαουτζίκος ποικίλει, είναι άλλος ο λαουτζίκος του Νότου. και άλλος ο λαοτζίκος του Βορρά. Ο λαοτζίκος του Βορρά τρέμει τη δουλεία, γιατί βγάζει το ψωμί του εργαζόμενος. Και σου λέει, αν μας φέρουν τους δούλους εδώ επικρατήσεις,
5: θα γίνουμε και εμείς δούλοι.
4: Θα γίνουμε δούλοι. Τι θα κάνουμε. Ο νότιος λαοτζίκος αντίθετα τρέμει μήπως χάσει τους δούλους, γιατί και ο λαοτζίκος έχει από κανένα δύο δούλους και δουλεύουν για αυτόν. Και σου λέει, αν μας έρθουν οι άλλοι και μας πάρουν τους δούλους, τι θα κάνουμε εμείς μετά. Θα δουλεύουμε εμείς. Δηλαδή θα σκάβουμε τη γη όπως σκάβουν οι δούλοι. Είναι άλλος λαοτζίκος ο μεν και άλλος ο δε.
5: Και εκεί πάνω κτίζεται ο εμφύλιος.
4: Και εκεί απάνω κτίζεται
5: αυτή η αντίθεση που φέρνει τον εμφύλιο.
4: Ακριβώς. Ο εμφύλιος μάλιστα ξεκινάει από μερικές καινούργιες πολιτείες που αποκτάει η Αμερική. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική είτε αγοράζει γη, όπως αγόρασε τη Λουιζιάννα ο Τζέφερσον.
5: Αργότερα, πώς αγόρασαν την Αλάσκα. Αργότερα.
4: Καλά, η Αλάσκα είναι πολύ αργότερα, αλλά πριν από την Αλάσκα.
5: Θέλω να πω, ως αντίληψη υπάρχει η αγοραγή.
4: Ναι, η αγοραγή. Αγόρασαν το Wyoming, το Oregon και άλλη μία πολιτεία, δεν θυμάμαι, από εκείνες τις.
5: Που είναι πια
4: εκεί
5: οι Ινδιάνοι, καθαρές περιοχές με Ινδιάνους, δεν είναι αυτές.
4: Όχι, όχι. Αυτές ήταν Βρετανικές κτίσεις. Και τις πούλησαν οι Βρετανοί στους Αμερικάνους. Να τις κάνουν οι Βρετανοί, σου λέει, τους διάλογο τη μάνα, πάρτε τις. Και τις αγόρασαν οι Αμερικάνοι και σιγά σιγά αγοράζοντας και κατακτώντας πήρανε όλη την Αμερική σιγά σιγά. Η ιστορία της Αμερικής είναι η κίνηση από την Ανατολική Αμερική στη Δυτική. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και τους Ινδιάνους τους πρόχναν δυτικά, ως στο τέλος τους στρίμωξαν εκεί σε μια γωνία και τώρα έχουν μείνει κάτι ελάχιστοι.
5: Σε κάτι καταβλισμούς που θυμίζουν καταβλισμούς με άλλα πράγματα που έχουμε και εμείς εδώ.
4: Ακριβώς.
5: Έχουμε και εμείς τους Ρωμά σε καταβλισμούς. Δηλαδή
4: βέβαια,
5: βλέπω
4: βέβαια.
5: Έναν παραλληλισμό.
4: Ναι. Αυτή είναι η Ρωμά της Αμερικής. Μόνο που η Ρωμά είναι ξύπνη, αυτοί ήταν φουκαράδες. Και μάλιστα είχαν και ένα περίεργο φαινόμενο. Πολλά περίεργα. Αλλά και βιολογικά είχαν διαφορές από τους λευκούς. Μία διαφορά μεγάλη ήταν ότι δεν είχαν καμιά υψοφοβία. Δηλαδή κάτι που έχει σχέση με το εξηγούσε ένας γιατρός με τον λαβύρινθο που έχουμε στα αυτιά μας, σε αυτούς δεν υπήρχε. Και όλοι οι περιζήτητοι εργάτες των ουρανοξυστών ήταν Ινδιάνοι. Γιατί ανεβαίναν στο διάολο τη μάνα και περπατάγανε.
5: Αυτοί που ήταν πάνω στις δοκούς.
4: Και περπατάγανε στις δοκούς σαν να ήταν στο πουθενά. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Αλλά το άλλο τους, το κακό πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαν να πιούν.
5: Αν έπινε, τους μάθανε στον αλκοολισμό.
4: Έπιναν λίγο αλκοόλ και γίνονταν τάβλα. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι φοβερό. Γιατί είναι κάτι μέσα στη δικιά τους την κατασκευή. Που δεν μπορεί να αφομοιώσει το αλκοόλ.
5: Ναι, και είναι χειραγώγηση μέσα του αλκοολισμού. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι περιθωριοποίηση. Μπορούμε να βάλουμε.
4: Το νερό της φωτιάς.
5: Το νερό της φωτιάς που λέει και στο Λουκ Λουκ.
4: Το νερό της φωτιάς.
5: Σε αυτό το στάδιο λοιπόν πρώτου εμφυλίου, κύριε Βερέμη, μπορούμε να δούμε λίγο πώς συστήνονται οι πολιτείες, που επί της ουσίας είναι τα κράτη, θα λέγαμε αν ήμασταν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη.
4: Μα στην αγγλική γλώssa το state σημαίνει πολιτεία και κράτος. Είναι δύο ερμηνείες της λέξης state.
5: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την ομόσπονδη κατάσταση και τη συνωμοσπονδία.
4: Συνωμόσπονδη. Οι πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και οι πρώτοι θεμελιωτές του συστήματος είχαν μία μεγάλη διαφορά. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που υποστήριζαν τα δικαιώματα των πολιτιών, ήταν 13 πολιτείες στην αρχή, νομίζω, ή 14, δεν θυμάμαι, και έλεγαν ότι κάθε μια είναι ένα κράτος. Και οι άλλοι, οι οποίοι έλεγαν όχι, πρέπει να είναι όλοι μια ενιαία κατάσταση με τα δικαιώματά τους οι πολιτείες, αλλά ενιαία κατάσταση. Και ήταν οι οπαδοί της Ομοσπονδίας, ενός Ομοσπονδιακού Συστήματος και της Συνομοσπονδίας, την οποία επανέφεραν στον εμφύλιο πόλεμο οι Νότιοι. Είπαν Συνομοσπονδία. Και εκεί το πράγμα στράβωσε, ιδίως με τις νέες πολιτείες, και αυτό προκάλεσε τον εμφύλιο, που δεν ξέραν τι καθεστώς πρέπει να ισχύει. Καθεστώς ελευθεριών ή δουλείας. Και εκεί άρχισε το πρόβλημα.
5: Πάλι δουλεία πρόβλημα, δηλαδή ναι. Ένα διαρκές πρόβλημα.
4: Ένα διαρκές πρόβλημα. Η δουλεία δεν λύνεται παρά μόνο τον 20ο αιώνα πλέον. Ναι. Και ξέρετε ποιος λύνει τη δουλεία στον 20ο αιώνα. Ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος έκανε τα στρατόπεδα μεικτά, λευκών και μαύρων. Ωστότε ήταν μόνο μαύροι και μόνο λευκοί στα στρατόπεδα όταν πήγαιναν φαντάρι οι Αμερικανοί.
5: Είδα μια ταινία προσφάτως που μας περιγράφει πως ενσωματώνεται ένα τάγμα γυναικών μαύρων, μαύρες γυναίκες στο στρατό, στις οποίες αναθέτουν την εξής δουλειά. Επειδή έχουν μπλοκάρει τα ταχυδρομεία και δεν μπορούν οι επιστολές των φαντάρων να πάνε στην οικογένειά τους, αυτές αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν χιλιάδες επιστολών.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά δεν τις έχουν ικανές, δηλαδή η αντίληψη περί της δουλείας είναι ακόμη και μέσα στο στράτευμα, μιλάμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι δεν τις έχουν ικανές επειδή είναι μαύρες να διεκπαιρεώσουν δουλειά. Δηλαδή ενώ συμμετέχουν στο στρατό, ενώ υπάρχουν αξιωματικοί, δεν τις έχουν ικανές να κάνουν δουλειά.
4: Να κάνουν τη δουλειά.
5: Ναι.
4: Ότι τις έχουν για διανοητικά καθυστερημένες.
5: Ακριβώς.
4: Ναι. Κοιτάξτε, οι προειδεασμοί εναντίον των μαύρων ήταν τεράστιοι και μόνιμοι. Και κανείς δεν, εύκολα δεν έλεγε, άνθρωπος είναι και αυτός, ξέρεις. Λέγανε, είναι ημιάνθρωπος περίπου. Και αυτό είναι που τους κράτησε βέβαια, αλλά επιμένω σε αυτό και η κατάσταση της οικογένειας. Όπου υπήρχε η οικογένεια ως πεσός της κοινωνίας, οι άνθρωποι πρόοδευσαν.
5: Που υπάρχουν και είναι, προφανώς είναι η εξαίρεση. Έτσι,
4: ναι. Ναι.
5: Εννοείται ότι υπάρχουν μαύροι προκομμένοι και επιχειρηματίες και αστεί επαγγελματίες.
4: Βέβαια, ο ημέτερος Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ένας πανέξυπνος παίκτης. Και ξέρετε το αστείο της ιστορίας, το αστείο. Τον ρώτησαν και τον άκουσα μια φορά στη τηλεόραση να το λέει. Του λένε, Γιάννη, πώς θα πας εκεί με τους συμπατριώτες σου? Λέει, τους μαύρους, λέει, εννοείται. Αυτός μιλάει ελληνικά σαν εσένα και εμένα.
5: Ακριβώς.
4: Λέει, τους μαύρους εννοείται. Τι να σας πω, λέει, τώρα δυσκολεύομαι, λέει, να σας εξηγήσω, λέει, αλλά δεν είναι σαν και εμάς. Το φαντάζεσαι? Δεν είναι σαν και εμάς. Δηλαδή, ποιους εμάς? Τους Έλληνες, ας πούμε. Το είπε έτσι πολύ σεμνά ο καημένος, αλλά. Του ξέφυγε, το είπε.
5: Ήταν να πει την ευφυΐα.
4: Βέβαια. Άμα δεν καλλιεργείται η ευφυΐα, δεν υπάρχει. Το λέει και ο Αριστοτέλης ο καημένος.
5: Αν ήταν στην Ομοσπονδία, πώς θα ήταν το σχήμα, αν κέρδιζε?
4: Θα ήταν οι πολιτείες του Νότου ένα κράτος και οι πολιτείες του Βορρά ένα άλλο κράτος. Δύο κράτη, τουλάχιστον δύο, αν όχι περισσότερα. Αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η συνομοσπονδία σημαίνει ότι κάθε πολιτεία έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις της, ενώ στην Ομοσπονδία μετράει το Κογκρέσο και όλα τα γνωστά που έχουν επιζήσει.
5: Στην Ομοσπονδία εκχωρούνται κάποια δικαιώματα, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
5: Το της πολιτείας, παύλα κράτους.
4: Βεβαίως.
5: Όποια αντίστοιχη συζήτηση έχουμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που λέμε
4: στη Γερμανία.
5: Η πολιτική ενοποίηση, όχι και η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.
4: Ναι.
5: Ας το ξεκινήσουμε από εκεί, στη Γερμανία.
4: Ναι.
5: Είναι τα κρατήδια.
4: Λέντερ, ναι. Το κάθε κρατήδιο έχει πολλά δικαιώματα. Ναι. Πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα από ό,τι έχει στην Βρετανία, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Στην Αμερική θα πήγαινε στο άκρο του κάθε πολιτεία να έχει το δικό της λόγο. Ο Νότος δηλαδή θα ήταν μια απολύτως επιβολή της συνομοσπονδίας όπου κάθε πολιτεία, σαν την Ελβετία δηλαδή. Η Ελβετία είναι η μόνη συνομοσπονδία της Ευρώπης σήμερα.
5: Και ο προβληματισμός στην Ευρώπη, στην Ένωση, ενώ για την πολιτική ενοποίηση κτλ. Που σημαίνει ότι πρέπει να εκχωρηθούν και άλλα δικαιώματα από το κράτος.
4: Το κράτος. Ναι, βέβαια.
5: Και δυσκολευόμαστε, αυτό εννοώ. Δηλαδή,
4: δυσκολεύει η κατάσταση. Πολύ, μάλιστα, και τώρα που έρχονται και εκλογές στη Γαλλία. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε την κυρία Λεπέν ή τον κύριο Μπαρντελά, ο οποίος δεν μου λέει πολλά. Και από την άλλη μεριά οι Βρετανοί έχουν εκείνον τον Τσφάραζ, τον οποίο
5: καταφέρνει και τους κοροϊδεύει.
4: Τον έχω γνωρίσει και πρέπει να σας πω ότι, τώρα ελπίζω να μην με ακούει ο άνθρωπος, αλλά πρόκειται περί Βλακός. Είναι ο Βρετανός λαϊκιστής και λέει ότι του κατέβει. Τον γνώρισα γιατί με είχαν καλέσει ένα γεύμα και καθόμουν δίπλα του και μιλάγαμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
5: Λέτε, αλλά πείθουν την κοινωνία όμως.
4: Πείθουν
5: τα
4: την
5: ψέματα.
4: Ναι.
5: Ενδεχομένως να υπάρχει και κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να πιστεί. Μπορεί και αυτό. Κοιτάξτε. Θέλει να την ψήσουν. Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Κοιτάξτε, δηλαδή, ο Αριστοτέλης λέει πολλά σε αυτό το τομέα και λέει ότι ο φουκαράς ανθρωπάκος έλκεται από τον φουκαρά πολιτευτή. Γιατί του θυμίζει τον εαυτό του. Εκεί είναι η δύναμη του Βλακός. Με συγχωρείτε δηλαδή. Κάποιοι που είναι ο λίγος. Ότι τον υποστηρίζουν αυτοί που είναι ολίγοι. Διότι έτσι και αναγνωρίζουν τον άνθρωπό τους, πώς το λένε. Άντε τώρα να καταλάβεις έναν πολιτικό που έχει δείκτη νοημοσύνης στον υψηλότερο δυνατό. Ούτε τον καταλαβαίνεις και τον ζηλεύεις και τον φθονείς κιόλας.
5: Έχουμε τέτοιο παράδειγμα στην Ελλάδα.
4: Βεβαίως. Αν έχουμε, λέει.
5: Λοιπόν, ας το κλείσουμε εδώ τώρα αυτό για να συνεχίσουμε την Αμερική στο επόμενο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα σε αυτό το σημείο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και αύριο το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στο δεύτερο μέρος, καθώς σας υποδέχομαι, να υπενθυμίσω προς όλες και όλους και να αναγγείλω για εσάς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ότι μαζί μας είναι ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, και συζητούμε για τη συγκρότηση του Αμερικανικού Έθνους Κράτους. Λοιπόν, ήμασταν μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας. Κερδίζει η Ομοσπονδία. Αλήθεια, 2-3 στοιχεία για το πώς συγκροτείται το πολιτικό σύστημα, κύριε Βερέμη. Είχαμε μείνει ότι ο Ουάσιγκτον τους είπε ότι θα κάνω μια θητεία και μετά θα πάω στα κτήματά μου. Πώς κτίζεται η δεύτερη θητεία?
4: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί ακολουθούν, όπως είπα, το υπόδειγμα του Τζον Λοκ. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για το τι είδους δημοκρατία έρχεται. Βέβαια, ο Τζον Λοκ δεν ήξερε ότι πάλι βασιλεία θα είχε η Αγγλία. Νόμιζε ότι φεύγοντας οι Στιούαρτ παίρνουν και τα μπαγκάτζια τους όλα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Στην Αμερική όμως έγινε. Δηλαδή δεν ήρθε βασιλεία, ήρθε δημοκρατία βασίλευτη. Και το σύστημα το οποίο έπεται υπάρχει σε ένα σύνταγμα. Στην αρχή ήταν οι αρχές της κοινοπολιτείας, οι οποίες ήταν πιο... έρεπε περισσότερο στη δύναμη των πολιτιών. Όταν όμως έγινε το Αμερικανικό Σύνταγμα πλέον και καθιερώθηκε, εκεί επικράτησε η κεντρική κυβέρνηση ως το κράτος. Το κράτος είναι και η κεντρική κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, η Αμερική εξακολουθεί να είναι μια ομοσπονδία. Δηλαδή, οι πολιτείες έχουν πολλές δυνάμεις και πολλά προνόμια. Και ένα από τα προνόμια είναι να εκλέγουν η κάθε μια με το δικό της τρόπο τους αντιπροσώπους της. Η μεν γερουσία, γιατί έχει δύο οίκους η Αμερική, τη γερουσία και τον οίκο των αντιπροσώπων. Η γερουσία έχει δύο μόνον γερουσιαστές σε κάθε πολιτεία, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Ο οίκος των αντιπροσώπων έχει τον αριθμό που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της κάθε πολιτείας. Και εκεί βλέπουμε τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην Καλιφόρνια και το Delaware, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά όλα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση και της πολιτικής φιλοσοφίας των Αμερικανών. Διότι επειδή οι Αμερικανοί γενικά είναι μια χώρα με μεγάλη κινητικότητα και μπορεί κανείς να αλλάξει 2-3 πολιτείες μέσα στη ζωή του, πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί και στους κανόνες της κάθε πολιτείας. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Έχουν μπερδευτεί πολύ οι Αμερικάνοι με τα διαφορετικά συστήματα των πολιτιών και με τον τρόπο που προσαρμόζονται ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Θα τολμούσα να πω ότι ολόκληρο το αμερικανικό σύστημα έχει υποστεί αλλοιώσεις. Όχι μόνο από αυτό, αλλά από την αλλαγή προέδρων. Υπήρξαν πρόεδροι σοφοί και ενάρετοι, σαν τον Αβραάμ Λίνκον, σαν τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ, σαν τον Λίντον Τζόνσον, παρά το Βιετνάμ το οποίο τον ρήμαξε, τον έφαγε κυριολεκτικά, αλλά ήταν καλός πρόεδρος. Έκανε πολλά καλά.
3: Μετά την πτώση Νίξον.
4: Μετά την πτώση Νίξον.
3: Ο αντιπρόεδρος δηλαδή, ο οποίος γίνεται.
4: Όχι, πρόεδρος. Ήταν αντιπρόεδρος του Κέννεντι.
3: Του Κέννεντι, ναι, ναι.
4: Μετά τη δολοφονία του Κέννεντι.
3: Ναι, ναι, εγώ λάθος.
4: Ανέλαβε ο Τζόνσον ως αντιπρόεδρος. Και μάλιστα όλοι αναρωτιόντουσαν, λέγαν, μα δεν υπάρχουν πιο διαφορετικοί άνθρωποι από τον Τζόνσον και τον Κέννεντι. Ο Μεν Κέννεντι ήταν το καλό παιδί, ο Λεβέντης, ο μορφωμένος, ο έτσι, ο Χάρβαρντ, ο αλλιώς. Ο Τζόνσον ήταν ένας καράβλαχος.
3: Ο Κέννεντι ήταν η ελίτ της εποχής.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Τζόνσον, η συμπεριφορά του ήταν λίγο βλάχικη, αλλά ως πρόεδρος ήταν πάρα πολύ καλός. Και ως άνθρωπος που έκανε αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό.
3: Και όπως μας είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασε και το σφίγμα του μέσου ανθρώπου. Κατανόησε τον απλό άνθρωπο.
4: Τον απλό άνθρωπο. Μα ήταν και ο ίδιος απλός άνθρωπος.
3: Ακριβώς γιατί ήταν ο ίδιος, αλλά δεν πήραν τα μυαλά του αέρα, μπας
4: περιπτώσει. Όχι. Ο Κέννεντι αντίστοιχα, μάλλον κρατήθηκε μακριά από τον απλό άνθρωπο. Ήταν μέσα σε ένα κύκλο δικό του ανθρώπων, διαβασμένων, μορφωμένων, έξυπνων και όλα τα καλά. Ο Τζόνσον ήταν, όπως είπα, λίγο βλάχος. Αλλά βλάχος με πολύ μυαλό. Η δε ευκολία του να περνάει, και αυτή ήταν η δύναμή του και γι' αυτό τον πήρε ο Κέννεντι, δεν ήταν τυχαίο ότι βρέθηκε δίπλα του. Ήταν η ευκολία του να περνάει νομοσχέδια από τη Γερουσία. Δηλαδή, έχω δει μια πάρα πολύ ωραία απεικόνηση του Τζόνσον να μιλάει σε έναν άλλο γερουσιαστή κάποιας ιδιαίτερης σημασίας και να του κάνει πλήση εγκεφάλου, δηλαδή να τον έχει, ήταν και ψηλός πολύ, και να τον έχει από πάνω, να τον έχει από πλάι, να τον έχει από εδώ, και τον είχαν φωτογραφίσει σε όλες τις κινήσεις αυτές, ως στο τέλος άλλος παραδόθηκε, είπε ό,τι θέλεις να ησυχάσω, και παίρναγε τους νόμους με τη δικιά του τη πυγμή. Ήταν πολύ ικανός.
3: Στα τελευταία 50 χρόνια ποιον θα βλέπατε που θα μπορούσε να ξεχωρίσει στη ματιά σας? Από τον Κάρτερ και μετά έως σήμερα.
4: Θα έλεγα ο Κλίντον. Κλίντον ήταν πάρα πολύ ικανός πρόεδρος. Πολύ ευφυής.
3: Ικανότερος του Ομπάμα.
4: Κοιτάξτε, θα έλεγα ναι. Ο Ομπάμα έκανε ένα σημαντικό πράγμα στην δικιά του καριέρα. Τον νόμο για την περίθαλψη των μη εχόντων. Αυτό ήταν πράγματι μια επιτυχία του Ομπάμα μοναδική. Δηλαδή για τον μικρό Αμερικανό ήταν μάνα εξ ουρανών. Δεν ήταν τόσο πετυχημένος στα εξωτερικά. Και πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι επί Κλίντον η Αμερική απέκτησε μια οικονομική ισχύ απίστευτη λόγω των computers. Είναι η εποχή που μπαίνει στη ζωή των Αμερικανών ο υπολογιστής. Και εκεί γίνονται θαύματα. Δηλαδή η Αμερική αλλάζει ρότα. Και γι' αυτό θα τον θυμούνται τον Κλίντον. Αφήστε που ήταν ένας πανέξυπνος. Τον έχω ακούσει να μιλάει. Ομιλητής τέτοιος. Και ο Ομπάμα είναι εξαιρετικός ομιλητής. Αλλά ο Ομπάμα είναι γλυκής άνθρωπος. Είναι γλυκός άνθρωπος. Μιλάει όμορφα, σε καθησυχάζει.
3: Ενώ ο Κλίντον είχε και πιο πυγμή.
4: Κλίντον είχε μια ευχέρεια να αλλάζει θέμα όποτε του καπνίζε μέσα στην ομιλία του. Και να τον παρακολουθείς με τα μάτια ορθάνυχτα. Ήταν ικανός πάρα πολύ. Θα έλεγα αυτοί δύο, ναι. Αλλά μάλλον ο Κλίντον.
3: Τελικά, γιατί επιλέγουν τον Τραμπ οι Αμερικανοί? Μια που πήγαμε και την κουβέντα τώρα, δεν θα το αποφύγουμε. Ναι.
4: Γιατί επιλέγουν τον Τραμπ? Καλό ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι η δεύτερη θητεία του, γιατί καλά την πρώτη δεν τον ξέραν και καλά, εντάξει, δεν έκανε και πολλές ζημιές, δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο δηλαδή, ήταν αυτό που είναι και σήμερα, αλλά με λιγότερες δυνάμεις. Δεν είχε την πλειοψηφία σε όλα τα θέματα και στο ανώτατο δικαστήριο και στο Κογκρέσο, στους δύο οίκους του Κογκρέσου κλπ. Τώρα ήρθε πανίσχυρος.
3: Δεν είχε πιάσει τους αρμούς εξουσίας.
4: Ναι, δεν είχε πιάσει τους αρμούς εξουσίας. Νομίζω ότι ήταν το μέγιστο λάθος του Biden. Δεν ήταν λάθος δικό, ήταν λάθος δηλαδή των δημοκρατικών. Δεν του είπαν άντε τώρα μάζευε τα, δεν είσαι για προεδρία, διότι είχε αρχίσει να τα χάνει ο τύπος.
3: Το γύρας, η φάση του γύρατος.
4: Τον έπιασε εκεί. Ναι. Πάνω στη θητεία του, στο τέλος της θητείας του. Ενώ ήταν καλός πρόεδρος. Ήταν καλός πρόεδρος ο Biden. Αν πιστέψει κανείς στο Economist, ήταν από τους καλούς πρόεδρους. Ξέρεις γιατί? Γιατί άλλαξε την υποδομή της οικονομίας της Αμερικής. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά έργα. που ετούτος εδώ μαύρη νύχτα στα βουνά. Αλλού είναι το μυαλό του. Όμως άργησε να φύγει από τη μέση. Ο κόσμος την κάμαλα δεν την είχε δει πουθενά. Την είχε κιόλας ο ίδιος λίγο απομονώσει. Ενώ ο άλλος ήταν πρώην πρόεδρος. Τον ήξεραν όλοι. Ήταν ένα γνωστό πρόσωπο. Και ξέρεις, στις εκλογές εκεί, το να γνωρίζεις τον υποψήφιο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έστω και για κακό, δηλαδή ακόμα και αν τον γνωρίζεις γιατί ήταν γυναικάς, ξέρω εγώ. Λες, τον ξέρω, δεν βαριέσαι, εντάξει, καλό παιδί είναι, βάλτονε. Και έτσι βγήκε, αυτή τη φορά πραγματικά είναι πάρα πολύ φανερή η στέρησή του στο διοικήν. Δηλαδή τέτοιο Καραγκιόζη πρόεδρο εγώ δεν θυμάμαι, είναι Καραγκιόζης.
3: Δηλαδή καταλαβαίνει τώρα ο Αμερικανός ότι πήρε λάθος απόφαση.
4: Κοίταξε, οι Αμερικανοί θα τον καταλάβουν.
3: Ή θα χρειαστεί, θα πάρει και αυτό το χρόνο του μέχρι να κατασταλάξει.
4: Νομίζω στις ενδιάμεσες εκλογές θα φανεί, νομίζω.
3: Το φθινόπωρο δηλαδή.
4: Το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο θα φανεί η αποτυχία του. Και θα φανεί και στην οικονομία, γιατί και οι δασμοί που έβαλε επιβάρυναν την οικονομία τον αγοραστή και βεβαίως τα τελευταία του κατορθώματα, τα οποία για την Αμερική είναι αστεία, δεν έχουν καμία. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί επιτέθηκε στο Ιράν αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο. Ο ίδιος ισχυρίζεται γιατί ήθελε να σώσει την Αμερική από πυρηνικά όπλα του Ιράν. Τρίχες.
3: Είναι το εγώ του που παρασύρεται από το εγώ του Νετανιάχου. Δηλαδή υπάρχουν δύο εγώ και.
4: Κοίταξε, ο Νετανιάχου έχει μάθει να τον χειρίζεται. Τον παίζει ψηλό γαζί. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτή είναι η επιτυχία του Νετανιάχου. Εν πάση περιπτώσει, φοβάμαι ότι θα μας κάνει ζημιές πολλές ώρες που να τελειώσει.
3: Αυτός ο τρόπος εκφοράς λόγου μετράει, λέτε, στην κοινωνία, κύριε Βερέμη?
4: Μετράει στους φουκαράδες. Αυτό που σου έλεγα πριν. Όταν αναγνωρίζεις τον όμοιό σου στην κυβέρνηση, λες, α, είμαι κι εγώ εδώ. Δεν με έχουν παρατήσει. Ενώ όταν μίλαγε ο Κλίντον, έλεγες, πω, πω τον άτιμο, πού τα βρίσκει αυτά που λέει. Ήταν σπουδαίος ομιλητής. Είχε μια ευχέρεια φοβερή. Αλλά σκέψου να σε βλάξει και να ακούς την ευχέρεια αυτή. Ξέρεις, και οι Αμερικανοί έχουν μεγαλώσει, και αυτό είναι μέρος του έργου των πατέρων του Αμερικανικού Συντάγματος. Έχουν μεγαλώσει με τη βαθιά πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Αυτό έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην Αμερική. Το κατάλαβα όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, όπου σηκωνόταν κάποιος και έλεγε του κόσμου τις βλακίες, και έλεγα ως Έλλην, έλεγα, τι βλακίες λέει αυτός ο άνθρωπος, και το έδειχνα κιόλας. Και έβλεπα κανένας δεν έλεγε, α, μα σου λέει δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει. Και τότε μπήκα στο νόημα ότι η Αμερική ίσον δικαίωμα να λες βλακίες. Με δικό σου θέμα. Δηλαδή σου οφείλει η κοινωνία να σε ακούει.
3: Και όπως και αυτό που λέγαμε, ότι μπορεί να γίνεις πρόεδρος. Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος.
4: Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος. Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος, βέβαια. Δηλαδή, καλά, ο Τραμπ είναι λίγο ακραίο φαινόμενο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν. Ο Χάρντινγκ ήταν μετά τον Γούντρου Γουίλσον, ο οποίος ήταν ένας βλάξ. Αλλά δεν ήταν ενοχλητικός βλάξ, ήταν απλός βλάξ.
3: Δεν ήταν επικίνδυνος, δεν ήταν, και να κάνει ζημιές.
4: Είχε μια φιλενάδα και χάλασε ο κόσμος στην Αμερική γιατί είχε φιλενάδα ο Χάρντινγκ. Τώρα σιγά, ξέρεις, αυτή ήταν όλη η ιστορία. Και πέθανε νωρίς. Αυτός έφυγε από τη μέση, τέλειωσε. Αλλά αυτόν θυμούνται όλοι ως το χειρότερο πρόεδρο. Και άλλοι στο 19ο αιώνα είναι ούκο λίγοι καουμπόιδες. Είναι ο 19ος, είναι φοβερός. Αν βγάλεις τον Λίνκον και κανένα δυο στην αρχή του αιώνα, και τον Τζάκσον, ο οποίος δεν ήταν βλάκας καθόλου, ήταν καουμπόις. Μετά έπονται 3-4 καουμπόιδες της πλάκας.
3: Ναι, αλλά οι καουμπόιδες είναι αποτέλεσμα των γεωκτημόνων, μεγάλων μονάδων, βεβαίως, των κτηνοτρόφων, με τις μεγάλες μονάδες, ναι, κτλ. Που βεβαίως βγάζουν τον άνθρωπό τους.
4: Τον άνθρωπό τους, ναι. Συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά ονόματα. Και ο Γούντρου Γουίλσον ήταν ένας σημαντικός πρόεδρος. Και ο Θείοντορ Ρούσβελτ ήταν σημαντικός πρόεδρος. Και κάμποση. Καλά, οι πρώτοι ήταν όλοι καλοί. Όλοι. Ήταν πρώτης τάξης. Μετά μεσολαβούν, σου λέω, μια σειρά από αγνώστους που δεν έγιναν ποτέ γνωστοί και που δεν τους θυμάται κανείς. Και μετά έρχεται ο Χάρντινγκ, έρχονται κανένα δυο. Ο Χούβερ ήταν πολύ άτυχος, γιατί έπεσε πάνω στην οικονομική καταστροφή. Δεν ήταν χωρίς αξία, είχε αξία, αλλά ήταν.
3: Εννοείται την περίοδο του κράχ.
4: Στην περίοδο του κράχ, ναι, ακριβώς. Ο Χούβερ. Και μετά, βέβαια, τον πόλεμο. Ο Άιζενχάουερ ήταν ως επιτοπλίστων κρεβατωμένος, άρρωστος, και τον αντικαθιστούσε ο Νίξον, ο οποίος δεν ήταν χωρίς αξία. Ήταν τσόγλανος, αλλά όχι χωρίς αξία. Ώσπου τον πέταξαν οι Αμερικάνοι. Ο Ρέιγκαν ήταν εξαιρετικά τυχερός, γιατί έπεσε πάνω στην αδυναμία της Ρωσίας. και είχε και μια ευχέρεια στο ομιλήν.
3: Δεν ήταν ο πόλεμος των άστρων μια επιλογή να στριμώξουν την Σοβιετία ή είναι σύμπτωση, λέτε, ότι δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό η Σοβιετική Ένωση?
4: Την πήραν πιο πολύ στα σοβαρά από ό,τι έπρεπε οι Σοβιετικοί. Γιατί είχαν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον εαυτό τους, είχαν αρχίσει να πηγαίνουν κάτω και σου λέει πω οι Αμερικάνοι θα μας κάνουν σκόνη. Και εκεί αυτός επωφελήθηκε και τα κατάφερε τέλος πάντων. Μετά είναι ο Μπους πατέρας, ο οποίος δεν λέει πολλά.
3: Ο γιος του.
4: Ο γιος είναι χειρότερος, κατά πολύ χειρότερος. Και είναι στη μέση, γελάω γιατί θυμήθηκα ένα ανέκδοτο για τον Κλίντον. Λέει, τι είναι ο Κλίντον, λέει, it's love between two bushes. Ο έρωτας ανάμεσα σε δύο θάμνους. Εν πάση περιπτώσει, ο Κλίντον ήταν ξύπνιος.
3: Αυτό το ιστορικό των πολιτικών δολοφονιών έχει κάποιο υπόβαθρο σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή η δολοφονία προέδρων τους κατατρέχει και τίποτα άλλο? Είπαμε ότι ένα κεντρικό θέμα είναι η δουλεία. Αλλά και οι δολοφονίες προέδρων, έχουν μελετηθεί δηλαδή ως συμπεριφορά μιας κοινωνίας?
4: Η Αμερική είναι μια χώρα με πολλούς που προφορούν, έτσι κι αλλιώς. Τώρα γιατί σκότωσαν τον Μακίνλι, κανείς δεν κατάλαβε. Κάποιος είχε ένα πιστόλι, πήγε μπαμ μπαμ, τον καθάρισε. Δεν υπήρχε ούτε πολιτικό κίνητρο σημαντικό, ούτε τίποτα άλλο. Ένας τρελός με πιστόλι. Αλλά επειδή είναι πολύ τρελή και πολύ πιστολάδες τρελή, υπάρχουν θύματα. Τώρα τον Κέννεντι δεν νομίζω τον σκότωσε τρελός, μάλλον βαλτός. Αλλά από ποιον δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ποιον άλλον έχουν καθαρίσει? Αν το σκεφτείς δεν είναι τόσοι πολλοί. Είναι 3-4 το πολύ. Στην Ευρώπη έχουμε δολοφονίες πολιτικές επίσης. Έχουμε στη
3: Γαλλία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινάει με μια δολοφονία.
4: Με μια δολοφονία, ναι. Ναι.
3: Του αρχιδόκα... Στην Ελλάδα δολοφονείται ο βασιλιάς.
4: Δολοφονείται ο Καποδίστριας.
3: Ο Καποδίστριας πρώτα απ' όλα, ο Δελιγιάννης στη συνέχεια.
4: Ο Δελιγιάννης συνέχεια, βέβαια. Βέβαια, έχουμε. Μπράβο. Να, η Ελλάδα αμέσως βρήκαμε 3. Πολύ σωστά.
3: Γίνεται απόπειρα στο Βενιζέλο. 4. Δηλαδή δεν πεθαίνει. Δύο απόπειρες.
4: Μια στη Λιόν και μια στην Κηφισίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω. Ναι, αν το σκεφτούμε καλά, δεν είναι και τόσες οι δολοφονίες στην Αμερική. Είναι 3, σου λέω το πολύ, 3-4 να είναι το πολύ. Τώρα, το θέμα της αμερικανικής πολιτικής, αυτό που μας τρομάζει λίγο, είναι μια κάμψη τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, μια κάμψη εσωτερική. Πρώτον, ο δικοματισμός αυτός ο οποίος λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι τώρα, έχει αρχίσει να κάμπτεται. Έχει αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα.
3: Αυτό θέλει χρόνο στην συζήτησή μας και το αφήνω για αργότερα, κύριε Περέμ, είναι εάν η φιλελεύθερη κοινωνία έχει θέματα πια, δηλαδή ενδογενή και αρχίζει στα μάτια του δυτικού ανθρώπου, του χορτασμένου, του ικανοποιημένου όμως που δεν βλέπει προοπτική, υφίσταται έτσι μια εσωτερική κρίση σε σχέση ας πούμε με την αυταρχική αντίληψη Πούτιν που λανσάρει μια θεωρία μιας ηθικότερης δήθεν, ηθικότερης κοινωνίας του ηθικού ανθρώπου ας πούμε,
4: ναι,
3: έναντι των αξιών της Δύσης που είναι σε κατάπτωση.
4: Θα έλεγα ότι πιο επικίνδυνο πρότυπο αντιαμερικανισμού είναι η Κίνα, διότι η Ρωσία είναι πατηρημένη. Αυτό είναι το χειρότερο στοιχείο. Μπορεί ο Πούτιν να είναι αυταρχικός και να κόβει και να ράβει, αλλά είναι και πατηρημένος. Η Ρωσία είναι φτωχή χώρα πλέον. Δεν έχει λεφτά.
3: Και με τον πόλεμο ακόμα χειρότερα.
4: Η Κίνα αντίθετα έχει μία άνοδο οικονομική πάρα πολύ γρήγορη και τεχνολογική. Και είναι και φτηνά τα προϊόντα που προσφέρει. Οπότε πραγματικά αν κανείς πρέπει...
3: Με ποια όμως συγκρότηση κοινωνίας?
4: Με μια αυταρχική συγκρότηση κοινωνίας, η οποία στα άκρα φιλελευθερωποιείται, στα άκρα, δηλαδή οι έμποροι και οι επιχειρηματίες έχουν ελευθερία να κινηθούν και να βγάλουν λεφτά. Ο μεγάλος πληθυσμός της Κίνας είναι υπό ένα καθεστώς αυταρχικό, σκληρό κλπ. Και όπως και να το κάνουμε, το περίεργο είναι ότι αυτή η ελευθερία της Αμερικής, η οποία δεν κατανέμεται βέβαια με δίκαιο τρόπο, δηλαδή τι θα πει ελευθερία, είναι να έχεις και λεφτά, να μπορείς να ζήσεις. Αυτή η μεσαία τάξη αμερικανική έχει υποστεί μεγάλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό βγαίνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ απευθύνεται σε αυτούς τους φουκαράδες.
3: Αυτό το πρόβλημα της μεσαίας τάξης που λέτε, η οποία έτσι νιώθει ότι πάει προς τα κάτω,
4: ναι,
3: μπορεί να επιφέρει και αυτό που συναντούμε στην ιστορία, ότι ξαφνικά υπάρχει ένα δεδομένο, μια κάποια χρονική στιγμή και χάνονται σοβαροί ηγέτες και αυτή η κοινωνία εξασθενεί. Χάνει τον προσανατολισμό της, χάνει την έγκλη της.
4: Είναι πιθανό. Ναι. Είναι πιθανό και αυτό.
3: Αλλά γιατί χάνονται και οι ηγέτες ικανοί να κουμαντάρουν την κοινωνία.
4: Η Αμερική όμως επιβάλλεται με τους αριθμούς. Είναι τόσο πολύ πλουσιότερος ο μέσος Αμερικανός από το μέσο Κινέζο. Που λες, τι στο διάολο πια. Είναι τόσο πιο ισχυρή η Αμερική στα στρατιωτικά της συστήματα.
3: Στην και τεχνολογία.
4: Στα τεχνολογικά και στα πανεπιστημιακά. Άλλο αν ο Τραμπ έχει πάθει κολούμπρα με το Χάρβαρντ και το Πρίνστον και δεν ξέρω ποιο. Γιατί δεν τους καταλαβαίνει και τους μισεί στην ουσία.

0: τάδε μηχανικός, ξέρω εγώ, στην τάδε εταιρεία βγάζει σήμερα λιγότερα από ό,τι έβγαζε ο μπαμπάς του. Κατάλαβες, εκεί υπάρχει μια κάμψη, αναμφίβολα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα δεν θα αργήσουμε, αλλά θα ακολουθήσουμε έτσι και αλλιώς τη ροή των πραγμάτων. Θα συζητήσουμε εκ νέου την Αμερική από την αρχή του 20ου αιώνα.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μαζί μας για δύο Κυριακές ήταν ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με την Σώτη Τριανταφύλου τις δύο προηγούμενες φτιάξαμε μια άλλη ενότητα 4 εκπομπών που θα μπορούν να γίνουν και podcast και θα τα έχετε στη διάθεσή σας τις εκπομπές αυτές ως περιεχόμενο στον ελεύθερο χρόνο σας να ακούτε τα δεδομένα για την Αμερική. Με ένα άλλο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Έως τότε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκένωση αρκετών χωριών, μερικά από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και για τα οποία είχε ήδη εκδοθεί εντολή εκένωσης εχθές. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μία τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αφρίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Από την πλευρά της, η Αβάνα δήλωσε ότι η χώρα θα αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης. Σύμφωνα με το Άξιος, ο διευθυντής στη CIA John Ratcliffe επισκέφθηκε την Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε ευθέως τις κουβανικές αρχές να μην προχωρήσουν σε εχθρικές ενέργειες. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα και οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και αύριο το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

στο πομωρό μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο δεν μπορείς να ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αφρίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκένωση αρκετών χωριών, μερικά από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και πειραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με drones κατά αμερικανικών στόχων. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Από την πλευρά της, η Αβάνα δήλωσε ότι η χώρα θα αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης. Σύμφωνα με το Άξιος, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, επισκέφθηκε την Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε ευθέως τις κουβανικές αρχές να μην προχωρήσουν σε εχθρικές ενέργειες. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα, και οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός. Καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με drones κατά αμερικανικών στόχων. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε και εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Κάλεσε παράλληλα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην παγιδευτούν στα σχέδια και τις συνωμοσίες του Ισραήλ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της Κεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πληγμάτων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκένωση αρκετών χωριών, μερικά από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μία τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Από την πλευρά της, η Αβάνα δήλωσε ότι η χώρα θα αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στην δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και με το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης της Κούβας με ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε και εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της Κεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μία τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες.